Φάσε για λίγο το ένιγμα που δεν θα λύσει κανείς. Θα σε φυλάει από γύρω στρατοσπαστική συγγενής. Θα μη σ' ανοίγεις τα πόδια σου και θα τα κλείνεις ξανά.

στο βυθό θα προσέχουν υποκάμπη να μην χαθεί. Κι όταν θα βγάζεις για λίγο σε μια σουλουτιά το μάγιο,

που βασιλεύει ο ήλιος και έρχεται πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί και έρχονται πάλι βραδιές με κινέζικο και κομέντι και ύστερα πάλι λείπει αγάπη μου, λείπει αγάπη μου, λείπει αγάπη και ύστερα πιο δυνατά η μουσική και ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη μου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βάρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Πόσο το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Γεια σας φίλες και φίλοι, καλό καλοκαίρι με καλοκαιρινό τραγούδι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους. Ήρθε επιτέλους,
0: ήρθε και επίσημα.
1: Φυσικά, και επίσημα. Και
0: μάλιστα διάβαζα χθες κάπου ότι έχουν βγει κάποιες θεωρίες. Εγώ βέβαια γι' αυτά
1: συνωμοσίας.
0: Κρατάω μικρό καλάθι.
1: Για πες.
0: Ότι όχι το φετινό καλοκαίρι, επειδή τώρα βλέπαν και αυτούς τους καύσονες που έκανε στη Δυτική Ευρώπη κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Τι προβλέπετε για την Ελλάδα και ξέρεις.
1: Κάθε χρόνο δεν γίνεται κάτι τέτοιο στο ξεκίνημα.
0: Προβλέπουν κάτι. Τέλος του κόσμου, ξέρω εγώ, ότι θα είναι κάτι καύσονες απίστευτοι.
1: Φίλε,
0: και καταιγίδες απίστευτες.
1: Μέχρι και 46 βαθμούς αντέχω. Αντέχω το καλοκαιράκι. Δώσε, δώσε πόνο. Να έχει θάλασσα δίπλα, να έχει ντουζιέρα, να έχει κρύες παγωμένες μπύρες, να έχει καρπούζια στο ψυγείο.
0: Α, θες και
1: με
0: καρπούζια.
1: Φέτα.
0: Θες και μπύρες.
1: Οτιδήποτε δροσιστικό.
0: Μπάμπι
1: και
0: μου,
1: τη βγάζουμε.
0: Τώρα είσαι έτοιμος για μπύρες όμως.
1: Γιατί,
0: νομίζω ότι είσαι έτοιμος για μπύρες. Έχεις λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα.
1: Ότι έχω μαζέψει,
0: Ο Μπάμπης έκανε ειδική διατροφή, κάνει αγωνίζεται τον τελευταίο μήνα και έχει ήδη τα αποτελέσματα. Φόρεσε και το αμάνικο, το κοντομάνικο, το πόλο.
1: Δεν θα ερχόμουν με μακρύ μανίκι, επίσημα καλοκαίρι, 2 του μηνός, δεν γίνεται. 2 του μηνός, Νίκο.
0: Λοιπόν, Μπάμπη μου, αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, μάντεψε ποια τραγουδίστρια το έλεγε.
1: Αυτό το ξενόγλωσσο που ακούσαμε
0: ναι,
1: μόλις
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Βάλε έτσι, κάνει μια τρελή σκέψη. Καταρχάς είναι ελληνικό τραγούδι, παρότι είναι με αγγλικούς στίχους.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό.
0: Λοιπόν, 3, 2, 1, να δούμε, το έχει βρει κάποιος άλλος. Λοιπόν, λίγο να σας δώσω λίγο χρόνο ακόμη.
1: Γιατί τα πρώτα μηνύματα έφτασαν.
0: Θα σας θυμίσω πάντως, αν το γνωρίζετε, ότι είναι από τα πρώτα τραγούδια του Βαγγέλη Παπαθανασίου.
1: Α.
0: Του γνωστού Βαγγέλη, του Βαγγέλη.
1: Ναι, μην δώσεις παραπάνω, γιατί κάτι γράφει ο Πέτρος πέρα από την καλημέρα.
0: Ο Πέτρος.
1: Μπορεί κάποια
0: καλημέρα
1: στιγμή να
0: Πέτρο,
1: μας
0: για να δούμε.
1: Έλενα Ναθαναήλ. Αυτή είναι.
0: Το η Έλενα Ναθαναήλ εμφανιζόταν στην ταινία Επιχείρηση Απόλλων να το τραγουδάει. Αλλά η Έλενα Ναθαναήλ τα είχε όλα. Είχε και μια έτσι αρκετά βραχνή φωνή για τα νιάτα της εκείνα.
1: Άρα δεν
0: τα
1: είναι η Έλενα.
0: Όχι, ήταν ντουμπλαρισμένη.
1: Ντουμπλαρισμένη.
0: Ναι.
1: Ανοιγόκλειε το στόμα, αλλά φαινόταν.
0: Εντάξει, το τραγούδαγε. Το τραγούδαγε εκεί στο Πούλμαν. Έχεις την ταινία Επιχείρηση Απόλλων.
1: Φυσικά και το ελικόπτερο.
0: Ακριβώς.
1: Και ο Κομνηνός δεν είναι. Όχι, είναι ξένος.
0: Τόμας Φρίτς. Ο οποίος έκανε μετά και καλή καριέρα ο Τόμας Φρίτς.
1: Μετά από
0: λοιπόν,
1: αυτή την ταινία
0: αυτό το τραγούδι το λένε όλοι εκεί στο Πούλμαν, από εκείνα τα Πούλμαν που ήταν σαν υποβρύχια και αυτά που λέγαμε τα παλαιομοδίτικα με τις τεράστιες τζαμαρίες. Ήταν ο Τόμας Φρίτς πάνω στις αποσκευές, γιατί παλιά βάζανε, δεν είχαν.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τις βάζανε εκεί πάνω.
1: Κοίτα, εμείς δεν τα προλάβαμε, ότι είδαμε στις ταινίες. Εσύ ξέρεις περισσότερα.
0: εγώ ομολογώ ότι πρόλαβα κάποια από αυτά τα πράγματα. Και τα κτέλ έχω προλάβει να βάζουν, να φορτώνουν πάνω. Λοιπόν, πάνω εκεί στην. Λοιπόν, είναι ο Τόμας Φρίτς πάνω, τώρα δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό.
1: Βράσε
0: από πλευράς
1: οδικής. Μας έσκασες, ποια είναι η.
0: Δίνω χρόνο στους φίλους μας να το βρούνε.
1: Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Ο πρώτος που εμφανίστηκε περίπου 10 λεπτά πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Mm-hmm. Δηλώνει και σήμερα παρόν στην καινούργια εβδομάδα, στον καινούργιο μήνα και στην καινούργια εποχή. Επίσης, τι ωραία φεγγαράδα είναι αυτή τις προηγούμενες μέρες και σήμερα ακόμη.
0: Καλά, το τριήμερο ήταν υπέροχο. Και
1: εύχομαι, λέει, υγεία. Ευτυχία σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Αν εξαιρέσουμε κάποιες πολύ πολύ μικρές εξαιρεσούλες, ήταν τριήμερο καταπληκτικό.
1: Σούπερ.
0: Καλοκαιρινό εντελώς.
1: Βουτήξαμε λοιπόν, για πρώτη φορά και κάναμε το πρώτο μας μπάνιο, ρε Νίκο.
0: Σόπα, Μπάμπη.
1: Τι, δεν φαίνεται σε αυτό το κορμί.
0: Σοφία, σε παρακαλώ την αφιέρωσή μου τώρα αμέσως. Τώρα αμέσως.
1: Πολύ καλά.

0: Εμείς δεν ανεβάσαμε φωτογραφία, αλλά κάναμε και εμείς. Και θέλω να πιστεύω όπως και εσύ.
1: Γιατί δεν ανεβάσατε, Νίκο, φωτογραφία?
0: Δεν ανεβάσαμε.
1: Πού ήσουν πάλι σε εκείνη την παραλία των γυμνιστών και δεν μπόρεσες? Βγάλε μια selfie και βγάλε την έτσι ώστε να ανεβαίνει, ρε φίλε.
0: Όχι, ρε, δεν τα βγάζουμε όλα στη φορά. Περίμενα να σου δείξω.
1: Για δείξε φωτογραφία.
0: Θα σου δείξω το σημείο. Περίμενε.
1: Βρε, δείξε καμία φωτογραφία, ρε, μην είσαι κρυψίνος.
0: Όχι, ρε, ανεβάζουμε φωτογραφίες, αλλά εντάξει, τώρα αυτό το κορμί δεν μπορεί να το χαίρονται όλοι, ας πούμε.
1: Καλό, καλή προσέγγιση.
0: Λοιπόν, εδώ είναι οι φωτογραφίες από το... από την παραλία που
1: δεν
0: κάναμε.
1: Δεν βλέπω όμως κόσμο, εδώ μπροστά. Καλά, είπα εγώ σε παραλίες γυμνιστών που γίνει, αυτό δεν ανεβάζει.
0: Φρόντισα εγώ να μην έχω τα... τα τεκμήρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: έτσι
0: είστε,
1: έτσι είστε. Λοιπόν, κρύβεστε από τον πολύ τον κόσμο.
0: Ναι, τώρα δεν μπορούμε παράτσι να μας κυνηγάνε.
1: Φυσικά, ρε, φίλε.
0: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι, επειδή είδα ότι και εσείς κάνατε τον μπανάκι σας και πολύ ωραία στιγμιότυπα, και εμείς κάναμε, αλλά φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι, αν όχι περισσότεροι, κάναν πολύ αυτό το τριήμερο το πρώτο τους μπάνιο.
1: Ναι. Και αλήθεια είναι ότι, εντάξει, η θάλασσα δεν μπορεί να πει ότι ήταν αμάν η ζεστή. Είχε ένα κρυουλάκι, έπρεπε να προετοιμαστείς πριν βουτήξεις, και άμα έμπαινες μέσα και μετά μπορούσες να την διαχειριστείς.
0: Λοιπόν, εγώ έκανα το μπάνιο στα ανατολικά της Χαλκιδικής, όχι από την πλευρά σου. Σκέφτηκα για μια να το κάνουμε από την πλευρά σας, εκεί από τον Στριμονικό Θρακικό.
1: Εκεί στο Σταυρό.
0: Το έκανα ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο πόδι. Μου έκανε εντύπωση ότι προφανώς η θάλασσα ή το κρύα, αλλά δεν ή το τόσο κρύα, ναι, με τίποτα από. Δηλαδή, ήταν την Κυριακή, 31 Μαΐου, ήταν από τις λίγες φορές.
1: Μάιο έκανα την πρώτη βουτιά, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Σάββατο.
0: Ναι, το ξέρω, κατάλαβα. Εσύ 30, εγώ 31. Ήταν από τις λίγες φορές που, κάνουμε, ναι, που κάνουμε βουτιά τόσο νωρίς. Και πραγματικά δεν μπήκα και να τσιρίξω, ξέρεις, να κρατήσω την αναπνοή μου, ότι Παναγία μου, τι είναι αυτό.
1: Αν άφηνε τσιρίδες να ακουστούν, θα σας βρίσκαν και φωτογράφοι τώρα.
0: Ήτανε ένα κανονικό μπάνιο. Δηλαδή, κανονικά μέσα έκανα και τις βουτυχτές μου και τα τέτοια μου, μια χαρά.
1: Κοίταξε, Νίκο, θα σου πω κάτι. Εμείς που δεν έχουμε ακόμα ξεπαιδιάσει, ξέρεις ότι δεν δίνουμε το πρόσταγμα για το πότε θα βουτήξουμε ή όχι. Πάντα πιτσιρίκια παπά να δούμε αν είναι ζεστά, τότε θα μπούμε.
0: Στα πιτσιρίκια πώς φάνηκε?
1: Αχ, τι ζεστή που είναι η θάλασσα. Ποια ζεστή θάλασσα?
0: Το κάνανε
1: μόνο και
0: για
1: μόνο
0: να
1: για να βουτήξουν. Ναι, για να βουτήξουν. Να παπά, άμα μπει και άμα μπει και άμα μπει. Δεν γίνεται εσύ,
0: δεν
1: να μην μπει.
0: Εσύ όταν
1: μπει. Εσύ την τρως στην κρυάδα, και μετά όμως όταν μπαίνει, όταν μπήκαμε στο νερό. Ήταν,
0: το
1: ναι, όχι, ήταν διαχειρισμένο.
0: Θέλω να
1: ήταν
0: πω, δεν το
1: έκανε
0: σαν το βουτσά,
1: όχι,
0: να,
1: όχι, όχι,
0: να την αχτίσει από,
1: όχι,
0: το τέτοιο, έτσι.
1: Ήταν δηλαδή διαχειρίσιμη θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Και ιδίως και εχθές που ξαναβουτήξαμε, εχθές ήταν ακόμα πιο ζεστή θάλασσα σχέση με την
0: προφανώς, ναι, γιατί έκανε αρκετές μέρες ζέστη. Όχι, και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι ήταν λιγότερο κρύα από όσο το περίμενα. Γιατί Μάιο ήταν ακόμα,
1: ναι,
0: τυπικά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Όχι, όχι, με το καλό, Νίκο. Να, δεν βλέπεις, πήρα και λίγο χρωματάκι. Δεν βλέπεις πως έχει σκουρίνει. Μπράβο.
0: Summer loaded που λένε.
1: Μπράβο. Λοιπόν. Καλημέρα και μπράβο για τη χορευτική διάθεση ο φίλος ο Αργύρης, ο Δούβλατζης. Να μην λέμε μόνο όταν κάποια στιγμή κάνει αρνητικές κριτικές.
0: Αργύρη, έριξες πετονιά. Κάτσε να τον ρωτήσω. Αργύρη, έριξες πετονιά? Είσαι στη διαδικασία?
1: Πετονιά θα έριξε. Έβγαλε τίποτα?
0: Έπιασες κανένα
1: τίποτα
0: ροφό σαν τον κύριο Αργύρη Πολάκη 13,5 κιλών?
1: Ή μήπως εσύ ψαρεύεις σε θολά νερά? Γιατί ο Πολάκης είπε ότι αυτός δεν ψαρεύει σε θολά νερά.
0: Μπάμπη, τίποτα δεν σου ξεφεύγει.
1: Το έχουμε το ρεπορτάζ, το έχουμε, αφού είναι Μπάμπη, διαστροφή,
0: τίποτα,
1: ρε,
0: δεν σου ξεφεύγει.
1: Κατερίνα. Για να μην μας ξεφύγει και η Κατερίνα. Καλημέρα. Ξεκινήσαμε, λέει, με καλοκαιρινή διάθεση.
0: Φυσικά καλό.
1: Και έτσι είναι, Κατερίνα, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Ξεχάστε αυτά, να, βροχές, ιστορίες κτλ. Κάθε μέρα λέμε ότι αυτή την περίοδο μπορεί να έχει μια πιθανότητα σε κάποια περιοχή να έχουμε καμία καλοκαιρινή έτσι καταιγίδα. Αλλά να προετοιμάζεστε για το πρώτο 36 μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Για 36 Σάββατο ή Κυριακή.
0: Άντε ρε, Μπάμπη.
1: Ναι, ναι, Νίκο.
0: Εγώ
1: έφαγα και μια καταιγίδα, γιατί αφού τα λέμε τώρα όλα, θα σου πω ότι πήγα την Κυριακή μέχρι Ξάνθη, Νέστο.
0: Είδα
1: και
0: ότι
1: μετά
0: είχε συννεφιές τις φωτογραφίες που μου
1: έδωσες. Ανέβηκα από Μακοχώρια.
0: Α, πήγες μέχρι
1: πήγα,
0: εκεί.
1: Πήγα, ναι.
0: Μπράβο.
1: Και φάγαμε όμως, είχε μια καταιγίδα απογευματινή. Δηλαδή, φαντάσου ότι σταματήσαμε σε ένα τοπικό εστιατόριο ενός χωριού εκεί και δεν βγήκαμε από το αυτοκίνητο κανένα δεκάλεπτο για να κοπάσει η βροχή, για να πάμε από το αυτοκίνητο στο, στο εστιατόριο.
0: Κοίταξε, εκείνες οι περιοχές τώρα κάτω από τον ορεινό όγκο της Ροδόπης, οπωσδήποτε, μαζεύουν σύννεφα και είναι με τόση ζέστη.
1: Αλλά ήταν αυτή η καλοκαίρινη, δηλαδή απίστευτη ένταση, αλλά σε 10 λεπτά. Παπ,
0: εγώ την Κυριακή, έτσι όπως το λες, την Κυριακή γύρω στις 3-4 η ώρα μεσημέρι προς απόγευμα, κατεβαίνοντας από πολύ γύρω από Χολομόντα εκεί από τον δρόμο, κατάλαβα ότι στην περιοχή των Βασιλικών εκεί μετά την Αγία Αναστασία είχε βρέξει. Δεν μας πρόλαβε εμάς, αλλά είχε ρίξει μια μπόρα. Φαντάζομαι ότι σε διάφορα σημεία, ειδικά της Βόρειας Ελλάδας, κοντά σε βουνίσχες περιοχές, θα έριξε μια μπόρα την Κυριακή. Ίσως ναι, την Κυριακή να ήταν λίγο πιο άστατος ο καιρός σε σχέση
1: στα ορεινά, στα ορεινά. Ναι. Όταν λένε, να, αυτό είναι που λένε οι μετεωρολόγοι, με πιθανότητα όμβρων και ισχυρών καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Εγώ ήμουνα στα γύρω ορεινά, γιατί κάτω στον κάμπο
0: στα
1: και δίπλα στη θάλασσα ήταν μια χαρά.
0: Καλημέρα και στον Μπαρμπατάσο που μας στέλνει την καλημέρα του.
1: Ο θείος, καλημέρα θείετάσο.
0: Μπαρμπαναστάσεις. Εσύ έκανες βουτιά εκεί που σ' αρέσει. Ξέρω.
1: Εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Αφού εδώ είναι η παρέστης. Τα κονέ της εδώ είναι.
1: Δεν ξέρω τι υπενήσετε. Πάντως η Σοφία δούλευε το τριήμερο την ώρα που εμείς συναγωνιζόμασταν ποιος θα βουτήξει αυτή την παραλία, ποιος θα βουτήξει στην άλλη. Πώς θα φωτογραφηθούμε με τους μυς να φαίνονται ή όχι κτλ. Η Σοφία ήταν εδώ και έδινε τη μάχη της ενημέρωσης, Νίκο.
0: Λοιπόν,
1: όχι σαν και εμάς.
0: Επανερχόμαστε στο quiz. Δεν ξέρω αν το έχει βρει κάποιος.
1: Όχι, μέχρι τώρα κανένας από τους φίλους ακροατές δεν το έχει βρει.
0: Παιδιά, εντάξει, ακυρώνω.
1: Η μόνη απόπειρα ήταν του Πέτρου, οπότε. Πες το, ας το πάρει το ποτάμι.
0: Λοιπόν,
1: λέμε.
0: Αλέκα Κανελίδου.
1: Να σου πω την αλήθεια, πήγε το μυαλό μου σε αυτή τη βραχνάδα της φωνής.
0: Είχε, ναι, διέκρινε ναι, τη βραχνάδα.
1: Ναι. Αλλά λέω αποκλείται, δεν την έχω ακούσει ποτέ σε ξενόγλωσσο.
0: Ναι. Θα σε βάλω.
1: Τώρα που το είπες, δηλαδή λες, ναι ρε, αυτή είναι.
0: Λοιπόν, Αλέκα Κανελίδου, Βαγγέλης Παπαθανασίου, σε μια ταινία του Επιχείρηση Απόλλων, όπου υπήρχε και ένα καταπληκτικό βινήλιο συλλογή των τραγουδιών.
1: Ήταν συγχρηματοδότηση από τον ΕΟΤ η ταινία.
0: Όχι.
1: Γιατί παρέπεμπε.
0: Ναι, παρέπεμπε. Το είχε πει παλιότερα και ο Αλέξο Δερμετζόγλου, ότι είναι σαν τουριστική ατραξιόν η ταινία. Λοιπόν, με καταπληκτικές μουσικές όμως του Γιάννη του Μαρκόπουλου, όλη η ταινία επενδυμένη. Ακόμη και κάποια που δεν θα περίμενε ότι είναι του Μαρκόπουλου. Αυτό βέβαια το συγκεκριμένο στην ταινία είναι του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Επιχείρηση Απόλλων και καλοκαιρινές αναμνήσεις από μια Ελλάδα που καλώς ή κακώς πλέον δεν πολύ υπάρχει, ούτε έτσι σαν folklore.
1: Δεν υπάρχει, δεν είναι, όχι δεν πολύ, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν να έχουν μείνει κάποια στοιχεία. Έτσι, όπως και ο κύριος Τόμας Φρίτς που ήταν πάνω στο λεωφορείο και χόρευε. Τώρα αυτά από πλευράς οδικής ασφάλειας.
1: Είναι ακόμη εν ζωή, γιατί εσύ αυτά τα ξέρεις. Ζει ο Τόμας Φρίτς ή μόνο στις καρδιές μας και στις αναμνήσεις μας μέσα από την ταινία.
0: Λοιπόν, περίμενα να το βρούμε.
1: Όποιος φίλος ο ακροατής δεν βρήκε την Κανελίδου και θέλει μια δεύτερη ευκαιρία, ας γκουγκλάρει να δει αν ο Τόμας Φρίτς.
0: Τόμας Γουόκαπ μου έβγαλε τώρα.
1: Ζει, όχι, ηθοποιός.
0: Λοιπόν, νομίζω όχι. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών.
1: Πολύ
0: το 2021.
1: Άνθρωπος, πολύ γοητευτικός.
0: Ναι. Και έπαιξε και σε σημαντικές ταινίες αργότερα.
1: Ναι. Πολύ ωραίος τύπος. Εμφανισιακά.
0: Αυτό που δεν έχω ξεκαθαρίσει είναι ποιος ακριβώς.
1: Αν την αγάπησε πραγματικά την Αθανάηλ.
0: Τον ντουμπλάριζε. Όχι, τον ντουμπλάριζε στην ταινία. Πρέπει να ήταν ο Κώστας ο Καράς, αλλά είναι κάποιες στιγμές, ειδικά όταν λέει κάποια τραγούδια, που μου φαίνεται σαν τον Τόνι Πινέλη. Τον θυμάσαι τον Τόνι Πινέλη, δεν έχει ακουστά.
1: Σαν όνομα.
0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν περί παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Έχουμε πολλά καλοκαιρινά τραγούδια και έχουμε πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Είμαι σίγουρος ότι τα στοιχεία αυτού του τραγουδιού και όπως και πολλών άλλων τραγουδιών, θα τα ήξερε, και εδώ θα κάνουμε μία αμνία, στον μεγάλο Θεσσαλονικιό, το Λευτέρη το Κουγκαλίδη.
1: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Ο Λευτέρης ο Κουγκαλίδης, ο οποίος έφυγε μέσα στο Σαββατοκύριακο, και να το ευχηθούμε καλό του ταξίδι, νομίζω ότι τον έχουμε συνδέσει περισσότερο στο μυαλό μας, πέρα από τη δημοσιογραφική του πορεία, στην γνώση που είχε στη μουσική, στα τραγούδια, και πολλά από αυτά τα μάθαμε μέσα και
0: ένας από
1: τον ίδιο και τις εκπομπές
0: του. Καταπληκτικούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και αυτό που ίσως δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι είχε γράψει και σε πολλά τραγούδια των 60's, τότε που ήταν νεαρός, τραγούδια για τις ελληνικές μπάντες εκείνης εποχής, για τα ελληνικά pop και rock συγκροτήματα.
1: Τότε που έβγαινε ο παρουσιαστής με τα τετράγωνα τα μικρόφωνα και έκανε την εισαγωγή για να μπει μπάντα στο τέλος.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε στον Λευτέρη Κογκαλίδη με μια αναφορά στην ιστορία του. Όπως είπαμε, τον χάσαμε, κάτι που έγινε γνωστό χθες. Στο ευρύ κοινό έβγαλε ανακοίνωση και η Ένωση Συντακτών, της οποίας

0: Λοιπόν, και κλείνοντας αυτό το τραγούδι,
1: ναι,
0: που είναι συμπεριληπτικό όπως είπαμε.
1: Ναι, γιατί είπε κάπου η καράφλα κάτι είπε για τους κουρεμένους, κάτι είπε για μας
0: αψηφαινόμενα. Όλοι δικαιούνται καλοκαίρι.
1: Δεν περίμενα ότι ήταν αυτό το τραγούδι όταν είπε ο ύμνος. Ναι. Μας περιγράφει ακριβώς τα καλοκαίρια της νιώτης μας.
0: Με τα
1: μας.
0: Πιο μικρά στιγμιότυπα, αυτά που θα μας περνούσαν απαρατήρητα.
1: Και του νιώνιου αυτά τα τραγούδια που θυμίζουν λίγο χρονογραφήματα, γιατί αποτυπώνουν μια εποχή. Είμαστε ερωτευμένοι. Αλλά φίλε, εγώ περιμένω θα βάλεις το καλοκαίρι στην ακρογιαλιά.
0: Τώρα γιατί μας προδίδει.

0: Όχι, γιατί μας προδίνεις.
1: Όταν είπες ποιος είναι ο ύμνος, λέω ποιο τραγούδι θα πάει κατευθείαν από το μυαλό.
0: Γιατί μας
1: το
0: προδίνεις.
1: Καλοκαίρι.
0: Το έχουμε και αυτό.
1: Το έχουμε και
0: το καλοκαιράκι, βέβαια, αυτό είναι περισσότερο, μιλάει για την αντίστοιξη γραφείου, δουλειάς και καλοκαιριού.
1: Δηλαδή, αυτό δεν είναι
0: πώς
1: η ζωή
0: το φαντάζεσαι
1: μας, Νίκο.
0: Μέσα από το στούντιο, μέσα από το γραφείο, μέσα από το συνεργείο.
1: Τώρα θα σου πω κάτι.
0: Τώρα που είπα συνεργείο, τα σύνεργα τα έπαιξε την Παρασκευή.
1: Φυσικά και πέρα. Αφού είναι αγαπημένο κομμάτι. Λοιπόν, ξέρεις τι σκεφτόμουν μόλις τώρα που ακούγαμε το τραγούδι, Νίκο, φίλες και φίλοι? Ότι τελικά χάρη στα καλοκαιράκια ζούμε και αντέχουμε σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή νομίζω ότι τα καλοκαιράκια είναι αυτή το μεσοδιάλειμμα το οποίο κάνουμε στις ζωές και στις ταλαιπωρίες μας συνολικά, που μας δίνουν την ανάσα για να αντέχουμε τους χειμώνες, οι οποίοι δεν είναι μόνο εποχιακοί, αλλά έχουν να κάνουν και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία. Δηλαδή έρχεται το καλοκαιράκι και αφήνεις πίσω πόσο πολύ βασανίστηκες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά.
0: Προσωπικά.
1: Ναι. Και αποφορτίζεσαι.
0: Υγειονομικά.
1: Νίκο, έχω την αίσθηση ότι χάρη στα καλοκαίρια επιβιώνουμε ως λαός.
0: Μπάμπη
1: στα
0: μου.
1: Ελληνικά μας τα καλοκαίρια.
0: Πω...
1: Με τη χωριάτικη μας τη σαλάτα με το καρπούζι, με τη φέτα τυρί και με μια βουτιά στην κοντινότερη παραλία.
0: Τελικά
1: και είσαι στον παράδεισο.
0: Είσαι,
1: φίλε,
0: πολύ τυράς τελικά.
1: Ναι, ναι,
0: το έχει αναφέρει μόνο το
1: καλοκαίρι
0: χωρίς
1: τυρί.
0: Το έχει πει 35 φορές. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ότι με βάση τα καλοκαίρια μετράμε τον χρόνο μας. Εκεί φαίνεται πόσο σημαντικό.
1: Μπράβο, και αυτό.
0: Εγώ θα σου πω κάτι.
1: Σημασία.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Στις κουβέντες που κάνεις με τους φίλους σου, με την οικογένεια, με τη γυναίκα σου, με όλους. Λες, το καλοκαίρι του 20 ήμασταν εκεί. Το καλοκαίρι του 22 ήμασταν εδώ. Το καλοκαίρι του 1987 έκανα αυτά. Ακόμη και για τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα όλες φαίνονται ίδια.
1: Ναι.
0: Λες ποτέ ότι τα Χριστούγεννα του τότε έκανα αυτό ή τα Χριστούγεννα του Δίνα, ναι, έκανα αυτό?
1: Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα Χριστούγεννα συνήθως, επειδή είναι οικογενειακή γιορτή, δεν έχεις και πολλές επιλογές για να πεις ότι πάω κάπου.
0: Θα μπορούσες όμως να πας κάπου έστω ένα Σαββατοκύριακο.
1: Ενώ τα καλοκαίρια μας, ρε Νίκο, σε αυτή την υπέροχη χώρα, γεωγραφικά, ως τοπογραφία, ως θάλασσες, ως νησιά, έχεις σε τόσα μέρη να πας. Κάποια στιγμή λες, πήγα σχεδόν σε όλα που ήθελα. Και προκύπτουν και ανακαλύπτεις και άλλα που δεν έχεις πάει.
0: Ρε παιδί μου, ακόμα και ένα καλοκαίρι στα Βρασνά, ξεχωρίζεις το ένα από το άλλο. Ότι εκείνο έκανα αυτά, εκείνο,
1: ναι,
0: είχα, εκείνο είχαμε το, και τα
1: ότι
0: δύο παιδιά.
1: Ορίζει.
0: Εκείνο είχαμε, μας δεν ορίζει. Είχαμε ακόμα παιδιά. Μας ορίζει, μιλάμε, ναι, ναι, μιλάμε με βάση το καλοκαίρι. Είναι σημείο αναφοράς.
1: Συμφωνώ
0: απόλυτα. Στον χρόνο μας, στη ζωή μας. Και γι' αυτό λέμε καμιά φορά πόσα καλοκαίρια ζήσαμε και πόσα θα ζήσουμε ακόμα.
1: Μπράβο. Γιατί τα καλοκαίρια νομίζω ότι είναι η σοκολάτα,
0: ναι,
1: της καθημερινότητας, είναι η λάκτα.
0: Άρα μην ακούω εκείνους τους χειμωνάκηδες που περιμένουν πώς και πώς να φύγει το καλοκαίρι.
1: Δεν.
0: Και τους βλέπω τον Αύγουστο να λένε, ξέρω εγώ, 150 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα και κάτι τέτοια. Ναι.
1: Επίτηδες το
0: μην
1: κάνω.
0: Σας ακούω.
1: Σαγιονάρα, άμμος στο πόδι, θαλασσίτσα. Και έχει ο Θεός. Το μόνο ενοχλητικό, γιατί δεν είναι τόσο ιδανικά.
0: Τα κουνούπια.
1: Με
0: κοίταξε, είπες όμως και κάτι ακόμα που μπορεί να είναι ενοχλητικό. Πολλοί ενοχλούνται με την άμμο στο πόδι.
1: Αυτό το παίρνεις μαζί σου στο αυτοκίνητο, το μεταφέρεις παντού.
0: Είναι το χειρότερο.
1: Για τον Νίκο. Φαντάζομαι τους βγάζεις καμία ηλεκτρική σκούπα πριν ανέβουν στο αμάξι.
0: Έχει σκουπάκι. Τα κατήργησα αυτά. Κάποτε είχα σκουπάκι στο αμάξι.
1: Και όποιος έμπαινε μέσα
0: τίποτα δεν τράβαγε.
1: Όχι, την άμμο την κουβαλάς μαζί σου. Αυτό που δεν μπορώ είναι τα κουνούπια. Δηλαδή, αν θα μπορούσαν να υπάρχουν καλοκαίρια χωρίς κουνούπια, τότε κάπως έτσι θα ήταν ο παράδεισος, φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, για πες μας όμως τώρα, Μπάμπη, πώς πέρασε το τρίμερο της η Κλέλια Ανδριολάτου?
1: Α, που την βγάζουν εδώ, που την πετάνε στην
0: είναι, είναι απίστευτο ότι κάποια site για τη συγκεκριμένη κοπελίτσα, να είναι καλά, την υγεία της να έχει κλπ. Εμείς αυτό επιθυμούμε. Και κάποιες άλλες.
1: Ναι, κάθε
0: το βάζουν με κάθε τρεις και λίγο.
1: Μπαίνω εδώ που λέει
0: να
1: η τελευταία επικαιρότητα, λέω, για να κάτσε να δω
0: στη Νέα
1: και του τα δείχνω.
0: Να η Κλέλια στη Βουρβουρού.
1: Α, αυτό ήταν το πρώτο που έβγαλε μπροστά και στην έδειξα. Το δεύτερο ποιο είναι? Ο πρόεδρος, λέει, της Ουρουγουάης, από αυτές τις ειδήσεις mm-hmm. τέτοιες, ζήτησε συγγνώμη, λέει, για έκπτωση 21.000 ευρώ στην αγορά πολυτελούς αυτοκινήτου. Γίνεται ντόρος, λέει, στην Ουρουγουάη. Ο πρόεδρος που ανήκει στην αριστερά, και κάποια πράγματα δεν είναι αριστερά, όταν κινήσει με αυτόν τον τρόπο, βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, λέει, γιατί ωφελήθηκε από έκπτωση 21.000 ευρώ για την αγορά νέου προσωπικού οχήματος. Του είπαν, άντε προεδράρα, επειδή σε πρόεδρος, πάρε και 21.000 έκπτωση προσφορά από την τάδε την αντιπροσωπεία και την σκούπισε ο πρόεδρος.
0: Τώρα
1: και
0: θυμάμαι δώρος... εκείνο τον πρόεδρο της Ουρουγουάης, ήταν πάλι, σίγουρα ήταν στη Λατινική Αμερική, εκείνο τον πρόεδρο των φτωχών που λέγανε, ο οποίος είχε ένα σκαραβαίο, κάτι τέτοιο είχε, και κινήτο έτσι και με τα μέσα δημόσιων συγκοινωνιών κλπ.
1: Όχι, ήταν ο τελευταίος πάντως δεν είναι. Να είναι η δεύτερη. Και μετά η τρίτη είναι σε αυτά που λες, πόσες ώρες ύπνου ανανεώνουν και πόσες γερνούν το σώμα.
0: Εμένα σίγουρα οι ώρες γερνούν το σώμα μου.
1: Να είναι, σου πω κάτι, Νίκο. Εμένα το αναζωογονούν. Δηλαδή, άσε με να κοιμηθώ 14 ώρες. Θα ξυπνήσω και θα πετάω. Θα είμαι παιδάκι. Θα είμαι ξανά 12 χρονών και δεν θα με πιάνεις αν με κυνηγήσεις.
0: Με τις λίγες ώρες που κοιμόμαστε καθημερινά, γερνάει το σώμα μας. Είναι αδιαμφισβήτητο.
1: Είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα και εμείς οι άνθρωποι και που είμαστε στις δουλειές μας, αλλά και όλοι οι φίλοι μας που είτε είναι ήδη στις δουλειές τους, είτε πάνε τώρα για εκεί, είτε σκέφτονται λίγο έτσι πώς θα μετά από τριήμερο, παιδιά, σας δίνω την πρώτη αισιόδοξη νότα. Ότι ήδη έχουμε φάει τη Δευτέρα.
1: Μπράβο, οπότε... ρε φίλε, μπράβο. Να, εδώ το είχα. Περιμένω να ολοκληρώσω για να πω ναι, αλλά κλέβουμε μία μέρα.
0: Κλέβουμε. Οπότε σκεφτείτε καλά και σκεφτείτε, αφού μας πει ο Μπάμπης.
1: Ότι και ο φίλος ο Διαμαντής μπήκε στην παρέα. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
0: Ξύπνησε νωρίς και ο Διαμαντής.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αν και Τρίτη, δεν πειράζει. Τώρα μπήκαμε κανονικά, λέει, στο καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, η πόλη ξύπνησε.
0: Θα πούμε και καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Και σήμερα. Καλό μήνα και καλό καλοκαιράκι μας εύχεται και η Ευαγγελία από τη Λάρισα. Καλημέρα, Ευαγγελία.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία, αφιερωμένο, επειδή ξέρω ότι μπορεί ήδη να έχει πάει και στη δουλειά σου, αφιερωμένο για όλους εσάς που είστε στο γραφείο και κάνετε όνειρα. Η Φατμέ και ένα τραγούδι
1: Φατμέ,
0: που μας έχει χαράξει τα τελευταία 40 χρόνια.
1: Πες 32 για να είμαστε μέσα.
0: Άντε, λοιπόν. Όρμα, σακαλί.

0: Λοιπόν, Νίκο, θα σου πω κάτι που δεν το γνώριζες, φίλε. Και ενώ ασχολείσαι και μας αρέσει και αυτό το κομμάτι στο σαν σήμερα και στο σαν σήμερα κτλ. Σήμερα, πέρα από τις δύο τις ειδήσεις που σου είπα ότι η εφαρμογή την οποία εμείς παρακολουθούμε δεν καταγράφει δύο γεγονότα σημαντικά, θα σου πω και ένα τρίτο που δεν το γνώριζες.
1: Για θύμισε μου.
0: Τι έχει γίνει σαν σήμερα, 2 Ιουνίου.
1: 2 Ιουνίου, είναι τίποτα γενέθλια.
0: Ναι.
1: Είναι τίποτα σαν. Πώς το έλεγε στο μεγάλο μας τσίρκο Καζάκος, είναι τίποτα σαν εθνική γιορτή. Όχι, η Κάρις το λέει.
0: Γιορτάζει, θα σου πω, Θεσσαλικός Κάμπος σήμερα.
1: Γιατί έχει γενέθλια.
0: Η Ευαγγελία. Είδες, ρε φίλε, δηλαδή όλα εγώ. Σήμερα έχει γενέθλια η Ευαγγελία. Χρόνια σου πολλά. Ευαγγελία.
1: Αχ, πουλάκι μου.
0: Οπότε χρόνια πολλά. Σίγουρα σημείο αναφοράς η έναρξη καλοκαιριού. Ενώ νωρίτερα έγραφε ότι καλά, τώρα για καλό μας τα βάζετε αυτά τα τραγούδια. Άντε, λέει, να δουλέψουμε τα μυαλά.
1: Δεν
0: στα
1: άντεξε.
0: Κάγκελα, όπως έλεγε και η μαμά μου, λέει.
1: Δεν άντεξε, δεν άντεξε. Μας το ξεφούρνησε. Λοιπόν. Περιμένουμε και να σε κεράσουμε, Ευαγγελία μας. Είσαι κλασικός δίδυμος, δηλαδή. Είσαι στον, αυτό το έχουμε πει βέβαια, ότι είσαι στον αστερισμό.
0: Εσύ πότε έχεις, Νίκο?
1: Εγώ να το ανακοινώσω τώρα. 15 έχω.
0: 15. Σημείωνε, Σοφία. Μην τυχόν και ξεχάσουμε και την ημέρα. 15. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά, Ευαγγελία, να είσαι γερή και καλότυχη. Και όλα τα όμορφα να τα βρίσκεις μπροστά σου.
1: Εγώ θα πω το εξής, αφού το συζητάμε τόση ώρα. Να χαρείς όσο δε πάει όλα τα καλοκαίρια σου, Ευαγγελία. Όλα σου τα καλοκαίρια.
0: Αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Και αυτή την εκπομπή τη χαίρεται. Αυτή την εκπομπή τη χαίρεται. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας και στον Μάκη το Μουδιώτη που μας έστειλε.
0: Έλα ρε Μάκη.
1: Πάρκαρα μπαμ μπαμ στην κυριολεξία. Κύριε Μάκη, καλή σας μέρα και καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Και επειδή πολύ καλοκαιρινή την έχουμε κάνει την εκπομπή, πάμε να μιλήσουμε και για ναυτιλία και για εφοπλιστές, κύριε Μπάμπη.
0: Ναι, αλλά
1: μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Για τον Μάκη όμως,
1: ναι.
0: Σε μένα είπε καλημέρα και καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Α, τον βρήκατε, λέει, τον δρόμο.
1: Εντάξει, ήταν και τριήμερο κλπ. Λοιπόν, πάμε να πούμε τιτλάκια και θα επανέλθουμε και με άλλα καλοκαίρινα.
0: Πάμε για να μπορέσουμε να ενσωματωθούμε, όπως είπες.
1: Λοιπόν, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Καθώς καθιστά τη χώρα εμπορικό παίκτη με διεθνή κομβικό ρόλο, χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία ο Πρωθυπουργός. Και εδώ, όπως σχολιάζαμε, Μπάμπη, πριν, ανοίγουμε μία παρένθεση, φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός έριχνε σαφέστατες εχμές προς μία από τις διακηρύξεις που έχει γίνει πρόσφατα από... Πήγα να πάω να πω ακόμη από ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Από Ελλάς.
1: Είναι από Ελλάς. Είναι από Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Από ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Εμείς το μάθαμε Ελλάς Αντώνη Σαμαράς τώρα, αλλά δεν είναι εδώ Πεκλάρης να κάνουμε χαβαλέ.
1: Του πήρε το copyright.
0: Λοιπόν, καλημέρα και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι θα το πούμε, επειδή ξεκινήσαμε τώρα τους τίτλους, και στην φίλη μας τη Λιάνα, η οποία προφανώς τέτοια ώρα ξεκινήσει για τη δουλειά στο νοσοκομείο. Καλημέρα, λέει, και καλό καλοκαίρι με τις ωραίες πρωινές μουσικές που μας χαρίζετε.
1: Να σε καλά, Λιάνα μου, καλή δουλειά, εύχομαι τα καλύτερα. Λέγαμε λοιπόν για την ελληνόκτητη ναυτιλία που έστειλε μήνυμα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας που συμμετέχουν στην έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του ορμού θα πρέπει να είναι ελεύθερη και η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή της περιοχής στο προηγούμενο status quo.
0: Και τώρα που είπες, ρε παιδί μου, στενά του ορμού, εγώ θα σε πάω.
1: Πάμε στο γνωστό γαϊτανάκι.
0: Στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι υπό διαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Άρα μιλάμε για αυτήν την εβδομάδα που τρέχει. Νωρίτερα ανακοίνωσε ότι έλαβε τη δέσμευση της Χεσμπολά για παύση των επιθέσεων στο Ισραήλ και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν θα στείλει στρατό στην Βηρυτό.
1: Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Αξιός, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ Ιράν. Χθες τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή της Σιδώνας, ενώ τα ξημερώματα το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν 2 βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.
0: Η εκεχηρία Ιράν-ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα. Με έμφαση στο Λίβανο, δηλώνει ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Νωρίτερα η Τεχεράνη απείλησε μαντίπινα στα στενά του Ορμούς και του Μπάμπαλ Μαντέμπ. Απαραίτητη η διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας του ΟΗΕ στον Λίβανο, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού σε έκθεσή του, η οποία διαβιβάστηκε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
1: Λοιπόν, στο άλλο μέτωπο τώρα, στο μέτωπο της Ουκρανίας, μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία. Στο Κίεβο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 29 τραυματίστηκαν. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια 24 ώρες.
0: Μην ξεπετάς έτσι τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θέλω να δίνεις χρόνο.
1: Έχουμε αρκετά.
0: Στον ακροατή,
1: αρκετά ναι. Ενώ στις Φλόγες έχει τυλιχθεί 9-όροφο κτίριο, τουλάχιστον 4 νεκροί και 16 τραυματίες στον Ντνίπρο και 10 τραυματίες στο Χάρκοβο. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε δηληστήριο πετρελαίου στο Κράσνονταρ της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικού ντρόουν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, και μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ορμούς, που συμβαίνουν στην Ουκρανία, που συμβαίνουν σε δηληστήρια, που συμβαίνουν και ενώ έχουμε πει και έχουμε μάθει ότι φαίνεται να ξαναανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, εγώ θα έρθω σε αυτό ακριβώς το σημείο και να σου πω ότι πλέον η ελληνική αγορά έχει απορροφήσει όλες τις μειώσεις. Μπάμπη, τι είδα σήμερα, είδες χάρη τώρα στα δηληστήρια του θυμήθηκα.
0: Πριν μπεις, γιατί πάντοτε έχεις το πιο φτηνό. Εγώ έβλεπα μέσα στο προηγούμενο τριήμερο 1,6 κάτι, 1,670 κάτι.
1: Λοιπόν, Μπάμπη, θα σου πω το εξής. Καταρχάς, είδα για πρώτη φορά μετά από μήνες, σήμερα την βενζίνη την αμόλυβδη 19,78, κάτω από το 2. Τη βενζίνη την αμόλυβδη 19,78 και στο ίδιο πρατήριο στη Βασιλίζη Όλγα, θα κάνω διαφήμιση,
0: δώσε μας.
1: Δεν θα το πιστέψεις, 15,98.
0: Έλα ρε φίλε, γι' αυτό το είπα.
1: Έχει φύγει πίσω στον τοίχο του στούντιο ο Μπάμπης με το που του είπα.
0: Γιατί,
1: έγραφε 15, λέω, βλέπω καλά, τα ματάκια μου πετάνε πουλάκια.
0: Γι' αυτό σου είπα εγώ, κάτσε να προλάβω, αν εγώ έχω δει 1,6 τόσο, πόσο θα είναι αυτός ο πιο φτηνός που λέει κάθε φορά ο Νίκος.
1: Είχε πέσει στο 1,5.
0: Να το πούμε όμως τώρα, γιατί συνήθως λέμε ότι ρε παιδάκι μου, οι αύξησεις μπαίνουν κατευθείαν και μετά δύσκολα.
1: Τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει μία σταδιακή μείωση των
0: τιμών. Φυσικά. Ναι. Στα επίπεδα τα οποία είναι κανονικά. Τώρα, άμα μου λες 1,5
1: 1,5 στο ντίζελ.
0: Ναι, μην 1,5. Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχει μπροστά. Μπάμπη, δεν το πίστευα. Το έχω κάθε μέρα σαν κριτήριο και έβλεπα από μακριά. Και όσο πλησίαζε, λέω.
0: Να σου πω, Νίκο, θα σου κάνω όμως μία παρατήρηση, ρε φίλε. Χρόνια δημοσιογράφο αυτό το κουρμπέτι. Από αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί αυτό σημαίνει καλό καλοκαίρι. Και όχι οι βουτιές μας. Αν η τιμή πέσει στο 1,5 και τις βενζίνες κάτω από το 2, σημαίνει ότι μπορεί να φουλάρουμε για να πάμε στην κοντινή.
1: Βουτιές να τις κάνουμε και στο καραμπουρνάκι. Και έτσι πρόσεξε, και έτσι στο καραμπουρνάκι θα έχουμε 2-1. Γιατί θα έχουμε τυλιχθεί και με διάφορα έλαια, βενζίνες, πετρέλαια.
0: Οπότε μετά θα σε στραγγίζουμε και θα βάσουμε τα μάξια.
1: Φοβάμαι. Και στο χρυσάφι.
0: Μην πιαστούμε σε κανένα από τα αγκίστρια του Δούμπλατζ.
1: Του Δούμπλατζ.
0: Ναι, εκεί που τα πετάει. Λοιπόν.
1: Κοίταξε, κύριε Δούμπλατζ, είμαι γοργόνα, μην με ψαρέψεις.
0: Κλαίει μέσα η Σοφία. Κλαίει. Λοιπόν.
1: Κοίταξε να πιάσει κάνα ροφό εσύ, να φάμε το μεσημέρι φαΐ, έτσι. Ακούς Ντουμπλατζή.
0: Λοιπόν,
1: σε έχουμε βάλει ευχή και κατάρα. Γεια σου,
0: Αργύρη. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε.
1: Πάμε στην στεγνή και στιγνή πολιτική επικαιρότητα.
0: Εβδομάδα διεργασιών στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Σήμερα αναμένεται να πέσουν οι τίτλοι τέρους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς ανεξαρτητοποιούνται 5 βουλευτές, ενώ κοντά στην έξοδο βρίσκονται άλλοι 2.
1: Μένει κανένα.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ, θα σου πω τώρα, η κατάσταση παραμένει ρευστή εν ώψη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη θέση περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Άκου τώρα, γιατί μου κάνει εντύπωση. Βγαίνει τώρα ο Κόκαλης, ο οποίος είχε κάνει μια κίνηση.
1: Ναι, ένα σακόμα, ναι.
0: Μπράβο. Από την οποία λέει
1: κόσμος.
0: Παρετείτε. Παρετείτε. Και λέω.
1: Και αφήνει τους υπόλοιπους. Κάπως έτσι δεν έγινε. Και με... Γιατί φαντάζεσαι εσύ τώρα Νέα Αριστερά χωρίς Χαρίτση και Αχτσιόγλου.
0: Αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, φτιάχνετε ένα πολιτικό κίνημα, σχηματισμό, πείτε όπως θέλετε. Εκλείστε, κλειδώστε το μαγαζί και φύγετε. Παρετούμε, λέει, και φεύγω. Και οι άλλοι που ακολούθησαν είναι τα κόρια που μείνανε. Κόσμος, λέγω, τα κάπως έτσι και του Κόκαλη. Για να πάνε όσοι είναι να πάνε πίσω από. τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουν εντωμεταξύ τελευταίες μέρες, βγήκαν 4-5 δημοσκοπήσεις πλέον βάζοντας όλα τα καινούργια δεδομένα στο τραπέζι. Με 30,5 προηγείται η Νέα Δημοκρατία.
0: Η οποία 30... φαίνεται ότι επηρεάζεται το λιγότερο σε σχέση με όλες αυτές τις ανακατατάξεις.
1: Στην ίδια της Opinion Poll στην προηγούμενη μέτρηση ήταν στο 31,2, έχει πέσει 0,7. 30,5 έχει ποσοστό στην πρόθεση ψήφου, μάλλον στην εκτίμηση θα έλεγα σε δημοσκόπηση της Opinion Poll. Ακολουθούν η Ελλάς, ακόμη και τώρα ξέρω που το διαβάζω, έχω ένα θέμα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6, ενώ το Πασόκ από δεύτερο έπεσε τέταρτο με ποσοστό 10,5%. Θα την δούμε αναλυτικά αργότερα αυτή τη δημοσκόπηση. Δυστυχώς δεν θα έχουμε σήμερα τον Βασίλη τον Πεκλάρη για να σχολιάσουμε.
0: Δεν πειράζει. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας, πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών που βρίσκονταν στο σπίτι σε διπλανό δωμάτιο την ώρα που ο πατέρας τους δολοφονούσε τη μητέρα τους, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη.
1: Πραγματικά, ακούγοντάς να διαβάζεις αυτή την είδηση, Μπάμπη, ειλικρινά ανατρίχιασα. Δηλαδή, σκεπτόμενος την κατάσταση και την τύχη αυτών των δύο μικρών παιδιών. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7.
0: Οι τυχερίφες.
1: Ναι, ξέρεις γιατί πήγα να το πω αυτό. Γιατί μου ήρθε στο μυαλό η κυρία Τυχεροπούλου, η οποία είδε τα φως δημοσιότητας σε ένα απόρισμα που έχει συντάξει και το οποίο δείχνει τελικά ότι δεν ήταν στο ένα ακόμα κάτι δις ή στο ένα ακόμα κάτι εκατομμύρια η υπόθεση αυτή, αλλά ήταν σε επίπεδο κάποιων χιλιάδων και μάλιστα έχει κατέβει λόγω ακριβώς του ποσού που είναι πολύ χαμηλότερο. Πλέον δεν θεωρούνται κακουργηματικές πράξεις κάποιες από αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και έγιναν και πολιτικές δηλώσεις από κάποια κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν θα ψήφιζε για προανακριτική κλπ. Εάν ήξερα από νωρίτερα το πόρισμα αυτό της κυρίας Τυχεροπούλου.
0: Okay. Σε προσωρινή πολιτική συμφωνία, και αυτή η είδηση έχει ενδιαφέρον, κατέληξαν χθες το βράδυ το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί ενός νέου κανονισμού που θεσπίζει κοινούς κανόνες για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Ένωσης, ανοίγοντας τον δρόμο και για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε δηλαδή για τους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι δεν παίρνουν το άσυλο και πρέπει να επιστρέψουν πίσω στις χώρες τους. Θα δημιουργηθούν δηλαδή κόμβοι, σημεία όπου θα επιστρέφονται ακόμα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν φτάσουν στην τελική τους χώρα προορισμό.
1: Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας με το μάθημα, Μπάμπη, των μαθηματικών. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Χθες μου έκανε εντύπωση, ενώ καθόμουν σε ένα από αυτά τα καφέ στο πόδι που είναι κάπου στη γειτονιά, ναι, με κάτι παγκάκια κλπ. Μου έκανε εντύπωση πόσα νέα παιδιά έβλεπα. Και μάλιστα ήταν έτσι και δύο κορίτσια τα οποία πιθανότατα σήμερα εξετάζονταν στα μαθηματικά, γιατί μελετούσαν εκεί στα παγκάκια. Τι να κάνω, τα κορίτσια να ξεσκάσουν λίγο. Έλεγε άλλη ερωτήσεις και ασκήσεις μαθηματικών.
0: Μπράβο, τα
1: και σήμερα να πούμε ότι μπαίνουν και τα παιδιά των γυμνασίων. Έτσι, κυρία Σοφία Σακαλή.
0: Άντε με το δεξί.
1: Μπαίνουν και τα παιδιά των γυμνασίων.
0: Για τους γονείς που κατά τύχη μπορεί να βρίσκονται τώρα σε αυτό το στούντιο, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη.
1: Περικλείεσαι από
0: και για τη Σοφία, καλή επιτυχία στην μικρή και στου Νίκου, γιατί και του Νίκου μπαίνει σήμερα στη μάχη. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.
1: Σήμερα με ιστορία, εμείς τουλάχιστον, κυρία Σοφία.
0: Εσείς Σοφία.
1: Αρχαία Ηλιάδα, μάλιστα, αρχαία. Στην Ηλιάδα.
0: Με ωραία. Το καλό παιδιά να μπουν με το δεξί. Και να κλείσουμε την ανάγνωση των κυριότερων τίτλων ειδήσεων, των κυριότερων. Σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και σε κάποια από τα νησιά του Ιωνίου, δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές.
1: Πάντως τώρα που αναφέρθηκες για Ιόνιο και Καλαβρία και Αδριατική και το πέρασμα του Οτράντο κλπ. Πήγε το μυαλό μου και σε αυτά τα επεισόδια που είχαμε στις ακτές της Αλβανίας και μου κάνει εντύπωση που δεν συμπεριελήφθησαν στους τίτλους ειδήσεων. Βέβαια ήταν τον προηγούμενο 24ωρο κυρίως θέμα.
0: Νομίζω ότι το τρίμερο που μας πέρασε ήταν, έπαιξαν πολύ ψηλά.
1: Άσκησε πολύ μεγάλη επίδραση στα πολιτικά θέματα, ακόμη και στα ελληνικά. Και μάλιστα είδα ότι υπάρχει και στην ιστοσελίδα που διαβάζεις πολύ συχνά, υπάρχει πολύ ανεβασμένη η κόντρα στα social media μεταξύ του κύριου Ράμα και του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βγήκε και έκανε κάποιες δηλώσεις και για την ελληνική μειονότητα και για τους Έλληνες που βρίσκονταν εκεί και τραυματίστηκαν.
0: Ελλάς λέγεται το κίνημα.
1: Ναι. Και θα σου πω κάτι άλλο, έτσι, κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος. Ακούμε όλες αυτές τις μέρες για το νησί Σάζαν, έτσι, για το νησί. Είναι ένα νησάκι, αλλά είναι το μεγαλύτερο που διαθέτει η Αλβανία, γιατί δεν έχει πολλά νησιά στις ακτές της. Έξω από τον κόλπο της Αυλώνας, ή του Αυλώνα τέλος πάντων στην Αλβανία, όπως θέλετε πείτε το, το νησί Σάζαν, το οποίο πρόκειται να δοθεί, σχεδόν να ιδιωτικοποιηθεί, στο σόι του κύριου Τραμπ.
0: Ναι, παντού στο γαμπρό Τραμπ, του. Στο γαμπρό,
1: γαμπρό και στην Ιβάνκα και λοιπά και σε όλη την οικογένεια εκεί. Λοιπόν, το νησί Σάζαν, το οποίο άκουγα εγώ και πήγε το μυαλό μου, είναι το περίφημο νησί Σάσον. Το ελληνικότατο νησί Σάσον, το οποίο δυστυχώς μετά από πιέσεις της τότε Ιταλίας και της τότε Αυστρο-Ουγγαρίας, μαζί με το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας, το 1914, ενώ μας είχε δοθεί μαζί με τα υπόλοιπα διαπόντια νησιά, Οθονή και λοιπά, πάνω από την Κέρκυρα, σαν ένα σύμπλεγμα νησιών, αυτό το νησάκι, το οποίο θα είχε τρομακτική γεωστρατηγική σημασία στις μέρες μας και σε ΑΟΣ και γενικότερα, έξω από τον κόλπο, όπως είπαμε, της Αυλώνας, δόθηκε μετά από πιέσεις της Ιταλίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας στην Αλβανία με νόμο ελληνικό. Ήτανε δικό μας. Έφυγε το ελληνικό στρατιωτικό απόσπασμα που υπήρχε εκεί το 1914, στρατιώτες και ναύτες. Τους παρακαλούσαν οι ελληνόφωνοι βλάχοι της ελληνικής καταγωγής που ήταν οικογένειες εκεί βοσκών, κτηνοτρόφων. Ναι, ναι. Ήταν περίπου 15 οικογένειες. Τους παρακαλούσαν μην φύγετε. Υπεστάλλει η ελληνική σημαία, αποχώρησαν λόγω φυσικά διεθνών υποχρεώσεων της χώρας πλέον και αυτές οι οικογένειες από τους Αλβανούς ατάκτους, οι οποίοι αμέσως μετά πήγαν στο νησί, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, σφαγιάστησαν. Και αυτό το νησί, το οποίο θεώρησε τότε η ελληνική πλευρά ότι είναι και ένα άγωνο νησί, και όμως ένα καταπληκτικό, και γι' αυτό έγινε όλη αυτή η κόντα τις προηγούμενες μέρες, ένας καταπληκτικός βιότοπος, παράδεισος, οικολογικός. Λοιπόν, έτσι για να λέμε και κάποια πράγματα. Αυτό το νησί λοιπόν ανήκε στην Ελλάδα και μενό ακόμη από τότε που δόθηκαν τα Ιόνια από το 1864 στη χώρα μας. Και το δώσαμε. Το νησί Σάσον. Έχει μείνει και ο Μπάμπης Εμβρότητος και νομίζω πολλοί από εσάς. Είναι από τις, θα έλεγα, αν όχι μαύρες, γκρίζες σελίδες δυστυχώς της νεότερης ιστορίας μας και είναι από ένα από τα πολλά θέματα που δυστυχώς δεν μαθαίνουν στα βιβλία της ιστορίας τα παιδιά
0: μας. Και που επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι ενώ τους Ιταλούς εμείς τους γουστάρουμε, τους θέλουμε και τους αγαπάμε, ότι στην πορεία, κυρίως του τελευταίου αιώνα, μας έχουν κάνει πολύ μεγάλες ζημιές.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ
1: πάρα
0: μεγάλη ζημιά μας έχουν κάνει.
1: Λοιπόν, και το οποίο οι Ιταλοί το χρησιμοποιούσαν με κάποιο είδους έτσι δανεισμό από τα προηγούμενα χρόνια από την Αλβανία. Έχω ακούσει ότι εκεί ασκούταν και Βρετανοί καταδρομής. Παλαιότερα βέβαια, επί του παλαιού καθεστώτος, ήταν για καμιά 20 χρόνια στρατιωτική βάση της Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι, στη Μεσόγειο, σε ένα πολύ στρατηγικό σημείο. Έχουν μείνει και όλα στα υπολείμματα αυτών των στρατικών εγκαταστάσεων στο νησί Σάσον. Μας πήρε η ώρα. Μας πήρε η ώρα και φτάνουμε κοντά-κοντά στο πρώτο δελτίο, Μπάμπη. Και συγγνώμη για τις αναφορές μου, αλλά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ
0: σημαντική. Αλλιώς σας είχα διακόψει, μην ανησυχείτε. Θα σου έκανα νόημα.
1: Λοιπόν,
0: ότι, okay.
1: Ένα ακόμα τραγουδάκι ωραίο μέχρι το δελτίο ειδήσεων, καλοκαιρινό.
0: Φυσικά.
1: Αυτή τη φορά
0: το στρέχουμε.
1: Όχι από Ελλάδα πλευρά. Να πάμε λίγο και στη διεθνή σκηνή. Δεν ξέρω κάτι.
0: Καλά, έχουν και εκείνοι καλοκαίρια.
1: Καλοκαίρια και χειμώνες, περιμένω να φανείς.
0: Ακούω το τζίτζικα, το τζίτζικα ακούω.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ στη συνέχεια οι υποψήφοι θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επιστρέφουν στις αίθουσες την Τετάρτη 3 Ιουνίου, οπότε και ξεκινούν οι εξετάσεις στα μαθήματα προσανατολισμού. Στον εισαγγελέα της Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ενώ τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίες 6 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης. Εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή σε μπλοκάρισμα της Αμερικανο-Ιρανικής διαπραγματευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, προχωράει Τεχεράνη προκειμένου να μπει φραγμός στον στενό εταίρο του Τραμπ, Νετανιάχου, που επιμένει να συνεχίζει τις επιχειρήσεις και τις επιθέσεις με τον Ισραηλινό στρατό, καταλαμβάνοντας εδάφη του Λιβάνου, αλλά συνεχίζοντας τις επιθέσεις και στη Γάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διέταξε χθες επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρητού, που υποστηρίζει ότι ελέγχονται από τη Χεσμπολά. Λίγο αργότερο ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να παρέμβει πυροσβεστικά και υποστήριξε ότι έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν στρατεύματα που θα πάνε στη Βηρητό και όσα βρίσκονται καθοδόν έχουν ήδη απομακρυνθεί. Ομοίως ο Τραμπ φέρεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τη Χεσμπολά μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων της, που συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλα τα πυρά και το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και ότι εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Εκτάκτως συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ύστερα από επίγον αίτημα που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική πολιτική του Ισραήλ στο Λίβανο. Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό, η Γαλλία απαγόρευσε στο Ισραήλ να συμμετάσχει στην έκθεση άμυνας Eurosatory που θα πραγματοποιηθεί αυτόν τον μήνα στο Παρίσι, εμποδίζοντας την Ιερουσαλήμ να δημιουργήσει εθνικό περίπτερο ή να στείλει κυβερνητικούς εκπροσώπους στην εκδήλωση. Η πληροφορία για την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτόξευσαν για άλλη μια φορά τις τιμές του πετρελαίου. Αναφερόμενο στην πολεμική κρίση στον κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026, που προσέλκυσαν στην Αθήνα μεγάλες επιχειρήσεις της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, σημείωσε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε δηληστήριο πετρελαίου στο Κρασναντόρ της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικού ντρόουν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο συνέχισης των εργασιών για το flyover. Όπως έκανε γνωστό η Διεύθυνση Τροχέας, θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επιπλέον, οι οδηγοί που θα κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα πρέπει να εγκαταλείπουν το κύριο οδικό δίκτυο από την έξοδο του Σκλαβενίτη στην Ευκαρπία και να συνεχίζουν μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος με προορισμό τη Λεωφόρο Στρατού. έντονη κινητικότητα στα κόμματα της κεντροαριστεράς, καθώς σήμερα αναμένεται να πέσουν τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση 5 βουλευτών, ενώ κοντά στην έξοδο φέρεται να βρίσκονται άλλοι 2. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ στο ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη θέση του σχετικά με ενδεχόμενη συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Το δημογραφικό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της επίσκεψης κλιμακίου του ΟΣΑ στην Αλεξανδρούπολη έως και την Παρασκευή. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα γίνουν συναντήσεις εργασίας με τοπικούς φορείς. Στόχος είναι η αντιμετώπιση μέσω στοχευμένων πολιτικών του προβλήματος της μείωσης του πληθυσμού. Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 12 λεπτά μετά τις 12 τα μεσάνυχτα στη νότια Ιταλία σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές. Και μια ματιά στον καιρό, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα κυμανθούν οι θερμοκρασίες στη χώρα, ενώ σε Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά το θερμόμετρο θα φτάσει και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, σήμερα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Νεφώσεις και στα γύρω ορεινά τοπικές μπόρες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα, αλλά κυρίως καλό καλοκαίρι. Έχουμε μπει για τα καλά πλέον και επίσημα 2 Ιουνίου και είμαστε εδώ στα μικρόφωνα από τις 6, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Νίκος Λαδιανός.
1: Μπάμπη Τζιουμπάνογλου.
0: Στον 102, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε, μαζί και μας και η Σοφία Ισακαλή. Και νομίζω ότι πέραν των άλλων, Μπάμπη, και παρά τα μηνύματα που μας στέλνουν συνεχώς οι φίλοι μας.
0: Και η φίλη Όλγα. Καλημέρα, Όλγα μου.
1: Πρέπει να υπενθυμίσουμε και τον αριθμό μας στο Viber. Στον
0: οποίο
1: μπορούν να επικοινωνούν.
0: Καλημέρα και καλό μήνα. Κάθε επιτυχία, Νίκο, στο παιδί σου και σε όσους έχουν παιδιά που σήμερα
1: ξεκινούν. Σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδάκια. Σε όλα τα παιδάκια. Να είναι καλά και ξέρεις τι. Αυτή η εποχή, η οποία για μένα νομίζω στο έλεγα και προχθές, είναι ίσως η πιο αγαπημένη μου στη χρονιά, που είναι τόσο όμορφη, που ακόμα έχουμε έτσι και τα πάντα ανθισμένα και το καλοκαίρι να μπαίνει και είναι κρίμα που ταυτίζεται όλα αυτά τα χρόνια,
0: ναι,
1: με την εξεταστική. Και πρέπει τα παιδιά, ξέρεις, να λιώνουν στο
0: συμφωνώ
1: διάβασμα.
0: Συμφωνώ μαζί σου, να κλείνουν τα σχολεία Απρίλιο και μέχρι αρχές Μαΐου να έχουν τελειώσει εξετάσεις για να μπαίνουν με το καλό και αυτά στο καλοκαίρι. 6-9-30-078-228 η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber. Αποθηκεύετε τον αριθμό στις επαφές και μας στέλνετε καθημερινά τα μηνύματά σας. 6-9-30-078-228.
1: Μπάμπη μου, ασχολήθηκες και εσύ και ασχολήθηκα και εγώ μέσα στις μέρες που περάσανε με κάποια θέματα που αφορούν το πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι τα κοινωνικά ζητήματα, τα ζητήματα ίσως σεξουαλικού ή άλλου προσδιορισμού κλπ. Και έγινε μεγάλη φασαρία έτσι και με αφορμή και κάποιες εκδηλώσεις και με αφορμή και κάποια ανεβάσματα στα social media. Μία, ας πούμε, είδα μία πιτσιρίκα φοιτήτρια η οποία βγήκε και είπε, η κοπέλα, εντάξει, χωρίς να βρίζει, χωρίς να βγει, και είπε την άποψή της, πολύ μοντέρνα, πολύ σύγχρονα,
0: ότι,
1: για το ότι κάντε ό,τι θέλετε, αλλά ας πούμε μην
0: βρει... Για το Pride στο Ρέθυμνο,
1: ναι, ή και γενικότερα για κάποιες λογικές και κάποιες συμπεριφορές, μη βρίζετε την πατρίδα μου, μη βρίζετε την θρησκεία μου, ας πούμε, ότι εγώ δεν ενόχλησα κάποιον, έτσι θα ήθελα και... Βγήκε και είπε κάπως έτσι κάποια πράγματα. Βγήκε το πανεπιστήμιο της, μου έκανε εντύπωση και σε έκανε σε αρκετό κόσμο, ίσως όχι τόσο καλή εντύπωση. Το πανεπιστήμιο βγήκε ουσιαστικά και καταδίκασε τις δηλώσεις, τη στάση αυτής της κοπέλας. Όμως αντίστοιχα κάποιοι παραπονέθηκαν διότι το πανεπιστήμιο ή όποιος άλλος τέτοιος φορέας δεν βγήκε να καταδικάσει άλλα πράγματα που ακούστηκαν είτε
0: όχι,
1: στην Κρήτη
0: είτε άλλο. Να πω λίγο κάτι, Ρενίκο. Νομίζω ότι εκεί που μιλάμε για συμπερίληψη και για τη δυνατότητα κάποιων να εκφράζουν την ελεύθερη τους βούληση για οποιοδήποτε θέμα.
1: Ας αφορά στο κάτω-κάτω η συμπερίληψη όλους.
0: Φυσικά, δεν μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή
1: να μην είναι επιλεκτική.
0: Κάποιος να μην συμφωνεί και να εκφράζει την άποψή του ότι είναι αντίθετο σε αυτή την νοοτροπία ή σε αυτή τη λογική.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να το σεβαστούμε. Δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα Φυσικά. Να πει ότι ρε παιδάκι μου, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
1: Και πολύ περισσότερο όταν είναι και νέοι άνθρωποι και όταν βγαίνουν με πολύ καλό ευγενικό τρόπο και εκφράζουν κάποιες διαφωνίες. Όχι μετά να τους ρίχνουμε το ανάθεμα ότι είναι τίποτε.
0: Και μάλιστα το πανεπιστήμιο κανονικά θα έπρεπε να στηρίζει την διαφορετικότητα στην οποιαδήποτε άποψη.
1: Ακόμη και στην άποψη.
0: Φυσικά,
1: ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε...
1: Πιθανότατα και ο φίλος μας ο Παύλος θα έχει πάρει ήδη σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Ναι, δεν το ξέρω γιατί ο Παύλος προφανώς και δούλευε αυτές τις ημέρες. Παύλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα. Δεν έκανε ζεμπουτιά αυτό το τριμηράκι.
1: Ναι, σε ακούμε, προσπαθούμε. Ναι. Καλημέρα, Παύλο.
2: Καλή σας ημέρα. Εγώ εργαζόμουν.
0: Εργαζόσαι. Γι' αυτό λέω. Κάτσε να μην του πούμε κάτι άλλο. Πρώτα να ρωτήσουμε πώς ήταν η πόλη το τριήμερο. Αν ήταν άδεια, Παύλο, αν έφυγαν οι Θεσσαλονικείς, αν ήρθανε τουρίστες, αν είχαμε κίνηση στην πόλη.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι άρχισε να φαίνεται δηλαδή από την Παρασκευή το απόγευμα ότι υπάρχουν έτσι τάσεις του κόσμου να φύγουν από την πόλη. Το Σάββατο από το μεσημέρι και μετά άδειασε στην κυριολεξία. Οι Θεσσαλονικοί έφυγαν.
0: Ναι.
2: Και αυτοί που έμειναν, τουλάχιστον έμειναν στα σπίτια τους για να ξεκουραστούν. Οι περισσότεροι ως επιτοπλίστων Θεσσαλονικής φύγανε αυτό το τριήμερο για Χαλκιδική, για Πιερία, για Σταυρό, Ασπροβάλτα, προς Καβάλα, όπου μπορούσε ο καθένας. Και πραγματικά δηλαδή την Κυριακή, επειδή βρεθήκαμε και όλες έτσι από τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο της πόλης για να κάνουμε ρεπορτάζ, το διαπιστώσαμε αυτό, ελάχιστη η κίνηση των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους, ακόμη πιο ελάχιστοι οι πολίτες που περπατούσαν εσύ στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Σιγά σιγά μετά τις 10-11 η ώρα να ξανακινείται λίγο κάπως το πράγμα, αλλά ήταν οι περισσότεροι τουρίστες.
0: Τουρίστες. Από πού οι περισσότεροι, Παύλο, από τους τουρίστες, τι εθνικότητας?
2: Αυτό που μου έκανε εντύπωση, Πάπη, είναι ότι επειδή κάναμε και το ρεπορτάζ, το τουριστικό, είχα την εντύπωση ότι θα συναντήσουμε αρκετούς επισκέπτες από την Τουρκία και Βαλκάνιους, γιατί τις τελευταίες μέρες είχαμε αρκετούς Τούρκους στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Ανταυτού όμως δεν βρήκα κανέναν. Στην κυριολεξία δεν βρήκα κανέναν. Οι περισσότεροι ήταν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Έλα ρε, μπράβο. Έχουμε αρχίσει να προσελκύουμε και τέτοια.
0: Μπράβο.
2: Αυστραλοί και Βραζιλιάνοι.
1: Παύλο, μας τρολάρεις τώρα. Μας τρολάρεις τώρα. Εντάξει, φτάνει.
2: Όταν βρήκα τους Βραζιλιάνους στο Λευκό Πύργο και μου είπαν, ξέρω εγώ, Βραζιλία, και μάλιστα δεν θυμάμαι κιόλας από ποια περιοχή ήταν. Μου το είπαν, αλλά δεν το.
1: Χορέψατε και σάμπα.
2: Δεν το διασυλλόγω, λέω, εντάξει, τώρα μου κάνετε πλάκα. Δηλαδή, αφήσατε τη χώρα του καφέ, ήρθατε να πιείτε καφέ στη Θεσσαλονίκη.
1: Για να δεις πόσο διάσημα έχουν γίνει τα καφενεία.
0: Όχι, παιδιά, όχι. Οι μισοί από αυτούς ήρθαν να δοκιμαστούν στις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
1: Και φέραν και τις φαμίλιες τους μαζί. Για κάθε ενδεχόμενο.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Πραγματικά, και οι μόνοι δηλαδή Ευρωπαίοι που συνάντησα ήταν από Σουηδία, μια παρέα γυναικών από Σουηδία.
0: Οι Σουηδέζες είχαν πάντοτε μεγάλη αδυναμία στη Παύλο, χώρα μας. Από το 80 λες, και το 90.
1: Πότε ακριβώς ξύπνησες και είδες ότι σου είχε πέσει κουβέρτα?
0: Δεν πιστεύει ο Νίκος, δεν σε πιστεύει.
1: Δεν.
2: Μπορεί να δείτε το ρεπορτάζ.
1: Συνεχίζει, το κάνει ακόμα χειρότερο.
2: Κάντε ένα flashback.
1: Για πες μας τώρα, δαιμόνια ρεπόρτερ, τι έμαθες για το μετρό? Έχουμε τίποτα πληροφορίες?
0: Α, ναι, γιατί ο Ταχιάος πέρασε τρίμερο εκεί, Νίκο. Όταν εσύ έκανες μπάνιο και τις βουτιές σου με τον Τζιομπάνογλου.
1: Ναι.
0: Εδώ ο Ταχιάος ήταν μέσα στα δοκιμαστικά. Πήγαινε και ερχόταν.
1: Άσε, θα σου πω και για τις βουτιές και για τον Δήμο εκεί στα ανατολικά της Χαλκιδικής. Θα τα πούμε μετά ένα χεράκι. Για προχώρα.
2: Βρέθηκε ο κύριος Ταχιάος στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Στο μετρό, ήταν κάτω στις Σύραγγες, έκανε αυτοψία στους νέους σταθμούς και στα δοκιμαστικά δρομολόγια των σειρμών στην επέκταση της Καλαμαριάς. Μάλιστα ανέβασε και ένα σχετικό έτσι post έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του. Να πούμε ότι τα συνεργεία και τα τεχνικά κλιμάκια εργάζονται σε εντατικούς ρυθμούς ώστε αυτό το νέο τμήμα του δικτύου να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο καλοκαίρι. Το είχε κάνει ανάρτηση ούτως ή άλλως ο Νίκος Ταχιάος το προηγούμενο διάστημα, λέγοντας ότι θα παραδοθεί και εμείς θα είμαστε με κοντομάνικα και μαγιό όταν θα γίνει η παράδοση του συγκεκριμένου τμήματος. Παράλληλα συμμετείχε και σε δοκιμαστικά δρομολόγια με σειρμούς που ήδη πραγματοποιούν διαδρομές στη συγκεκριμένη γραμμή. Τώρα από εκεί και πέρα πάντως...
0: Παύλο, αν μου επιτρέπεις...
2: Αυτό το οποίο αξίζει να πούμε είναι το ότι αυτή η επέκταση αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικό εγχείρημα. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που συνδέεται ένας κλάδος πάνω σε ήδη λειτουργούσα γραμμή του μετρό.
0: Μπράβο. Αυτό ήθελα, σε αυτό το σημείο ήθελα και εγώ να εστιάσω. Δεν είναι κάτι απλό, είναι σύνθετο. Έχει σημαντικό βαθμό δυσκολίας. Και αν δεν κάνω λάθος, εγώ αυτό που κράτησα από τις δηλώσεις του κ. Ταχιάου είναι πως θα παραδοθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο, εκτός και αν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο ζήτημα κατά τη διαδικασία πιστοποίησης. Εγώ το λέω γιατί έχουν γίνει πολλές μεταθέσεις όσον αφορά την ημερομηνία που θα λειτουργήσει η επέκταση. Δεν είναι κάτι απλό και φαίνεται ότι μέχρι την τελευταία στιγμή δεν είμαστε και 100% σίγουροι ότι θα πάνε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει, ώστε τέλη Ιουλίου, όπως είπε, να είμαστε
1: εν λειτουργία. Μου κάνει εντύπωση με τόσους τεχνικούς στην μέση, με τόσες φαντάζομαι πιστοποίησεις, αναλύσεις.
0: Είμαστε
1: εν λειτουργία. Μου κάνει εντύπωση με τόσους τεχνικούς στην μέση, με τόσες φαντάζομαι πιστοποίησεις, αναλύσεις, έρευνες κλπ. Μετά από τόσους μήνες δεν μπορούν

0: τους τεχνικούς, τους τεχνοκράτες, δεν μιλάω για τους πολιτικούς, δεν έχει εξαχθεί. Δηλαδή, εντάξει, μου κάνει εντύπωση αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, εδώ σε άλλο την πιστοποίηση, πάντοτε αφήνεις κάποιο έτσι ένα περιθώριο ότι μπορεί κάτι να μην είναι σωστό.
2: Στην πράξη, αυτό που λες, Παύλο. Δηλαδή είναι ότι στην εφαρμογή, ρε παιδί μου, ότι εμείς πιστεύουμε ότι θα πάει, αλλά κάτσε να κάνουμε τις δοκιμές. Στις δοκιμές θα φανεί αν όλα θα λειτουργήσουν
1: σίγουρα,
2: έτσι όπως προβλέπεις.
1: Σίγουρα, ο Διεθνής Φορέας, η TUV είναι αυτή η οποία θα δώσει και το τελικό, το πράσινο φως. Ας περιμένουμε να δούμε.
2: Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Στο μεταξύ.
1: Όλα θα πάνε καλά, μια χαρά, όλα θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει.
2: Γεια σου, ρε Παυλάρα μου, ρε, με την αισιοδοξία σου.
0: Όλα καλά. Στο μεταξύ, συνεχίζουν χωρίς κανένα έτσι πρόβλημα και καμία ηθική αναστολή και οι μικροαπάτες ή μεγαλοαπάτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, έτσι, Παύλο.
1: Οι άνθρωποι, δηλαδή, ότι σκαρφίζονται τα πάντα. Δηλαδή, ότι είναι γιατροί, ότι είναι αστυνομικοί.
0: Λογιστές. Πρέπει να σου πω, συγγνώμη, πήραν τις προάλλες, ήταν Πέμπτη Παρασκευή, μάλλον Παρασκευή, έπαιρναν τηλέφωνο. Εδώ όμως είναι το ζητούμενο. Από την Κοσμοτέ είχαν δοθεί, μπορούν να δοθούν τα στοιχεία, μπαίνει κάποιος υποκλέπτη. Πήραν τηλέφωνο στο σταθερό. Και στα κινητά που είναι όλα από την πλευρά της συζύγου και έχει αντίστοιχα δώσει αριθμούς και στην μία κόρη, την άλλη κόρη, ξέρω εγώ, το σταθερό κλπ. Είναι όλα μαζί ένα πακέτο. Και παίρναν σε αυτά, γιατί σε μένα δεν πήραν που είμαι άλλη εταιρεία, παίρναν τηλέφωνο σε αυτά, ντεμέκ ως ο τάδε ο λογιστής. Ναι. Να το. Και εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε και με προσωπικά δεδομένα, έτσι, τηλεφωνικούς αριθμούς που προφανώς υποκλέπτονται από εταιρείες.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα λέγαμε, πώς το καταλάβαμε, την κυρία Ελισάβετ, όχι με το υποκοριστικό, αλλά με αυτό που έβλεπαν στον κατάλογο της τηλεφωνίας προφανώς.
2: Και τι λέγανε, ότι ο λογιστής.
0: Ο λογιστής, ναι, την ψάχνει ο λογιστής και λοιπά, ναι, αυτά εδώ.
2: Τις δικές σου περιπτώσεις, Παύλο, η απάτη πώς γινόταν σε εσές, την Πιέρια.
1: Στις προηγούμενες μέρες είχαμε και κάποιες συλλήψεις και στην περιοχή της Φλόρινας, στην περιοχή της Έδεσας, όπου συγκεκριμένα σε μία περίπτωση κάλεσαν μία 20χρονη κοπέλα η οποία ακολούθησε όλα τα βήματα, ό,τι τη λέγανε, ήταν υποψιασμένη. Ζήτησαν χρήματα, της είπαν ότι είναι φοροτεχνικός, αυτό συμβαίνει κάτι, ξέρω εγώ, προσπίθηκαν εκεί. Τις ζήτησαν 15.000 ευρώ, τους είπε ναι, βεβαίως, οκ, okay, σε κοσμήματα τα έχω, σε λίγες τα έχω, θα σας τα δώσω.
2: Σε χρυσά δόντια και σφραγίσματα.
1: Ενημερώθηκαν οι αρχές, τον ένα τον τζίμπησαν. Σε άλλη περίπτωση, βέβαια, μια ηλικιωμένη γυναίκα πιάστηκε εξαπίνης. Γιατί τώρα, εντάξει, όσο και να το λέμε, όσο και να λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να προσέχει, το ότι είναι πλέον καθημερινό αυτό. Παιδιά, επειδή γίνεται επίκληση στο συνέστημα τώρα στους ηλικιωμένους ανθρώπους, ναι, όταν ακούνε για τα παιδιά τους ή για τα εγγόνια τους, εκείνη τη στιγμή σαστίζουν.
2: Πάντως, Παύλο, πέφτουν στην παγίδα, δεν είναι εύκολο. Εγώ θα σας πω ότι από τις καλύτερες απάτες που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα είναι αυτή η ιστορία, ότι ξέρετε κάτι, από τη ΔΕΗ παίρνουμε και θα γίνει κάποιο ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα και βγάλτε τα χρυσά,
0: άκου, σας,
2: βάλτε τα και τα λοιπά έξω από την πόρτα.
0: Για να μην καούν.
2: Μπράβο, άκου όμως τώρα. Και το θέμα είναι, άκου, και επειδή είναι όμως ψηλιασμένος αυτός που του τηλεφωνούν, δεν το κάνει, γιατί σου λέει εντάξει τώρα, οι απατεώνες δεν θα το κάνω. Και σε 5 λεπτά ξαναχτυπάει το τηλέφωνο και λέει, σας πήρανε κάποιοι που είπαν ότι είναι από τη ΔΕΗ, ενώ δεν είναι και είναι απατεώνες. Μάλιστα λέει, πήρανε, είμαστε λέει από την ασφάλεια, βγάλτε τα. Μην γελάς, βγάλτε τα λέει στην είσοδο για να τους πιάσουμε από αυτό το φόρο. Και ήταν πάλι οι ίδιοι και τους πήρανε με αυτόν τον τρόπο τα λεφτά. Είναι φοβερό.
0: Είναι φοβερό.
2: Δηλαδή, εξελίσσεται ακόμα και η απάτη. Σε δυναμική, ρε φίλε. Και του φάγανε έτσι το άνθρωπο τα λεφτά. Τους κατάλαβε σε πρώτο επίπεδο και του τη φάγανε στο δεύτερο.
0: Άκου να δεις.
1: Πάντως στην περιοχή της Κατερίνης την Κυριακή, η άμεση δράση μόνο το πρωί δέχτηκε πάνω από 25 κλήσεις από πολίτες για τέτοιες περιπτώσεις, για τέτοια τηλεφωνήματα τα οποία δέχτηκαν. Και μάλιστα βγήκε και ανακοίνωση από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, επειδή τηλεφωνούν σαν υποψία στους πολίτες, ανέφερες

0: σχετικά. Ισχυρίζονται ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και πρέπει να χειρουργηθεί. Οπότε καταλαβαίνετε, τριήμερο Αγίου Πνεύματος, πολλοί έφευγαν, γινόντουσαν μετακινήσεις με οχήματα. Οπότε σου λέει, εύκολος τρόπος είναι, θα πούμε ατύχημα ότι έγινε τροχαίο. Ας ελπίσουμε το ότι πέρα από, αυτούς τους που πήραν τηλέφωνο στην άμεση δράση και το... και το κατήγγυλαν, κάποιος να μην έπεσε.
1: Λοιπόν, εμάς σε λίγο θα μας καταγγείλει η καλή συνάδελφο Σιβούλα Ισαΐτη, αν δεν βγούμε για να πει τίτλους ειδήσεων. Οπότε σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο.
2: Παύλο μου, να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Πάμε ένα καλοκαιρινό τραγουδάκι
3: και
1: ακόμα.
3: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο Νετανιάχου. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλειστό το βράδυ, τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Σεισμός 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, τις πρώτες πρωινές ώρες στη Νότια Ιταλία, ανοιχτά της Καλαβρίας. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned brown.

0: Βλέπετε, σας ανεβάζουμε και ρυθμούς. Είμαστε και με τα σύγχρονα και με τα ρετρό και με τα αυτά που ξυπνούν αναμνήσεις και με αυτά που είναι της, του σήμερα και της νεολαίας. Έτσι, για όποιους τέλος πάντων αισθάνονται νέους, κυρία Σοφία Σακαλή. Να δώσουμε τις ευχές μας, φυσικά. Παιδί στο γυμνάσιο έχει και η καλή συνάδελφος η Βούλα Ισαΐτη. Είμαστε και ναι και στις ίδιες
1: ηλικίες. Βούλα,
0: ναι,
1: σήμερα να μαζευτείτε εσείς οι γονείς εδώ να κάνετε μια ομάδα, κοινή ομάδα. Πώς πήγε το παιδί?
0: Ναι.
1: Νίκο, Σοφία, Βούλα.
0: Αύριο θα τα λέμε.
1: Τρεις στους τέσσερις, έτσι. Τρεις στους τέσσερις, μεγάλο το ποσοστό. Με το καλό, παιδιά, με το καλό.
0: Λοιπόν, 7 και 38 σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, για να μην ξεχνιόμαστε. Και...
1: τα ζώδια δεν διάβασες.
0: Πάμε τα ζώδια.
1: Προβλέψεις.
0: Για πες εσύ λίγο, τι λέει για το καλοκαίρι. Πώς θα πάμε, εμείς οι δίδυμοι. Είμαστε τώρα και στον αστερισμό μας.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα, στον αστερισμό πες, σε περιμένω, διδύμων. Περιμένω να τα ακούσω, έλα. Πες. Σήμερα που...
1: η κοινωνικότητά σου, Νίκο, βρίσκεται στα ύψη.
0: Στο απόγειο.
1: Και οι επαφές με άλλους ανθρώπους μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ευχάριστες.
0: Αυτά να τα ακούει και η Ευαγγελία που έχει και γενέθλια σήμερα.
1: Έχεις έμπνευση, χιούμορ και διάθεση να μοιραστείς ιδέες και σχέδια.
0: Wow.
1: Μπορεί να υπάρξει και μια νέα γνωριμία ή μια ενδιαφέρουσα πρόταση που θα σε βγάλει από τη ρουτίνα. Πρόσεξε μόνο τη διάσπραση προσοχής και την υπερβολική βιασύνη.
0: Αυτά είναι πως είναι δικά σου πλέον.
1: Όχι, είναι. Η ημέρα σε ευνοεί σε επικοινωνία, συζητήσεις, μετακινήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες που σου δίνουν χαρά και ανανέωση. Να προσέχεις κοντινό σου πρόσωπο χωρίς πολλά μαλλιά. Πρόσεξε μην το χάσεις. Είναι ότι πολυτιμότερο σου έχει τύχει την τελευταία διετία.
0: Να, ένα...
1: ό,τι λέει εδώ για τους διδύμους.
0: Έχει και ένα μικρόφωνο πάνω από το κεφάλι του, αυτό το κοντινό πρόσωπο.
1: Μπροστά,
0: θα πεις το μικρόφωνο πάνω στο κεφάλι του. Το άρχισε με αυτά που μου έλεγες. Πήγε το μυαλό μου σε ένα από τα ηχητικά γκάγκ του Θανάση Βέγκου που έκανε σε κάτι ταινίες του που έλεγε όταν πανέβλεπε κάτι εντυπωσιακό. Εντάξει. Βάλτο εκεί πέρα διάφορα γιατροσόφια. Κάτι το τζίμπησε τον Μπάμπη, μάλλον εκεί στο ποτάμι που είχε πάει.
1: Εδώ, με
0: κάτι σκνιπάκια το τζίμπησε.
1: Με μια κόμπρα εδώ σαμάχη.
0: Και το ξύνει, το ξύνει, το ξύνει. Λοιπόν, έλα, θα κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν και θα τα ξεχάσεις όλα αυτά.
1: Α, πάμε, είναι το σαν σήμερα. Ναι, είναι η ώρα.
0: Σαν σήμερα και βλέπω εκεί το Παναθηναϊκό, το Δωμάζο και τον Αντωνιάδη πώς βλέπουν με δέος τους αντιπάλους, τους παίκτες του Άγιαξ εκείνα τα χρόνια στο Γουέμπλεϊ. Τα βλέπεις?
1: Ναι, ουσιαστικά ήταν η πρώτη συμμετοχή ελληνικής ομάδας σε μεγάλο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό,
0: λοιπόν,
1: τελικό.
0: Με ποδόσφαιρο όμως ξεκινάει και το σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, βρετανικές δηλαδή, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram.
1: Μάλλον αυτό σκέφτηκε ότι ο τερματοφύλακας εκείνη την ώρα γίνεται ο άνθρωπος στο επίκεντρο και σου λέει κάτσε να το σκεφτούμε. Αλλά είναι μια φοβερή ιδέα γιατί δίνει τη δυνατότητα για να γίνει ανατροπή του σκόρ, ρε παιδάκι μου. Είναι πολύ έξυπνο, δηλαδή έχει δώσει το πέναλτι σε αυτό το άθλημα. 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθαρίζεται.
0: Μια αρκετά βέβαια μπερδεμένη ιστορική περίοδος για την οποία αν θέλαμε να κάνουμε αναλύσεις θα έπρεπε να έχουμε εκπομπές και εκπομπές. 1941 Γερμανία εξωτιστές της ίδιας ουσιαστικά στην ίδια φάση εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί, το πρώτο έτσι ολοκαύτωμα εκεί της Κρήτης στα Χανιά, ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
1: 1964 ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, τη γνωστή σε όλους μας PLO.
0: Και πάμε στην φωτογραφία. 1971 η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και χάνει με σκορ 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. Καλά πήγε, στάθηκε πολύ αξιόπρεπος ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο, έτσι έφαγε δύο μαχαιριές σε... και μάλιστα το ένα τον γκολ έτσι είχε και αρκετή τύχη και μετά δεν μπορούσε να κάνει.
1: 1985, μια τέτοια μέρα μετά την τραγωδία του Χέιζελ, η UEFA αποκλεί επαόριστον όλες τις αγγλικές ομάδες από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και ήταν μια απόφαση που νομίζω ότι βοήθησε ώστε να σταματήσουν εκείνες οι εικόνες βίας που συνόδευαν τους Άγγλους χούλιγκαν σε οποιοδήποτε γήπεδο πήγαιναν στην Ευρώπη.
0: Η αγγλική πολιτική ηγεσία με αυτό και ουσιαστικά βοήθησε πάρα πολύ. Αρκετά ποδοσφαιρική η σημερινή μέρα, έτσι, στο σαν σήμερα.
1: Ισχύει.
0: 1992 η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Εάν βέβαια.
1: Ιανοκάτω Μακεδονία.
0: Ιανοκάτω, ναι, ναι, και τα δύο μαζί. Αν από το 1992 είχε βρεθεί μία λύση, νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο συμφέρουσα για τα ελληνικά δίκαια. Τέλος πάντων.
1: Και θα πω ακόμα μία είδηση, η οποία δεν την βλέπουμε εδώ, Νίκο, αλλά έχει μία σημασία.
0: Ακόμα μία.
1: 1972, μία τέτοια μέρα, ξεκινούν στην Δυτική Γερμανία συλλήψεις. Συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της ομάδας Bader-Meinhof.
0: Bader-Meinhof, τα λευκά κελιά. Λοιπόν, γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο περίφημος Ντεσάν, το Μαρκίσιος Ντεσάν.
1: Ο αγαπημένος σου συγγραφέας, έχω μάθει, Νίκο μου.
0: Έτσι, από το όνομά του προήλθε και ο όρος.
1: Έχεις όλα του τα βιβλία και κρατούσες και σημειώσεις, λένε.
0: Ναι.
1: Ότι αντί για τις εξετάσεις.
0: Εκεί πίσω, πίσω 2,5 αιώνες ήμουν εκεί.
1: Όχι, λοιπόν, τα βιβλία του.
0: 1904 ο Τζόνι Βάις Μίλλερ. Εμείς μεγαλώσαμε με Βάις Μίλλερ. Έδειχνε νομίζω
1: ο Ταρζάν
0: κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Δεν
0: με
1: έχανα.
0: Την Μωρίνο Χάρα, η οποία ήταν κούκλα που έκανε
1: η Τζέιν. Και βέβαια και
0: η Τσίτα.
1: Και η Τσίτα. Μα ήταν τρομερό, τρομερό. Δηλαδή,
0: Τζόνι Βάις Μίλλερ,
1: κάποια στιγμή
0: είχαν
1: κυκλοφορήσει, επειδή έλεγες για τις συλλογές σου, είχε κυκλοφορήσει σε DVD η σειρά Ταρζάν και την είχα μαζέψει. Ναι, ναι. Ήταν από τις αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Β, του οποίου η οικογένεια βέβαια, τα παιδιά κλπ. Έχουν πλέον λάβει το επώνυμο Ντεγκρές, έτσι, Γλίξπουργκ. 1941 γεννήθηκε ο περίφημος ντράμερ του Rolling Stones, ο Τσάρλι Γουότς, ο οποίος όμως έφυγε από τη ζωή το 2021.
1: Και στους θανάτους, 1882, Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, Ιταλός επαναστάτης, τα κατορθώματά του βοήθησαν ώστε η Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της Ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. 1970, πεθαίνει ο Μπρους Μακλάρεν, Νοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής της Φεράρι. Ιδρυτής της Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες.
0: Θα σου βάλουν πιπέρι στο στόμα
1: της Φόρμουλα
0: 1.
1: Μπράβο, είδες. Και 2000 γελάει ακόμα η Σοφία. Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε τεχνική θεραπείας της μοιοπίας με λέιζερ.
0: Αυτή που έχει γίνει πια τόσο διαδεδομένη. Ακούς, Τζούλη, έλα ένα χειροκρότημα για τον Φιοντόροφ. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είχαμε από την σημερινή ιστορική αναδρομή. Πάμε σε ένα σύντομο τραγουδάκι και θα επανέλθουμε,
1: σε λίγο.
0: Δεν μου λες να πάμε στον Βαγγέλη Κορακάκη και να ακούσουμε και λίγο μπουζουκάκι για το γλυκό καλοκαιράκι.
1: Σε Κορακάκι,
0: μπουζουκάκι και καλοκαιράκι.
1: Τσιπουράκι, ιουζάκι, καρπουζάκι. Και τυράκι.
0: Το καρπουζάκι και το τυράκι εσύ δεν το αποχωρήσουμε από τίποτα. Ξέρω άμα θα έρθω να σε βρω τι θα σου φέρω. Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη Κορακάκη.

0: Και εσύ που δεν με θες, μου πήρες τις χαρές. Τραγουδά ο Βασίλης ο Κορακάκης στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Μουσική, στίχη και τραγούδι του Βασίλειου.
1: Του γιου του Βαγγέλη Κορακάκη, έτσι για να το διευκρινίσουμε κιόλας. Βλέπεις, πάει ισόη το Βασίλειο, έχουν το ταλέντο στη ρίζα τους. Λοιπόν, και μπράβο, έτσι χαιρόμαστε να βλέπουμε τα παιδιά να είναι αντάξια και ίσως να ξεπερνούν και τους γονείς.
0: Ακόμα δεν πρόλαβε να τον ξεπεράσει, έγραψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μπράβο, αλλά έχει ακόμα μπροστά του.
1: Λοιπόν, λέγαμε, μια που μιλάμε για τραγούδια, σίγουρα θα μας άκουγε και νομίζω με χαρά και ο παλιός καλός συνάδελφος, ο Λευτέρης ο Κογκαλίδης, τον οποίον τον χάσαμε δυστυχώς, και η οικογένεια της ΕΡΤ έχει έτσι ένα τραύμα, γιατί έζησε πολλά χρόνια, ζήσαμε όλοι μαζί εδώ με τον Λευτέρη τον Κογκαλίδη. Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τον δημοσιογράφο Λευτέρη Κογκαλίδη, που πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα πολύ σημαντικό έργο που σφράγισε την ιστορία και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, και ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης, ο οποίος άρχισε να δημοσιογραφεί το 1962, συνεργάστηκε με αρκετές εφημερίδες, πάντοτε πιστός, έτσι, παρά τις ειρήνες των Αθηνών, δεν ήταν από τους ανθρώπους που κατέβηκε κάτω. Εφημερίδες Νέα Αλήθεια, Ελληνικός Βορράς, Μακεδονίας, Περινή Ώρα, τα περιοδικά Επιλογές και Θήτα της Θεσσαλονίκης, ραδιοφωνικούς σταθμούς, επί σειρά ετών είχε δική του εκπομπή. Η πορεία του στο ραδιόφωνο και τηλεόραση ταυτισμένη και με την ΕΡΤ3, όπου θήτευσε και ως διευθυντής τηλεόρασης και ως διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων, ενώ ως ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσίαζε το διάστημα 1991 ως 2013 την εκπομπή Ράδιο Νοσταλγία κάθε Κυριακή στο δεύτερο πρόγραμμα, μαζί, έτσι, και κάποιες στιγμές αναμεταδιδόταν και από εδώ από εμάς, μαζί με μια τετράδα καταπληκτική, Γιώργος Παπαστεφάνου, Κοστάλας και Πετρίδης, έτσι. Μέλος βέβαια και της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης για χρόνια.
0: Και κατά καιρούς ανέβαζε και φωτογραφίες από τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Τραγουδιού που ήταν εξαιρετικές.
1: Ένας από τους ελάχιστους ανταποκριτές του Billboard στην Ελλάδα το διάστημα 70-80. Έγραψε στα 60's, έγραψε στίχους, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, σε περισσότερα από 30 τραγούδια. Υπήρξε και συντονιστής των Βαλκανικών τηλεοράσεων σε θέματα συμπαραγωγών επί 6 χρόνια. Είχαμε συνεργαστεί και μέσα από αυτήν την ιδιότητά του, Μπάμπη. Φυσικά συστηματικός και πολύ σημαντικός συλλέκτης και ερευνητής. Πρέπει να πούμε ότι μέρος του πολύτιμου αρχείου του, χιλιάδες δίσκοι, βινίλιο, κασέτες, CD, DVD, το είχε δωρήσει πρόσφατα στον οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου. Να πούμε για τους φίλους του ότι, και για τους ανθρώπους που τον εκτιμούσαν, η κηδεία του σήμερα στις 12:30 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλαμαριά. Πάμπη, και κλείνοντας, έτσι, να πάμε στα 60's και να πάμε σε ένα από τα τραγούδια που πιστεύω, έτσι, θα αγαπούσε και ο Λευτέρης Κογκαλίδης, από έναν άνθρωπο εκείνης της εποχής, τον οποίον επίσης πρόσφατα τον χάσαμε, τον περίφημο Δάκη. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, σε ένα από τα τραγούδια που μας σηματοδοτούν το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Πάμε, γιατί όχι, πάμε.

0: Ωραία και η τρομπέτα, ωραίο το τραγούδι.
1: Όχι, έχεις πιάσει κάθε τεχνοτροπία, κάθε...
0: κάθε πλευρά πτυχή του καλοκαιριού.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και αυτή ήταν μια
0: από αυτά που ακούγονται
1: είσαι
0: μέσα στο γραφείο, μέχρι και αυτά που ακούγονται έτσι σε μια αμμουδιά χορεύοντας. Βέβαια έκανε ένα ολέθριο σφάλμα για το ιστορικό μου ολέθριο σφάλμα που ανέφερα, Λευτέρη Παπαδόπουλου, ενώ τους στίχους έχει γράψει εδώ ο Αλέκος Σακελάριος, στην ταινία του οποίου ακούστηκε το «Η θεία μου η χίπισσα».
1: Θα σου έλεγα, αν έβαζε μια ανωτελεία, ότι όχι μόνο με ύφος και με ένα και τα λοιπά, αλλά από παντού αυτό μου θυμίζει ελληνική ταινία.
0: Ελληνική ταινία. Η θεία μου η χίπισσα.
1: Α, η θεία μου η χίπισσα.
0: Όπου είχε μέσα τραγουδάρες. Και τι δεν είχε, και Ρένα Κουμιώτη είχε εκεί μέσα. Και Δημήτρη Ταμπόση είχε. Τέλος πάντων. Για αυτούς που γνωρίζουν. Αλλά το τραγούδι μεταξύ άλλων έλεγε αυτό το καλοκαίρι το περίμενα με δίχως ένα σύννεφο με ξάσταρα τα βράδια. Για να δούμε, αν όχι αυτό το καλοκαίρι, για αυτό το καλοκαίρι λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι προβλέπουν έτσι κάτι τέλος του κόσμου. Ξέρω
1: ναι, τη συντέλεια. Τη συντέλεια. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά για να δούμε αυτές τις μέρες πώς θα είναι το καλοκαίρι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε καλά, δηλαδή ο τελευταίος μήνας του Μαΐου πήγε να αναπληρώσει ό,τι βροχή φάγαμε το προηγούμενο διάστημα.
0: Τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες.
1: Έστρωσε ναι λίγο και έτσι θα πάμε τις επόμενες ημέρες, μην περιμένετε βροχές κτλ. Κάθε μεσημέρι πάντοτε υπάρχει η πιθανότητα σε γύρω ορεινά, όπως λέγαμε.
0: Ειδικά στα πιο υπηρετικά και ορεινά.
1: Στο ξεκίνημα για καμιά καταιγίδα, αλλά με ήλιο θα πάμε και με τη θερμοκρασία σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς. Για την Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα γύρω ορεινά αυτά που λέμε, μπορεί να έχει και καμία καταιγίδα. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα νότιοι. Η θερμοκρασία από 16 στη χαμηλότερη έως και τους 30 βαθμούς στην υψηλότερη, να αναμένεται το πρώτο 36 μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, εγώ θα σταθώ στα πέριξ της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία. Λοιπόν, προσέξτε, μέχρι 30 όπως είπε ο Μπάμπης, στην κεντρική Μακεδονία βέβαια σε κάποιες περιοχές που είναι γνωστές, παραδείγματος χάρη θα πούμε τώρα Κάμπος Γιαννιτσών κλπ, μπορεί να πιάσουμε τοπικά και τους 32. Ενώ προσέξτε, στην Θεσσαλία τοπικά θα έχουμε 32 βαθμούς και στην Ανατολική Στερεά σήμερα 33 ναι, και 34.
1: Έλα, καλοκαιράκι ρε παιδί μου, δώσε μας, δώσε πόνο.
0: Εξακολουθεί
1: τηγάνισε μας
0: στα πιο μέσα ενδοχώρα υπηρετικά ορεινά να υπάρχει μια πιθανότητα αρκετά δυνατή για κάποιες βροχές προς το μεσημέρι. Και την Τετάρτη, Πέμπτη βλέπω γενικά έθριος καιρός. Την Πέμπτη δίνει τη μεγαλύτερη πιθανότητα αστάθειας. Δηλαδή από Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο μέχρι το Σαββατοκύριακο τη μεγαλύτερη πιθανότητα για αστάθεια την έχει την Πέμπτη. Αύριο θα είναι πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες αύριο Τετάρτη.
1: Την καλημέρα μας στον φίλο τον Θοδωρή τον Ιωάννου που έχει συντονιστεί μόλις τώρα με τον 102 και το ημέρα η πόλη ξύπνησε. Η μέρα έτσι κι αλλιώς ξεκινά πλέον από τις 6 παρά ξημερώνει στην πόλη.
0: Να μην σου πω και πιο
1: είναι φοβερό. Εμείς πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη σε ένα ακόμα δελτίο ειδήσεων στη Βούλα την ΣΑΗ. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ στη συνέχεια οι υποψήφοι θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα επιστρέψουν στις αίθουσες αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου, οπότε και θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις στα μαθήματα προσανατολισμού. Στον εισαγγελέα της Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονη συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, 6 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να υποβληθούν και σε τοξικολογικές εξετάσεις. Σε μπλοκάρισμα της Αμερικανο-Ιρανικής διαπραγματευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, προχωράει η Τεχεράνη προκειμένου να μπει φραγμός στον εταίρο του Τραμπ, Νετανιάχου, που συνεχίζει την εισβολή με τον Ισραηλινό στρατό και τους βομβαρδισμούς εδαφών του Λιβάνου αλλά και της Γάζας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χθες διέταξε επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρητού, που υποστηρίζει ότι ελέγχονται από τη Χεσμπολά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχείρησε να επέμβει πυροσβεστικά και υποστήριξε ότι έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν στρατεύματα που θα πάνε στη Βηρητό και όσα στρατεύματα βρίσκονται καθοδόν έχουν ήδη απομακρυνθεί. Ο Τραμπ από την πλευρά του φέρεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Χεσμπολά μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων της που συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλα τα πυρά και ότι το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Εκτάκτως συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν επείγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Εξάλλου, η Γαλλία, όπως έγινε γνωστό, απαγόρευσε στο Ισραήλ να συμμετάσχει στην έκθεση άμυνας που θα πραγματοποιηθεί αυτόν τον μήνα στο Παρίσι, εμποδίζοντας την Ιερουσαλήμ να δημιουργήσει εθνικό περίπτερο ή να στείλει κυβερνητικούς εκπροσώπους στην εκδήλωση. Αναφερόμενος στην πολεμική κρίση, στον κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026 σημείωσε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούζ, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε δηληστήριο πετρελαίου στο Κράσναντορ της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικού ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται από το βράδυ σε ισχύ στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο συνέχισης των εργασιών για το flyover. Όπως έκανε γνωστό, η Διεύθυνση Τροχέας θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επιπλέον, οι οδηγοί που κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα πρέπει να εγκαταλείπουν το κύριο οδικό δίκτυο και μέσω της εξόδου του Σκλαβενίτη στην περιοχή της Ευκαρπίας να συνεχίζουν την πορεία τους από τις οδούς Γιάννη Ρίτσου, Θησαίος και Λεωφόρος Στρατού. Συνεχίζεται σήμερα με φόντο τις αντιρρήσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου το επόμενο στάδιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με την πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Σήμερα αναμένεται να πέσουν οι τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση 5 βουλευτών, ενώ κοντά στην έξοδο φέρεται να βρίσκονται άλλοι 2. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, στο ΠΑΣΟΚ. Ο Χάρης Δούκας επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη θέση του περί συνεργασία Ελλάς και ΠΑΣΟΚ. Για τα βία επεισόδια που εκτελήχθηκαν στην Άρτα της Αλβανίας τοποθετήθηκε εκ νέου ο Πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα, προχωρώντας σε δηλώσεις με αφορμή την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εξεπλάγιν είπε από τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, διότι ήταν μια πράξη βίας χωρίς αμφιβολία, αλλά δεν ήταν πράξη κρατικής βίας όπως συμβαίνει με τους Αλβανούς στις φυλακές της Ελλάδας ή όπως έχει συμβεί παλιότερα με Αλβανούς ακόμη και στους δρόμους της Ελλάδας. Μάλιστα, σε ανάρτησή του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός απάντησε και στην ανακοίνωση της Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετάει η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης και ο δημοσιογραφικός χώρος το δημοσιογράφο Λευτέρη Κογκαλίδη, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα πολυσχηδές και μεγάλο έργο που σφράγισε την ιστορία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα, πολλαπλασιάζοντας τις γέφυρες της επικοινωνίας της με τη διεθνή σκηνή. Και μια ματιά στον καιρό, χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα κυμανθούν οι θερμοκρασίες στη χώρα. Στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπονται νεφώσεις και στα γύρω ορεινά τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία στην πόλη από 16 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου. Good news, boppers. The big alert has been called off.

0: Κουνεστάτε φάγια, περασμένα καλοκαίρια με ιταλικό ηχόχρωμα. Ξεκινήσαμε την τελευταία μας ώρα, κύριε Μπάμπη, εδώ στον 102 και στην πόλη που έχει ξυπνήσει ήδη.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Α, μπράβο, έτσι το λες μονολεκτικά.
1: Καλό καλοκαίρι, δεν χρειάζεται να
0: καλό καλοκαίρι.
1: Το λένε και τα τραγούδια
0: μας. Πώς το έλεγε παλιά και ο Βογιατής το τραγούδι, σ' αγαπώ κινέζικα, σ' αγαπώ ιταλικά, σ' αγαπώ φραντσέζικα. Έτσι και εμείς λέμε το καλοκαίρι σε όλες τις γλώσσες. Τώρα αν κάποιος από τους φίλους που μας ακούνε το ξέρει πως είναι το καλό καλοκαίρι ως ευχή, αν υπάρχει αυτή η ευχή, γιατί έχουν άλλη κοσμοθεωρία αυτή, στα κινέζικα, παρακαλώ να μας το στείλει για να το ευχηθούμε και στους πολλούς φίλους Κινέζους που διαβίωσαν.
1: Ένα κινέζικο τραγούδι δεν έχει παίξει τόσο καιρό που κάνουμε εδώ την εκπομπή. Ένα κινέζικο.
0: Τσοτσακα κονκα τσοσι σοτσακασα. Μπάμπης και Νίκος
1: και κινέζολόγος.
0: Κινέζοθεραπεία. Και Ανδρέας Κοράνης, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος αντικαταστάτης συνήθως της κυρίας Σακαλή εδώ πέρα στις επόμενες ώρες. Παίρνει το πουρνό η κυρία Σακαλή και έρχεται μετά ο κύριος Ανδρέας εδώ
1: για να την ξεκουράσει.
0: Για να την ξεκουράσει κύριος Ανδρέας Κοράνης. Λοιπόν, η οδηγοί σήμερα θα ξεκουραστούν. Καταρχάς θα πρέπει οι οδηγοί σήμερα στη Θεσσαλονίκη να έχουν στο νου τους ότι για άλλο ένα βράδυ κλείνει ο περιφερειακός λόγω εργασιών flyover.
1: Από τις 11 σήμερα το βράδυ.
0: Από τις 11 μέχρι, όπως γίνεται συνήθως, μέχρι τις 5 το επόμενο ξημέρωμα.
1: Από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι τον κόμβο της Νεάπολης.
0: Εκεί που σε νοιάζει και σένα. Έτσι, από Παπαγιοριού μέχρι Μετέωρα.
1: Εμένα δεν με επηρεάζει το πρωί που έρχομαι, αλλά επηρεάζει συνολικά την κίνηση στην περιοχή. Και τώρα που λέμε για κίνηση, έχουν αρχίσει και διαμορφώνονται οι πρώτες κοκκινίλες. Και δεν είναι από τον ήλιο, γιατί δεν βάλαμε την αντιλιακή. Έχει
0: πρώτες
1: να κάνει
0: συνθήκες
1: με την κίνηση στους δρόμους. Η περιφερειακή έχει τα πρώτα της τα κοκκινίσματα, εκεί από τον κόμβο της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Περισσότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς τα δυτικά. Το ρεύμα προς τα ανατολικά, οι πρώτες ταλαιπωρίες μετά την διασταύρωση, μετά την έξοδο της Νεαπόλεως, για να είμαστε πιο ακριβείς.
0: Εγώ, Μπάμπη μου, όμως θα πάω στα δυτικά και θα πω, θα ενημερώσω ότι έχουμε πολύ χοντρό μποτιλιάρισμα, έτσι το λέω λαϊκά, πολύ χοντρό μποτιλιάρισμα στην Μίκη Θοδωράκη, όπως και στην Λεωφόρο Δεντροποτάμου. Σήμερα αυτή τη στιγμή είναι πολύ έντονα τα μποτιλιαρίσματα εκεί, όπως επίσης και σε ένα κομμάτι που συνήθως δεν έχουμε, στη Μοναστηρίου. Και μετά την Αγίου Πάντων εκεί προς το σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά και πιο κάτω στη διασταύρωση με την Λεωφόρο Δεντροποτάμου.
1: Απλώς στη Μίκη Θοδωράκη να πούμε ότι αφορά το γνωστό κομμάτι,
0: το
1: φανάρι στις 12 ώρες εκεί στην Αγίων Πάντων, σήμερα η
0: και
1: ώρα
0: ακόμη και πιο πάνω.
1: Ξεκινά από τα συμμαχικά νεκροταφεία του Ζιετενλί.
0: Και έχουμε ένα μποτιλιάρισμα και πάνω από το φανάρι της Δαβάκη και στον παράδρομο και στην Μίκη Θοδωράκη. Και μάλιστα έχουμε θέματα και στο άλλο ρεύμα, στο ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη.
1: Κατεβαίνοντας πιο κεντρικά, οι κλασικές καθυστερήσεις για εσάς που από Μίκη Θοδωράκη ευελπιστείτε να ανάψει πράσινο για να ξεχυθείτε στην Εγνατία. Και βέβαια μπροστά
0: να
1: και
0: από. Ξεχυθείτε.
1: Ναι, γιατί τρώνε εκεί.
0: Ποιος είναι σαν φίλτρο.
1: Λοιπόν.
0: Πάντως, για να μην φύγουμε από Νεάπολη, στην Νεάπολη δεν μπορούν να ξεχυθούν με τίποτα. Δες τι γίνεται στην Ανδρέα Παπανδρέου. Της κακομοίρας, ναι. Από κάτω από τη διασταύρωση με Πταπυργίου ξεκινάει.
1: Ναι, το βλέπω για να
0: πάρα
1: βγει.
0: Πάρα πολύ έντονο σήμερα. Κοίταξε, γιατί τέτοιο πράγμα.
1: Ξέρεις, γιατί για να βγει στην περιφερειακή, Νίκο, πρέπει να περάσει αυτό το ένα φανάρι και γίνεται χαμός.
0: Φίδι.
1: Και η άλλη επιλογή για να γλιτώσεις, να πεις ότι θα ανέβω από την Πταπυργίου για να βγω από την έξοδο Πταπυργίου. Δεν είσαι ο μόνος ο οποίος έχει τέτοιες σκέψεις κάνει στο μυαλό του. Είναι και άλλοι, γι' αυτό δημιουργούνται τα προβλήματα.
0: Στην Παπα-Νικολάου δεν είναι τόσο το έντονο πρόβλημα σήμερα.
1: Όχι ακόμη, ευτυχώς. Εάν τελειώσαμε προς τα δυτικά και έρθουμε
0: πάμε
1: προς το
0: κέντρο, πάμε
1: κέντρο. Δικαστικό Μέγαρο, κλασικά η Πολυτεχνείου έχει να σας ταλαιπωρήσει, δόξα τον Κύριο, μέχρι να την διαβείτε και 26 Οκτωβρίου μπροστά ακριβώς από το Δικαστικό Μέγαρο.
0: Η Τσιμισκή και η Εγνατία είναι καλά έως πολύ καλά αυτή την ώρα, όμως για να φτάσετε εκεί θα μαρτυρήσετε είτε από Εγνατία είτε από Τσιμισκή. Και επίσης έχουμε τεράστιο πρόβλημα αυτή την ώρα στη διασταύρωση Στρατού. Η Στρατού πάει σημειωτών από το τρίτο σώμα μέχρι το φανάρι της ΧΑΘ και αντίστοιχα σημειωτών με πολύ πολύ μεγάλη επιβάρηση η 3η Σεπτεμβρίου. Είναι από τις μέρες που η 3η Σεπτεμβρίου κολλάει ήδη από πάνω από το εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής.
1: Το βλέπω, ναι, ναι, χαμός γίνεται.
0: Μην το επιλέξετε, το καλύτερα να κατεβείτε, καλύτερα να επιλέξετε Καφτατζόγλου ή κάποιον άλλο δρόμο για να κατέβετε προς το κέντρο ή να πάτε πιο κάτω και να πάτε Εθνικής Αμήνης. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση αυτή την ώρα στην Τρίτη.
1: Και η Κατσιμίδη είναι φορτωμένη έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Όταν στριμωχνόμαστε κάπου, την πληρώνουν και οι διπλανοί, οι δρόμοι και οι οδοί.
0: Αρκετά αυξημένη κίνηση και στη Βασιλή Σόλγας, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης.
1: Λοιπόν, παρένθεση. Η Κατερίνα μας έστειλε κινέζικους χαρακτήρες.
0: Πήγε και το βρήκε.
1: Πήγε.
0: Εγώ θέλω σε προφορά.
1: Αυτό λέει. Τι? Να δω, λέει, πώς θα το προφέρετε.
0: Για να το ακούσω,
1: Ζουνί
0: Τσιάνταν Ιουκουάι. Καλά το
1: τον έπιασε τον τόνο, Κατερίνα.
0: Σέσεν. Αυτό εδώ το θυμάμαι, το ξέρω. Είναι το ευχαριστώ στα κινέζικα.
1: Για ξαναπέσαι το λίγο.
0: Σέσεν.
1: Όλοι θα το σκεφτόμασταν, γιατί ταιριάζει εύκολα με μια άλλη παράφραση. Να ήρθαν και τα μηνύματα από την κινέζικη πρεσβεία. Θέλουν να σε συλλάβουν, λέει. Τη δολοφόνηση.
0: Ή θέλουν να μου δώσουν το. Ή θέλουν να μου δώσουν το μετάλλιο.
1: Έβριζε, να πει.
0: Μετάλλιο κινεζομάθειας. Λοιπόν.
1: Να επιστρέψουμε στους δρόμους.
0: Να επιστρέψουμε στους δρόμους, γιατί είμαστε των δρόμων. Αυτό θες να πεις.
1: Όχι,
0: αυτό υπονοείς,
1: γιατί είμαστε και του δρόμου. Και του λιμανιού.
0: Λοιπόν,
1: και του σαλονιού.
0: Πες κάτι τη ακόμα για δρόμους.
1: Ένα μικρό Καραμαλή έδωσε.
0: Κωνσταντίνου
1: Καραμαλή.
0: Κωνσταντίνου Καραμαλή, είπα ότι όπως και η Όλγας έχει αρκετά αυξημένη κίνηση αυτή την
1: και
0: ώρα.
1: Και στα δύο ρεύματα.
0: Και είναι λογικό, γυρνάνε και από Χαλκιδική τώρα. Ήταν και τριήμερο, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
1: Εγώ βλέπω πάντως από το κομμάτι 25 Μαρτίου μέχρι και Μπότσαρη ότι έχει σχεδόν πανομοιότυπη ταλαιπωρία και στα δύο ρεύματα κατεύθυνση.
0: Ένα χαμό. Και στη Βασιλή Όλγας βλέπω τώρα, μια που φτάσαμε εκεί, βλέπω ότι. Στην αρχή της, στην περιοχή του Ντεπό έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση και μιλώντας για Ντεπό, να, έβλεπα και μια συνέντευξη του αείμνηστου, του Λευτέρη του Κογκαλίδη στην παράλλαξη, όπου αναφερόταν στα παιδικά του χρόνια ότι γεννήθηκε στον Ντεπό και ο Λευτέρης ο Κογκαλίδης.
1: Όλες οι σπουδές οι φυσιογνωμίες, Νίκο, εκεί στον Ντεπό, η αλήθεια είναι ότι ζείτε και κινείστε.
0: Ζούμε και βασιλεύουμε.
1: Ναι.
0: Παλικάρια και παλικάρια. Λοιπόν. Πάμε, κύριε Μπάμπη, σε ένα σύντομο τραγουδάκι και να επανέλθουμε.
1: Έχουμε επιλογή. Μπορούμε να συμμετέχουμε στην επιλογή του κομματιού. Έχεις να μας δώσεις
0: λοιπόν, θέλετε Elvis Presley, θέλετε...
1: Αυτός είναι της Παρασκευής ο Elvis.
0: Αντριάννα Μπάμπα, ναι.
1: Όχι, ας πάμε Αντριάννα Μπάμπαλη.
0: Γιατί ωραίο είναι και το There Goes My... καλά, εντάξει, δεν το θέλεις.
1: Το άκουσα η αλήθεια.
0: Ας κάνουμε
1: δεν από τα αγαπημένα
0: ας κάνουμε
1: του,
0: πέντε
1: του
0: βήματα. Ας κάνουμε πέντε βήματα με την Αντριάννα Μπάμπαλη. Πέντε βήματα στην άμμο.
1: Ας τα κάνουμε. Πέντε βήματα είναι αυτά. Να μας βγει η γλώσσα.

0: Σχεδόν ένα στους δύο πιστεύουν ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε και γίνουν αυτές, θα είναι νικητής Νέα Δημοκρατία με 54%.
1: Νομίζω ότι αυτό εκπορεύεται και από το γεγονός ότι με τόσες ανακατατάξεις στην αντιπολίτευση,
0: ναι,
1: φαίνεται πως κρατά δυνάμεις και δεν επηρεάζεται, ναι, σχεδόν ελάχιστα η Νέα Δημοκρατία, ναι, σχέση με τα υπόλοιπα.
0: Και από την
1: κόμματα
0: άλλη, το σκηνικό που έχει διασπαρεί πολύ έτσι μέσα στην αντιπολίτευση δίνει ίσως ακόμη πιο ενισχυμένη εκτίμηση νίκης, το οποίο δύσκολα διαψεύδεται για τις επόμενες εκλογές. Τώρα, έχουμε και πρόθεση, στην πρόθεση Νέα Δημοκρατία στο 25,6, στην εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση
1: σε
0: ψήφου
1: ποια θα λες, πούμε. Γιατί σε άλλη βλέπω σε εκτίμηση ψήφου και 30.
0: Όχι. Πρόθεση είναι το, ναι, 20 στις opinion poll για το Action 24. Η πρόθεση είναι στο 25,6 για τη Νέα Δημοκρατία. Στην εκτίμηση ψήφου πηγαίνει στο 30,5.
1: Okay.
0: Χάνει 0,7%. Έχει τις μικρότερες, όπως φαίνεται, απώλειες από την εμφάνιση των νέων κομματικών σχηματισμών η Νέα Δημοκρατία. Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα από το 14,4 πέφτει στο 10,5%.
1: Ναι,
0: χάνει περίπου 4 μονάδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνουμε, πέφτει πάρα πολύ χαμηλά. Από το 4,3% που είχε τον Μάιο πέφτει στο 1,7% στην εκτίμηση και εμφανίζονται στην εκτίμηση ψήφου πλέον η ΕΛΑΣ με 15,5%, ουσιαστικά δεύτερη δύναμη μετά τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και ξέρεις, αυτό είναι και η πρώτη στόχευση από την πλευρά του Τσίπρα, να διαμορφώσει μια δυναμική που να τον εμφανίζει
0: δυναμική
1: ως δεύτερο κόμμα,
0: ως
1: ότι εγώ μόνο
0: δέος,
1: μπορεί. Μπράβο.
0: Το αντίπαλο δέος. Και αυτό φαίνεται και από το ποιους θεωρούν καταλληλότερους για πρωθυπουργούς. Στη μεν δημοφιλία η κυρία Καϊθιανού είναι πιο ψηλά. Στο δε ερώτημα ποιος είναι δημοφιλές, ποιος είναι πιο ικανός για καταλληλότερος για πρωθυπουργός, μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας.
1: Και απλώς αυτό που έχει ως ποιοτικό χαρακτηριστικό που την ευνοεί την κυρία Καϊθιανού είναι ότι φαίνεται ότι παίρνει ψήφους και έχει διείσδυση.
0: Παίρνει από παντού.
1: Από παντού, ενώ δεν ισχύει αυτό για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
0: Και από πολλούς που δεν ψήφιζαν τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, συνολικά τώρα στην εκτίμηση ψήφου Νέα Δημοκρατία 30,5, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, η Ελλάς με 15,5%, τρίτη κυρία Καρισιανού με 12,6%, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ με 10,5% και ακολουθούν ΚΚΕ 6,5%, Ελληνική Λύση 5,9%.
1: Γιατί βλέπεις και εδώ από τα διψήφια του Βελόπουλου,
0: ναι, φυσικά,
1: ξαφνικά και πήγαμε 5,6%.
0: Και 5% η κυρία Κωνσταντοπούλου Πλεύση Ελευθερίας. Φαίνεται ότι επίσης ελάχιστα επηρεάζεται έως καθόλου η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, η οποία μένει σταθερά σε ποσοστό που, με το οποίο μπαίνει στην επόμενη Βουλή.
1: Ποιος δεν μπαίνει, Νίκο?
0: Σίγουρα με αυτά τα δεδομένα δεν μπαίνει η Νίκη, δεν μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπαίνει καλά για τη Νέα Αριστερά. Θα έχουμε και εντός της ημέρας εξελίξεις και δεν ξέρω κιόλας καν αν θα καταμετράτε πλέον στις επόμενες δημοσκοπήσεις Νέα Αριστερά, αν συνεχιστούν αυτές οι εξελίξεις. Ο κύριος Βαρουφάκης φαίνεται να επηρεάζεται επίσης λιγότερο σε σχέση με άλλους αριστερούς σχηματισμούς.
1: Αλλά είναι και αυτός όμως πολύ χαμηλά, εδώ που βλέπω. Στην δημοσκόπηση της Opinion Poll είναι στο 1,2.
0: Στο 1,2 αυτό πρέπει να είναι στην, ναι, αυτό είναι στην πρόθεση, στην εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Λογικά είναι πάνω από 2%. Απλά στην καρτέλα που έχουμε εδώ πέρα στη διάθεσή μας δεν μπορούμε,
1: ωραία,
0: να το δούμε τώρα.
1: Εάν χτυπήσει σε κρίση το τριψήφιο νούμερο, ποιος να το σηκώσει?
0: Εκεί η πλειονότητα του κόσμου δίνει η Κυριάκο Μητσοτάκη. Που σημαίνει για το σημαντικό τηλεφώνημα, για όσους ακόμη δεν έχετε καταλάβει τι σημαίνει το τριψήφιο.
1: Σε
0: για να
1: περίπτωση κρίσης δηλαδή.
0: Με αυτά τα διαφημιστικά, τους τριψήφιους και τους τετραψήφιους και τους πενταψήφιους.
1: Το 78,6% σου λέει ότι καλύτερα να το σηκώσει ο Μητσοτάκης σε σχέση με τους υπόλοιπους.
0: Να μην το σηκώσει η Θεία Σπασία.
1: Ποιος είναι ο Γιωργάκης? Πάρτε σε λίγο.
0: Φαντάζεσαι να κάνουν λάθος το τηλέφωνο στο σημαντικό τηλεφώνημα και να πάρουν σαν αυτούς που λέγαμε που κάνουν τους λογιστές και λοιπά, να πάρουν στη Θεία Πουλχερία.
1: Πάντως, αν μιλήσουμε σοβαρά, αυτό δείχνει κάτι, Νίκο, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε κάποιους σχηματισμούς, αλλά στη δύσκολη στιγμή θέλουμε
0: σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Κρίσιμη στιγμή είναι τώρα για να ακούσουμε το Summer in the City από τους Loving Spoonful.
1: Θα τους προλάβουμε, λες?
0: Θα τους προλάβουμε για να προλάβει και η καλή μας συνάδελφος η Βούλα να έρθει για τους τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο Νετανιάχου. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Ρώσοι συνεχίζουν το σφυροκόπημα στην Ουκρανία, νέα πλήγματα στο Κίεβο με νεκρούς. Κλειστό το βράδυ, τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το flyover. Το δημοσιογράφο Λευτέρη Κογκαλίδη, που πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αποχαιρετά με θλίψη η ΕΡΤ και ο δημοσιογραφικός κόσμος. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Άλλοι περιμένουν λοιπόν για νεοσυσταθέντες σχηματισμούς κομματικούς, άλλοι περιμένουν να ευοδοθούν τα επαγγελματικά τους σχέδια, άλλοι περιμένουν το κάθε τι. Εμείς περιμένουμε να έρθει το καλοκαίρι, όπως λέει και το τραγούδι.
1: Το αναζητούμε, το αναζητούμε, το ψάχνουμε.
0: Ψάχνουμε, ψάχνοντας για το καλοκαίρι, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι με λίγο φωνή Αγγελόπουλου.
1: Πρώτο στενό δεξιά μετά την Πινακίδα.
0: Στα στενά εδώ της πόλης τι λέει, έχουμε καμιά αλλαγή?
1: Κοίταξε, στην περιφερειακή βλέπω, Νίκ, ότι η ταλαιπωρία για εσάς που κινείστε στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, ότι ξεκινά πλέον από εκεί, από την έξοδο της Πηλαίας,
0: πριν από το Γένεσης. Έχει περισσότερη κίνηση, αλλά είναι αυτό εδώ, το ότι έρχονται από Χαλκιδική μετά από τριήμερο, πολύ πιστεύω. Έχει να κάνει με αυτό. Έχει και αρχίσει και το πηγενέλα των ξένων.
1: Έχει και εδώ μία σύγκρουση με υλικές.
0: Α, έχει και σύγκρουση.
1: Ναι, εδώ διάμεσα από τα Κωνσταντινουπολίτικα και τον κόμβο της Τριανδρίας.
0: Κοίταξε, γιατί μπαίνουν και πολλοί άνθρωποι πλέον στο flyover. Μην ξεχνάμε ότι τώρα, επειδή καλοκαίριασε, έχουμε και πολλοί πηγεντέλα, ειδικά από τους Βαλκάνιους φίλους μας κλπ. Με αυτοκίνητα.
1: Σήμερα το
0: και
1: πρωί.
0: Και πολλοί δεν ξέρουν κιόλας τι συνθήκες θα έχουν.
1: Σήμερα το πρωί, όπως το λες, κατεβαίνοντας, είδα ότι πάνε με χαμηλές ταχύτητες δύο φορτηγά από το σούπερ μάρκετ, από την εφοδιαστική αλυσίδα. Και λέω, γιατί είναι παιδάκι μου, και τους προσπερνάω από αριστερά και είχαν μπροστά έναν Τούρκο και έναν Ρουμάνο οδηγό, οι οποίοι πήγαιναν
0: τώρα εκεί στο
1: με τα όρια,
0: βλέπανε...
1: γιατί σου λέει εδώ θα μας γράψουν αν πάμε λίγο παραπάνω.
0: Μα τρομάζουν κιόλας με τα μπλόκια δεξιά-αριστερά, βλέπουμε ότι είναι πολύ στενά. Εντάξει, δεν μπορείς να... Εσύ τώρα αν ήσουν σε ξένη χώρα και ήσουν σε τέτοιο δρόμο εργοτάξιο...
1: Με τα όρια. Ναι.
0: Μην βλέπεις που κάποιοι έχουν καταλάβει πόσο χαλαροί είμαστε, κάποιοι Βαλκάνοι φίλοι μας, και μας ξεπερνάνε και στην ανέδεια έτσι μερικές φορές.
1: Οι περισσότεροι είναι ακόμα ψαρωμένοι.
0: Ναι,
1: πώς
0: δεν, γιατί μάθαν ότι αυτό και αυτό σαν και αυτοί. Και, ναι, δεν λέμε παραπάνω.
1: Και αυτό σαν και αυτοί, μ' αρέσει. Έτσι. Και ήσαν το και οι άλλοι και έγινε ένας χαμός.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, γιατί φαντάζομαι θα το δούμε, να υπενθυμίσουμε ότι εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημη ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών από την αριστερά.
1: Η διάλυση της αριστερά.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ποιος, ο τελευταίος. Να βάλουν μια ειδοποίηση στους τελευταίους να κλείσει την πόρτα. Ναι. Ουσιαστικά τέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος που δημιουργήθηκε μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Και να δούμε. Πάμε λοιπόν τώρα, αφού είδαμε και τις δημοσκοπήσεις προηγουμένως, στην τελευταία δημοσκόπηση για την ακρίβεια. Πάμε να δούμε τα έσχη ράμα κατά των Ελλήνων. Τα λέγαμε πριν για την Νήσο Σάσον, για αυτό το οικολογικό έγκλημα που πιστεύουν και πολλές ντόπιες αλβανικές και διεθνείς οργανώσεις ότι πάει να γίνει εκεί στους βιότοπους της περιοχής. Η εφημερίδα Δημοκρατία γράφει έσχη ράμα κατά των Ελλήνων αντί να απολογηθεί για τις νέες βιότητες παρακρατικών αντίον Βόρειο Υπηρετών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνητσα, εκτόξευσε χιδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μάλιστα, ισχυρίζει ότι στις αυτές τις δύο περιοχές που γίνανε τα επεισόδια δεν ήξερα, λέει, ότι μένουν οι άνθρωποι της μειονότητας.
1: Και νομίζω ότι είπε και κάτι άλλο. Σαν να λέει, πάντως δεν δέρναμε μόνο Έλληνες, δεν και Αλβανούς. Σαν να λέει ότι
0: υπήρχε ισότητα στο ξύλο.
1: Ναι, δηλαδή, αυτοί που τρώγανε ξύλο ήταν.
0: Ήταν συμπεριληπτικό το ξύλο.
1: Δεν γλιτώνει κανείς.
0: Αχ, γελάμε εμείς, αλλά άλλοι θα κλαίνε. Λοιπόν, στον ελεύθερο τύπο κάτι είχες δει νωρίτερα.
1: Θα το πω, απλώς και εδώ δείχνει ένα κατεδαφισμένο σπίτι και λέει αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία.
0: Τα οποία τα έχουμε δει και στη Χιμάρα και σε άλλες περιοχές.
1: Η τουριστική επένδυση του γαμπρού του Τραμπ στην Σβέρνητσα, του Αυλώνα, τα βία επεισόδια σε βάρος των ομογενών και η στάση του ράμα και αντίδραση της Αθήνας. Αυτή όμως η είδηση, φίλες και φίλοι, που
0: πραγματικά
1: έχει ενδιαφέρον και μιλάμε ότι πέφτεις κατευθείαν και τη διαβάζεις. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Η αμοιβαντα μάμπι, έτσι λέγεται, καταγράφει, λέει, πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους. Το φάρμακο χορηγείται με ένεση, αλλά δεν είναι εμβόλιο. Ο τριπλός μηχανισμός δράσης και τα εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης, το 42%, ακούστε το, το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση. Και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Πότε θα έρθει στην Ελλάδα? Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους οι οποίοι νοσούν, έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους που έχουν φύγει εξαιτίας του καρκίνου, και κάθε είδηση που δίνει την ελπίδα ότι μπορεί κάποια στιγμή να το νικήσουμε αυτό το τέρας, νομίζω ότι ξεσηκώνει την ελπίδα στις ψυχές ολωνών μας.
0: Προχθές δεν λέγαμε, πριν από λίγο καιρό τέλος πάντων, ότι να, ο κύριος Τραμπ, ο κύριος Σιντζί, ο κύριος Πούτιν και όλοι αυτοί οι ισχυροί του κόσμου αντί να επενδύουν σε πυρηνικές κεφαλές και σε πολεμικά επεισόδια, θα μπορούσαν να τα έχουν βάλει κάτω και να έχουν αντιμετωπίσει το τέρας. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι ο κόσμος. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. 10 SOS βήματα βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Νομίζω ότι όλοι πρέπει λίγο να ψαχτούμε. Ποια είναι η διαδικασία στον ΕΦΚΑ που πρέπει να ακολουθήσετε τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους μη μισθωτούς. Και κατά τα άλλα, κέντρο αριστερά. Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα. Πώς βραχύγλωση Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στον Κοτζιά υπό τη σκιά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Η εστία. Δυσφορία.
0: Κάτσε λίγο στα νέα, είδα και κάτι άλλο. Έρε φίλε αυτός ο Τραμπ.
1: Αφού
0: συνέκρινε τον εαυτό του με όλους, βάζει τον εαυτό του θέση του Πάπα, βάζει θέση του Θεού, ας πούμε. Λέει τώρα είμαι καλύτερος και από τον Έλβις. Δεν ξέρω, τον ακούσαμε τραγουδάει ακόμα.
1: Ξέρεις γιατί, γιατί θέλει να διοργανώσει ένα μουσικό happening στα εγγένεια ενός χώρου που ετοιμάζει εκεί στο Λευκό Πύργο. Και αρνούνται πάρα πολλοί από τους καλλιτέχνες να πάρουν μέρος. Και λέει: δεν σας χρειάζομαι, έτσι κι αλλιώς μαζεύω περισσότερο κόσμο από τον Elvis.
0: Τα έχει πει και σε δημοσιογράφους ότι εγώ είμαι καλύτερο. Καλά που δεν τον έχουμε εδώ απέναντί μας, εκεί που είναι ο Αντρέας ο Κοράνης, να μας πει: τι κάνετε εσείς, τίποτα, γατάκια είστε. Σηκωθείτε από το μικρόφωνο να αναλάβω εγώ.
1: Θα το έκανε. Θα το έκανε. Και θα έβαζε και τα τραγούδια που θα ήθελε και εκείνος. Πάμε στην εστία. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου. Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως και 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας, το σχολιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Νίκο. Ενόχληση και στους Δήμους, θα παρεμβαίνει ως διάδικο στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων.
0: Με το λεγόμενο σκάνδαλο των υποκλοπών ασχολείται η Εφημερίδα των Συντακτών. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Intellexa στην Εφημερίδα των Συντακτών για το σκάνδαλο. Βόμβες Dillian, πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι κλπ.
1: Στην Κόντρα, η επόμενη εφημερίδα, το πρωτοσέλιδο, απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, γράφει η εφημερίδα Κόντρα, συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Και ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση.
0: Η political, το νταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες. Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη, αλλά και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας.

0: Η εφημερίδα Μανιφέστο, κατάχρηση εξουσίας, προκαλεί η Κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες, γράφει η εφημερίδα Μανιφέστο. Ο θησαυρός εισαγωγικά της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έχει ήδη γίνει. Και χάρη με τη φούρια σου, για τον Δήμαρχο Αθηνών, βάρα τα κουμπούρια σου, γράφει η εφημερίδα.
1: Αυτό το τραγούδι Κραουνάκη Νικολακοπούλε.
0: Το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα.
1: Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο πρωτοσέλιδο και μετά θα αλλάξουμε σελίδα εντελώς, θα πάμε στα πολιτιστικά μας. Η ελληνόκτητη ναυτιλία, κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ο τίτλος που διαβάζαμε και στην αρχή της εκπομπής από την χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Κατά τα άλλα, ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φυλέτες του ΕΦΚΑ, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις, σε 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Και λοιπόν, πριν κάνουμε την πάσα για το ένδυμα περιπάτου, θα διαβάσω το μήνυμα μιας φίλης ακροάτριας της Βίκης.
1: Καλώς την είναι τη Βίκη.
0: Ήθελα, λέει, να σας πω πόσο στεναχωρήθηκα για το θάνατο του Κογκαλίδη. Είμαι, λέει, μεγάλης ηλικίας, από αυτόν μάθαμε την ξένη μουσική στα νιάτα μας. Καλό παράδεισο και συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Βίκη, μας ευχαριστούμε πολύ και σε ευχαριστούμε και ως οικογένεια της ΕΡΤ. Βέβαια, εμείς από την φωτογραφία σου που βλέπουμε, αν είναι αυτή η φωτογραφία σου, καθόλου μεγάλη δεν είσαι, μια χαρά είσαι, κούκλα. Και να θυμίσουμε κιόλας, 6930-078-228 ο αριθμός στο Viber. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους για την επικοινωνία. Μπάμπη, περιμένω
0: Νίκο,
1: να βάλεις λίγο εδώ το ένδυμα.
0: Τώρα
1: είναι και λίγο πιο χαλαρά λόγω καλοκαιριού.
0: Μπράβο, δηλαδή πρέπει να βγάλουμε επιτέλους αυτό το Montgomery από πάνω μας.
1: Και το σμόκινγκ.
0: Ναι. Πάμε με τη βοήθεια λοιπόν του εκλεκτού φίλου Ηχολήπτη να ακούσουμε την ατζέντα, την πολιτιστική μας ατζέντα, το ένδυμα περιπάτου και επιστρέφουμε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. 3η 2 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η κλασική ταινία του Γουόν Καρ Βάι, καθώς κυλούν τα δάκρυά μας. Δύο αδελφικοί φίλοι ζουν ως εισπράκτορες της μαφίας. Ο Γουάχ προσεχεί πάντα τον παρορμητικό και ανεξέλεγκτο Μίγα, θα αναγκαστεί όμως να τα βάλει και με τους υπόλοιπους γκάγκστερ όταν ο τελευταίος δεν πληρώνει τα χρέη του και τους προκαλεί βία. Στο θέατρο Δάσους, η σύγχρονη παραδοσιακή ορχήστρα Τέψης Ορχήστρα παρουσιάζει μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Το κοινό θα απολαύσει αγαπημένα τραγούδια των Σοκράτη Μάλαμα, Θανάση Παπακοσταντίνου και Γιάννη Χαρούλη μέσα από νέες πρωτότυπες ενορχιστρώσεις. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ο κύκλος συναυλιών του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου συνεχίζεται με μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. 8 μουσικοί της ΚΟΘ συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα υψηλής δεξιοτεχνίας, όπου το σόλο βιολί, τα έγχορδα και το μπάσο, κοντίνουο, αναδεικνύουν τη δραματικότητα, τη λάμψη και τη ρυθμική ένταση της μπαρόκ εποχής. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκονται έργα των Τζεμινιάνι, Μπαχ, Βιβάλντι και Κορέλι, ανάμεσά τους το περίφημο Λαφόγια, το κονσέρτο για βιολί αριθμός 2 του Μπαχ και το καλοκαίρι από τις 4 εποχές του Βιβάλντι. Ο Πολυχώρος Πολιτισμού της Λαχανέας στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την ατομική έκθεση της Φιλανδής καλλιτέχνητας και σχεδιάστριας κοσμήματος Λάουρα Έσκολα με τίτλο 25 Years by Hand. Η έκθεση παρουσιάζει έργα σύγχρονου κοσμήματος και μικροαντικείμενα τέχνης από την 25χρονη δημιουργική της πορεία, αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στη χειροτεχνία, τη μνήμη, τη βιωσιμότητα και το contemporary craft. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
1: Ακριβώς παρά 10 είμαστε. 9 παρά 10, Μπαμπή.
0: Νομίζω ότι είναι η ώρα του Βασίλη
1: Γιάννη Βαλαόρα.
0: Βλαχόπουλου Παύλα Βαλαόρα.
1: Ίγκυκεν η ώρα σου, Βασίλη. Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, Βασίλη.
3: Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε, ε?
1: Καλά, καλά. Σε καλοκαιρινή διάθεση.
0: Δόξα τον Κύριο.
3: Παιδιά, τον τελικό του Champions League μόνο στην Αγγλία τον είδανε παράνομα 16,2 εκατομμύρια ανθρώπων.
0: Παράνομα, μόνο στην Αγγλία. Ήταν μέσα από συνδρομητική πλατφόρμα. Μετά
3: ήταν συνδρομητική πλατφόρμα και μάλιστα είχε προειδοποιήσει η κυβέρνηση ότι κοιτάξτε να δείτε, βάλτε το στο ανοιχτό, μην βάλετε συνδρομή, γιατί θα έχουμε πολλά παράνομα. Δεν άκουσε το δίκτυο το τηλεοπτικό. και υπολογίζεται ότι 16,2 εκατομμύρια άνθρωποι είδαν τον
1: 16 εκατομμύρια παράνομα. Κατά τα άλλα, παράνομα, τι παρανομία είναι αυτή. Πάντως δεν ξέρω και πόσα παράνομα θα ήταν τα στοιχήματα. Εγώ είχα στοιχημάτιζα υπέρ της μόνιμης άτυχης της Arsenal, η οποία έχασε στο παρατσάκι και νομίζω και με αρκετά παράπονα τον τελικό.
0: Καλά, τα
1: θα είχαμε το 3 στα 3.
3: Καλά τα παράπονα, εντάξει, δεν είναι.
0: Εγώ από την αρχή ήμουνα ξεκάθαρα με την Paris, ναι. Γιατί πίστευα ναι, ότι δεν μπορεί να σηκώσει δύο τίτλους μια ομάδα η οποία δείχνει αυτή την τάση προς την τοπάθεια όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Προς την αυτοκτονία.
3: Η Arsenal έγινε η μοναδική ομάδα στην ιστορία του Champions League που δεν πήρε το τρόπαιο όντας αίτητη. Είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία του Champions League που έχει δώσει 226 ή παραπάνω παιχνίδια και δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο. Γενικώς έχει πολλές πρωτιές σε αρνητικές επιδόσεις. Μετά την κατάκτηση του τίτλου από την Paris στο τελικό του Champions League, η Paris η οποία έγινε η ένατη ομάδα η οποία έκανε το back-to-back. Είναι αρκετές αυτές. Όπως είναι η Real, όπως είναι η Milan, mm-hmm. όπως είναι η Liverpool, η Nottingham, η Benfica, ο Ajax, η Nottingham Forest εννοώ, εντάξει. Έγινε η ένατη ομάδα η Paris και αυτό που δεν μου άρεσε εμένα στο τελικό του Champions League είναι ότι βάζει νωρίς τον goal η Arsenal και μετά νομίζεις ότι βλέπεις τη δόξα Δραμερίου, ας πούμε, με όλο το σημαντικό τη δόξα Δραμερίου.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι όλοι οι παίκτες πίσω, όλοι οι παίκτες πίσω. Εντάξει, είπαμε να δώσει την κατοχή της μπάλας. Αλλά τώρα σε τελικό Champions League να βρεις μια ομάδα να έχει πάνω από 80% κατοχή μπάλας και ένα κόκκινο λεωφορείο, ένα ερυθρόλευκο λεωφορείο να είναι παραταγμένο μεταξύ βούλα πέναλτι και λίγο έξω από την περιοχή, δεν ήταν και ότι καλύτερο. Και μάλλον το ποδόσφαιρο τιμώρησε στην προκειμένη περίπτωση την Arsenal και η Paris κατέκτησε το τρόπαιο. Βέβαια στην παράταση άλλαξε αυτό γιατί η Arsenal άλλαξε τη λογική της, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.
1: Βέβαια αυτό που περισσότερο έτσι όλους μας συντάραξε ήταν τα πολύ εκτεταμένα επεισόδια που πραγματικά τελικά κάποιοι τελικοί και κάποιες συμπεριφορές ανθρώπων, είτε νεαρών είτε από ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, από οπουδήποτε τέλος πάντων, δεν αποσκοπούν τελικά σε πανηγυρισμούς ή αντίστοιχα σε αντιδράσεις επί ποδοσφαιρικού αποτελέσματος.
3: Χρησιμοποιούν τα.
1: Χρησιμοποιούν ως όχημα για να. Ακριβώς.
3: Χρησιμοποιούν τέτοιου είδους γεγονότα, ούτως ώστε να προκαλέσουν επεισόδια, να βγάλουν μια κοινωνική αντίδραση όπως έγινε στο Παρίσι και είχαμε τουλάχιστον χθες το βράδυ είχα διαβάσει για δύο νεκρούς.
1: Ίσως να πάρουν και λάφυρα κιόλας από διάφορα καταστήματα.
3: Βέβαια η απώλεια η οποία έχει συγκλονίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος μετά το τροχαίο δυστύχημα πλέον στα Γιάννα έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 34 ετών και φυσικά όλος ο αθλητικός κόσμος αποχαιρέτησε ένα παιδί το οποίο είχε περάσει και από την εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου με καριέρα και στην ΑΕ και στην Κοπεχάγη, στο εξωτερικό. Τόσο άδικα ένα παιδί 34 ετών έφυγε από τη ζωή και φυσικά εκφράζουμε, σήμερα θα γίνει νεκρόσιμος ακολουθία, εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου. Καθώς σήμερα αύριο, το αργότερο την Πέμπτη, πιστεύω ότι θα έχουμε και το τελικό με τον Βασίλη Σπανούλη. Είχα δεσμευτεί στον Μπάμπη από την περασμένη εβδομάδα ότι Μπάμπη δεν θα πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Στον Άρη θα έρθει ο Σπανούλης. Εγώ δεσμευτεί απέναντι στον Μπάμπη.
0: Ναι, το έχει κάνει. Το έχει κάνει.
3: Συνεπέστατος.
0: Το έχει κάνει, λέω, η δέσμευσή σου.
1: Υπάρχει βέβαια μια παραφιλολογία τις τελευταίες 4-5 μέρες που έχει πάει. Όχι, ενώ πάρα πολύ θόρυβος και συζητήσεις και αναλύσεις και.
3: Την αγορά έχει βγει ο Άρης και παίρνει παίχτες. Άστο.
1: Μάλιστα.
3: Έχει βγει στην αγορά και παίρνει και παίχτες.
0: Όχι, από πού είχα ακούσει ότι η σύζυγός του τηλεφωνούσε για να μάθει πληροφορίες σε σχέση με τα σχολεία.
3: Πολλά ακούστηκαν πάρα πολλά.
0: Κοιτάξτε, παιδιά, είναι πολύ μεγάλη επένδυση δηλαδή για την ομάδα σας. Εάν θα πάρετε το Σπανούλι, σημαίνει ότι αρχίζει αυτός ο ανταγωνισμός που στο παρελθόν έχει δυναμώσει τις ομάδες της πόλης, τον ΠΑΟΚ με τον Άρη, να αποδίδει καρπούς, να βγάζει από τον λίθαργο και τη στασιμότητα την ομάδα του Άρη, παρά το γεγονός ότι, όπως λέγατε και εσείς, ήρθε πιο γρήγορα σε εσάς επενδυτής από τις εμάς.
3: Πρόσεξε να δεις, η διαφορά είναι πως σε σχέση με τη δεκαετία του 80 πλέον υπάρχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει,
0: με,
3: είναι.
0: Και μάλιστα έτσι και μπροστά από εμάς.
1: Τα μεγέθη. Τότε, αν θυμάστε, Βασίλη, εντάξει, και εσείς ήσουν πολύ μικρός, αλλά εγώ θυμάμαι και το σύριαλ του καλοκαιριού του 1984 και θυμάμαι ήμουνα στην Κρήτη όταν τελικά υπέγραψε, πήγαν εκεί ο Γιάννης ο Μπουτάρης, ο Έμνηστος και διάφοροι άλλοι, βάλαν τα χρήματα, νομίζω είχε φτάσει κάπου ένα ποσό 40 εκατομμύρια που για τότε ήταν πρωτοφανές. Τώρα τα μεγέθη και η επαγγελματοποίηση του αθλητισμού και του μπάσκετ έχουν φτάσει στη στρατόσφαιρα. Τότε ήμασταν κάπου μεταξύ ερασιτεχνισμού και επαγγελματισμού.
3: Λοιπόν, μεταγραφές. Μια μεταγραφή έχουμε δεδομένη από το Σαββατοκύριακο. Είναι τη ΑΕΚ, η οποία αγοράζει τον 30χρονο Ουκρανό εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ, ο οποίος πέρσι έκανε πολύ καλή χρονιά στην πρωταθλήτρια Τραμπζοσπορ. Έναντι περίπου 5 εκατομμυρίων θα υπογράψει 4 εκατομμύρια, θα υπογράψει για 4 χρόνια ο Ζουμπκόφ, ο οποίος όπου πηγαίνει κατακτά πρωτάθλημα, είναι παιδί της Σαχτάρ Ντονέτσκ, πέρασε και από την Φερεντσβάρος, στην Τραμπζοσπορ πήρε πρωτάθλημα, συνολικά έχει 66 γκολ και 72 ασίστ σε περίπου 300 επαγγελματικούς αγώνες. Μένοντας λίγο στο διεθνή χώρο, αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν το ότι η Λίβερπουλ τελείωσε τον Άρνε Σλότ και αποφάσισε να επενδύσει στον Άντωνι Ιραόλα της Μπορμούθ, που έκανε φέτος καταπληκτική χρονιά. Ο Ιραόλα, ο οποίος έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα
0: στην Κύπρο.
3: Στην Κύπρο, ναι. Έφυγε από τη ζωή επίσης ο Ρίκ Έντελμαν. Όσοι αγαπούσαν NBA, παλιά τον θυμούνται στο Πόρτλαντ.
1: Με το μουστακάκι ηλικία, του.
3: Βέβαια, σε ηλικία 80 ετών. Και αύριο έχουμε τους τελικούς στο μπάσκετ, ξεκινούν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9 η ώρα το βράδυ, έχουμε ήδη sold out. Σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα στο πόλο γυναικών βουλιαγμένοι Ολυμπιακός, αν Ολυμπιακός νικήσει κατακτά και το πρωτάθλημα, όπως έκαναν για 400η φορά οι άνδρες στο Σαββατοκύριακο, νίκησαν και πάλι τον Παναθηναϊκό, 400ο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό. Κάποια
1: καλά.
3: Στιγμή θα αφιερώσουμε χρόνο σε μια εκπομπή να πούμε ποια θα είναι η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ την επόμενη χρονιά, πώς κινείται ο Άρης στην αγορά.
1: Εντάξει, να δούμε λίγο να διαμορφωθούν λίγο περισσότερο τα δεδομένα.
0: Μπορούμε και αύριο, παιδιά.
3: Χρειάζεται να διαμορφωθούν.
1: Ναι, μπορείς να το κάνεις.
3: Στο Άρη χρειαζόμαστε. Στο Άρη θα χρειαστούμε κάποιες ημέρες.
1: Μια κουβέντα μόνο, Βασίλη,
3: πριν
1: κλείσουμε, επειδή μέσα στο τρίμερο έγινε. Κλείσανε και οι Spurs με μια πολύ καλή εμφάνιση πάλι του Μπανιάμα. Πότε είναι ο πρώτος τελικός του NBA με τους New York Knicks?
3: Περίμενε να σου πω, γιατί δεν το έχω πρόχειρο. Περίμενε να σου πω αμέσως.
1: Πιθανώς αύριο τα ξημερώματα.
3: Ναι, μια που το πες κιόλας, γιατί δεν είπες και το, ναι, και το πότε γίνεται. Κάτσε τα δεις. Κάτσε τα δεις. Πέμπτη, 3.30 ώρα τα ξημερώματα.
1: Πέμπτη, 3.30, μεθαύριο.
3: Κάτσε τα δεις. Θα προλάβεις.
1: Κοίταξε, σε εμάς είναι την ώρα που αρχίζει η εκπομπή. Λοιπόν, θα τα βλέπουμε εδώ σε εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε, μας φωνάζει ο Ανδρέας ο Κοράνης. Γεια σου, Βασίλη, τα λέμε αύριο.
0: Καλό καλοκαίρι, Βασίλη, καλό καλοκαίρι.
3: Καλό καλοκαίρι, μπαμπού.
1: Με καλές ειδήσεις. Γεια σας, φίλες και φίλοι, τα λέμε αύριο εμείς.
0: Να έχετε μια καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στον εισαγγελέα Καλαμάτας. Θα οδηγηθεί ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών έχουν μεταφερθεί στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα υποβληθούν και σε τοξικολογικές εξετάσεις. Εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή σε μπλοκάρισμα της Αμερικανο-Ιρανικής διαπραγματευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, προχωράει Τεχεράνη, προκειμένου να μπει φραγμός στον Μπένζαμιν Νετανιάχου που εισβάλλει με τον Ισραηλινό στρατό, βομβαρδίζει και καταλαμβάνει εδάφη του Λιβάνου αλλά και της Γάζας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε χθες επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού που υποστηρίζει ότι ελέγχονται από τη Χεσμπολά. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχείρησε να παρέμβει πυροσβεστικά και υποστήριξε ότι έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου δόθηκαν διαβουλεύσεις ότι δεν θα υπάρξουν στρατεύματα που θα πάνε στη Βηρυτό και όσα βρίσκονται καθοδόν έχουν ήδη απομακρυνθεί. Ομοίως, ο Τραμπ φέρεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Χεσμπολά μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων της που συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλα τα πυρά, ότι το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και ότι εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Εκτάκτως, συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατόπιν επίγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, η Γαλλία απαγόρευσε στο Ισραήλ να συμμετάσχει στην έκθεση άμυνας που θα πραγματοποιηθεί αυτόν τον μήνα στο Παρίσι, εμποδίζοντας την Ιερουσαλήμ να δημιουργήσει εθνικό περίπτερο ή να στείλει κυβερνητικούς εκπροσώπους στην εκδήλωση. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ χαρακτήρισε την κίνηση επέσχυντη απόφαση. Αναφερόμενος στην πολιτική πολεμική κρίση στον κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026 σημείωσε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ εν συνεχεία οι υποψήφοι θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών για το flyover. Όπως γνωστοποίησε η Διεύθυνση Τροχέας, θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Οι οδηγοί που θα κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα εγκαταλείπουν το κύριο οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και θα συνεχίζουν μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος με προορισμό τη Λεωφόρος Στρατού. Αυξημένος είναι αυτήν την ώρα ο κυκλοφοριακός φόρτος στην περιφερειακή οδό με τα οχήματα να κινούνται σημειωτών και προς τα δύο ρεύματα από το ύψος των 40 εκκλησιών έως και την Τούμπα. Έντονη κινητικότητα στα κόμματα της κέντρο-αριστεράς. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, γεγονός που θα θέσει τέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση παραμένει ρευστή εν ώψη της συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Στο ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Συνεχίζεται σήμερα με φόντο τις αντιρρήσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου το επόμενο στάδιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Στράικς αποχαιρετά με θλίψη το δημοσιογράφο Λευτέρη Κογκαλίδη, που πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα πολυσχηδές έργο που σφράγισε την ιστορία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα. Η κηδεία του Λευτέρη Κογκαλίδη θα γίνει στις 12.30 σήμερα από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλαμαριά. Και μια ματιά στον καιρό, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα κυμανθούν οι θερμοκρασίες στη χώρα, στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και στα γύρω ορεινά τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο Μεν
9: και η Δε.
8: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
9: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
8: Και τα γιατί όχι.

0: καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να πούμε, Χρήστο.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Μα πώς το χάρηκα, δηλαδή δεν έπρεπε να έρθει επιτέλους αυτό το καλοκαιράκι?
1: Είναι εδώ και καιρό.
0: Ναι, όχι, αυτό το ότι μπορείς να πας στη θάλασσα για παράδειγμα, μόνο μη μας χαλάσει ο καιρός. Θυμάσαι ένα καλοκαίρι που είχε καύσωνα από Δευτέρα ως Παρασκευή και Σάββατο Κυριακή είχε μπουρίνια, καταιγίδες που σήκωνε ομπρέλες, ξαπλώστρες και τα λοιπά στη θάλασσα, μέχρι και ολόκληρες βιτρίνες από καταστήματα, τα ρίχνεις στη θάλασσα. Πρόσφατο,
1: εγώ ήταν όχι πέρσι, πρόπερσι. Αυτό γίνεται σταθερά. Δευτέρα με Παρασκευή βράζουμε στο ζουμί μας και Σαββατοκύριακο.
0: Είναι αυτό που λένε, μας τρολάρει ο καιρός. Πάντως αυτό το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο μάλλον, ήταν ωραίο. Ο κόσμος πήγε στις παραλίες. Εντάξει, κάποιοι δεν βούτυξαν γιατί είναι λίγο δροσερά τα νερά ακόμη. Είχαμε όμως η γνωστή ταλαιπωρία στα σύνορα, αυτό που έχουμε συζητήσει επανειλημμένα και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν αποφύγαμε την ταλαιπωρία λοιπόν. Όσοι είχαν σκοπό να πάνε να έρθουν από τα βόρεια σύνορα, είχαν αυτές τις ουρές με τους ελέγχους που γίνονται, με τα βιομετρικά τέλος πάντων στοιχεία που δίνουν οι επιβάτες των αυτοκινήτων.
1: Πρέπει, το ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Το θέμα είναι να γίνεται λίγο πιο γρήγορα. Δεν ξέρω.
1: Πόσο πιο γρήγορα, αφού η διαδικασία είναι συγκεκριμένη τώρα.
0: Ναι, και να έχεις και γρήγορο ίντερνετ. Σκέψου τώρα μέσα σε όλο αυτό να πέφτει και το ίντερνετ.
1: Με την αναβάθμιση των συνοριακών σταθμών. Ναι. Θα ετελειώσει και αυτό το ζήτημα.
0: Ναι, μην ετελειώσει ο τουρισμός μας όμως.
1: Γιατί σπέρνετε την καταστροφή εσύ με το παραμικρό?
0: Εγώ,
1: δηλαδή,
0: κοίταξε τώρα, έβλεπα το ρεπορτάζ των συναδέλφων που ήταν στα σύνορα και μιλούσαν οι Βαλκάνοι για παράδειγμα και έλεγαν ότι τώρα θα το σκεφτούμε αν θα ερχόμαστε, γιατί μεγάλη ταλαιπωρία, μπορεί να πάμε στην Αλβανία. Και τώρα που είπα Αλβανία, είδες τι έγινε στην Αλβανία, έτσι, με τα επεισόδια.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Θα ασχοληθούμε στην εκπομπή με αυτό το ζήτημα.
1: Επίσης, όσες χώρες είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο ζήτημα αντιμετωπίζουν.
0: Ναι.
1: Οι έλεγχοι είναι παντού οι ίδιοι. Mm-hmm. Δεν ισχύει το «δεν θα έρθω εδώ, θα πάω εκεί».
0: Ναι. Όχι, όχι. Κανένας δεν είναι κατά των ελέγχων. Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται. Απλά ίσως θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να συντομεύσει αυτή η διαδικασία. Τώρα, να δούμε ότι...
1: Έως δύο λεπτά θέλει. Δηλαδή, υπομονή. Έως δύο λεπτά θέλει. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Mm-hmm. Όταν έχεις λεωφορεία μπροστά σου, που είναι μέσος όρος 50 επιβάτες, 60 επιβάτες. Εκεί δημιουργείται το μποτιλιάρισμα. Βάλε τα λεωφορεία σε
0: μια
1: άλλη πλευρά
0: για να πάρει τα αποτυπώματά του.
1: Και άσε τα αυτοκίνητα στην άλλη πλευρά. Απλά πράγματα.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, είχαμε γυναικοκτονία δυστυχώς. Δηλαδή, αυτές οι ειδήσεις δεν μπορούν να λείπουν από το δελτίο. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει, γιατί ενώ έχει κωδικοποιηθεί αυτό ως έγκλημα, βλέπεις ότι συνεχίζεται και όχι συνεχίζεται. Πολλές φορές υπάρχει και κλιμάκωση. Θα συζητήσουμε και για αυτό το θέμα στη διάρκεια της εκπομπής, όπως έχουμε και άλλη, και την πολιτική επικαιρότητα θα δούμε. Έχουμε και πανελλαδικές σήμερα και καλή επιτυχία στους μαθητές στο Νεπάλ. Δίνουν μαθηματικά σήμερα. Νομίζω όμως κάνανε έτσι μια πολύ καλή αρχή με την έκθεση και από τα γενικά λύκεια και από τα ΕΠΑΛ, επειδή τα θέματα από ό,τι είπαν και οι ίδιοι μαθητές, οι διαγωνιζόμενοι, εξεταζόμενοι, ότι ήταν βατά. Οπότε εντάξει, θα πάνε με φόρα και στα επόμενα μαθήματα. Να δούμε λοιπόν πώς θα πάνε και τα παιδάκια μας. Επίσης και τα παιδιά του γυμνασίου μαθητές ρίχνονται στη μάχη των εξετάσεων. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Είναι μια διαδικασία που θα τη θυμούνται τέλος πάντων. Ελπίζω να έχουν καλές αναμνήσεις μετά από όλα αυτά. Και νομίζω 15 Ιουνίου τελειώνουν για τα γυμνάσια. Μετά ξέρεις τι ξεκινάει 15 Ιουνίου? Το Μπουγέλο. Δεν παίζατε εσείς Μπουγέλο?
1: Θα είμαι ειλικρινής, όχι.
0: Όχι.
1: Δεν ήμουν φαν του αθλήματος, όχι.
0: Ναι.
1: Ναι, μη με πεις ξενερωτό, άλλη λέξη σκεφτόμουν, αλλά...
0: Εμείς
1: ναι,
0: στα γυμνάσια και τα λύκια της Τούμπας πάντως είχαμε κάνει Ολυμπιακό άθλημα.
1: Εμένα αποκάλεσε φλούφλη.
0: Ποιος, εγώ όχι.
1: Η Σοφία εμένα αποκάλεσε.
0: Σοφία Σακαλή.
1: Εμένα αποκάλεσε.
0: Άρα είναι του αθλήματος και η Σοφία. Εντάξει λοιπόν, το έχουμε.
1: Τιμή μου και καμάρι μου.
0: Λοιπόν, τώρα μην βγούμε στην Αγγελάκη να κυνηγιόμαστε. Θέλεις να σου μάθω να παίζεις Μπουγέλο, Χρήστο? Λοιπόν, έχει και καλό καιρό, θα το ευχαριστηθούμε. Βλέπουμε τώρα από το δορυφόρο ότι η κατάσταση στους δρόμους της πόλης δεν είναι η καλύτερη, γιατί μπορεί να είναι καλοκαιράκι, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι Δευτέρα. Είναι αυξημένη κίνηση και στην περιφερειακή και στις δύο κατευθύνσεις, κυρίως στο εργοτάξιο του flyover στο ύψος της Τούμπας. Και να πούμε για την περιφερειακή ότι από τις 11 τη νύχτα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης, αύριο δηλαδή, θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 είναι στο Παπαγεωργίου και K6 είναι ο κόμβος των Μετεώρων.
1: Ακόμα πιο κοντά, ένα βήμα στην ολοκλήρωση του flyover. Του χρόνου τέτοια εποχή θα το χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, εντωμεταξύ, να υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει και μετρό. Ίσως γι' αυτό να έχει τόσο πολύ κίνηση στο κέντρο της πόλης. Τμηματικά Κωνσταντίνου Καραμαλή γίνεται ο Χαμούλης.
1: Τώρα είναι καλό το μετρό.
0: Βασιλίσσης Όλγας επίσης έχει κίνηση. Πάντα είναι καλό το μετρό.
1: Μας λείπει το μετρό. Εντάξει, τώρα, Μαρία Τσακίρη.
0: Είναι λίγο μικρό, αλλά είναι καλό. Τι να κάνουμε.
1: Θαυματούργο. Δηλαδή, θαυματούργο.
0: Να τα λέμε και αυτά. Τέλος πάντων, Κωνσταντίνου Καραμαλή είπαμε τμηματικά ότι έχει κίνηση, Εγνατία επίσης, Βασίλισσης Όλγας, Τσιμισκή. Τώρα να πούμε αναλυτικά όλο το κέντρο, γιατί σε όλο το κέντρο είναι αυξημένη κίνηση των αυτοκινήτων.
1: Στις δουλειές τους πηγαίνουν οι συμπολίτες μας. Τα πράγματα είναι απλά.
0: Ναι, καλά, δεν κάνουν και τουρισμό. Γιατί με τον τουρισμό λίγο δύσκολα τα πράγματα φέτος.
1: Μισό λεπτάκι. Πού είναι δύσκολα με τον τουρισμό φέτος όταν το τριήμερο που πέρασε δεν έβρισκες ούτε σκαμπό για να καθίσεις?
0: Α, σκαμπό λες εσύ?
1: Ούτε σκαμπό.
0: Δεν είχε να πλώσεις την πετσέτα στην άμμο, θα σου πω εγώ. Γιατί σε εξαπλώστρες λίγο δύσκολα. Ειδικά άμα έχει χρέος εξαπλώστρα. Σκέψου τώρα τετραμελής οικογένεια.
1: Αχα,
0: να πάει και να πληρώνει εξαπλώστρες, ομπρελίτσες. Όχι, όχι, καλύτερα να έχεις τη δικιά σου την ομπρελίτσα, την ψαθούλα σου, το ψυχιάκι σου.
1: Ναι, ναι.
0: Και πώς λέει το τραγούδι, πάμε όλοι μαζί σε μια
1: δεν
0: παραλία.
1: Δεν υπήρχε beach bar όλο το τρίμερο που να μην είναι γεμάτο, που να μην έχει ουρά από εδώ μέχρι την Καμάρα. Επίσης, επειδή τα έλεγε την Πέμπτη και την Παρασκευή που θα φύγουν όλοι με τη βενζίνη στα 2 ευρώ κτλ. Φεύγοντας για το εξωτικό Κιλκής, στο Δερβαίνη δεν υπήρχε χώρος να πέσει ούτε καν καρφίτσα.
0: Ναι.
1: Και οι τρεις λωρίδες όλες γεμάτες αυτοκίνητα.
0: Ναι, το θέμα είναι αν όλα αυτά τα αυτοκίνητα πάνε και κάνουν κατανάλωση ή πάνε σε κάποιο χωριό, πηγαίνουν σε κάποια παραλία με την ψαθούλα τους. Μα δεν είναι απαραίτητο να κάνεις κατανάλωση.
1: Εσύ έλεγες ότι δεν θα πάει κανένας πουθενά.
0: Είπα δεν μπορούν να πάνε μακριά εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη. Γιατί κοίταξε τώρα, έχουμε τις εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή.
1: Χθες είδες τα πλάνα από την επιστροφή.
0: 2,06. Η βενζίνη δεν πέφτει κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Αστέρι μου, είδες το δρόμο χθες της επιστροφής?
0: Δηλαδή,
1: και τα πλάνα που δείχνανε.
0: Το μηνιάτικο σε ένα τρίμερο, δηλαδή. Αυτό δεν.
1: Δηλαδή, να σου δώσω ένα μαντίλι να κλάψεις.
0: Όχι, όχι. Εγώ πέρασα λίγο καλά και λίγο με μία μικρή περιπέτεια, αλλά θα τα συζητήσουμε στη διάρκεια.
1: Και η περιπέτεια έχει τη χάρη της.
0: Παραλίγο να μην έρθω, να ξέρεις. Είχα αποκλειστεί σε νησί, να το ξέρεις αυτό. Θα με χάνατε. Και όχι ό,τι και ό,τι νησί.
1: Πού θα σε χάναμε?
0: Στο Γαϊδουρονήσι.
1: Εδώ Ελλάδα είναι, δεν είναι. Θα αρχώσουν αύριο.
0: Ξέμεινα. Τέλος πάντων. Τελευταία στιγμή βρήκαμε έτσι τρόπο, επιβιβαστήκαμε, επιστρέψαμε.
1: Είδες, όταν θέλεις όλα γίνονται.
0: Ναι. Εντάξει, εσύ Σοφία
1: που πήγες.
0: Ήσουν
1: εδώ, δούλευες. Κάποιος πρέπει να φυλάει θερμοπύλες.
0: Ναι, γιατί αλλιώς θα έφευγε, ναι. Να μην πω πόσο μακριά
1: δηλαδή,
0: θα μπορούσε να πάρει.
1: Όλοι αυτοί που φύγανε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και γυρίσανε χθες το βράδυ,
0: αυτό,
1: πού πήγανε?
0: Φιλοξενούμε πολλές φορές επαγγελματίες από την εστίαση και σου λέει, μην βλέπεις που εμένα το μαγαζί μου είναι γεμάτο. Κάποτε όλοι αυτοί κάνανε τζίρο, για παράδειγμα, παίρνανε κατανάλωση κτλ. Και τώρα έρχονται, παίρνουν μια σαλάτα στη μέση, παίρνουν και από μια πυρίτσα ή ένα τσιπουράκι.
1: Πού τα έχεις δει αυτά? Ειλικρινά, πού τα έχεις δει αυτά?
0: Πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο Επιτροπίδη να μας πει τι γίνεται με την εστίαση.
1: Δηλαδή, θες να μου πεις ότι αυτό το τριήμερο τα μαγαζιά δεν δουλέψανε?
0: Ναι,
1: τα beach bar δεν δουλέψανε. Τα
0: βενζινάδικα
1: δεν δουλέψανε.
0: Θυμάσαι, είχαμε κάνει την ίδια ακριβώς κουβέντα. Έχω πάθει τώρα ντεζαβού. Με τα νυχτερινά μαγαζιά, τότε με τα Χριστούγεννα, με τις γιορτές.
1: Α, δεν δούλεψαν
0: ούτε
1: αυτό
0: ήταν
1: το
0: γεμάτα και μας έλεγαν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο, ότι ναι, έρχονται, αλλά έρχεται ας πούμε ο νέος και θα πάρει ένα ποτάκι των 8 ευρώ και θα τη βγάλει μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Δεν κάνουν την κατανάλωση που έκαναν παλιά.
1: Το ποτό των 8 ευρώ δεν κάθεται στο τραπέζι, στον καναπέ πλέον. Δεν κάθεται στον καναπέ, κάθεται στον μπαρ.
0: Δεν υπάρχει κατανάλωση.
1: Έψαχνα το Μάρτιο. Έψαχνα το Μάρτιο να βρω σε γνωστό αηδό και μου λένε Παρασκευή, αν θέλεις. Έχω κάπου ραντεβού τον Μάιο και ενώ το Μάιο, αν θες Σάββατο, έχω τον Ιούλιο. Πλάκα μου κάνεις.
0: Αυτό είναι μια λανθάνουσα αντίληψη, γιατί παλαιότερα τα μαγαζιά δούλευαν Δευτέρα Κυριακή. Δούλευαν 7 στα 7 και τώρα δουλεύουν Παρασκευή Σάββατο. Ούτε καν
1: Κυριακή.
0: Παρασκευή Σάββατο για όλη
1: όχι
0: τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Όχι ποτάκι και στραγάλι, μπουκαλάκι.
0: Εντάξει, Παρασκευή Σάββατο, όχι 7 στα 7.
1: Έχεις δει πόσο έχουν τα μπουκάλια? Δεν είμαστε στα 7. Στα 7 εδώ γλιτώσαμε από του χάρου τα δόντια για να μην βγούμε από, το, για να μην βγούμε από την Ευρώπη.
0: Υπάρχει ακρίβεια. Χρήστο, τι μου λες.
1: Αυτό είπα.
0: Γιατί μου λες, έχεις δει πόσο έχουν τα μπουκάλια.
1: Ναι, δεν έχουν τις τιμές που είχαν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Αυτό λέμε.
1: Αλλά θα σου θυμίσω ότι εδώ γλιτώσαμε από του χάρου τα δόντια και ευτυχώς δόξα τον Πανάγαθο που είμαστε ακόμα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και δεν κατηγοριζόμαστε σαν άλλες χώρες.
0: Ναι, ναι. Όχι, εγώ δεν μιλάω τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάω. Δεν μιλάω. Θέλω να ακούσω τραγούδι.
1: Αυτό είναι δηλαδή. Η άμυνά σου είναι αυτή. Πάμε σε ένα τραγούδι.
0: Όχι, δεν είναι
1: δηλαδή.
0: Άμυνα. Όχι, να σου πω κάτι. Έχουμε δύο ώρες μπροστά μας για να τα λέμε αυτά. Και θέλω, επειδή είναι Δευτέρα πρωί, είναι η
1: τρίτη.
0: Πρώτη εκπομπή που κάνουμε. Ναι, ναι, είναι Τρίτη. Είδες, είναι σαν Δευτέρα. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε για το νέο μήνα. Είναι η πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού. Εντάξει, μην μας πάρει έτσι και με τον μπουρουμπούρου συνέχεια.

0: Να και λέει τώρα η ακροάτρια ότι σχεδιάζει να πάει στη Μήλο διακοπές. Εντάξει, καλά να πάτε, καλά να περάσετε.
1: Να πάει στη Μήλο, γιατί να μην πάει στη Μήλο.
0: Το θέμα είναι θα πας, θα έχεις με τα χρήματα για το εισιτήριο της επιστροφής, να το
1: κάνεις
0: δούμε.
1: Κάνεις το κουμάντο σου, λες.
0: Είναι λίγο ακριβή, Μήλο,
1: τόσα για να εσύ, πάω.
0: Αλλά είναι λίγο ακριβάκι να πάω.
1: Τόσα για να έρθω, τόσα για να φάω, τόσα για να αγοράσω, κάνεις το κουμάντο σου και πας.
0: Ναι, ναι, με οτοστόπ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε τώρα πίσω στα δικά μας. Πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα από όλες τις πλευρές. Πάμε στην επικαιρότητα γιατί σας είπαμε και νωρίτερα δεν είναι καλά τα νέα. Και μάλιστα στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί σήμερα ο καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή βία, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Και τώρα μαθαίνουμε ότι θα γίνουν λέει, και τοξικολογικές εξετάσεις από πρόθεση. Για ενδοοικογενειακή βία, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Και τώρα μαθαίνουμε ότι θα γίνουν λέει, και τοξικολογικές εξετάσεις στα δύο παιδιά του ζευγαριού, τα δύο ανήλικα. Είναι μαζί μας η Σοφία Πακαλίδου από την αίθουσα σύνταξης.

0: σταματήσει και οι φωνές. Θα δούμε τι θα προκύψει από αυτό το κομμάτι της έρευνας που δεν θέλουμε καν να το σκεφτόμαστε σε αυτή του την εκδοχή. Να πούμε τώρα ότι καταγράφει η χώρα μας μία ακόμα γυναικοκτονία, ένας όρος διεθνώς αναγνωρισμένος για τη σκόπιμη θανάτωση γυναικών ή κοριτσιών, επειδή είναι οι γυναίκες και αποτελεί την πιο ακραία μορφή έμφυλης και σεξιστικής βίας, διαφέρει από τη γενική ανθρωποκτονία, καθώς αναδεικνύει τις ανισότητες και τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ φύλων. Στην Ελλάδα τώρα, αν και ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως στο δημόσιο διάλογο, δεν έχει αναγνωριστεί ως αυτοτελές ποινικό αδίκημα και οι σχετικές υποθέσεις, θα πρέπει να πούμε όπως και σε αυτή την περίπτωση, διώκονται ως ανθρωποκτονίες από πρόθεση. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Γενοκτονία, το 19 είχαμε 17 γυναικοκτονίες, το 17 με συγχωρείτε, το 20 είχαμε 19, 31 το 21, 27 το 22, 15 το 23, 20 το 24 και 21 το 25, αν δεν κάνω λάθος είναι η πέμπτη που μετράμε από την αρχή του έτους, η υπόθεση για την οποία αναφερόμαστε. Να πούμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 2023 καταγράφηκαν περίπου 4,1 ανθρωποκτονίες γυναικών από σύντροφο ή μέλος οικογένειας ανά 1 εκατομμύριο γυναίκες. Επιπλέον το 2024 καταγράφηκαν τουλάχιστον, μιλάμε πάντα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 2.871 γυναικοκτονίες σε 35 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το 76% των θυμάτων δολοφονήθηκαν από νυν ή πρώην σύντροφο. Τώρα, το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα περιγράψουμε ότι δεν υπάρχει αυτοτελές αδίκημα για την γυναικοκτονία. Πάντως το σημαντικότερο νομικό εργαλείο σε κάθε περίπτωση είναι η Σύμβαση για της Κωνσταντινούπολης, η οποία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης, προστασίας των θυμάτων και δίωξης των δραστών. Τώρα οι κοινωνιολογικές μελέτες και οι ειδικοί που τοποθετούνται επί του θέματος αντιμετωπίζουν τη γυναικοκτονία ως αποτέλεσμα βαθύτερων κοινωνικών δομών, όπως οι πατριαρχικές αντιλήψεις, οι έμφυλες ανισότητες και οι σχέσεις ελέγχου μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι ειδικοί πάντως επισημαίνουν και την σημασία της έγκαιρης παρέμβασης των θεσμών, της αστυνομίας, δικαιοσύνης και των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς πολλές γυναίκες που δολοφονούνται είχαν προηγουμένως καταγγείλει περιστατικά βίας ή είχαν αναζητήσει βοήθεια, χωρίς όμως ωστόσο να προλάβουν αυτό που τελικά συνέβη. Κατά συγκυρία έχουμε αυτές τις μέρες και την κυκλοφορία του βιβλίου του λεγόμενου Πατριάρχη του αστυνομικού ρεπορτάζ του Πάνου Σόμπολου για τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα. Αναφέρεται κυρίως σε περιστατικά που συνέβησαν τη δεκαετία του 20, όπως η δολοφονία της Καρολάιν από το πιλότο σύζυγό της, τις δολοφονίες Γαριφαλιά στη Βολέγανδρο, της Ελένης στο Παλούδι στη Ρόδο, της Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργυρών Αττικής. Αυτό νομίζω είναι ένα αυτοτελές βιβλίο από μόνο της αυτή η ιστορία. Όλες οι υποθέσεις είναι πραγματικές, γράφει στο Πιστόφυλλο ο Πάνος Όμπολος, και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Αναφέρεται όμως και σε κάποιες παλιότερες, με έναν αγρότη που σκότωσε τη σύζυγό του επειδή γεννούσε μόνο κορίτσια, έναν άλλον επειδή σκότωσε τη γυναίκα του επειδή δεν είχε έτοιμο το φαγητό όταν επέτρεψε τη δουλειά του, κάποιος άλλος σύζυγοκτόνος την είχε πνίξει σε πιθάρι, πραγματικά περιστατικά αυτά, έτσι.
1: Σοφία, τον είχαμε φιλοξενήσει τον Πάνο Σόμπολο και μας τα είχε περιγράψει όλα αυτά στην εκπομπή για το βιβλίο.
0: Τα υπενθυμίζουμε, σε ό,τι αφορά στα στερεότυπα που υπάρχουν.
1: Πάντως το γεγονός ότι μπορεί να συγκροτηθεί ύλη για τέτοιο βιβλίο από τα τελευταία περιστατικά και μόνο, σκέψου πόσο έντονο είναι το φαινόμενο στη χώρα μας.
0: Ναι. Και είναι συγκλονιστικό αυτό. Μένουμε στις καταγραφές και στους αριθμούς και μιλάμε για νέους ανθρώπους, πολλές φορές που είναι οι δράστες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Και αυτό που λένε οι ειδικοί ως συμβουλή στις γυναίκες, αν υπάρχει μία μορφή βίας μέσα στην οικογένεια, θα πρέπει αμέσως να το καταγγείλουν, γιατί ποτέ όταν ξεκινήσει από λεκτική βία, από ένα χαστούκι ενδεχομένως που μπορεί να νομίζει η γυναίκα ότι θα σταματήσει εκεί, ποτέ δεν σταματάει εκεί, πάντα υπάρχει κλιμάκωση και θα πρέπει να το καταγγέλνουν εγκαίρως. Υπάρχει Εθνική Γραμμή Άμεσης Ψυχολογικής και Κοινωνικής Στήριξης, είναι η γραμμή SOS 15.900, 15.900 δηλαδή. Όσες γυναίκες έχουν κάτι να καταγγείλουν ή θέλουν να πάρουν κάποιες συμβουλές, να επικοινωνούν. Υπάρχουν

0: υπάρχουν ειδικοί που θα τους απαντήσουν αμέσως. 24 ώρες λειτουργία της γραμμής.
1: Και θεσμοί οι οποίοι θα κάνουν τη δουλειά τους. Ξαναλέω, η περίπτωση της Κυριακής βάζει πολλά ερωτηματικά και πολλά αποσιοποιητικά στο πώς δρούν αυτοί που θα έπρεπε να δράσουν.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Σοφία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Κλειστό το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα 2 Ιουνίου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή, η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλιμακώνεται η επιδημία του έμπολα στο Κονγκό στα 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, 48 οι θάνατοι σε 3 επαρχίες. Το δημοσιογράφο Λευτέρη Κογκαλίδη που πέθανε σε ηλικία 83 ετών σφραγίζοντας την ιστορία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης αποχαιρετά ο δημοσιογραφικός κόσμος και η ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Σου είπα για την περιπέτεια που είχα νωρίτερα, Χρήστο, που παρά λίγο να μην έρθω σήμερα. Έτσι. Δεν είναι αστείο αυτό, γιατί υπήρχε μια δημοσιογραφική αποστολή το Σάββατο στα Δρένια. Και θα υπήρξε μια πολύ ωραία βραδιά οργανωμένη και με τα γεωργιανά μπαλέτα. Ήταν 500 χορευτές από τη Γεωργία. Μιλάμε για μικρά παιδιά, για νέους, για εφήβους, έτσι, ιδιαίτερα έτσι, δημιουργικές ηλικίες. Μας πρόσφεραν μια ωραία βραδιά. Είχαμε συνεννοηθεί νωρίτερα εμείς με τον Δήμαρχο Αριστοτέλη, τον κύριο Στέλιο Βαλιάνο που είναι μαζί μας, να έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη και να μιλήσουμε για τις υποδομές της Ουρανούπολης. Και γι' αυτό, από αυτό θα ξεκινήσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Βαλιάνο.
2: Καλημέρα και στους δύο. Χαίρομαι που σας συναντάω στον αέρα της ΕΡΤ.
0: Σε ό,τι αφορά την Ουρανούπολη, επειδή είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και λίγο το Σάββατο για το λιμάνι της Ουρανούπολης, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα και υπάρχει πολλής κόσμος που θέλει να περάσει απέναντι στο Άγιο Όρος και στην Αμουλιανή και δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε φέτος το καλοκαίρι από άποψη υποδομών.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Το πρόβλημα με την Ουρανούπολη ξεκινάει εδώ και δεκαετίες. Φανταστείτε ότι έχουμε έναν σπουδαίο προορισμό ο οποίος ενώνεται με την υπόλοιπη Ελλάδα και με τον υπόλοιπο κόσμο μέσα από το λιμάνι εντός εισαγωγικών της Ουρανούπολης, από τη σκάλα της Ουρανούπολης, το παγκόσμιο σύμβολο της Ορθοδοξίας, ένα και μοναδικό στην Ιφίλιο, αποτελεί το σημείο επαφής η Ουρανούπολη. Από εκεί θα περάσει ο πιο απλός προσκυνητής μέχρι και το μεγαλύτερο ηγέτη της Ιφιλίου, χωρίς να υπερβάλλω σε αυτό που λέω, και είναι μια υποδομή η οποία δεν κατέστη δυνατό ποτέ να ολοκληρωθεί, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε το 2008 ένα έργο, το οποίο ήταν ένα έργο της τότε νομαρχίας, μετά από παραχώρηση του Υπουργείου Τουρισμού και χωροθέτηση ενός καταφυγίου τουριστικού, το οποίο για πολλούς λόγους γραφειοκρατίας, κακής εργολαβίας, καθυστερήσεων δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Κάποια στιγμή εμείς ως Δήμος Αριστοτέλη, πιστεύοντας καταρχήν στην αρχή της εγκύτητας, ότι δηλαδή εμείς έχοντας στα πόδια μας και έχοντας την ευθύνη για αυτή την επικράτεια θα το κάναμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά, μπήκαμε μπροστά και εισηγηθήκαμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας να διαλύσει το παλιό έργο, να διαλύσει την παλιά χωροθέτηση και την παλιά παραχώρηση προς την Ομαρχία και να, σε ένα λευκό χαρτί να ξανασχεδιάσουμε από την αρχή το λιμάνι της Ουρανούπολης. Αυτό συνέβη. Με καταλήτη, αν θέλετε, τις πρόσφατες επισκέψεις του ίδιου του Πρωθυπουργού στο Άγιο Όρος, ο οποίος είδε με τα μάτια του το τι συμβαίνει εκεί. Και όντως έγινε η ανάκληση των δύο νόμων του κράτους, των δύο ΦΕΚ με τους οποίους χωροθετούνταν το παλιό λιμάνι και παραχωρούνταν στην άλλη νομαρχία. Και πλέον έχει εγκριθεί ένα καινούριο κονδύλιο για τις μελέτες από την αρχή αυτού του λιμανιού, όπου εκεί η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, όλοι οι χρήστες του λιμανιού έχουμε ήδη συσκεφθεί και έχουμε πει τις προτάσεις μας για το πώς πρέπει να είναι αυτό το λιμάνι. Και εν μέσω έτσι και αλλιώς δυσκολιών που έχει ο 4412 για τα δημόσια έργα σε αυτό το κράτος, προχωράει αυτή η διαδικασία για να πάμε σε ένα καινούριο έργο. Θέλω να αισιοδοξώ, παρόλα αυτά μέχρι το απλό μάτι που δεν ασχολείται και δεν τρίβεται καθημερινά όπως εμείς με τις διαδικασίες να δει ένα καινούριο έργο να ξεκινάει εκεί, θα περάσει πάλι αρκετός καιρός, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό διάστημα εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή, να διοδοτηθεί και τελικά να κατασκευαστεί σε έναν τόπο που τόσο πολύ το έχει ανάγκη.
1: Γι' αυτό στην ουσία δεν μπορούμε να μπούμε και στην συζήτηση για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, κύριε Δήμαρχε. Διότι η γραφειοκρατία είναι αυτή η οποία πολλές φορές μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα από τη μία ημέρα στην άλλη.
2: Ουσιαστικά με την σημερινή μας έτσι συζήτηση προλαβαίνεται μια ανακοίνωση δικιά μου, η οποία θα έβγαινε τις επόμενες ακριβώς ημέρες, η οποία θα έλεγε ότι ήμουνα μόλις προχθές την Παρασκευή στο Υπουργείο Ναυτιλίας εκ νέου, συζητώντας με το γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα των Λιμένων Αρμόδιο για τα θέματα, τον κύριο Κυριαζόπουλο, οι οποίοι έχουν αναχείρας το έργο, δεν το αφήνουμε ποτέ. Είμαστε εκεί και πιέζουμε. Αν χρειαζόταν τεχνικά να πούμε κάτι, είμαστε στη διαδικασία όπου θα αναδειχτεί ο τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα δημοπρατήσει τη μελέτη, η οποία θα δώσει το τελικό έργο. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται το έργο. Έχει χρηματοδοτηθεί με 360.000 ευρώ η καινούρια μελέτη του έργου, ενταγμένη στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και οι διαδικασίες πάντα είναι αυτές που καθυστερούν τα έργα μας. Παρ' όλα αυτά, όσο αφορά τη δική μας πλευρά, θα τρέξει το γρηγορότερο δυνατόν για να μπορέσουμε να έχουμε έναν καλό απολογισμό απέναντι στους ανθρώπους που περιμένουν να δουν αυτή την εξέλιξη.
0: Αυτή η έκθεση θα είναι μόνο για το λιμάνι της Ουρανόπολης, γιατί έχουμε και τη Μαρίνα της Αμουλιανής από απέναντι.
2: Η Μαρίνα της Αμουλιανής είναι ένα ξεχωριστό έργο. Εκεί, ας πούμε, ότι βρισκόμαστε σε καλύτερη μοίρα. Έχουμε ολοκληρώσει πια εκεί ως Δήμος Αριστοτέλη τις μελέτες. Τις παραδώσαμε προχθές, λοιπόν, στην κάθοδό μας στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Και νομίζω ότι εκεί πια εκκρεμεί η ένταξη του έργου αυτού στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου, μιας και όντας ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, λόγω, ξαναλέω, των διαδικασιών, δεν πρόλαβε να εκταμιεύσει χρήματα, άρα κατά πάσα πιθανότητα θα πενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα ενταχθεί σε ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, δηλαδή θα το αναλάβει μέσα από τα δικά του χρήματα του Υπουργείου Ναυτιλίας, για να οριστικοποιήσουμε και εκεί μια σημαντική υποδομή για την Αμουλιανή, για το μοναδικό κατοικημένο νησί της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έτσι κι αλλιώς στις τελευταίες δεκαετίες κάνει γρήγορα βήματα προς το κομμάτι που λέγεται τουριστική ανάπτυξη.
0: Γι' αυτό υπάρχει ο χρονοδιάγραμμα, κύριε Δήμαρχε.
2: Ναι, ελπίζω ότι μέσα στο 2026 θα έχουμε εντάξει το λιμάνι της Αμουλιανής, συγγνώμη, και θα έχει γίνει και η δημοπράτησή του, μιας και εκεί πια οι μελέτες είναι έτοιμες, συνταγμένες, ελεγμένες και θεωρημένες.
0: Πάντως είναι το θέμα ότι αυτό είναι θετικό, ότι προχωράει η Μαρίνα της Αμουλιανής. Από την άλλη, καθυστερούν τα έργα. Και τώρα μας ήρθε σαν τεζαβού, πάθαμε ένα πράγμα, ότι πριν 2 χρόνια μιλούσαμε εδώ από αυτή την εκπομπή, κύριε Δήμαρχε, για να δημιουργηθεί υδατοδρόμιο στην περιοχή. Mm-hmm. Αυτό δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει καθόλου, πάντως εμείς κάτι τέτοιο δεν είδαμε. Ναι.
2: Εκείνη είναι πάλι μια παράλληλη διαδικασία. Δεν θα δείτε υδατοδρόμιο γρήγορα, κυρία Τσακίρη, στη ζωή σας, διότι καταρχήν οι ίδιοι επενδυτές που χρειάζεται να φέρουν τα αεροπλάνα στην Ελλάδα δεν το έχουν αποφασίσει ακόμα, ανεξάρτητα από τις διαδικασίες τις οποίες τρέχουν οι εκάστοτε ενδιαφερόμενοι, όπως και ο Δήμος Αριστοτέλη, ένας από αυτούς, μαζί με όλα τα νησιά της χώρας ενδεχομένως, τρέχουμε τις διαδικασίες της ολοκλήρωσης του τεχνικού φακέλου. Εκεί δεν είναι καθυστέρηση, αν θέλετε, των διαδικασιών μόνο, αλλά εκεί και έτοιμοι να ήμασταν σήμερα, κύριε Τσαλικίδη, κυρία Τσακίρη, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πτυπικό έργο με το υδατοδρόμιο, καθώς δεν έχουν έρθει ακόμα τα Καναντέρ στην Ελλάδα, τα οποία θα κάνουν τα δρομολόγια αυτά. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει να κάνει με επιχειρηματικές επιλογές, με ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου και φυσικά με την πίεση της κυβέρνησης, η οποία θέλει να δώσει αυτή την υποδομή κυρίως στους νησιώτες αυτής της χώρας, αλλά και στην περίπτωσή μας στην Ουρανούπολη και στην Ερυσσό, προκειμένου να προσεγγιστεί η πρώτου άθο περιοχή, να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση επιχειρηματίες ώστε να κάνουν αυτή την επένδυση, διευκολύνοντας ουσιαστικά το έργο τους μέσα από τις καλύτερες και γρηγορότερες αδειοδοτικές διαδικασίες.
0: Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσουμε, επειδή αναφερθήκαμε και εμείς νωρίτερα και οφείλουμε κάποιες εξηγήσεις και στους ακροατές που μας ακούν, για αυτό που συνέβη το Σάββατο, υπήρχε ένα ζήτημα. Ναι.
2: Να πούμε καταρχήν, καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για κάποια πράγματα που είδαν το φως δημοσιότητας. Είδατε κι εσείς, είχατε την χαρά να δείτε ένα μοναδικό εγχείρημα. Ένα μοναδικό εγχείρημα που έλεγε τι? Ότι σε ένα ακατοίκητο νησί, σε μια νησίδα του Δήμου Αριστοτέλη, κάναμε μια πολύ πρωτότυπη εκδήλωση. Μια εκδήλωση η οποία για μένα αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον 500 γεωργιανοί χορευτές ανέβηκαν πάνω σε αυτό το νησάκι και χόρεψαν για να υμνήσουν και να τιμήσουν τη δικτύωση, τη σύνδεση της Ελλάδας με τη Γεωργία, του Άθωνα με τον Κάφκασο, σε ένα project που έχει πολιτιστικές και τουριστικές προεκτάσεις. Εκεί λοιπόν το ενδιαφέρον ήταν τόσο μεγάλο του κόσμου που το νησάκι πραγματικά πλημμύρισε. Δυστυχώς το λιμεναρχείο αλλά και οι υποδομές της περιοχής μας επέτρεψαν να έχουμε ένα πλοίο που θα εκτελούσε τα δρομολόγια, το οποίο σύμφωνα με, με το πρωτόκολλο του μπορούσε να μεταφέρει μέχρι 300 άτομα. Και ενώ όλος αυτός ο κόσμος ήρθε με 3 δρομολόγια, κατά την επιστροφή του, λόγω του ότι είχε νυχτώσει, λόγω της κούρασης, ήρθαν να επιστρέψουν όλοι με το πρώτο δρομολόγιο. Εκεί επάνω, και επιλέγοντας να κρατήσουμε την ασφάλεια και το πρωτόκολλο που επέβαλε και το λιμεναρχείο έτσι και αλλιώς για τη χωρητικότητα των πλοίων, υπήρχαν καθυστερήσεις ως προς την αποχώρηση και ενδεχομένως και κάποιες δυσάρεστες στιγμές. Αυτό για μας αποτελεί μια εμπειρία για το μέλλον. Δεν αμαυρώνει το σημαντικό και μεγάλο εγχείρημα που επέλεξε ο Δήμος Αριστοτέλη να εκτελέσει και σε ευχαριστούμε που ήσασταν εκεί ως καλεσμένοι και ως φιλοξενούμενοι του Δήμου Αριστοτέλη και καταγράψατε το γεγονός. Και νομίζω ότι τις επόμενες φορές μας διδάσκει και εμπειρία για το πώς θα διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο την προσέλευση και την αποχώρηση σε ένα εγχείρημα που νομίζω ότι μπορεί να έχει μέλλον με τις κατάλληλες συνθήκες.
1: Κάθε χρόνο και καλύτερα στην ουσία.
0: Μισόλεπτα και τώρα, επειδή είπατε ότι δημιουργήθηκε μια παρακαταθήκη για το μέλλον και μακάρι να γίνονται δράσεις πολιτισμού που ενώνουν και τους λαούς, αλλά βέβαια έτσι όπως ήταν οι συνθήκες της αναχώρησης, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτά τα 500 παιδιά, 500 χορευτές που πραγματικά ήταν εξαιρετικοί, δεν το συζητάμε δηλαδή, αν θα έχουν τη διάθεση να ξαναμπούν σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η εμπειρία ήταν για κάποια παιδιά και τραυματική. Εδώ είδαμε και ένα κοριτσάκι που...
2: Μιλάω για μια παρακαταθήκη πολιτισμού, η οποία μπορεί να εναλλάσσεται τα επόμενα χρόνια με άλλου είδους πολιτιστικές δραστηριότητες, με συναυλίες, με μικρότερες, μεγαλύτερες, ενδεχομένως έτσι πιο περιορισμένο αριθμό καλλιτεχνών. Δεν χρειάζεται κάθε φορά οι παραστάσεις που θα δίνονται στα Δρένια να είναι αποτελούμενοι από 500 χορευτές. Υπάρχουν διάφορες μορφές πολιτισμού που μπορεί να αναπτύξει κανείς. Είναι κάτι που θα το συζητήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι κατανοητό και οφείλουμε μια συγγνώμη για την ταλαιπωρία όσων ταλαιπωρήθηκαν. Ήταν εξ αρχής γνωστό ότι υπήρχε ένα σκάφος διαθέσιμο. Αν είχαμε τον χρόνο και τώρα και την, και την ανάγκη να εξηγήσουμε τις εσωτερικές συνεννοήσεις που είχαμε από πριν και με τα γκρουπ των χορευτών, θα σας έλεγα κυρία Τσακύρη ότι ήξεραν ότι θα φύγουν με το τρίτο καράβι. Η αγωνία τους να φύγουν τους οδήγησε να μπουκάρουν στο δεύτερο. Αυτό συνέβη και δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε. Δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί. Ας το αναλάβουμε εμείς την ευθύνη και για την δική τους τη συμπεριφορά και λειτουργία. Αλλά πάμε παρακάτω να δούμε τι έγινε. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάτι πιο σημαντικό. Υπήρξε μόνο ένας συναστισμός και μια ταλαιπωρία. Το ελπίζω να ξεχαστεί και να μείνει η όμορφη στιγμή εκείνης της βραδιάς.
0: Και από ό,τι καταλάβαμε, σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τα Δρένια ως προορισμό.
2: Μα πραγματικά μας έδειξε, αν εξαιρέσει κανείς αυτήν την δυσκολία της αποχώρησης, μας έδειξε το εγχείρημα ότι είναι το τοπόσιμο μοναδικό και ότι όλη αυτή η τάση και η σύνδεση με την νησιωτική φύση, το αυτό θα σας έλεγα ότι αποτελεί και μοντέλο αξιοποίησης και άλλων βραχονησίδων σε όλη την νησιωτική επικράτεια. Πραγματικά γοήτευσε η ιδέα του να πάμε σε ένα κατοίκητο νησί και να κάνουμε μια, πώς να το πω, τέτοια δραστηριότητα η οποία βάζει άλλη μία πτυχή στο πλούσιο ρεπερτόριο που έχει ο Δήμος Αριστοτέλη στο τουριστικό του προϊόν. Ναι, θα το σκεφτούμε και εφόσον δούμε ότι τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν ομαλά και καλά για όλους, ναι, θα το αξιοποιήσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Δήμαρχε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την προσέγγιση συνολικά. Να είστε καλά.
0: Και καλό καλοκαίρι να έχουμε και ο τόπος σας ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Αριστοτέλειου, ο κύριος Στέλιος Βαλιάνος.

0: Δεν ήμασταν εμείς αυτοί.
1: Μας την πέσανε.
0: Τι ήταν αυτό το οπ, οπ που ακούστηκε.
1: Έδινε το ρυθμό. Έλα, οπ, οπ.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε και μία απώλεια. Μία απώλεια εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο ραδιόφωνο, ειδικά της ΕΡΤΡΙΑ, γιατί έφυγε από τη ζωή ο Ελευθέρης Κογκαλίδης και πολλοί ακροατές τον είχαν γνωρίσει από το ραδιόφωνο, όπως και πολλοί τηλεθεατές από την τηλεόραση. Δηλαδή το έργο του έχει ταυτιστεί με την πορεία της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη. Έχει εκδώσει ανακοίνωση και η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης, με την οποία αποχαιρετάμε μεγάλη θλίψη τον δημοσιογράφο Ελευθέρη Κογκαλίδη, που πέθανε σε ηλικία 83 χρόνων, αφήνοντας πίσω του, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ένα πολυσχηδές και τεράστιο έργο που σφράγισε την ιστορία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα, ενίσχυσε το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας και πολλαπλασίασε τις γέφυρες της επικοινωνίας της με τη διεθνή σκηνή. Άρχισε να δημοσιογραφεί ο Ελευθέρης Κογκαλίδης το 1962, συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Νέα Αλήθεια, Ελληνικός Βορράς, Εσπερινή Ώρα, Μακεδονία, τα περιοδικά Επιλογές και Θήτα της Θεσσαλονίκης και με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM 100, Α 103, Ράδιο 105 της Χελέξπο. Η πορεία του στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση είναι ταυτισμένη με την ΕΡΤΡΙΑ, όπως αναφέραμε και εμείς νωρίτερα. Έγινε διευθυντής τηλεόρασης και διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων. Ως ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσίαζε το διάστημα 1991 με 2013 την εκπομπή Ράδιο Νοσταλγία κάθε Κυριακή από το δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΑ μαζί με τους Παπαστεφάνου, Πετρίδη και Κοστόλα, και κάπως έτσι το γνώρισε και ο περισσότερος κόσμος, νομίζω, μέσα από αυτό το έργο. Η κηδεία του θα γίνει αύριο, μάλλον σήμερα, στις 12.30 από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλαμαριά.
1: Είναι ακόμα ένας μεγάλος, σπουδαίος, ο οποίος αποχωρεί από τη ζωή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στην πόλη, δίδαξε το πώς πρέπει να ασκείται το λειτουργήμα, η δουλειά μας, πες το πώς θέλεις, και είναι αυτό, ξέρεις, το αποτύπωμα το οποίο δείχνει το δρόμο και για τους επόμενους. Και βλέπεις ότι ήταν πολλά τα μηνύματα και τα συλληπιτήρια που ακούστηκαν για έναν άνθρωπο ο οποίος, αν μη τι άλλο, υπήρξε πρωτοπόρος.
0: Εμένα μου με είχε εντυπωσιάσει πριν από 2 χρόνια που, παρά το γεγονός ότι είχε αποσυρθεί από τη δημοσιογραφία τα τελευταία χρόνια, αλλά ουσιαστικά δημοσιογράφος δεν βγαίνει στη σύνταξη, είσαι πάντα δημοσιογράφος. Είχαμε συναντηθεί σε ένα σεμινάριο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης για τις πολεμικές ανταποκρίσεις. Δηλαδή είχε πάντα ενδιαφέρον για να μάθει κάτι καινούριο. Ήταν εντυπωσιακό αυτό. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του, στην οικογένειά του, φίλους, συγγενείς. Ήταν φίλες και φίλοι ο Ελευθέρης Κογκαλίδης, που εδώ σε εμάς είχε γίνει γνωστός με το Ράδιο Νοσταλγία.

0: Και με τον Φρανκ Σινάτρα που μας θύμισε εδώ η Ρούλα Ιαβαντίδου ότι ήταν από τους αγαπημένους του, φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής, γιατί θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε μετά με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Μην το κόβεις το τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα καταθέτει στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα ακολουθήσει από εβδομάδα για να προσδιοριστεί ο χρόνος έναρξης των εργασιών της Επιτροπής για τον καθορισμό των προσαναθεώρηση άρθρων. Το κυβερνών κόμμα, ύστερα από τρίμηνη εσωκομματική διαβούλευση που ακολούθησε την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την κοινοβουλευτική ομάδα στις 2 Φεβρουαρίου, κατέληξε σε ένα σώμα περίπου 30 άρθρων προς αναθεώρηση. Μεταξύ των προτάσεων βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, ενώ θα υποβληθούν και σε τοξικολογικές εξετάσεις. Εύθραυστη παραμένει η ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει πως θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Σε μπλοκάρισμα της διαπραγματευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, προχωράει η Τεχεράνη προκειμένου να μπει φραγμός στο Ισραήλ που βομβαρδίζει και καταλαμβάνει εδάφη του Λιβάνου αλλά και της Γάζας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε χθες επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού που υποστηρίζει ότι ελέγχονται από τη Χεσμπολά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχείρησε να παρέμβει πυροσβεστικά και υποστήριξε ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Νετανιάχου δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως δεν θα υπάρξουν στρατεύματα που θα πάνε στη Βηρυτό και όσα βρίσκονται καθοδόν έχουν ήδη απομακρυνθεί. Ο Τραμπ φέρεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τη Χεσμπολά μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων της που συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλα τα πυρά. Εκτάκτως συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατόπιν επείγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Αναφερόμενος στην πολεμική κρίση στον κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026 σημείωσε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή της στο προηγούμενο στάτους κβό των στενών του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων, οι οποίοι στη συνέχεια θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επιστρέφουν στις αίθουσες αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, οπότε και θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις τους για τα μαθήματα προσανατολισμού. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Κράσνονταρ της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικού ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης για τη συνέχιση των εργασιών κατασκευής του flyover. Σύμφωνα με τη διεύθυνση τροχέας, θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επιπλέον, οι οδηγοί που κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και θα συνεχίζουν από τις οδούς Γιάννη Ρίτσου, Θησαίος και Λεωφόρου Στρατού. Έντονη κινητικότητα στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Σήμερα αναμένεται να πέσουν τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση 5 βουλευτών, ενώ κοντά στην έξοδο βρίσκονται άλλοι 2. Στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση παραμένει ρευστή εν ώψη της συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. ξεκινάει η υλοποίηση της Συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για 5.000 εργάτες γης. Θα μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με την εποχή και τις ανάγκες της παραγωγής. Συνεχίζεται σήμερα με φόντο τις αντιρρήσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου το επόμενο στάδιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με την πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Και μια ματιά στον καιρό, χωρίς μεταβολή θα κυμανθούν οι θερμοκρασίες στη χώρα, στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και στα γύρω ορεινά τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.
4: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
5: Εντός Κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
4: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
5: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο ΜΕΝ
7: και η ΔΕ.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα, με τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται πως έτσι, ενώ σταθεροποιείται δημοσκοπικά στην πρώτη θέση, αλλά λίγο σαν να τσιμπάνε προς τα κάτω τα ποσοστά της. Θα δούμε, γιατί αυτός ο δημοσκοπικός χάρτης μας δείχνει κάποιες διαφορές από την ημέρα που ανακοινώθηκαν τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Και θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα Καρποχτσή, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της Ελλάς δηλαδή, όπως θα συνηθίσουμε να τη λέμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρποχτσή.
1: Καλημέρα, κύριε Καρποχτσή. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και στους δυο σας και στους αγρότες σας. Και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Πόσο ικανοποιημένος είστε με το ξεκίνημα που έχει κάνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Η Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι μια συμπαράταξη η οποία, όπως ξέρετε, σήμερα κλείνει μια εβδομάδα. Παρακολουθούμε και εμείς τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν στο φως. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι προφανώς δείχνει μια τακτική θέση το νούμερο 2. Θα σας πω απλά ότι τις παρακολουθούμε με μια προσοχή και με μια επιφύλαξη, αλλά ο στόχος μας δεν είναι σήμερα που μιλάμε οι δημοσκοπήσεις. Ο στόχος μας είναι σαν μια καινούργια συμπαράταξη η οποία βγαίνει τώρα προς την κοινωνία, να βγούμε, να μας μάθει ο κόσμος, να πει την ειδική διακήρυξη. Απευθύνω και από το βήμα της εκπομπής που μου δίνετε τη χαρά να είμαι σήμερα σε εσάς ένα κάλεσμα προς όλους να μπουν στο myelas.gr. Έχει ανέβει διακήρυξη, η ιδρυτική διακήρυξη. Όποιος θέλει μπορεί να την υπογράψει και φυσικά να γίνει μέλος και μαζί να συνδιαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας για την επόμενη μέρα, βασιζόμενοι στις 7 βασικές δεσμεύσεις που έχει ανακοινώσει και ο πρώην Πρωθυπουργός του Αλέξη Τσίπρας. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν, που λέτε, είναι μια αποτύπωση της στιγμής. Τις κοιτάμε με μια συγκρατημένη αισιοδοξία, θα σας πω εγώ. Δεν είναι πανάκια για μένα οι δημοσκοπήσεις. Αυτό όμως που κοιτάμε είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεχίζουν και δείχνουν ότι σήμερα που μιλάμε η κοινωνία στενάζει. Τα 3/4 ουσιαστικά δυσανασχετούν και αν είδατε και εσείς δημοσκοπήσεις, από τα μεγαλύτερα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι το ζήτημα της ακρίβειας, γιατί τα νοικοκυριά σήμερα στενάζουν. Και αυτό που προτάσουμε εμείς είναι η αλλαγή ενός παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα φέρει μια εξισορρόπηση και θα φέρει μια προοπτική στη χώρα για την επόμενη μέρα.
1: Κύριε Καρποχτσή, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ώρες και για την πρόταση του κυρίου Δούκα, στην οποία στην ουσία τι λέει, να ενωθούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ανεξάρτητο του ποιος θα είναι πρόεδρος.
0: Για δεύτερο ακόμα κύκλο βέβαια, έτσι, στο δεύτερο κύρο.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν ακριβώς εννοούσε αυτό στο δεύτερο γύρο.
0: Μετά το διευκρίνησε, ναι.
1: Ναι. Πώς βλέπετε εσείς, πώς αξιολογείτε στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη πρόταση?
2: Εγώ θα σας πω ότι η Ελλάδα είναι μια νέα ανεξάρτητη συμπαράταξη, η οποία θα πορευτεί με την κοινωνία και ξεκινάει από τα κάτω. Δεν πιστεύουμε σε οποιασδήποτε είδους συγκολήσεις και κοπτοραπτική, οι οποίες ξεκινάνε με μια συνδιαλλαγή, η οποία, όπως ξέρετε, έχει δημιουργήσει μια αποστροφή του κόσμου προς την πολιτική. Εγώ θα ήθελα να μην σχολιάσω τις απόψεις του κ. Δούκα. Θα αφήσω το ίδιο το ΠΑΣΟΚ να το σχολιάσει. Δεν ξέρω αν είχε σε συνεννόηση μαζί του. Νομίζω κάνανε ένα συνέδριο το τελευταίο διάστημα, στο οποίο πήραν μια απόφαση η οποία δεν αποτυπώθηκε πουθενά, αλλά όλο το θέμα του συνεδρίου ήταν να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα για την πρόταση που κάνει, θα αφήσω να τα βρουν στα όργανα του. Αυτό που θα να πω ότι η περίοδος της συμπόρευσης πέρασε πριν κάποιο χρονικό διάστημα. Το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 2,5 χρόνια, με τα όσα συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταστεί αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή τουλάχιστον και έδειξε και δείχνει τουλάχιστον στον κόσμο ότι δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε αυτό το ρόλο που ανέλαβε. Τώρα από εδώ και πέρα, ας συζητήσουν μεταξύ τους τι θέλουν και πώς θέλουν να πορευτούν. Η πορεία της Ελλάδας νομίζω θα είναι ανεξάρτητη προς την κοινωνία, με την κοινωνία και για την κοινωνία. Και αυτό είναι ο στόχος μας και γι' αυτό το λόγο έγινε και αυτή η συμπαράταξη.
1: Στο δικό σας οπτικό πεδίο είναι μια αμφίπλευρη διεύρυνση?
2: Το δικό μας οπτικό πεδίο, κύριε Καλικίδη, είναι μια διεύρυνση στην κοινωνία, γιατί ξέρετε τα προβλήματα αναζητούν λύσεις. Και ο στόχος ο δικός μας είναι να γίνουμε η προοδευτική απάντηση για κάθε πολίτη, για κάθε Έλληνα πολίτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν βλέπει προοπτική το αύριο του. Για τον μισθωτό, για τον συνταξιούχο, για τον ελεύθερο επαγγελματία, τον αγρότη, τον νέο φοιτητή, τον οικογενειάρχη, που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, όπως και αν είναι σήμερα δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία. Γιατί επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί βλέπω και τα νούμερα της Νέας Δημοκρατίας, θα μου γιατί και αυτά το μεσοδιάστημα που θα φανεί και αυτά θα σημειώσουν μια περαιτέρω κάμψη.
0: Σε περίπτωση που ισχύσει το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, συγκεκριμένα για Οκτώβριο συζητείτε, έτσι πολύ γίνεται λόγος, η Ελλάς είναι έτοιμη να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, δηλαδή να έχει λύσεις στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον πολίτη?
2: Η Ελλάς και συμβαίνει θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ένα πλήρως, ρεαλιστικό και τσοκολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα σε όλους τους τομείς. Και φυσικά, αν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να διαφύγει πρόωρα μέσω των εκλογών, προσπαθώντας να περισσώσει ό,τι μπορεί από τη δημοσιοποιητική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς και θα είμαστε έτοιμοι τόσο με το πρόγραμμα, όσο και με τα ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα.
1: Κύριε Καραπούτσι, είναι καλοδεχούμενοι στο νέο πολιτικό φορέα όσοι επιλέξουν να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά? Και το ρωτώ αυτό διότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα με πολλά από αυτά τα στελέχη υπήρξε μια σύγκρουση, μια αντιπαράθεση πολιτική. Χωρούν λοιπόν όλοι αυτοί στο νέο εγχείρημα? Και το ρωτώ διότι ενώ ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά για ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, εν τούτης απαντούν πολλοί από την κυβέρνηση ότι στην ουσία είναι ένα νέο ξεκίνημα με παλιά υλικά.
2: Δεκαδέ, προφανώς και η κυβέρνηση θα θέλει να παρουσιάσει το αφήγημα που την εξυπηρετεί και να πάει την κουβέντα εκεί που θέλει. Εγώ θα πω ξανά για ακόμη μια φορά ότι η συμπαράταξη είναι ένα νέο πολιτικό εγχείρημα που έρχεται σύμφωνα με τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και έρχεται για να τις καλύψει. Δεν έρχεται ούτε για να προχωρήσει σε συμπολίσεις, ούτε για να μοιράσει καρέκλες. Αυτό νομίζω έχει γίνει ξεκάθαρο και από τον πρόεδρο και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς είναι μια συμπαράταξη η οποία είναι και αυτό και η έννοια για τη συμπαράταξη. Καλούμε όλο τον κόσμο, ο οποίος συμφωνεί με τις απόψεις μας, να συμπαραταστούν μαζί μας και να δώσει μαζί μας τον αγώνα στην κοινωνία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ στην καινούργια αυτή συμπαράταξη. Και νομίζω ότι και ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, παρετούμενος από την κοινοβουλευτική του έδρα τον Σεπτέμβριο, έδειξε το δρόμο και νομίζω είναι ξεκάθαρη και η άποψή του και η άποψή μας ότι αυτό το κόμμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να γεννηθεί μέσα από τη Βουλή με την κόλλη του.
0: Άρα με συγχωρείτε τώρα, επειδή υπάρχουν και τα δημοσιεύματα τα σχετικά που λένε ότι εντός της ημέρας αναμένεται 7 βουλευτές από την αριστερά να ανεξαρτητοποιηθούν. Μάλλον μέσα στις επόμενες ώρες δηλαδή.
2: Ναι, τα έχω διαβάσει και εγώ. Νομίζω ότι θα πρέπει και στην απευθύνεται το λόγο ποιο είναι ο λόγος που τους οδηγεί σε αυτή την παρέτηση και πώς σκοπεύουν να κινηθούν από εδώ και πέρα.
0: Εγώ άλλο ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Παρακαλώ.
0: Τώρα, για να πάρει απόφαση ένας βουλευτής να μπει σε αυτή τη διαδικασία της ανεξαρτητοποίησης, ενδεχομένως θα έχει σκεφτεί και την επόμενη μέρα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει επαφές με την πλευρά από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, αν όχι με τον ίδιο?
2: Το τι μπορεί να έχει σκεφτεί ο καθένας, τα λέω, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του και θα περιμένω και εγώ να ακούσω και το σκεπτικό της όποιας ανεξαρτητοποίησης, όπως λένε τα δημοσιεύματα, θα γίνει από κάποιους βουλευτές. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχουν ούτε παρασκηνιακές συζητήσεις, ούτε συμφωνίες. Ο καθένας έχει το ρόλο του, την παρουσία του, το λόγο του. Εδώ είμαστε για να μας οδηγήσει ο καθένας το λόγο που τον οδηγεί σε οποιασδήποτε ενέργειες και να δούμε πώς θα βορευτεί από εδώ και πέρα. Και θα κριθεί και ο ίδιος και ο λαός, ξέρετε, θα κρίνει. Εμείς νομίζω είμαστε πολύ ξεκάθαροι για την πορεία που σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε.
1: Και καλό θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Καραπουκτσί, όλες οι συζητήσεις, όχι μόνο με εσάς, αλλά με τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων, αρχίζει να γίνεται επί προγραμματικών θέσεων. Να δούμε δηλαδή τι πρεσβεύει το κάθε κόμμα, γιατί σε τελική ανάλυση αυτό θα πρέπει να είναι και το διακύβευμα της κάλπης, όταν έρθει εκείνη η ώρα.
2: Προφανώς και το διακύβευμα της κάλπης οφείλει και πρέπει να είναι ο προγραμματικός λόγος με τα συγκεκριμένα μέτρα και προγράμματα που θα προτείνουν τα κόμματα. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάς είναι μια συμπαράταξη η οποία δημιουργήθηκε εδώ και μια εβδομάδα. Είμαστε σε μια φάση οργάνωση σήμερα που μιλάμε και ο πραγματικός στόχος είναι να βγούμε στην κοινωνία όλα αυτά που έχουμε να προτείνουμε, να τα συνδιαμορφώσουμε μαζί με την κοινωνία, με τους πολίτες, με τους φορείς, με τις επαγγελματικές ενώσεις, με τα συνδικάτα. Δεν θα βγάλουμε ένα πρόγραμμα μόνοι μας. Όλα θα προκύψουν με βάση διαβούλευση και με βάση το όρομα που έχουμε εμείς και αποτυπώνεται και στις 7 δομέψεις.
1: Μάλιστα.
2: Προφανώς και θα κριθούμε και εμείς για αυτά που θα προτείνουμε, αλλά θα κριθεί και η σημερινή κυβέρνηση για αυτά που έλεγε και δεν έκανε.
0: Κύριε Καρποχτσή, και εμείς θα είμαστε εδώ, θα τα παρατηρούμε, θα τα καταγράφουμε και θα τα συζητάμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Και με χαρά να τα συζητήσουμε ξανά όποτε θέλετε. Είμαι στη διάθεσή
1: σας. Να είστε καλά, καλή σας
0: ημέρα. Σήμερα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Καρποχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

0: Να πούμε και την καλημέρα μας στη Σία.
1: Βεβαίως και σε όλους τους ακροατές μας. Τώρα όμως θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο πεδίο συζήτησης. Πάλι όμως έχει μία σύνδεση με την πολιτική. Και αναφέρομαι στα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Αλβανία, κατά την οποία πολίτες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Και μάλιστα ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φρέντι Μπελέρης, απίφθινε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα συζητήσουμε ακριβώς τώρα για αυτά τα γεγονότα. Είναι μαζί μας ο κύριος Μπελέρης. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να μας εξηγήσετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι επειδή γεωγραφικά τουλάχιστον υπάρχει μία απόσταση, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Ράμα εδώ, 13 χρόνια τώρα που είναι στην εξουσία, έχει μία συγκεκριμένη άποψη, το πώς πρέπει να αναπτυχθεί τουριστικά η Αλβανία. Και το μοντέλο το αυτό έχει 2-3 άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι να μην συμμετάσχουν οι ντόπιοι κάτοικοι, είτε αυτοί είναι ελληνικής καταγωγής είτε αλβανικής καταγωγής. Ο δεύτερος άξονας είναι η Μαρία Φάνια και με ύποπτα κεφάλια. Και ο τρίτος άξονας έχει να κάνει να αποκλείει όλους τους μικρούς. Έχει περάσει ο κύριος Ράμα ένα νόμο περί στρατηγικών επενδύσεων και στο παραλιακό μέτωπο δεν μπορεί κανείς να κάνει κάποια επένδυση αν δεν ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αν δεν υπάρχουν τράσεις εκτάσεις. Εκεί όμως υπάρχουν μικροϊδιοκτήτες και δεν μπορούν να αναπτύξουν οι ντόπιοι κάτοικοι τις περιουσίες τους παρά μόνο να τις πουλήσουν, να τους αποδοτρεθούν ή να μπουν αντιπαροχή σε μεγάλα σχήματα. Οι κάτοικοι της Νάρτας και του Σβερνέτσι δεν έχουν ούτε αυτή την επιλογή γιατί δεν τους αναγνωρίζει την ιδιοκτησία. Και ξαφνικά είδανε τα χωράφια τους, αυτά που είχε ο προσπάπος τους, αυτά που δίμευσε το κομμουνιστικό καθεστώς και δεν έχουν πάρει μέχρι σήμερα, να έχουν φραχτεί με σηματοπλέγματα που θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη και όχι μόνο τα χωράφια τους, να έχει αποκοπεί και η πρόσβαση στην παραλία, που κάτι επίσης είναι παράνομο. Τώρα μιλάμε για μια περιοχή η οποία προστατεύεται, είναι εκεί που καταλήγει ο Αός ποταμός, είναι λιμνοθάλασσα, είναι υδροβιόκτοπος και οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται είναι διάφοροι ετερογενείς παράγοντες. Υπάρχουν οι κάτοικοι που διαμαρτύρουν για την ιδιοκτησία. Υπάρχουν διάφορες περιβαλλοντολογικές και οικολογικές οργανώσεις. Φυσικά και υπάρχουν και διάφοροι Αλβανοί εθνικιστές οι οποίοι δεν θέλουν να ξεπολυθεί η χώρα και πάει λέγοντας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι... Μ' ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως, ναι, σας φυσικά, παρακολουθούμε φυσικά. Με προσοχή.
2: Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως εμάς είναι οι ντόπιοι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι της Νάρτας και του Σβερνή να μπορέσουν να απολαύσουν την περιουσία τους.
1: Γιατί υπάρχει προοπτική να γίνει κάτι τέτοιο εδώ που έχουμε φτάσει, κύριε Μπελέρη?
2: Εγώ θεωρώ ότι αν οι επενδυτές είναι σοβαροί και είναι αυτοί που λέγεται και δεν είναι τίποτα κατσαπλιάδες Αλβανοί που κρύβονται ίσω από σχήματα, είναι εκ των ουκάνευ. Σε όλο τον κόσμο οι επενδυτές είναι καλοδεχούμενοι. Την ευλογία. Τι είναι αυτοί οι επενδυτές που πάνε ο στρατός κατοχής νύχτα και με αδιαφάνεια?
0: Άρα αυτό το οποίο σας ανησυχεί...
2: Αν οι επενδυτές είναι κανονικοί, θα πάνε να μιλήσουν με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες.
0: Άρα αυτό το οποίο σας ανησυχεί εσάς, κύριε Μπλέρη, στην ουσία έχει να κάνει με την ταυτότητα, την πραγματική ταυτότητα των ανθρώπων που έχουν εμφανιστεί ως επενδυτές.
2: Ναι, έχει με ανησυχεί ασφαλώς αυτό, αλλά κυρίως ότι οι ντόπιοι κάτοικοι πρέπει να είναι μέρος αυτής της ανάπτυξης. Πρέπει να ωφεληθούν από την γη των προπάπων τους. Δεν γίνεται να υπάρξει ανάπτυξη πετάγοντας τον ντόπιο πληθυσμό, είτε αυτός είναι ελληνικής καταγωγής, είτε είναι αλβανική. Στην περίπτωσή μας, κατά την πλειοψηφία, είναι ελληνικής καταγωγής οι άνθρωποι που χάνουν το χωράφι.
1: Στο χωριό Σβέρνετς, πόσα μέλη της ελληνικής μειονότητας κατοικούν, πόσοι ζουν εκεί?
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν γύρω στους 6 με 7 χιλιάδες τα δύο χωριά αυτά. Είναι το πιο δυτικό. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν...

0: αγωγής. Το 2016 έχθασε ο κύριος Ράμας στις δηλώσεις του, δεν υπάρχει κανένας Έλληνας. Τα απορώ που το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών βρήκε αυτόν τον Έλληνα. Ενώ ο άνθρωπος σήμερα έχει βγει και στα οδανικά κανάλια, ο τραυματίας και ευθαρσός δηλώνει ότι είναι ελληνικής καταγωγής Αλβανός πολίτης και Έλληνας πολίτης ταυτόχρονα.
1: Άρα ηρωνικά το είπε ο κύριος Ράμα. Δεν γίνεται να μην γνωρίζει όπως μας το περιγράφεται.
0: Όχι. Ήθελε, ο κύριος Ράμα έχει πιαστεί για άλλη μια φορά με την κίδα στην πλάτη και προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Είναι η ίδια τακτική που έγινε κατά την περίπτωσή μου. Έχει να κάνει ακριβώς με το να έρθουν όσο πιο λίγα περιουσιακά στοιχεία στην ιδιοκτησία των ντόπιων κατοίκων ελληνικής καταγωγής, έτσι ώστε αυτοί να φτωχοποιηθούν και να ξαναγκαστούν να φύγουν και να παρατήσουν τις αιστείες.
2: Θα φέρετε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Βεβαίως, εγώ καταθέσω ερώτηση στην Επιτροπή και θα συνεννοηθώ με την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές και με άλλους συναδέλφους, πώς θα μπορούσαμε να αναδείξουμε παραπάνω αυτό το γεγονός, γιατί είναι οξύμορο μια χώρα που είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην αποδέχεται το γερό δικαίωμα της ιδιοκτησίας, να μην αποδέχεται το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού στους πολίτες της.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Μπελέρη, ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, είχε επισκεφθεί τα Τύρανα.
2: Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας.
1: Ναι, με συγχωρείτε, Εθνικής Άμυνας. Θεωρείτε ότι δεν είχε ενημερωθεί, ήταν ευνηδιαστικό αυτό που έγινε προχθές?
0: Ο κύριος Δένδιας, από ό,τι ανακοίνωσε μετά το ταξίδι, είχε πάει για συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις και το σκοπός του ταξιδιού του είχε να κάνει με θέματα του Υπουργείου του. Ασφαλώς και ο κύριος Δένδιας, είμαι σίγουρος, χωρίς να τον έχω ρωτήσει, ότι δεν θα είχε ενημερωθεί και δεν θα ήξερε το γεγονός αυτό. Η περίφραξη πρέπει να γίνει μία μέρα αφού έφυγε ο κύριος Δένδιας.
1: Είναι εντυπωσιακό πάντως το πώς κινείται η Αλβανία, γιατί ακριβώς είναι αυτό που είπατε, ότι βρίσκεται στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε μια τέτοια διαδικασία προφανώς θα ήθελε την Ελλάδα στο πλευρό της και όχι απέναντί της.
2: Εντάξει, είναι και άλλα όμως τα παιχνίδια εντός εισαγωγικών που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή.
0: Πάντως είναι οξύμερο, γιατί λεκτικά ο κύριος Ράμα θέλει να έχουμε καλές σχέσεις, αλλά στην πράξη κάνει οτιδήποτε για να χαλάσει τις σχέσεις. Και το χειρότερο όλων αυτών των ημερών είναι ότι τα φιλοκυβερνητικά, όχι ακραία εθνικιστικά μέσα, αλλά τα φιλοκυβερνητικά μέσα, συστημικά μέσα στην Αλβανία, έχουν εξαμολύσει έναν χιδαίο πόλεμο εναντίον της Ελλάδος συνολικότερα και εναντίον οτιδήποτε ελληνικού, με επιχειρήματα του τύπου ότι η Ελλάδα παρεμβαίνει να εμποδίσει την ανάπτυξη για να μην πάρουμε μέρος του ελληνικού τουρισμού.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατάσταση του τραυματία, του Έλληνα τραυματία, γνωρίζετε σε τι κατάσταση είναι?
0: Ευτυχώς είναι πάρα πολύ καλά. Είναι στο σπίτι του στην Αθήνα. Mm-hmm. Την πρώτη στιγμή οι προξενικές αρχές και η πρεσβεία μας Ατήρανα σε επικοινωνία μαζί του. Τον διευκόλυνε έτσι ώστε να μεταβεί στα Γιάννα, όπου του παρέσχεθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δόξα τω Θεώ, είναι καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε και βεβαίως θα είμαστε σε επαφή για να παρακολουθούμε το θέμα, κύριε Μπελέρη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πάρα πολύ καλή συνέχεια.
1: Ήταν μαζί μας ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Εμείς τώρα θα περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε με άλλα θέματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει σήμερα στη Βουλή τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σήμερα θα συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Κλειστό το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο Νετανιάχου. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Νέα επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε πρόσθετους κλάδους αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους. 21 ετών οδηγός στα Ιωάννινα έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων, απεγκλωβίστηκε με ελαφρά τραύματα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα συνδεθούμε τώρα με το Γεώπολη στη Λάρισα, γιατί έχουμε την εισαγγελική πρόταση σήμερα επί των παραστάσεων υποστήριξης κατηγορίας και είναι μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης που παρακολουθεί τη δίκη. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και επί των εστάσεων που έχουν κατατεθεί για την υποστήριξη κατηγορίας, πριν λίγο εισαγγελέα της έδρας του Τριμελές Εφετείου Κακουλήματων, είπε καταρχήν να γίνει δεκτή η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων για όλα τα βασικά αδικήματα, δηλαδή μιλάμε για την επικίνδυνη παρέβαση της συγκοινωνίας με αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θανάτων αλλά και βαριές σωματικές βλάβες, να απορριφθεί η παράσταση των συγγενών και των επιζώντων για τους τρεις κατηγορούμενους που αντιμετωπίζουν ειδικά για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Είναι αυτοί οι κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα γιατί συνδέονται με τη μετάταξη του σταθμάρχη σε συγκεκριμένη θέση. Να γίνει δεκτή η παράσταση επί εισαγγελέας υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων. Πρόκειται, λέει, για θέμα μείζωνος κοινωνικού ενδιαφέροντος. Επομένως, οι δικηγορικοί σύλλογοι κατ' εξαίρεση δικαιούνται να εκπροσωπούν το κοινωνικό σύλλογο σύνολο σε τέτοιες μεγάλες υποθέσεις και να απορριφθεί η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της Ένωσης Μηχανικών Έλψης, αλλά και να απορριφθεί η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας του Δημοσίου. Η εισαγγελέας είπε ότι είναι αόριστη επίκληση περίπαρξης περιουσιακής ζημίας του Δημοσίου από αυτό. Και έπρεπε, όπως σημείωσε, να λέει στην παράσταση εάν οι δύο σειρμοί που συγκρούστηκαν είναι ιδιοκτησίας του δημοσίου ή της εταιρείας που συνδέονται με αυτό. Τώρα περιμένουμε λίγο, είμαστε στα διαδικαστικά για να δούμε αν θα αρχίσουν οι τοποθετήσεις συνηγόρων ή θα περιμένουν να πάρουν την πρόταση απομονητοφωνημένη για να τοποθετηθούν.
0: Καταλαβαίνουμε, Κώστα, ότι ακόμα η δίκη είναι σε πρώιμο στάδιο.
1: Δηλαδή... Είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο η δίκη. Είμαστε ακόμη, σκεφτείτε, την νομιμοποίηση της υποστήριξης κατηγορίας, δηλαδή σε πολύ πρώιμο στάδιο. Δεν έχουμε μπει ακόμη στη διαδικασία της κατάθεσης ενστάσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι το καλοκαίρι νομίζω ότι θα το φάμε στα διαδικαστικά, στα δικονομικά που λένε και οι δικηγόροι. Και η ουσιαστική αποδεικτική διαδικασία, δηλαδή με την κατάθεση μαρτύρων, ενδεχομένως θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, αν πάμε καλά.
0: Τόσο μακρύ, μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κώστας Καντούρης ήταν μαζί μας από τη δίκη για τα Τέμπη.

0: πιο νωρίς από ό,τι συνήθως. Θα πάμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Γιατί έχει γίνει κάτι, πρέπει να μας το πει.
0: Υπάρχει λόγος, γιατί έχουμε τις πανελλαδικές και είπαμε παρά 10 θα μας μιλήσει καθηγητής για να μας πει τι ακριβώς σημαίνει έτσι, με την εξέταση. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας, αυτό σταθερή αξία δεν αλλάζει. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Έλα, Βασίλη, καλημέρα.
2: Παιδιά, καλημέρα. Πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Από πού θέλεις εσύ να μας ξεκινήσεις την εκπομπή?
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, με ΠΑΟΚ θα ήθελα να ξεκινήσω, με ΠΑΟΚ να τελειώνω.
1: Θέλε,
0: και η εθνική. ΠΑΟΚ, δηλαδή.
1: Θέλε. Έχουμε νέα, Βασίλη. Έχει πάθει αγκύλωση το δάχτυλο, να πατάω F5.
0: Ναι, την ανανέωσε για να δει την είδηση.
2: Ναι, για το Σπανούλι λες εσύ.
1: Ναι.
2: Πρόσεξε να δεις, όλες οι ενδείξεις μου με οδηγούν στην εκτίμηση ότι το θέμα είναι τυπικό. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Άρης έχει βγει στην αγορά και είναι σε συζητήσεις με παίκτες οι οποίοι είναι μάλιστα από το πάνω ράφι. Το ότι έχει συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος φεύγει από την ΑΕΚ και θα έρθει στον Άρη. Το ότι δείχνει ότι το προϋπολογισμό του θα είναι περισσότερο από 8-9 εκατομμύρια ευρώ ή τουλάχιστον θα είναι εκεί. Αυτά δείχνουν ότι το θέμα του Σπανούλη πλέον έχει μια τυπικότητα, δηλαδή την επίσημη ανακοίνωση. Γιατί πολύ απλά ο Άρης έχει πάει στο επόμενο βήμα, το οποίο επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ομάδος με σκοπό να διεκδικήσει το EuroCup της επόμενης περίοδου. Βάσει αυτού λοιπόν θεωρώ ότι το θέμα του Σπανούλη μοιάζει να είναι τυπικό. Βέβαια μετά από πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ οφείλω να πω ότι πάντα περιμένω τις επίσημες ανακοινώσεις, γιατί έχω δει πολλές ιστορίες να είναι κλεισμένες και την τελευταία στιγμή κάτι να συμβαίνει και να χαλάνε. Συνεπώς, έως ότου έρθει επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ Άρης, εγώ θα περιοριστώ σε αυτό το οποίο λέω εδώ και περίπου μια εβδομάδα, ότι δηλαδή υπάρχει μια διαφαινόμενη συμφωνία για ένα πολυετές συμβόλαιο, το οποίο πατάει πάνω σε ένα πολυετές πλάνο, αλλά περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Και επειδή αναφερθήκαμε στον Άρη, ο Άρης ποδοσφαιρικά προχωρά και στην αγορά των δικαιωμάτων του Μάρτιν Χόγκλα από τη Γρανάδα, έναντι ενός ποσού περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ, και ταυτοχρόνως θα ενεργοποιηθεί και συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Ο Καμερουνέζος, ο οποίος ήταν από τους πλέον κομβικούς παίκτες για τον Άρη στα play-off του πρωταθλήματος. Εγώ τα ξεκινούσα διαφορετικά βέβαια. Θα ξεκινούσα με τον τελικό του Champions League, έγινε το Σάββατο. Είπα και στα παιδιά το πρωί ένα εντυπωσιακό νούμερο. Είναι τα 16,2 εκατομμύρια ευρώ που ήταν παράνομα τον τελικό του Champions League μόνο στην Αγγλία. Μόνο στην Αγγλία ήταν 16,2 εκατομμύρια ευρώ και αυτό γιατί πολύ απλά ο τελικός προβλήθηκε σε συνδρομητικό κανάλι. Πολλοί δεν είχαν τη διάθεση να δώσουν τη συνδρομή και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις είναι 16,2 εκατομμύρια φιλάθλων οι οποίοι βρήκαν έναν τρόπο παράνομο για να παρακολουθήσουν την Άρσεναλ να γράφει ιστορία και την Παρή να κατακτά για δεύτερη διαδοχή χρονιά το Champions League. Στα πέναλτι φυσικά. Μάλιστα είναι η ένατη φορά, η ένατη ομάδα μάλλον που καταφέρει να κάνει τον back-to-back η Παρί. Η Άρσεναλ έγραψε ιστορία γιατί έγινε η μοναδική στην ιστορία του Champions League που κατάφερε να μην πάρει το τρόπαιο όντας αίτητη σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς αυτή τη διοργάνωση. Και ταυτοχρόνως είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει δώσει από 226 και περισσότερα παιχνίδια στο Champions League, αλλά δεν έχει καταφέρει να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο και μετά δύο χαμένους τελικούς, μία το 2006 απέναντι στην Μπαρτσελώνα και έναν ο τελευταίος στην Βουδαπέστη από την Παρί στα πέναλτι. Τώρα, κινούμαστε σε ρυθμούς μεταγραφικούς. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι, Μαρία, κάτι το οποίο να αξίζει να το αναφέρουμε, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι πάρα πολλά σενάρια, αλλά όχι κάτι ουσιαστικό σε μεταγραφικό επίπεδο. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία αγοράζει τον 29χρονο Ουκρανό δεξί εξτρέμ Ολεξάντερ Ζουτκόφ από την Τραμπζοσπορ, έναντι ενός ποσού 5 εκατομμυρίων ευρώ, ο ίδιος θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετές. Είναι ένας παίκτης ο οποίος προέρχεται από τα θύματα υποδομής της Σαχτάρ Ντονέτσκ. Πέρσι είχε 4 γκολ και 12 ασίστ στην πρωταθλήτρια ομάδα της Τουρκίας, η Τραμπζοσπορ, και έχει το εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο ότι όπου πηγαίνει παίρνει πρωτάθλημα, είτε μιλάμε για την Ουκρανία της Σαχτάρ, είτε για τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία, είτε μιλάμε τώρα για την Τραμπζοσπορ. Τώρα αύριο ξεκινούν οι τελικοί στην Α1 του μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο πρώτος αγώνας στις 9 η ώρα. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα υπερασπιστεί τον τίτλο του ή θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έδειξε η αλήθεια είναι σε καλή κατάσταση στην ημιτελική φάση απέναντι στον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη δυσκολεύτηκε αρκετά, πέρα βέβαια από τα όσα έγιναν στην Αθήνα. Σήμερα στις 5 έχουμε τον τέταρτο τελικό στην Α1 γυναικών στο Πόλο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 νίκες Βουλιαγμένης, αν νικήσει κατακτά το πρωτάθλημα. Κάτι που έχουν κάνει ούτως ή άλλως οι άντρες. Νίκησαν για τρίτη φορά τον Παναθηναϊκό στο Σαββατοκύριακο και κατέκτησαν το 40ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Μένοντας λίγο, πηγαίνοντας μάλλον ξανά στον εξωτερικό χώρο, μία από τις ειδήσεις προκάλεσαν εντύπωση ήταν η απόλυση του Άρνε Σλότ από τη Λίβερπουλ και μάλιστα η Λίβερπουλ η οποία θα προχωρήσει την πρόσληψη του Άντων Ιραόλα από την Μπορμούθ, ένας προπονητής ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην Κύπρο. Αλλά βέβαια η είδηση δυστυχώς, η οποία κυριαρχεί από εχθές, είναι η απώλεια του Μάριο Οικονόμου, του 34χρονου άλλοτε στόπερ της εθνικής ομάδας της ΑΕΚ της Κοπεχάγης. Ο Μάριος ο οποίος ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση μετά το τροχαίο στα Γιάννενα, έδωσε πολύ μεγάλη μάχη για να παραμείνει στη ζωή παρά τις πολύ σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και τελικώς εξέπνευσε και μάλιστα σήμερα θα τελεστεί νεκρόσιμος. Ακολουθία είναι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να αναφέρει το θάνατο ενός παιδιού, ενός ανθρώπου 34 χρονών. Εντάξει. Ο Μάριος ο οποίος είχε σταματήσει την καριέρα του πέρυσι, δεν υπάρχουν λόγια για τέτοιες ειδήσεις. Εν τω μεταξύ, τα ξημερώματα έφυγε σε ηλικία 80 ετών ο Ρικ Έντελμαν, ένας από τους πιο εμβληματικούς προπονητές στο NBA. Ήταν αυτός ο οποίος είχε φτιάξει την πολύ σπουδαία ομάδα του Portland, η οποία είχε πάει 2 φορές σε τελικούς NBA, δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο, μία έχασε από το Detroit και άλλη μία από το Chicago. Και πιστεύω, παιδιά, ότι τις επόμενες μέρες θα κινούμαστε περισσότερο στην δισογραφία του μπάσκετ, γιατί είναι φανερό ότι πιο γρήγορα θα κινούν οι ομάδες του μπάσκετ. Δηλαδή, είτε μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει σχηματίσει την ομάδα του κατά τα 10-12, τόσο έντονα, και τον Άρη, ο οποίος επίσης θα κινηθεί πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενες 15-20 μέρες, για να σχηματίσει και αυτός κατά μεγάλο ποσοστό την ομάδα της επόμενης χρονιάς.
1: Γιατί είναι σημαντικό, Βασίλη, αυτό που λέμε, το φρονίμων, τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν. Έχουν ήδη δηλαδή μαρκάρει τους στόχους τους, έχουν ήδη κάνει τις επικοινωνίες τους και εφόσον κλείνουν τα μέτωπα ένα-ένα, θα μπορούν να προχωρούν και στις ανακοινώσεις.
2: Παραδείγματος χάρη, ο ΠΑΟΚ πήρε με τον Καλάθι από την Ευρωλίγκα και στοχεύει περισσότερο σε παίκτες EuroCup με εξαίρεση. Εντάξει, το οποίο τριάρι προσπαθεί
0: να. Δεν ακούσαμε την εξαίρεση.
1: Με εξαίρεση.
2: Το τριάρι.
1: Ναι.
2: Το τριάρι, ναι. Αντιθέτως, ο Άρης βλέπω ότι κινείται ξεκάθαρα στην.
1: Το τριάρι του το έχει κλείσει, Βασίλειο ΠΑΟΚ. Γιατί ακούγεται ένα συγκεκριμένο όνομα γι' αυτό.
2: Για τον Κλάιμπεν, λες.
1: Ναι.
2: Ξέρω ότι είναι μια περίπτωση στην οποία τη συζητούν. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, όταν πηγαίνει σε επέκταση Ευρωλίγκα, πρέπει να κάνει και πολύ μεγάλη υπομονή και η προσφορά σου να είναι και πάρα πολύ μεγάλη, γιατί η προτεραιότητα των παικτών αυτών είναι να παραμείνουν στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι τόσο απλό να μπορέσει να του πείσει να έρθουν στο EuroCup.
0: Βασίλη.
1: Προλαβαίνουμε, γιατί και για τον Άρη κάτι ετοιμάζονταν να πει και τον διέκοψα.
0: Ναι. Πολύ γρήγορα, ναι.
2: Βασίλη. Να ρωτήσει.
1: Για τον Άρη, λέω, ενώ ξεκινούσες να λες για τον Άρη, για τις μεταγραφές, εκεί σε ρώτησε για το τριάρι του ΠΑΟΚ.
2: Όχι, έλεγα ότι ο Άρης βλέπω ότι κινείται, προσπαθεί να πάρει παίκτες οι οποίοι κάνουν και καλή χρονιά στην Ευρωλίγκα. Και αυτό σημαίνει ότι και θα χρειαστεί να κάνει πολύ καλύτερες προτάσεις και θα χρειαστεί να περιμένει.
1: Ναι.
2: Λέω, έτσι πώς είναι η κατάσταση. Δεν είναι εύκολο ένας παίκτης ο οποίος παίζει στην Ευρωλίγκα να υπογράψει 1η Ιουνίου σε ομάδα του EuroCup. Συνήθως μάλλον είναι μια διαδικασία εξάντλησης κάθε περιθωρίου για την Ευρωλίγκα και αν τελικώς δεν βρεθεί αυτό να πάει στο EuroCup. Μπορεί δηλαδή ο Άρης να χρειαστεί περισσότερο χρόνο ούτως ώστε να κλείσει κάποιους παίκτες, εκτός και αν χαμηλώσει αν χαμηλώσει λίγο το επίπεδο, αν πάει δηλαδή σε παίκτες επίπεδου EuroCup.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, καλή σου
1: Βασίλη.
0: Ημέρα. Τώρα πριν πάμε στο τραγουδάκι, να πούμε μια αίτηση της τελευταίας στιγμής από την πολιτική δισογραφία. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές. Υπάρχει και κείμενο αποχώρηση από 150 στελέχη. Είναι οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόχλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τσούφη και Θεανό Φωτίου. Τα ονόματα που υπήρχαν και στα δημοσίευμα, τις πληροφορίες που είχαμε και εμείς νωρίτερα, Χρήστο.
1: Είναι από τη Νέα Αριστερά. Στην ουσία, τι σημαίνει αυτό, διαλύεται και είναι βουλευτική
0: γιατί
1: ομάδα.
0: Γιατί μένει με τέσσερις μόνο βουλευτές. Αυτοί που μένουν είναι Ευκλήδης Τσακαλώτος, Θεόδωρος Δρίτσας ή Αναγνωστοπούλου και Πέτη Πέρκα. Άρα δεν συγκροτείται κοινοβουλευτική ομάδα. Και επαναλαμβάνουμε ότι το κείμενο αποχώρηση υπογράφουν συνολικά 150 στελέχη, συμπεριλαμβανομένων των 7 βουλευτών.
1: Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ένας ή μία, θα σου πω εγώ, από αυτούς που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, διαβεβαίωνε χθες με γραπτό μήνυμα ότι δεν υφίσταται αυτό το σενάριο. Χθες. Όπως αναφέρουν στο κείμενο της αποχώρησής τους, αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στο όριό του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Η Νέα Αριστερά δεν ήταν ένα κόμμα σιωπής ή ίσων αποστάσεων, ήταν η πολιτική δύναμη που μέσα σε όλο και πιο συντηρητικό και αυταρχικό πολιτικό περιβάλλον είχε χμηρό και τεκμηρωμένο κοινοβουλευτικό λόγο. Το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία με ή χωρίς τον Μητσοτάκη. Ακούμε αυτή την απέτηση. Εκεί βρίσκεται σήμερα η πραγματική μάχη. Για αυτόν τον σκοπό θα εργαστούμε. Διαβάζω τώρα αποσπάσματα από την ανακοίνωση. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι ετοιμάζονται για να συνενωθούν, να συγχωνευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα.

0: Για να δούμε, αυτή την αισιοδοξία της Dolly Parton θα την έχουν και όσοι συμμετείχαν σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μαθηματικά έγραψαν και κάποιοι νομίζω γράφουν ακόμη, Χρήστο.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε τώρα για τους μαθητές τους υποψηφίους στο Νεπάλ και είναι μαζί μας ο μαθηματικός ο κύριος Βασίλης Μποζατσίδης από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βόρειου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζατσίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Πώς ήταν τα θέματα σήμερα?
2: Τα θέματα μάλλον, τα παιδιά γράφουν ακόμη, νομίζω τώρα τελειώνουν σιγά σιγά. Τα θέματα μάλλον ήταν βατά, ήταν αναμενόμενα. Τουλάχιστον μέχρι μια βαθμολογία πέριξ του 15-16 θα φτάνανε σχετικά εύκολα, πιστεύω. Δεν θεωρώ ότι προκάλεσαν πανικό. Ίσα-ίσα τα παιδιά μπόρεσαν στην αρχή, θα μπορούσαν να μαζέψουν αρκετές μονάδες και να μειώσουν το άγχος τους. Αν θέλετε να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για κάθε θεματάκι.
0: Ναι, βεβαίως, για να καταλάβουμε έτσι πάνω κάτω πώς μπορεί να έγραψαν τα παιδιά μας.
2: Ναι, το πρώτο θέμα που είναι θέμα θεωρίας ήταν ξεκάθαρη, δεν έχει κάποια ιδιαίτερα λεπτά σημεία, οπότε ήταν αναμενόμενο και δεν θα είχε κάποιο πρόβλημα ο μαθητής. Το ίδιο και στο πρώτο θέμα, το θέμα Β που είναι το πρώτο θέμα ασκήσεων, που ήταν ένα καθαρά υπολογιστικό θέμα συναρτήσεων, που επίσης δεν είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Δηλαδή τα παιδιά αντιμετώπισαν δεκάδες τέτοια θέματα μέσα στη χρονιά. Βατό ήταν και το θέμα Γ, που είχε να κάνει με τη στατιστική, επίσης χωρίς δυσκολίες. Δηλαδή το σημαντικό στα σημερινά θέματα είναι ότι ανέβαινε μάλλον σχετικά απότομα η δυσκολία στο θέμα Δ. Μέχρι το Γ λοιπόν και τις 15 μονάδες από τις 20 μπορούσαν να φτάσουν οι προετοιμασμένοι μαθητές σχετικά εύκολα και χωρίς να έχει μεγάλη έκταση, να έχουν μεγάλη έκταση τα θέματα, οπότε και αυτό βοηθάει. Τώρα στο θέμα Δέλτα ήθελε βαθιά κατανόηση, ήθελε ικανότητα. Κυρίως στο Δέλτα 3, Δέλτα 4 ερώτημα είχε σημαντικές δυσκολίες. Και πάλι όμως θα πω πως ένας προετοιμασμένος μαθητής που έχει δουλέψει έχει δει τέτοια ερωτήματα, παρόλο που θα τον δυσκολέψουν, πιστεύω ότι δεν θα τον εκπλήξουν.
0: Δηλαδή
2: σε ό,τι
0: ήταν,
2: αφορά τώρα
0: ναι,
2: το χρόνο που έχουν, όπως είπα, δεν έχει έκταση μεγάλη τα θέματα, οπότε αυτό σίγουρα βοηθάει για να έχουν χρόνο τα παιδιά στα 2-3 δύσκολα ερωτήματα να μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν.
0: Πάντως κάθε χρόνο ακούμε για τα μαθηματικά, ειδικά για τα μαθηματικά των γενικών λυκείων, αλλά και ναι, για τα επαγγελματικά λύκεια, ότι είναι ουσιαστικά από τα πιο δύσκολα μαθήματα από αυτά, δηλαδή που αφαιρούν πολλούς βαθμούς. Θεωρείτε δηλαδή φέτος ότι μπορεί να αλλάξει αυτό, να είναι από τα δυνατά χαρτιά των υποψηφίων?
2: Κοιτάξτε, άλλο τα θέματα του ΓΕΛ, άλλο του ΕΠΑΛ, μεγάλη κουβέντα. Σε ό,τι αφορά το ΕΠΑΛ, αν το συγκρίνω και με τα προηγούμενα 2 χρόνια τουλάχιστον, νομίζω ότι αν δεν πω ότι ο βαθμός ήταν λίγο πιο, το επίπεδο λίγο πιο χαμηλό, τουλάχιστον ήταν ίδιο με το περσινό, δεν έχει δυσκολίες. Τουλάχιστον, όπως είπαμε, για βαθμολογίες που μπορεί να φτάσουν στο 15-16, που είναι σημαντικές βαθμολογίες για τα μαθηματικά και για τα ΕΠΑΛ.
0: Μα εγώ θυμάμαι, δηλαδή, κύριε Μποζατζίδη, μια χρονιά, πάλι για τα ΓΕΛ, εκεί θα αναφερθώ, ότι είχαν γράψει ένα πόσο της εκατό, πάνω από 50% κάτω από τη βάση μαθητές. Γιατί ήταν ακριβώς πολύ δύσκολα τα μαθήματα.
2: Σχεδόν κανόνας, δεν ήταν μια χρονιά. Δηλαδή, πέριξ του 50% γράφουν κάτω από τη βάση, αλλά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει μόνο με τα θέματα. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι έχει να κάνει περισσότερο με ότι τα μαθηματικά απαιτούν δουλειά ετών. Δεν μπορεί ένα παιδί να ασχοληθεί, να δώσει τον καλύτερο του αυτό στη Δευτέρα, στην Τρίτη Λυκείου και να κάπου θα δυσκολευτεί. Δηλαδή θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια από τα προηγούμενα χρόνια και εκεί νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα και όχι τα θέματα που θα πέσουν την εκάστοτε χρονιά.
0: Πάντως είναι και αυτό που λέτε, ότι η ύλη στα μαθηματικά των ΕΠΑΛ είναι διαφορετική από την ύλη στα μαθηματικά των γενικών λυκείων.
2: Ναι,
0: έτσι, αυτό να το διευκρινίσουμε.
2: Είναι άλλη στόχευση, είναι πολύ λιγότερη ύλη. Ναι, δεν έχει καμία σχέση η ύλη των μαθηματικών των ΓΕΛ με το ΕΠΑΛ.
0: Άρα με το υπάρχον σύστημα, έναν μαθητή που είναι μέτριος και θα ήθελε να πάρει μια κατεύθυνση που να έχει μέσα και μαθηματικά, εσείς θα προτείνετε να επιλέξει, αν είναι στη φάση δηλαδή γυμνασίου τώρα και επιλέγει που θα πάει, να επιλέξει το υπάλατη για το γενικό λύκειο?
2: Εξαρτάται τη στόχευσή του σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχολές που θέλει να σημαδέψει. Συνήθως δεν έχουν σχέση με τις ΔΕ, δηλαδή μπορούν τα παιδιά του ΕΠΑΛ να πάνε και σε σχολές που είναι κυρίως στόχος των γενικών λυκείων, αλλά δεν είναι αυτός η κύρια στόχευσή τους. Δηλαδή είναι άλλες οι σχολές που φέρνουν.
0: Έχουν λιγότερες επιλογές δηλαδή στις σχολές, λέτε.
2: Ναι, και παίρνοντας μια διαδρομή του ΕΠΑΛ θα δυσκολευτούν και στην ίδια τη σχολή αν διαλέξουν κάποιο πανεπιστήμιο τέτοιου είδους. Δηλαδή θα έχουν δυσκολίες ακόμη και αν μπορέσουν να περάσουν, που είναι μικρότερο το ποσοστό.
0: Όχι, εγώ δεν αναφέρομαι σε σχολές που είναι αμιγώς με μαθηματικά. Δηλαδή η σχολή πληροφορικής, για παράδειγμα, που έχει ένα από τα μαθήματα της κατεύθυνσης για να μπει σε αυτή τη σχολή είναι και τα μαθηματικά. Δεν είναι το βασικό, αλλά είναι ένα από αυτά. Μήπως είναι προτιμότερο να επιλέξουν τα ΕΠΑΛ οι μαθητές?
2: Όχι, θεωρώ πως όχι. Αν θέλετε τη δικιά μου άποψη, νομίζω πως αυτό έχει να κάνει με την προετοιμασία που θα κάνει το παιδί στα προηγούμενα χρόνια και αυτό δεν θα το βοηθήσει, θεωρώ, να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή.
0: Μάλιστα. Πολύ χρήσιμα όσα μας είπατε, κύριε Ποζατζίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Όντως είναι μεγάλη κουβέντα. Απλά μας δημιουργήθηκε αυτή η απορία, γιατί μιλάμε για το ίδιο μάθημα που διδάσκεται διαφορετικά. Όχι διαφορετικά διδάσκεται, απλά είναι άλλη ύλη για τα γενικά λύκεια και άλλη για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Σαφώς διαφορετική όμως. Είναι δηλαδή τεράστια διαφορά. Δεν έχει να κάνει το ότι είναι μαθηματικά τα μεν και μαθηματικά τα δε. Είναι τεράστια διαφορά και σαν ύλη, σαν όγκο, σαν δυσκολία θεμάτων δεν έχει σχέση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε και πάλι καλή επιτυχία στους μαθητές.
2: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Βασίλης Ποζατζίδης, μαθηματικός από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος. Και κάπου εμείς θα πρέπει να φύγουμε από το στούντιο, Χρήστο. Τελείωσε η εκπομπή μας.
1: Για να ακολουθήσει η επόμενη στάση ενημέρωση.
0: Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσαχύρη.
0: Τον ήχο μας ρύθμισε η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επέλεξε ο Γιάννης Δημητρούδης. Από όλους εμάς ευχές να περάσετε όμορφα. Σήμερα είναι ουσιαστικά η πρώτη εργάσιμη μέρα του Ιουνίου και του καλοκαιριού. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
1: Και ως γνωστόν, μη μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα καταθέτει στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα ακολουθήσει από εβδομάδα για να προσδιοριστεί ο χρόνος έναρξης των εργασιών της Επιτροπής για τον καθορισμό των προσαναθεώρηση άρθρων. Το κυβερνών κόμμα έπειτα από τρίμηνη εσωκομματική διαβούλευση μετά την επιστολή του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα στις 2 Φεβρουαρίου κατέληξε σε ένα σώμα 30 άρθρων προς αναθεώρηση μεταξύ των προτάσεων η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Στα κόμματα της κεντροαριστεράς έντονη είναι η κινητικότητα με την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Δημήτρη Τζανακόπουλο. Μετά την ανεξαρτητοποίησή τους, η Νέα Αριστερά δεν θα διαθέτει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα υποβληθούν και σε τοξικολογικές εξετάσεις. Κρίσιμη ισορροπία στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει στο ABC News ότι πιστεύει πως θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Σε μπλοκάρισμα της διαπραγματευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχωράει η Τεχεράνη προκειμένου να μπει φραγμός στο Ισραήλ που βομβαρδίζει και καταλαμβάνει εδάφη του Λιβάνου αλλά και της Γάζας. Χτες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού που υποστηρίζει ότι ελέγχονται από τη Χεσμπολά. Εκτάκτως συνεδρίο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν επίγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Εκτοξεύθηκαν για άλλη μια φορά οι τιμές του πετρελαίου μετά την πληροφορία σχετικά με την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τα μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ στη συνέχεια οι υποψήφοι θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Μιλώντας στον 102 FM, ο Βασίλης Μποζατζίδης, μαθηματικός και μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, είπε ότι τα θέματα σήμερα ήταν βατά, αναμενόμενα, τουλάχιστον μέχρι 15-16 θα μπορούσαν να φτάσουν σχετικά εύκολα οι υποψήφοι, ενώ η δυσκολία ανέβαινε απότομα στο τέταρτο θέμα. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας έκανε γνωστό ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, ενώ οι οδηγοί που θα κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και θα συνεχίζουν μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος με τελικό προορισμό τη Λεωφόρος Στρατού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στις Σύραγγες λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης. Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από το νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης ως το βόρειο ανισόπεδο κόμβο και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου. συνεχίζεται σήμερα με φόντο τις αντιρρήσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου το επόμενο στάδιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με την πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το ποιες από τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Και μια ματιά στον καιρό, σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναμένονται σήμερα τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Νεφώσεις και στα γύρω ορεινά τοπικές μπόρες προβλέπονται και για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς μας ήρθε το καινούριο το δίδυμο. Εύη Τσαμπάζη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Εξ αριστερών μου. Καλά, με την Εύη είναι μια ωραία ιστορία. Γνωριζόμαστε καμιά τριανταριά χρόνια.
1: Εκεί.
0: Αλλά δεν είχαμε συνυπάρξει ποτέ κάτω από την ίδια ραδιοφωνική τηλεοπτική
1: Μόνο
0: στέγη.
1: Στα ρεπορτάζ. Ο καθένας για άλλο μέσο.
0: Για άλλο μέσο, ναι.
1: Και υπάρχει συνεργασία και σε αυτό
0: γενικότερη,
1: το κομμάτι.
0: Μπράβο, και γενικότερη γνωριμία. Είμαστε 30 χρόνια τώρα, από 5 χρονών δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Πολύ τώρα χαίρομαι πάντως που συνυπάρχουμε και στον αέρα. Και
0: εγώ. Καλή μας αρχή. Εσύ βεβαίως αυτές τις μέρες τώρα. Έχεις γενικώς, έτσι. Ναι,
1: ήμουνα και το τριήμερο.
0: Και
1: εδώ.
0: Το τριήμερο με τον Εμίλιο, με τον.
1: Έτσι, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή με τον Εμίλιο Σαμπρανίδη.
0: Με τον Εμίλιο, με τον Αλέξανδρο, με όλο τον καλό τον κόσμο. Λοιπόν, ο Νίκος Κακαρίκος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Μάτα Σαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές. Το Viber του σταθμού βεβαίως δεν παραλείπεται να στέλνετε στο 6930078228. Είναι εντελώς δωρεάν. Μπαίνετε, ρίχνετε το μηνυματάκι σας. Και μας βοηθάτε σε κάθε περίπτωση να είμαστε καλύτεροι, γιατί παίρνουμε πολλά ερεθίσματα από τις δικές σας τοποθετήσεις. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, λέγαμε με Εύη να ξεκινήσουμε με τρίμερο κλπ.
1: Που επιστρέψατε, που πήγατε,
0: μπράβο,
1: τι κάνατε,
0: ναι.
1: Αλλά εδώ μας πρόλαβανε οι εξελίξεις.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια, εξελίξεις που ήταν ούτως ή άλλως προσχεδιασμένες και αναμενόμενες, ναι. Καθώς όλο το τρίμερο υπήρχαν οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ ότι 4 ή 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα ανεξαρτητοποιηθούν. Τελικά 7 ανεξαρτητοποιηθούν. Εξαρτητοποιήθηκαν πριν από 5-10 λεπτά.
0: Συν 143
1: αυτό.
0: Στελέχη που υπογράφουν μια επιστολή. Εγώ να σου πω την αμαρτία μου το τριήμερο που έλειπα. Είχα αυτή την αγωνία. Λέω, θα πέσουν πάνω μας στην εκπομπή μας, θα ανεξαρτητοποιηθούν εκ των προτέρων για να έχουμε να το λέμε σαν είδηση ή θα το έχουμε να το λέμε σαν ρεπορτάζ. Βεβαίως να πούμε ότι απευθυνθήκαμε ήδη σε κάποιους από τους 7 βουλευτές της πάλε ποτέ πλέον κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, διότι διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεν
1: θα είναι
0: πια.
1: Καν στη Βουλή με τόσους λίγους που έχουν μείνει, 3 νομίζω.
0: Ναι, τίποτα. Είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Και αυτοί όπως ανεξάρτητοι βουλευτές, για όσο θα είναι ανεξάρτητοι βουλευτές, έτσι. Ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Χτσιόγλου, να πούμε καταρχήν ποιοι είναι οι 7 που αποχώρησαν.
1: Αλέξης Χαρίτσης, Εύη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρη Τζανακόπουλος. Κόπουλος και τα 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς που αποχώρησαν και αυτά.
0: Εμείς έλεγα ότι απευθυνθήκαμε και μας παρέπεψαν, είπαν δεν θα κάνουμε δηλώσεις και μας παρέπεψαν ακριβώς στην
1: επιστολή που έστειλαν,
0: στην οποία μεταξύ άλλων
1: υπογραμμίζουν ότι το κόμμα διατήρησε αιχμηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο και ανέπτυξε κινηματική δράση σε μια περίοδο κατά την οποία όπως εκτιμούν το πολιτικό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο συντηρητικό και αυταρχικό, ενώ παράλληλα στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι επεξεργάστηκαν και στήριξαν ριζοσπαστικές προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη δημοκρατία και την κοινωνία.
0: Τώρα πάμε στο ζουμί όμως. Λένε, σήμερα βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη, σε όλα αυτά τα οποία τονίζουν. Σεβόμαστε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες. Σήμερα οι διαφορετικές μας εκτιμήσεις μας οδηγούν σε διαφορετικές διαδρομές. Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αν η αριστερά δεν μπορεί να υπηρετήσει σήμερα αυτό το μέτωπο, για να φύγει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν μπορεί να υπηρετήσει και τον απαραίτητο αγώνα για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Τώρα, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, που λέει το ρεπορτάζ ότι αργά ή γρήγορα θα κατευθυνθούν οι βουλευτές αυτοί.
1: Στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, εκεί συμπαράταξη ούτως ή άλλως. Το θέμα ποιο είναι, κάποιες πληροφορίες λένε ότι δεν θα προσχωρήσουν ακόμη, ότι θα κρατήσουν τις έδρες τους, γιατί για να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα είναι ξεκάθαρο, το έχει πει αρκετές φορές και στελέχη βέβαια της Ελλάς, ότι όσοι πάνε στην Ελλάς δεν πρέπει να είναι βουλευτές. Οπότε για να τους δεχτεί, επειδή δεν θέλει να δεχτεί αυτή η συμπαράταξη κόμματα, θέλει μεμονωμένους, θα πρέπει να αφήσουν την έδρα τους και μετά να χτυπήσουν τακ-τακ την πόρτα της Ελλάς και να πούνε ήρθαμε, μας θέλετε, γιατί κάτι κάπως έτσι θα γίνει.
0: Σας θέλουμε, φαντάζομαι θα πει, αλλά αναμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον, με πάρα πολύ ενδιαφέρον την τοποθέτηση, την επίσημη της Νέας Αριστεράς. Περιμένουμε να δούμε το κόμμα της Νέας Αριστεράς, διαχειρός Γαβρίλη Σακελαρίδη, ποια θα είναι η απάντηση ουσιαστικά σε αυτή την ανεξαρτητοποίηση και τα καρφιά που είναι, είμαι βέβαιος ότι θα ρίχνουν για το γεγονός ότι παρετούνται αλλά κρατούν τις έδρες τους και έτσι ουσιαστικά συντελούν αυτοί στο να ξεκληριστεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
1: Οι έδρες βέβαια δεν είναι της Νέας Αριστεράς, να θυμίσουμε, είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Οι έδρες έχουν πάει μια πολύ μεγάλη βόλτα.
1: Ναι, ήταν ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγαινε αριστερά. Δεν είναι της Νέας Αριστεράς.
0: Και τώρα αυτές οι έδρες, βεβαίως οι κάτοχοι τους θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτές οι έδρες τώρα είναι ένα πολύ ωραίο όταν θα παραιτηθούν οι συγκεκριμένοι, διότι η Νέα Αριστερά έχει βγει με ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς.
0: Άρα τις έδρες αυτές οι 7 όταν τις εγκαταλείψουν θα τις πάρουν κάποιοι επιλαχόντες
1: από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Οπότε είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Θα τα πούμε βέβαια και στη
1: συνέχεια. Για να δούμε βέβαια πότε θα αφήσουν και τις έδρες τους, γιατί έχει και αυτό ενδιαφέρον. Στην ανακοίνωση που περιμένουμε από τον κύριο Γαβριλίδη, νομίζω ότι θα δώσει και το στίγμα της επόμενης μέρας της Νέας Αριστεράς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι αυτό το κομμάτι που έμεινε θα ήθελε, ας πούμε, και μια συνεργασία με το Γιάννη Βαρουφάκη.
0: Πλην ενός, θα τον φωτογραφήσω, δεν θα τον πω. Είναι άνθρωπος ο οποίος για λόγους που έχουν να κάνουν με τη θέση που έλαβε όταν έφυγε ο κύριος Βαρουφάκης και οι υπόλοιποι από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει να ακούει για Γιάννη Βαρουφάκη. Και προσωπικά και επειδή, να το πω και έτσι, του πιπηλήσαν και τα αυτιά και συμφωνούσε βεβαίως ότι οι Ευρωπαίοι όταν πήγαινε και τους συναντούσε, άλλο πια δεν μπορώ να το ζωγραφίσω για ποιον μιλάω.
1: Ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν. Πάντως έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ να δούμε. Φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό, φοβάμαι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Δηλαδή είναι πάρα πολύ οι ανεξάρτητοι βουλευτές, νομίζω είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν τόσοι πολλοί ανεξάρτητοι, νομίζω ήταν στους 27-28, είναι 7 τώρα.
0: Και περίμενε, γιατί το λες πολύ σωστά, η αξιωματική αντιπολίτευση που σήμερα είναι το Πασόκ και ένας Θεός ξέρει μέχρι την Παρασκευή τι έχουμε να δούμε και από το Πασόκ, γιατί και εκεί ο κύριος Δούκας, άντε λέγαμε θα τα ξεκινήσουμε αλλιώς, ας τα πούμε και αυτά, ότι και στο Πασόκ υπάρχει ένα τερατώδες πρόβλημα με τον κύριο Δούκα, ο οποίος βγήκε ουσιαστικά και είπε να συμμαχήσουμε προεκλογικά, μετεκλογικά,
1: στη δεύτερη Κυριακή. Στη δεύτερη Κυριακή και έφερε ως παράδειγμα αυτό που έγινε στο Δήμο Αθηναίων.
0: Ναι.
1: Έτσι, ότι συνεργάστηκε με τον κύριο Ζαχαριάδη και τελικά δεν πήραν μόνο το άθροισμα των δύο αποτελεσμάτων που είχαν την πρώτη Κυριακή, πήραν, ας πούμε, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Εγώ θα σου πω όμως ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω και θα το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι στην καρδιά του ο κύριος Δούκας πάντοτε και πριν την απόφαση του συνεδρίου και μετά την απόφαση του συνεδρίου που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο μοναδικός με τον οποίο δεν συνεργαζόμαστε, στην καρδιά του ο κύριος Δούκας πάρα πολύ θα την ήθελε μια συνεργασία ακόμη και προεκλογικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Το λέω εγώ με τα λόγου γνώσεως. Από εκεί
1: και
0: πέρα.
1: Αυτό φαίνεται λίγο και από τις δηλώσεις. Δεν είναι
0: ακριβώς
1: τέτοιο. Βέβαια η κυρία Διαμαντοπούλου το άκουσε, καθόλου δεν της άρεσε. Είχαμε έτσι μια αντίδραση από την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία λέει ότι το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν. Μια που μιλούσαμε για ανεξαρτητοποίηση και τέτοια, να πούμε ότι και ο Πέτρος Κόκαλης, ο ιδρυτής και γραμματέας του κόμματος Κόσμος, ανακοίνωσε μέσα στο τριήμερο πως παραιτείται από τη θέση του και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα που ο ίδιος ίδρυσε τον περασμένο Ιούλιο.
0: Οπότε, φεύγοντας από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, φεύγοντας έφτιαξε και αυτός τον κόσμο και τώρα επιστρέφει για να πάει και αυτός. Αυτός είναι σίγουρος επίσης ότι πάει με τον Αλέξη Τσίπρα, σιγουράκι εντελώς. Είναι η συνιστόσα της οικολογίας που είπε ο Αλέξης Τσίπρας να μαζέψουμε τις τρεις μεγάλες συνιστώσεις, αριστερά, σοσιαλδημοκρατία και οικολογία. Να και ο κύριος Κόκαλης μέσα. Και να δούμε και πόσοι ακόμα από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε εκεί, γιατί οι πληροφορίες που έχω λένε ότι τουλάχιστον η μισή βλέπουν προς τα εκεί, τουλάχιστον η μισή, να μην πω παραπάνω, κάτι που έχει εξοργήσει βεβαίως και τον κύριο Πολάκη και πολλά άλλα στελέχη, τα οποία πλέον πρώτον ζητούν να ξεκαθαρίσει η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα πλέον, εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται να στέργει σε αυτό το αίτημα για συμπόρευση όλων των προοδευτικών δυνάμεων, και θα έλεγε κανείς ότι και η θέση του Σοκράτη Φάμελου, η καρέκλα του τρίζει πάρα πολύ επικίνδυνα, γιατί ήδη ακούμε Νίκο Κοτζιά, ακούμε Λούκα Κατσέλη ως επικεφαλής αυτού του.
1: Τώρα βέβαια αυτό θα φανεί και φορέα περισσότερο και την Κυριακή, την Κυριακή λέω, το Σάββατο,
0: το Σάββατο.
1: 6 του μήνα, ναι, που υπάρχει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα φανούν πολλά πράγματα, ποιοι θα προσέλθουν, ποιοι θα αποχωρήσουν, γιατί υπάρχουν και ρεπορτάζ και πληροφορίες που λένε ότι κάποιοι δεν θα πάνε. Τέλος πάντων, θα το δούμε.
0: Και πληροφορίες λέω. Πολύ ενδιαφέρον. Ο κύριος Πολάκης θα προσέλθει. Θα τον αφήσουν να μπει,
1: γιατί έχει
0: ή δεν θα τον αφήσουν.
1: Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων, πάντως και αυτή η συμπαράταξη έχει ενδιαφέρον το πώς θα γίνει, θεωρώ, γιατί βλέπουμε ότι κόμματα της κεντροαριστεράς δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δηλαδή, μέσα σε όλα τα κόμματα υπάρχουν δύο κατευθύνσεις. Πώς μπορούν να
0: πούμε τέσσερις.
1: Κόμματα. Ναι, είπα να πω μόνο δύο, κατάλαβες. Λοιπόν, πώς αυτά τα κόμματα θα μπορέσουν να συμπορευτούν, να συνεργαστούν, όταν μέσα στο εσωτερικό του ίδιου κόμματος υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
0: Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ίσως γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει: τώρα εγώ δεν θα ασχοληθώ με αυτά. Θα κάνω σήμερα την πρότασή μου για την αναθεώρηση του συντάγματος. Βασικά πάνω στην ατζέντα αυτή της κυβέρνησης, ότι εμείς δεν κοιτάμε τους αντιπάλους μας, ειδικά όταν σφάζονται και χαμογελάμε και λίγο χερέκακα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Η δημοσκόπηση τελευταία
1: Opinion Poll, ναι.
0: Τον έβγαλε πάλι με τριάρι μπροστά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Double score έχει από τον Τσίπρα που είναι δεύτερος. Καλά, το Πασόκ τέταρτο.
0: Τέταρτο. Αυτά βλέπει ο κύριος Δούκας και σου λέει: α, γιατί να είμαι τέταρτος, να πάω με το δεύτερο. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Λοιπόν, σε κάτι, κάθε
1: πάντως
0: περίπτωση,
1: κάτι. Τι έχει γίνει στο Πασόκ δεν μπορώ να καταλάβω και πραγματικά.
0: Θα μας τα πούν. Έχουμε καλεσμένους και από Ελλάς και από Πασόκ και από Νέα Δημοκρατία και από Νέα Αριστερά. Κουράσαμε λίγο τον κόσμο με την μπάρλα μας. Πολύ ωραία τα λέμε.
1: Ναι.
0: Και φάτι ήρθαμε από το τριήμερο.
1: Α,
0: εγώ
1: τον
0: διακοπώνεσαι τη.
1: Μετά τη μουσική ανάσα θα μας πει ο Ιώνας που πήγε, τι παρατήρησε.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, το τριήμερο δεν πήγες μόνο εσύ και κάποιοι άλλοι τριήμερο έτσι για να διασκεδάσετε. Κάποιοι βγήκαν και έκαναν και ελέγχους.
0: Και ελέγχους και ρίξανε καμπάνες.
1: Ναι.
0: Τραούδιν.

0: Λοιπόν, ωραία μας ήρθε το τρίμερο, ωραία μας μπήκε, ωραία μας βγήκε.
1: Πού
0: κάναμε
1: πήγες,
0: και το πρώτο μπάνιο μας.
1: Α, έκανες πρώτο μπάνιο.
0: Το έκανα το πρώτο.
1: Ρε,
0: βαφτίστηκα,
1: φίλε.
0: Βαφτίστηκα και μάλιστα βαφτίστηκα προκαλοκαιριού. 31 Μαΐου την Κυριακή, εγώ.
1: Πώς ήταν
0: μπήκα.
1: Η θάλασσα. Γιατί ήταν... εγώ ξέρω, άμα δεν βράζει η θάλασσα,
0: όχι,
1: δύσκολα μπαίνει.
0: Η θάλασσα ήταν κρύα, ήταν καλή, αυτό που λέω εγώ πάντα. Η ιδανική για τους κολυμβητές. Δηλαδή να θέλει και λίγο έτσι να σε οθεί να κάνεις λίγο κολύμπι, για να μπορέσεις να κινηθείς, να κάνεις και λίγο γυμναστική.
1: Πού πήγες, ποια περιοχή επέλεξες.
0: Την περιοχή δεν θα την πούμε και δεν θα την πω για ένα λόγο και μόνο.
1: Γιατί? Δεν πήγες στην Αθηνά εκεί η Ριβιέρα πάντως.
0: Όχι,
1: εκεί
0: πήγα...
1: έγιναν οι σαρωτικοί και στοχευμένοι έλεγχοι.
0: Θα τα πούμε. Να πω πρώτα λίγο ότι δεν το μαρτυρώ που, μπορεί να το μαρτυρήσω αν το ξαναπαρατηρήσω, πήγαμε σε ένα πολύ έτσι πολυπληθές beach bar, ούτε την περιοχή τη λέω ούτε πουθενά, το οποίο όμως εν μέσω τριμέρου Αγίου Πνεύματος είχε όλες και όλες δύο κοπελίτσες, οι οποίες τρέχανε σαν μπαλαβές να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες κόσμου, όπως είναι φυσικό και αυτές τα είχαν παίξει και ο κόσμος δεν εξυπηρετούνταν. Ρώτησα την κοπέλα, γιατί κορίτσι μου, γιατί μόνο εσείς οι δύο? Λέει, να δεν άρχισε ακόμα η σεζόν, δεν έκανε κλπ. Εγώ διαπιστώνω ότι φαίνεται, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι για να γλιτώσουν κανένα μεροκάματο, βάλανε δύο κοριτσάκια όλα και όλα, τα οποία τα ξεθεώσανε. Θέλω να πιστεύω ότι είναι η εξαίρεση και ότι δεν είναι ο κανόνας. Εγώ είπα στην ίδια την κοπέλα ότι θα επανέλθω κάποια στιγμή και θα τσεκάρω αν έχουν προσλάβει περισσότερους για να σας κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη, ή σας έχουν δώσει συνθήκες κάτεργου από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι, ποιος ξέρει, τις 9 το βράδυ, να προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε 500 άτομα την ώρα. Λοιπόν, να μην ξεκινήσει έτσι ο τουρισμός. Έχουμε πάρα πολλές προσδοκίες φέτος από τον τουρισμό μας, η ατμομηχανή μας δικαίως, αλλά με σεβασμό στους εργαζόμενους. Πες για τα προστήματα τώρα εδώ που
1: ναι,
0: πέσανε.
1: Είχαμε πολλούς ελέγχους στις ΑΔΕ, όπως είπα, σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου εκεί υπήρχε και αρκετός κόσμος. Τα συνεργεία της ΑΔΕ έκαναν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου εκεί υπήρχε και αρκετός κόσμος. Τα συνεργεία της ΑΔΕ έκαναν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρους

0: που πονά, γιατί το 48, αν το διαιρέσει για το 110 κλπ. Δεν είναι και κανένα τρελό πρόστιμο με τους τζίρους που κάνανε
1: 84.
0: Όλοι αυτοί οι Τι είπα εγώ, 48,
1: ναι, ναι, ναι, δεν πειράζει.
0: Ναι, λοιπόν,
1: είμαι εδώ για να σε διορθώνω.
0: Να με διορθώνεις, ναι. Η φωνή της συνείδησης εδώ, ναι. και επειδή είσαι και έτσι, έχεις αυτό το στυλ με τα γυαλάκια.
1: Είσαι σαν δασκάλα, δεν είμαι, δεν είμαι σαν δασκάλα, έτσι.
0: Τους κακούς μαθητές, ελπίζω να είμαι καλός μαθητής. γενικότερα και στη διάρκεια της συνεργασίας μας, σε κάθε περίπτωση να πω ότι αυτό δεν είναι ένα ποσό σοβαρό, με δεδομένο το γεγονός ότι μόνο από τη φοροδιαφυγή αυτή με τους τζίρους που κάνανε. Το έχουν πάρει στο υπερτριπλάσιο. Εκεί που πονάει πραγματικά είναι το σφράγισμα.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί που πονάει, ναι, είναι το
1: και εκεί είναι που χάνουν τα λεφτά. Λοιπόν, πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, να πούμε μια έτσι είδηση πολύ θλιβερή για εμάς που είμαστε στην ΕΡΤΡΙΑ. Έφυγε από τη ζωή χθες ο Λευτέρης Κογκαλίδης, σε ηλικία 83 ετών. Άφησε πίσω του ένα πολυσχηδές και τεράστιο έργο που σφράγισε την ιστορία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα, ενίσχυσε το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας και πολλαπλασίασε τις γέφυρες της επικοινωνίας με τη διεθνή σκηνή. Άρχισε να δημοσιογραφεί το 1962, συνεργάστηκε με τη Νέα Αλήθεια, τον Ελληνικό Βορρά, την Εσπερινή Ώρα, τη Μακεδονία, με πάρα πολλά μέσα, πάρα πολλά ραδιόφωνα. Εντάξει, οι εκπομπές του στο ραδιόφωνο νομίζω ήταν πιλότος για όλους όσους έχουν ασχοληθεί με το ραδιόφωνο. Η κηδεία θα γίνει σε λίγη ώρα στις 12.30 από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλαμαριά και η Ένωση Συντακτών βέβαια με εφημερίδων εκφράζει τα συλληπιτήρια, όπως και πάρα πολλοί συνάδελφοι.
0: Δεν ξέρω αν είχε συνεργαστεί. Ο Λευτέρης ο Κογκαλίδης, όχι απλά είχα συνεργαστεί. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης ήταν ο πρώτος άνθρωπος, έτσι έτυχε, ο οποίος διόρθωσε δημοσιογραφικό μου κείμενο.
1: Ναι.
0: Όταν πρωτοπήγα στον Ελληνικό Βορρά, στις σελίδες της Νεολαίας τότε, από εκεί ξεκίνησα και σιγά σιγά βεβαίως με τράβηξε η δημοσιογραφία. Οπότε έχω μια ιδιαίτερη. Πάντοτε θα θυμάμαι ότι ήταν ο πρώτος ο οποίος με έβαλε σε κάποιο λούκι, έτσι, ναι. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης, βεβαίως με πολυσχηδή παρουσία, όπως είπες και εσύ, Έφη, με παρουσία και σε συνεργασίες διεθνείς, έτσι, του ραδιοφώνου, ναι, του ελληνικού, ναι. με ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, με δίκτυο που είχε να κάνει με την δικτύωση των ραδιοφωνικών σταθμών. Η κηδεία, είπαμε, στις 12.30.
1: Και με μια φοβερή διάθεση να βοηθάει όσους έμπαιναν στο επάγγελμα. Εμένα τουλάχιστον, εγώ δεν είχα δουλέψει στον ίδιο σταθμό με τον Λευτέρη, απλώς μας συνέδε έτσι μια πολύ ωραία σχέση εκτίμησης, φιλική. Καλό του ταξίδι λοιπόν, καλό ταξίδι στο Λευτέρη Κογκαλίδη.
0: Καλό του ταξίδι, εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα, η Νέα Αριστερά μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών αποχώρησαν και 143 στελέχη του κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει στη Βουλή τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του που κατηγορείται από ανθρωποκτονία από πρόθεση. Κλειστό το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνας στο ύψος των σειράγκων της Κατερίνης αύριο από τις 8 το πρωί ως και το βράδυ. Εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο ο Νετανιάχου. Η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε πρόσθετους κλάδους αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους. Το δημοσιογράφο Λευτέρη Κογκαλίδη που πέθανε σε ηλικία 83 ετών αφήνοντας πίσω του πολυσχηδές έργο αποχαιρετά ο δημοσιογραφικός κόσμος και η ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Εφη Τζαμπάζη.
6: Λοιπόν, να δώσουμε την είδηση. Οι ειδήσεις είναι πραγματικά καταιγιστικές και εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Η Εφη Αξιόγλου μόλις δήλωσε ότι παραιτείται και από βουλευτής. Έτσι, αλλά βεβαίως δηλώνει ότι θα παραμείνει στην ενεργό πολιτική.
7: Είναι μια πράξη συνείδησης, λέει στην ανακοίνωσή της. Νομίζω ότι...
6: Εντάξει, φαίνεται το πράγμα. Ναι,
7: κάνει μπαμ, πώς να το πω. Δεν μπορούμε να το προαναγγείλουμε εμείς.
6: Η ίδια παραιτήθηκε. Εντάξει, τι να πούμε. Παραιτήθηκε αυτό που, εν πάση περιπτώσει, ζητάει ο Αλέξης Τσίπρας. Παραιτηθείτε από τις έντρες σας για να έρθετε. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για όλα αυτά, να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Σαουλίδη, στέλεχος πλέον της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Σαουλίδη, στην εκπομπή μας υπό τη νέα σας κομματική ιδιότητα πλέον. Τα έχουμε πει βεβαίως εδώ και πάρα πολύ καιρό ήσασταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα λοιπόν θα ήθελα καταρχήν το σχόλιο. Καλοδεχούμενοι οι πρώην βουλευτές της Νέας Αριστεράς στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Καλημέρα πρώτα απ' όλα σε εσάς, στους φίλους ακροατές. Νέα κομματική ιδιότητα, αλλά ίδια πολιτική ταυτότητα, να γνωρίζετε, κύριε Τσόχο.
6: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα δεν έχω, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω προλάβει, γιατί ήμουν στην αναμονή για να συζητήσουμε μαζί στον αέρα. Δεν έχω προλάβει να δω ακριβώς το τι έχει συμβεί. Από εσάς μαθαίνω για την παραίτηση της κυρίας Αχτσιόγλου.
6: Και οι υπόλοιποι ανεξαρτητοποιήθηκαν άλλοι 6 χωρίς να παραιτηθούν.
8: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια προσωπική της επιλογή, η οποία καθοδηγείται από την συνείδησή της και τις αξίες και τα πιστεύω της. Δεν θεωρώ ότι επί του παρόντος έχει να κάνει σχέση με την συμπαράταξή μας. Όπως και αν έχει όμως, όλα αυτά θα συζητηθούν εν καιρό και θα αποφασιστούν από τα προσωρινά όργανα τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.
6: Τώρα, κύριε Σαουλίδη, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί θέλω να μου το πείτε ευθέως με το χέρι στην καρδιά. Επειδή πριν λίγο καιρό αντιμετωπίσατε και αυτά που αντιμετωπίσατε δεν σας άφησαν στο Πασόκ να μπείτε μέσα στην Κεντρική Επιτροπή κλπ. Τελικά σας απομάκρυνε το Πασόκ, ψυχικά εσείς απομακρυνθήκατε από το Πασόκ, δηλαδή βλέποντας αυτά που είδατε, ή σας έθελξε ο Αλέξης Τσίπρας και πήγατε?
8: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα πρέπει νομίζω να τονίσουμε το ότι το ζητούμενο δεν είναι το εάν, το τι ακριβώς έχει κάνει και αν έχει απομακρυνθεί ο Αντώνης Σαουλίδης. Το ζήτημα είναι ότι έχουν απομακρυνθεί εκατομμύρια Έλληνες πολίτες από την πολιτική και από τα κόμματα τα οποία επιχειρούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματά τους. Άρα λοιπόν αυτήν την ανάγκη διέκρινα. Και προφανώς η συνομιλία μου με τον Αλέξη Τσίπρα και η ανάπτυξη του σχεδίου το οποίο είχε κατά νου με έπεισε ότι στην παρούσα χρονική συγκυρία αυτό το νέο εγχείρημα, η συμπαράταξή μας είναι που μπορεί να δώσει και πάλι διέξοδο στα εκατομμύρια των Ελλήνων οι οποίοι σήμερα δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα λόγω των οικονομικών υποχρεώσεων, λόγω της ακρίβειας και της φτωχίας.
7: Εγώ θα επιμείνω πάντως, κύριε Σαουλίδη, στο ερώτημα του Ιωνά. Δηλαδή, αν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σας έλεγαν μπείτε μέσα, μπείτε στους Αριστίδην, τι θα κάνατε? Θα μπαίνατε στους Αριστίδην και μετά θα λέγατε πάω με τον Αλέξη Τσίπρα? Και επειδή μιλήσατε επί προσωπικού, δηλαδή σας εμπνέει ο Αλέξης Τσίπρας και δεν σας εμπνέει ο Νίκος Ανδρουλάκης?
8: Δεν έχει καμία απολύτως σχέση, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση τα μεμονωμένα περιστατικά με την απόφασή μου.
7: Εσείς ότι γιατί πήγατε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ?
8: Θα σας απαντήσω. Καταρχάς, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κάποιος άλλος κομματικός φορέας, ο οποίος να μπορεί να εκφράσει το σύνολο των προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών. Έτσι. Εγώ λοιπόν μέσα από την προσυνεδριακή διαδικασία, είναι κάτι το οποίο το έχω συζητήσει και μαζί σας σε αυτήν την εκπομπή, είπα ότι επιχειρώ μέσα από τον προσυνεδριακό διάλογο να θέσω τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στο συνέδριο και όλοι μαζί να αποφασίσουμε τελικώς για το ποια είναι η κατεύθυνση που θέλουμε να έχει το ΠΑΣΟΚ τα επόμενα χρόνια και το με ποια ακριβώς κοινωνικά στρώματα θέλει να συμπορευτεί και να προχωρήσει. Όπως γνωρίζετε, καμία τέτοιου είδους κουβέντα δεν έγινε. Έθεσα και πολύ συγκεκριμένα ότι οι προοδευτικές παρατάξεις πλέον πρέπει να διαχωρίζονται από τις συντηρητικές ευδιάκριτα λόγω του ποια θέση θέλουν να έχει το κράτος στην οικονομία σήμερα. Δεν έγινε καμία τέτοιου είδους συζήτηση. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ εμένει στην κυρίαρχη στρατηγική την οποία ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, διεκδικώντας και πολιορκώντας το κέντρο μέσα από πολιτικές της συντηρητικής ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, τις οποίες ευθαρσώς βγαίνει και δηλώνει ότι υποστηρίζει.
6: Τώρα, κύριε
8: Άρα,
6: Σαουλίδη,
8: το ζήτημα δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικό.
6: Ναι. Τώρα, κύριε Σαουλίδη, βλέπουμε ότι ο κύριος Χάρης Δούκας ξαναθέτει ζητήματα διαφορετικά από αυτή τη γραμμή του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία πραγματικά, όπως λέτε, απογοήτευσε όχι μόνον εσάς, και άλλο κόσμο που κοιτάει περισσότερο προς τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και πριν τις εκλογές, εν πάση περιπτώσει, ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Πώς βλέπετε αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα? Έχει θέσει μια συζήτηση της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ οψέποτε, ή είστε χώροι, όπως είπε η κυρία Κουφονικολάκου, που δεν εφάπτονται?
8: Κοιτάξτε, η συμπαράταξη από τα γενοφάσκια της έχει μία συμπόρευση της ριζοσπαστικής αριστεράς, της προοδευτικής σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Άρα λοιπόν εξ αρχής ο χώρος της ριζοσπαστικής αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας έχουν μία συγγένεια. Όπως σας είπα και νωρίτερα, η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία τα τελευταία 20-25 χρόνια εξυπηρετεί κυρίως τους αριθμούς παρά τις κοινωνικές ανάγκες. Άρα λοιπόν υπάρχει μία στρέβλωση. με τον κόσμο ο οποίος στηρίζει ΠΑΣΟΚ, ο οποίος στην πλειοψηφία του είναι δημοκρατικός και προοδευτικός, προφανώς έχουμε πολλές κοινές ανησυχίες και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μέσα από το ανοιχτό προσκλητήριο το οποίο έχουμε απευθύνει σε όλους αυτούς, σε όλους τους δημοκρατικούς, προοδευτικούς, σε όλους τους ανήσυχους πολίτες οι οποίοι επιθυμούν μια αλλαγή στις πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα στη χώρα μας. Είμαστε ανοιχτοί, συζητούμε, προσκαλούμε και επιθυμούμε να συμπορευτούμε.
7: Κύριε Σαουλίδη, γιατί κάποιος, να πάμε τώρα στην Ελλάς, γιατί κάποιος που δεν είχε ψηφίσει και φαίνεται από τα αποτελέσματα των εκλογών τον Αλέξη Τσίπρα ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να τον ψηφίσει τώρα ως πρόεδρο της Ελλάς?
8: Κοιτάξτε, η συμπαράταξη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι μια νέα συλλογικότητα η οποία έρχεται να αφουγκραστεί τις κοινωνικές ανάγκες αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα δεδομένα και όλες τις σύγχρονες δυνατότητες.
7: Γιατί δεν τις αφουγκραζόταν τότε που ήταν?
8: Όπως πολύ σωστά αναφέρατε και εσείς, ο κύριος Τσίπρας στην προηγούμενη του προσπάθεια ηγούνταν ενός συγκεκριμένου κόμματος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά στα οποία ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη. Δεν ενδιαφέρεται για το παλιό κομματικό μοντέλο λειτουργίας. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για κάτι καινούριο. Εμείς ερχόμαστε να καλύψουμε την μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος να συμμετέχει στα κόμματα ή μάλλον να συμμετέχει σε κόμματα τα οποία λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις προτάσεις του. Όπου συμμετέχουν, όπου υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής, όπου υπάρχει δυνατότητα συναπόφασης. Εμείς λοιπόν γι' αυτό δημιουργήσαμε τη νέα μας συλλογικότητα, τη συμπαράταξη, για να δώσουμε τη δυνατότητα.
9: Κύριε Σαουλίδη, βλέπω, διορθώστε με αν κάνω λάθος.
8: Να συναποφασίσει και να συμπορευτεί.
9: Με συγχωρείτε, αλλά βλέπω ότι επιμένετε πολύ στο συμπαράταξη, συμπαράταξη. Το Ελλάς, γιατί δεν το λέτε τόσο πολύ?
8: Το λέω. Υπάρχει κάποιος λόγος? Δεν υπάρχει.
9: Εντάξει, γιατί βλέπω η συμπαράταξη.
8: Η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι η ταυτότητά μας. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό γιατί το λέω.
7: Πάντως ο κύριος Βερναρδάκης έχει άλλη άποψη για το συναποφασίζουμε, γιατί λέει από τους 301 που ανακοινώθηκαν χθες δεν υπάρχει ανάμεσά τους ούτε ένας άνθρωπος που δουλεύει delivery, ούτε κάποιος που δουλεύει ως call centers, δηλαδή από τους επαγγελματικούς χώρους που πραγματικά αντιμετωπίζουν θέματα επαγγελματικής φύσεως και κυρίως οικονομικής. Δεν υπάρχει καμία τέτοια υπογραφή, είπε ο κύριος Βερναδάκης.
8: Κοιτάξτε, υπάρχουν χιλιάδες υπογραφές τέτοιων ανθρώπων στην διαχείριση.
7: Απλώς δεν τις βγάλατε.
8: Στην πλατφόρμα. Okay. Ναι, βεβαίως.
9: Ναι.
8: Και να ψάχνουμε τώρα να στεκόμαστε πίσω από ταμπέλες και ετικέτες. Ξέρετε, συνεχίζει να εξυπηρετεί επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Το ζητούμενο είναι στην ουσία. Πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα ουσίας, να έχουμε μια σχέση ουσίας, να έχουμε μια συμπόρευση ουσίας.
9: Τώρα λοιπόν, μια και μιλάτε,
8: να συζητήσουμε τα πάντα.
9: Μια και μιλάτε για συμπόρευση ουσίας, υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στη μέση, στην εξίσωση, ο οποίος έχει κάνει μάλιστα, τουλάχιστον μέχρι της ανατροπής της, υπάρχει μια απόφαση που λέει ότι προσκαλούμε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να συμπήξουμε ένα κοινό μέτωπο, να ρίξουμε το Μητσοτάκι, να κινηθούμε αριστερά κλπ. Αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, η συμπαράταξη, η Ελλάς, πώς το βλέπει? Θα κάνετε κάποια κίνηση προς τον κύριο Φάμελο, ας πούμε, να συζητήσετε ή οτιδήποτε, ή θα απαντήσετε σε κάποιο προσκλητήριο, ή δεν σας αφορά το τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς απευθύνεστε μόνο στην κοινωνία και όστις θέλει ο πίσω σας ελθύν?
8: Εμείς απευθυνόμαστε μόνο στην κοινωνία, όπως σας έχω πει, και ο λόγος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Υπάρχουν κομματικός χάρτης και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν μέχρι σήμερα τα κόμματα, όπως σας είπα, δεν είναι ελκυστικός για τους Έλληνες. Άρα λοιπόν το να έρθει ένα νέο κόμμα, το οποίο θα πάει απλά και μόνο να αθροίσει βουλευτικές έδρες με τα υφιστάμενα κόμματα, τα οποία δεν καλύπτουν τις ανάγκες του κόσμου. Ο κόσμος δεν έχει ταυτιστεί μαζί τους, ο κόσμος δεν τα έχει πιστέψει, νομίζω ότι θα οδηγήσει το εγχείρημα σε μια αποτυχία. Εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε στον κόσμο αυτό το οποίο του λείπει όλα αυτά τα χρόνια. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν θεωρεί ελκυστικά τα κόμματα. Την συμμετοχή και την συναπόφαση.
9: Μάλιστα. Κύριε Σαουλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη στην προσπάθειά σας και
7: καλή
9: θα τα ξαναπούμε βεβαίως.
7: Καλή συνέχεια.
8: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
9: Γεια σας.
8: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, δίνουμε τώρα την καλημέρα μας στον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, είναι βέβαια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και έχοντας πίσω του και μία ισχυρή πορεία στο χώρο της κεντροαριστεράς και μία θητεία μεγάλη στον ΣΥΡΙΖΑ, θα του ζητήσουμε να μας σχολιάσει καταρχήν, πριν φτάσουμε στα του ΠΑΣΟΚ, κύριε Μαργαρίτη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στον κρατές μας.
0: Να δούμε λιγάκι ένα σχόλιο σας για αυτή την εξέλιξη που έχουμε στο πολιτικό σκηνικό, την αποχώρηση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς.
2: Αλλά και πολλών στελεχών, έτσι.
0: Και πολλών στελεχών και τη διάλυση ουσιαστικά της κοινοβουλευτικής της ομάδας.
1: Νομίζω ότι είναι ένα ακόμα επεισόδιο σε μια μεγάλη ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρωθεί και με τις διεργασίες που γίνεται στην κεντροδεξιά με το διαφαινόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Επομένως, έχουμε μια και τη δημιουργία των νέων κομμάτων, ενώ την ΕΛΑΣ και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτή η ρευστοποίηση δημιουργεί ένα νέο σκηνικό, από το οποίο θα δυσκολευτούμε και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι να κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις για την επόμενη μέρα. Όταν λέω την επόμενη, δεν το εννοώ με τη στρατηγική έννοια, εννοώ την αυριανή μέρα, για να το πω
0: την αυριανή, πραγματικά.
1: Πιο απλά.
0: Τώρα, για την αυριανή μέρα στο ΠΑΣΟΚ μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις, διότι έχουμε ήδη μια μετάθεση της Πολιτικής Επιτροπής, πηγαίνει την Παρασκευή και υπάρχει το θέμα του κυρίου Δούκα, ο οποίος στην ουσία βάζει ξανά ζητήματα που θεωρητικά είχαν λυθεί μετά το συνέδριο.
1: Λοιπόν, το Πολιτικό Συμβούλιο αναδύθηκε για την Παρασκευή και εγώ δυστυχώς δεν θα μπορώ να πάρω μέρος, γιατί θα είμαι σε ένα προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό, γιατί αρχικά είχε προγραμματιστεί για αύριο. Αλλά αυτό είναι ένα δικό μου πρόβλημα. Λέω το εξής. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα με μεγαλύτερη ψυχραιμία στο ΠΑΣΟΚ για να αντιμετωπιστούν αυτά τα πρώτα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δεν είναι καλά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στα γενικά ζητήματα υπάρχει μια πολιτική συμφωνία και στα στρατηγικά, και ας πούμε υπάρχουν κάποιες διαφορές απόψεις στα θέματα τακτικής, θέματα που υποθέτω ότι θα τα λήξουμε το επόμενο διάστημα. Εξηγούμε ποια είναι τα κομβικά σημεία. Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ θα έχει αυτόνομη πολιτική παρουσία στις πολιτικές εξελίξεις και στις επερχόμενες εκλογές. Τελεία. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, διότι έχει τεράστιες διαφορές. Τελεία. Η προσπάθειά του είναι να έχει ένα σοβαρό πρόγραμμα, το οποίο να είναι το επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων, και αν βρεθεί μπροστά με μία ψήφο διαφορά, θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση με τα άλλα προοδευτικά κόμματα.
0: Και αν δεν βρεθεί,
1: είναι τα τρία στοιχεία που έχουμε συμφωνήσει στο ΠΑΣΟΚ.
0: Και αν δεν βρεθεί, ωραία, αν αυτό που λέει ο κύριος Δούκας υπολείπεται του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα, αλλά οι δυο
1: λοιπόν
0: μαζί ξεπερνάνε το
1: λοιπόν
0: Μητσοτάκη.
1: Αυτά είναι που έχουμε συμφωνήσει. Mm-hmm. Πάμε. Σύμφωνα με την φωτογραφία της στιγμής, φαίνεται όμως ένα νέο στοιχείο. Ότι πιθανώς το άθροισμα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και της ΕΛΑΣ να βγάζει κυβερνητική λύση. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει.
2: Ναι.
1: Δεν αφορά τις προεκλογικές διεργασίες. Τελεία. Το ΠΑΣΟΚ θα πάει αυτόνομα.
2: Μιλάμε αφορά για τις μετεκλογικές, κύριε Μαργαρίτη.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Για να είμαι πιστικός. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε με μία ψήφο διαφορά μπροστά. Ωραία. Λογικά θα πρέπει να συζητήσουμε με τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Αλλιώς δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Διότι, επιτρέψτε να το πω, με ενοχλεί που όλοι σε αυτό το θέμα είναι σοβαρός και ο Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ, λένε ότι θα πάρουν αυτοδυναμία. Εντάξει, αυτά είναι όλοι να θερνίζει εκτός. Ακόμα και για τον κύριο Μητσοτάκη. Πάμε λίγο να ολοκληρώσω. Εάν λοιπόν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να εξομαλύνει τη σχέση του με τα άλλα τμήματα της κεντροαριστεράς για να σχηματίσει κυβέρνηση. Τελεία και παύλα.
2: Πάντως, επειδή λέτε για όνειρο θερινής νυχτός, αν είναι για την Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία που από το 25 πρέπει να έχει 10 μονάδες, και για το ΠΑΣΟΚ όμως που στην τελευταία δημοσκόπηση είναι στο 8,8, για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω με μία ψήφο, όπως λέτε, και είναι ο στόχος σας εδώ και μήνες, και αυτό δεν είναι όνειρο θερινής νυχτός.
1: Θα σας πω. Όταν είπα ο νέος Ελληνικός νυχτός, γι' αυτό εξαίρεσα τον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, γιατί είπα τουλάχιστον, λέμε ότι αν τα πράγματα πάνε καλά και είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά, δεν λέμε ότι θα κάνουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πράγματα που ακούω, ας πούμε για παράδειγμα από την Ελλάς. Mm-hmm. Ωραία. Ή μπορούσε να το πει, ξέρω εγώ, να το λέει η κυρία Καρσιανού. Οκ, okay, τα δύο νέα κόμματα έχουν βγει με αυτή την υπερβολή. Πάμε τώρα για τον κύριο Μητσοτάκη. Σωστά λέτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει το ίδιο όνειρο θερινής νυχτός. Αν όμως φτιαχτεί το κόμμα Σαμαρά, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Σας καλώ να σας κάνω τραπέζι στο ωραιότερο εστιατόριο της Αθήνας να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Δούκας αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι είναι εντός ή εκτός γραμμής του ΠΑΣΟΚ με αυτά που λέει?
1: σύμφωνα με όλες τις τοποθετήσεις που γίνονται μετά τις δόσεις του κ. Δούκα, ο κ. Δούκας είπε μια άποψη επί της τακτικής στο κοινά συμφωνημένο πλαίσιο που έχουμε αποφασίσει στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αλλά είπε να δούμε και τον αρχηγό. Δηλαδή, μπορεί
2: αυτό
0: να μην είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ, αν με ρωτάτε εμένα, εγώ θα βάζα το θέμα ποιο πρόγραμμα θα είναι μπροστά στο να δοθεί μια κυβερνητική λύση. Και για μένα το πρόγραμμα που είναι πιο ρεαλιστικό είναι ένα πρόγραμμα της σοσιαλδημοκρατικής κατεύθυνσης. Τα πρόσωπα έπονται.
2: Να ρωτήσω εγώ τώρα, κύριε Μαργαρίτη, έχετε κατηγορήσει την κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό για διαφθορά, για διάφορα πράγματα. Αυτό όμως και πριν να εμφανιστούν τα δύο κόμματα, τα καινούρια, δεν μπόρεσε το ΠΑΣΟΚ να το κεφαλαιοποιήσει, καθώς είναι πάντα στις δημοσκοπήσεις εκεί 13 με 16%. Ενώ έχετε ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, περιοδίες όλη τη χώρα, επικοινωνείτε το πρόγραμμά σας, κάντε μεγάλες εκδηλώσεις. Έχουν γίνει κάποια λάθη στρατηγικής στο ΠΑΣΟΚ, θεωρείτε, και δεν μπορέσατε να το κεφαλαιοποιήσετε?
1: Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Υπάρχει θέμα. Την άποψή μου τη διατύπωσα στο συνέδριο. Σε γενικές γραμμές είναι γνωστή και θα την πω και στα συλλογικά όργανα του κόμματος.
0: Τώρα, να σχολιάσουμε λιγάκι το πώς μπήκε, πώς εισέβαλε στο πολιτικό σκηνικό ο Αλέξης Τσίπρας, ως παλιός γνώριμος μεν, αλλά με μια καινούργια πλατφόρμα, με αυτό το rebranding και με μια λογική. Το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, τον έχει κατηγορήσει ότι είναι ένα κόμμα γιοταχή, αυτό το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, για μεσιανισμό και όλα τα συναφή. Εσείς θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι άλλος από αυτόν που γνωρίσαμε έως το 2023?
1: Κύριε Τσόχο, επειδή γνωριζόμαστε και σας θεωρώ ένας πολύ έμπειρος δημοσιογράφος της χώρας μας, αλλά δεν το λέω επειδή γνωριζόμαστε και σας τιμώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξέρετε ότι εγώ προέρχομαι από αυτό το χώρο και έφυγα την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει την ανωδική του πορεία μαζί με τα στελέχη της τότε ανανεωτικής πτέρυγας του συνασπισμού.
0: Και φτιάξατε τη Δήμα.
1: Επομένως, κύριε Τσόχο, θα είχα κάθε λόγο στη θεωρία της κατσίκας του γείτονα που λέμε να ήθελα ο κύριος Τσίπρας να είναι αποτυχημένος, να ιτηθεί και να τρώει ξύλο για να δικαιωθεί η επιλογή μου. Επειδή όμως με ενδιαφέρει η κοινωνία, η χώρα, η κεντροαριστερά, η αριστερά, είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να διατηρώ την ψυχραιμία μου. Ο κύριος Τσίπρας θα κριθεί για το αν έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και εδώ έχουμε ένα θετικό και ένα αρνητικό έβριμα. Κατά τη δική μου γνώμη, γιατί εδώ ρωτάτε εμένα. Το θετικό έβριμα είναι ότι κινείται περίπου προς τις θέσεις που υποστηρίξαμε όσοι τότε αποχωρήσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τις θέσεις που, ας το πούμε, είναι πιο κοντά στις σοσιαλδημοκρατικές πεπιθήσεις. Το αρνητικό είναι όμως ότι εμφανίζεται με μια περισσή αλαζονία. Δηλαδή, και η θεωρία της αυτοδυναμίας είναι λάθος, και η θεωρία ότι επειδή εγώ είχα κάνει κάποιες προτάσεις συνεργασίας και δεν τις είχατε δεχτεί, μου θυμίζει το παιδικό, την παιδική φράση στα παιχνίδια δεν ξαναπαίζουμε μαζί. Και επίσης, είναι λάθος να συμμετέχει σε μια αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, ούτε θα συμβούλευα τους συντρόφους μου στο ΠΑΣΟΚ να κάνουν το ίδιο, ενός ατελείωτου καυγά για τη δεύτερη θέση, γιατί αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη. Έτσι επιτρέψω να σας πω ότι με αυτό το θετικό και το αρνητικό συνοψίζω την εικόνα του κύριου Τσίπρα και της Ελλάς και να προσθέσω ως νέο στοιχείο που συνδέεται και με τη συζήτηση που κάνουμε και την ερώτηση που μου κάνατε πριν ότι και η αποσυναρμολόγηση των άλλων κομμάτων, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, ακόμα και του μικρού κόσμου του κύριου Κόκαλη, δεν περιποιεί τιμή πολύ στο πολιτικό και το κομματικό σύστημα, ενώ αντιθέτως κατά τη γνώμη μου θα ήταν πιο λογικό όλες αυτές οι προσπάθειες να έχουν το χαρακτήρα των συλλογικών αποφάσεων, των συλλογικών συνεννοήσεων, των συλλογικών πράξεων. Είπατε, και όχι των ατομικών.
0: Είπατε
1: νομίζω
0: για...
1: ότι είμαι αρκετά σαφής αυτό.
0: Σαφέστατος ήσασταν. Εγώ θα επιμείνω λίγο στο ζήτημα που είπατε, δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε με τον Αλέξη Τσίπρα κλπ. Βλέπουμε όμως ότι κάποιοι τσακώνονται, ίσως και λόγω των δημοσκοπικών δεδομένων, θέλουν μια συσπήρωση του ΠΑΣΟΚ. Ίσως καταλαβαίνουν ότι αυτή τη στιγμή ο βασικός αντίπαλος επί του παρόντος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ωστόσο. Απ' την άλλη μεριά τα βάζετε και με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό όλο μαζί δεν ξέρω πώς μου το σχολιάζετε.
1: Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Όποιος από το ΠΑΣΟΚ τα βάζει με τις δημοσκοπήσεις κάνει λάθος. Εγώ δημόσια είπα ότι τις δημοσκοπήσεις τις βλέπουμε και τις παρακολουθούμε. Είμαι σαφής.
0: Ναι.
1: Νομίζω απολύτως. Τώρα, όσον αφορά τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, έχουν ορισμένα στοιχεία. Εγώ θεωρώ ότι και το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα της κ. Καρισιανού είναι λογικό να έχουν τώρα μια αξιοπρεπή καταγραφή, διότι αυτό που έλεγε ο Κορνήλιος Καστοριάδης στο Φαντασιακό των Ανθρώπων δημιουργεί ένα κλίμα προσδοκιών για ένα πολιτικό σύστημα που έχει αρκετά προβλήματα στη λειτουργία του, το παραδοσιακό ας το πούμε κομματικό σύστημα. Κατά συνέπεια είναι λογικό να είναι τα πράγματα έτσι. Εγώ επίσης σήμερα σε μια ανάρτηση μου είπα ότι θα πρέπει να είναι ψύχρεμοι και να προσγειωθούν όλοι, και αυτοί που είναι ευνοημένοι από τις δημοσκοπήσεις και αυτοί που δεν είναι, γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα για να καταλάβετε. Το τελευταίο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κασελάκη, έναν προβληματικό ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν 17%. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε ποσοστό είναι κάτω από το 17% για το ΣΥΡΙΖΑ, για την Ελλάς, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα.
0: Σωστά.
1: Και το σημερινό έβριμα είναι από κάτω. Θα μου πει κάποιος ότι μπορεί να ανέβει. Ναι, αλλά μπορεί και να κατέβει. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει μια ψυχραιμία και οι πολιτικές διαφορές των κομμάτων, ο πολιτικός ανταγωνισμός, γιατί και εγώ κάνω κριτική στην Ελλάδα, όπως είδατε εδώ και αρκετά λεπτά που συζητάμε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Να είναι ένα θέμα μιας πολιτικής διαφοράς και όχι ενός καυγά του τύπου εσύ ήσουνα με τον Καμένο και εσείς έχετε λεφτά στις τράπεζες. Χρωστάτε στην τράπεζα. Αυτά είναι κατά τη γνώμη μου περιττά.
2: Κλείνοντας πάντως, κύριε Μαργαρίτη, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, όλοι είστε εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συνεχίζει στις δημοσκοπήσεις να έχει ένα double score. Άρα κάτι κάνει καλά.
1: Λοιπόν,
2: θα αναρωτηθεί κάποιος.
0: Ή κάτι κάνετε εσείς πάρα πολύ λάθος.
1: Θα σας πω αμέσως. και το έχω πει και δημόσια. Το Μητσοτάκης χάος διευκολύνεται όσο γίνεται ο καυγάς για
2: την δεύτερη. Ο ίδιος πάντως δεν το θέλει αυτό.
1: Ωραία. Εγώ λέω τι λάθος κάνουμε εμείς. Όσο γίνεται ο καυγάς για τη δεύτερη θέση, ο κύριος Μητσοτάκης ευνοείται. Πιο καθαρή απάντηση δεν υπάρχει.
2: Ναι.
1: Άρα είναι πολύ κοντά σε αυτό που λέτε. Όμως πρέπει να κρατήσουμε δύο παραμέτρους. Το ένα, ότι ο κύριος Μητσοτάκης από το 41 κινείται στη ζώνη του 25 μέσος όρος. Αυτό είναι ένα έβριμα το οποίο δεν μπορεί να μην το δει.
2: Είναι μεγάλη απόσταση, αναμφισβήτητα.
1: Βεβαίως. Αλλά και 70% των πολιτών να λένε πολιτική αλλαγή είναι ένα μήνυμα επίσης. Ισχύουν και τα δύο.
2: Επίσης.
1: Δεν είπα ότι θα διαλέξω αυτό που λέτε εσείς, αλλά δεν μπορείτε να απορρίψετε και αυτό που λέω εγώ.
2: Ναι,
1: ισχύουν και
2: βεβαίως,
1: τα δύο. Και επίσης, αυτό που εμένα με προβληματίζει, και αν θέλετε είμαι και αυστηρός και με την κέντρο αριστερά, είναι ότι βλέπω ότι οι εξελίξεις θα κρυθούν, αντί να κρυθούν από τη δική μας, που να το πω, ηγεμονική θέση, θα κρυθούν από την κέντρο δεξιά. Γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αν γίνεται ακόμα Σαμαρά με τη σιωπηλή στήριξη του κυρίου Καραμαλή, νομίζω από ό,τι βλέπω ότι οι δημοσκοπήσεις θα πάνε τον κύριο Μητσοτάκη στη ζώνη του 20. Εκεί μάλιστα μπορώ να σας πω ότι η θεωρία να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και να φτιαχτεί μια νέα κυβέρνηση από την άλλη πλευρά, ενώ σήμερα δεν φαίνεται ρεαλιστική, θα αρχίσει να φαίνεται ρεαλιστική. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει μια δυναμική των εξελίξεων και γι' αυτό έλεγα πριν ότι δεν μπορεί να κάνει μια
0: πρόβλεψη. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Μαργαρίτη, μας περιμένει δελτίο ειδήσεων.
1: Όχι, αυτό είπα. Ναι. Δεν είναι πολύ εύκολο να κάνει προβλέψεις ασφαλείας για την αυριανή ημέρα και αυτό αφορά και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καταιγιστικές είναι οι πολιτικές εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζιούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος είναι οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται και έτσι η Νέα Αριστερά δεν διαθέτει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Την ίδια ώρα αποχώρησαν άλλα 143 στελέχη του κόμματος. Το κείμενο αποχώρησης υπογράφουν συνολικά 150 στελέχη συμπεριλαμβανομένων και των 7 βουλευτών. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παρέτησή της και από το βουλευτικό αξίωμα. Με επιστολή της επισημαίνει: παρετούμε από βουλεύτρια, δεν παρετούμε όμως από την ενεργό πολιτική. Στη θέση της αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Σήμερα καταθέτει στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα ακολουθήσει από εβδομάδα προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος έναρξης των εργασιών της Επιτροπής για τον καθορισμό των προσαναθεώρηση άρθρων. Το κυβερνών κόμμα έπειτα από τρίμηνη εσωκομματική διαβούλευση που ακολούθησε την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την κοινοβουλευτική ομάδα στις 2 Φεβρουαρίου κατέληξε σε ένα σώμα περίπου 30 άρθρων προς αναθεώρηση. Μεταξύ των προτάσεων βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγείται σήμερα ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού 6 και 10 ετών βρίσκονται στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, ενώ θα υποβληθούν και σε τοξικολογικές εξετάσεις. Ευαίσθητες και κρίσιμες οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει πως θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Σε μπλοκάρισμα της διαπραγματευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προχωράει η Τεχεράνη προκειμένου να μπει φραγμός στο Ισραήλ που βομβαρδίζει και καταλαμβάνει εδάφη του Λιβάνου και της Γάζας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χθες διέταξε επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού που υποστηρίζει ότι ελέγχονται από τη Χεσμπολά. Εκτάκτως συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν επείγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Με την εξέτασή τους στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, ενώ στη συνέχεια οι υποψήφοι θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Τα θέματα ήταν μάλλον βατά, αναμενόμενα, τουλάχιστον μέχρι 15-16 θα έφταναν σχετικά εύκολα οι υποψήφοι, είπε μιλώντας στον 102 FM ο Βασίλης Μποζατζίδης, μαθηματικός και μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος. Η δυσκολία, διευκρίνησε ο κύριος Μποζατζίδης, ανέβαινε απότομα στο θέμα Δέλτα. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε διελιστήριο πετρελαίου στο Κράσνονταρ της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικού ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα είναι από το βράδυ σήμερα σε ισχύ στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης για τη συνέχιση των εργασιών του flyover. Όπως έκανε γνωστό η τροχέα, θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τα 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επιπλέον, για τα οχήματα που κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά, θα γίνεται εκτροπή μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ και αύριο σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στις Σύραγγες της Πιερίας λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης. Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από το νότιο ανισόπεδο Κόμβο Κατερίνης έως και το βόρειο ανισόπεδο Κόμβο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ξεκινάει η υλοποίηση της Συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για 5.000 εργάτες γης. Θα μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με την εποχή και τις ανάγκες της παραγωγής. Συνεχίζεται σήμερα με φόντο τις αντιρρήσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου το επόμενο στάδιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με την πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Και μια ματιά στον καιρό, σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναμένονται σήμερα τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Νεφώσεις και στα γύρω ορεινά τοπικές μπόρες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, ήρθε και η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.
1: Είσαι βεβαίως, πιο γρήγορος από μένα.
0: Σκληρότατη. Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών από την αριστερά και διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ήταν αναμενόμενη, δεν μας ξαφνιάζει, αφού σχεδιαζόταν εδώ και καιρό, αλλά μας λυπεί τόσο σε πολιτικό όσο και σε συντροφικό επίπεδο. Με την εξέλιξη αυτή πάβει να υφίσταται μια κοινοβουλευτική ομάδα με σημαντική παρουσία και έργο στη Βουλή, γεγονός που αποδυναμώνει την αριστερή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, με συγχωρείτε, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η αποχώρησή τους θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευθούν φαινόμενα παράλυσης. Άλλωστε, όσο καθυστερούσαν πρωτοβουλίες συγκρότησης άλλων κομμάτων, αναβάλλονταν οι αποφάσεις για αποχώρηση, το καρφί, το πρώτο, το χοντρό. Χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Ακόμη πιο χοντρά τα καρφιά, και βεβαίως από εκεί και πέρα έχουμε στο ίδιο στυλ, στον ίδιο τόνο, η σκληρή ανακοίνωση. Πρόκειται για ένα σχηματισμό για την Ελλάδα που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση του λαϊκού μετόπου, ούτε συνιστά ένα πόλο που μπορεί να συστεγάσει διαφορετικές δυνάμεις. Είναι ένα σχήμα προσωποπαγές, αρχηγικό, χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείει τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει όμορους χώρους. Συμβάλλει έτσι στην απαξίωση της πολιτικής και αντίκειται αντικειμενικά στο σύνθημα «Η πολιτική επιστρέφει» που προβάλαμε όταν ιδρύσαμε τη Νέα Αριστερά. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε στους συντρόφους και τις συντρόφισσες που αποχωρούν καλή συνέχεια στην πορεία τους. Η Νέα Αριστερά συνεχίζει. Εντάξει, αριστερά, κλείσιμο.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στα επόμενα πολιτικά, καθώς σε λίγο θα επικοινωνήσουμε και με την κυρία Αντωνίου, την βουλευτή της Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που συνεχίζουν τη μάχη με τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Μαθηματικά ΕΠΑΛ σήμερα.
1: Ναι, ακριβώς. Αύριο, εγώ δεν μπορώ να σου πω αν ήταν εύκολα ή δύσκολα, γιατί στα μαθηματικά δεν ήμουν ποτέ καλή, για να σου πω την αλήθεια.
0: Μίλησε τώρα πώς τον λέγανε, ο Ράσελ Κρόου που τον έπαιζε τη μαθηματική διάνοια.
1: Ναι.
0: Μηδέν, τίποτα. 11, 12 στην καλύτερη περίπτωση.
1: Όχι, αλλά εγώ είχα πιο πολύ. Αλλά τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, πανελλαδικές, καλή επιτυχία στα παιδιά. Μην αγχώνεστε. Ό,τι μάθατε. Εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Η ζωή έχει πολλές ευκαιρίες. Επίσης, καλή επιτυχία και στα γυμνασιόπεδα που άρχισαν σήμερα τις εξετάσεις προκειμένου. Ναι, έφη μου, ναι. Λοιπόν, και πάμε σιγά-σιγά προς την Καστοριά.

0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην Καστοριά. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Αντωνίου, βουλευτή της κυβερνώσας παράταξης. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αντωνίου.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα,
1: καλησπέρα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Καλησπέρα, κύριε Ιώνα. Καλησπέρα, Έφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
2: Τι κάνει όμορφη Καστοριά, εκεί τι σας λένε.
1: Φαντάζομαι
2: ότι ήσασταν τριήμερο. Φαντάζομαι ότι ήσασταν εκεί το τριήμερο. Τι σας λέει ο κόσμος για το μεγάλο θέμα της κοινωνίας που είναι η ακρίβεια εκεί στην Καστοριά, κυρία Αντωνίου?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς στην Καστοριά, λόγω του βαρύ χειμώνα που έχουμε στην περιοχή, είμαστε ακόμα πιο δύσκολα όσον αφορά το κομμάτι της θέρμανσης του πετρελαίου και μιας ιδιαίτερης κατάστασης, όπως και εσείς φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε ως δημοσιογράφη τερτία, ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει ένα επιπλέον κόστος σε αυτή την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα ο κόσμος αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που υπάρχουν σε μια παγκόσμια κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και νομίζω ότι αυτό που μας δίνει ανάσα είναι ότι ανεβαίνουμε αρκετά τουριστικά στην περιοχή. Έχουμε την δύο σημαντικές διοργανώσεις. Ένα φεστιβάλ μπίρας που γίνεται στο Δήμο Καστοριάς, μια μεγάλη διοργάνωση, και από ό,τι μαθαίνω θα έρθουν πάρα πολλά σχολεία, κόσμος, λύκεια από διάφορες περιοχές, όπως και έχουμε και μια μοναδική διοργάνωση, το Μπάγια Φεστιβάλ, που είναι
2: που αυτά ούτως ή άλλως τονώνουν και τα τουριστικά και όλα. Εσείς αισθάνεστε έτσι τονωμένοι και από την τελευταία δημοσκόπηση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στην πρόθεση ψήφου 25,6, 13% το δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η αυτοδυναμία όμως είναι πολύ δύσκολη, αν δούμε τα ποσοστά.
1: Σίγουρα οι δημοσκοπήσεις ανταποκρίνονται σε κάποια δεδομένα εκείνης της εποχής. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο το οποίο έχουμε καταθέσει στον ελληνικό λαό, και οφείλω να πω ότι όταν βλέπω το φυλάδιο που είχαμε βγάλει για τις δεσμεύσεις μας που αναλάβαμε από το 23 και το συγκρίνω με διάφορα αποτελέσματα, ας πούμε, μέχρι τώρα, μέχρι το 26, διαπιστώ ότι έχουμε εκπληρώσει ένα μεγάλο μέρος από το προγραμματικό μας, από την προγραμματική μας θέση όσον αφορά αυτά που έχουμε δεσμευτεί προς τον ελληνικό λαό, και μας έδωσε ένα τεράστιο ποσοστό, 41%, πολύ μεγαλύτερο, κυρία Τσαμπαζή, από την προηγούμενη εκλογική μας αναμέτρηση του 19 που πήραμε τις
0: εκλογές. Κυρία Αντωνίου, θα έλεγε κανείς.
1: Άρα λοιπόν, για παράδειγμα, κατά τη δεύτερη θητεία μας επικεντρωθήκαμε στο πώς μπορούμε να αυξήσουμε και να στηρίξουμε μισθούς και διαθέσιμο εισόδημα σε μια γεωπολιτική κατάσταση που βλέπετε ότι ένας πόλεμος που ξεκίνησε το 22 Ρωσίας με Ουκρανία και που ακόμα συνεχίζεται 4 χρόνια τώρα, όπως και οι εξελίξεις που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, αυτά επηρεάζουν σίγουρα όλη την παγκόσμια οικονομία, και αντιλαμβάνεστε ότι μια κρίση που έρχεται προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσπαθώντας να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα, προσπαθώντας να στηρίξουμε ας πούμε τις οικογένειες με διάφορα με ό,τι δημοσιονομικό πλάσμα. Έτσι φτάσαμε το μέσο μισθό να έχει 1.500 ευρώ.
0: Κυρία Αντωνίου, μ' ακούτε?
1: Κυρία Αντωνίου. Ένα καινούργιο, βεβαίως.
0: Ναι, λοιπόν, θα έλεγε κανείς ότι βέβαια το απολαμβάνεται αυτό που γίνεται σήμερα στην κεντροαριστερά. Κάποιοι λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει ποπκόν και βλέπει. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα, εάν και εφόσον και ο κύριος Σαμαράς αποφασίσει να προχωρήσει και αυτό στην ίδρυση του δικού του κόμματος. Θα ήθελα λοιπόν ένα σχόλιο καταρχήν για τα όσα συμβαίνουν στην κεντροαριστερά με αιχμή την σημερινή αποχώρηση, διάλυση ουσιαστικά της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς με την αποχώρηση των βουλευτών της, αλλά και το ενδεχόμενο να βρεθείτε κι εσείς προ κάποιας προοπτικής διασπάσεως.
1: Νομίζω ότι αυτό έχει ο κόσμος, ξέρει τι συμβαίνει και ξέρει ποιοι κυβέρνησαν και ξέρει ποιος χρησιμοποιούσε λαϊκίστικες και εκφράσεις προκειμένου να αποκομίσει την ψήφο, την εύκολη ψήφο, την ψήφο διαμαρτυρίας. Νομίζω ότι όσες φορές έχουμε δοκιμάσει ως κοινωνία αυτές τις εύκολες και τις λαϊκίστικες προσπάθειες που κάνει η αριστερά, βρεθήκαμε να έχουμε και τρίτο μνημόνιο. Άρα, τι έχουμε εμείς, ο στόχος ο δικός μας είναι να μην ασχολούμαστε με το τι γίνεται στην κεντροαριστερά.
0: Σας φοβίζει το ενδεχόμενο να κάνει ο κύριος Σαμαράς ένα κόμμα?
1: Το οποίο ετοιμάζουμε για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας για την Ελλάδα του 2030, το οποίο ήδη συζητάμε.
0: Ξαναρωτώ, κυρία Αντωνίου. Το καταλάβαμε. Έχετε δίκιο σε αυτό που το λέτε, το πρόγραμμά σας είναι το ένα. Υπάρχει όμως, και θέλω να επιμείνω σε αυτό, σας φοβίζει το ενδεχόμενο κύριο Σαμαράς να κάνει ένα κόμμα, να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, να χαθεί αυτή η αίσθηση της πρωτιάς?
1: Δεν είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα ο καθένας πορεύεται έχοντας τα δικά του δεδομένα. Το τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς σαφώς μας απασχολεί, γιατί ήταν ο πρώην πρωθυπουργός και...
2: θα τον θέλατε να επιστρέψει?
1: Κανένας δεν περισσεύει. Κανένας δεν περισσεύει από τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Εννοείται το θέλαμε να επιστρέψουν όλοι. Νομίζω ότι ο καθένας όμως, όσο δε μάλλον ένας πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός της χώρας με τη Νέα Δημοκρατία, να αποφασίσει να κάνει ένα νέο κόμμα. Έχει επιχειρηθεί και άλλες φορές με στελέχη της παράταξης. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή η μάχη είναι πολύ πιο ουσιαστική και έτσι κανένας δεν περισσεύει από την
0: Μάλιστα. Δημοκρατία. Τώρα, λένε πολλοί στο ΠΑΣΟΚ κυρίως, κυρία Αντωνίου, ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται και λίγο με το να έχει τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον έχει νικήσει 5-6 φορές κλπ. Εδώ φτάνουν στο σημείο κάποιοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δουδονής παράδειγμα, να υπενήσεται ότι υπάρχουν μέχρι και μυστικές συνεννοήσεις ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα Τσίπρα. Ένα σχόλιο για αυτά.
1: Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό που έκανε και ουσιαστικά πάνω στον πανικό ίσως των πολιτικών εξελίξεων, νομίζω ότι κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Δεν μπορεί δηλαδή, όταν κάνεις ένα συνέδριο, η μόνη σου έννοια είναι να πάρεις μια απόφαση με ποιον δεν θα κυβερνήσεις. Αντί να πεις πώς θα κυβερνήσεις, με ποιους θα μπορούσες να συνομιλήσεις. Το μόνο στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αν θυμάστε καλά κύριε Τσόχο, το μόνο που το ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ ήταν να πει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Φαντάζομαι τώρα πληρώνει τις επιλογές του. Νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Από εκεί και πέρα, εμείς σας είπα, ως Νέα Δημοκρατία, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ολοκληρώσουμε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και τα οποία δεν είναι λίγα, η ολοκληρώση του κλιματολογίου παραδείγματος χάρη, αυτά που κάνουμε όσον αφορά τα διεθνή, τα ενεργειακά, για να μπορέσουμε, γιατί με ρωτήσατε για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Σαφώς καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι όταν η Chevron και η Hellenic Care Energy υποβάλλουν αίτημα για συμμετοχή του αμερικάνικου ενεργειακού κολλησού, έτσι ώστε να αρχίσει να γίνει αυτή η προσπάθεια για να έχουμε και εμείς μια ενεργειακή επίσης αυτάρκεια, ούτως ή άλλως έχουμε, γιατί το μείγμα που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε με την μετάβαση και τις ανανεώσιμες πηγές, σε πολλές περιπτώσεις η Ελλάδα βρέθηκε να είναι να έχει αυτάρκεια ενεργειακή από τις πηγές. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι και όλα αυτά τα οποία ολοκληρώνουμε με το Ταμείο Ανάκαμψης, ας πούμε, και την προσπάθεια που γίνεται. Θα πω χαρακτηριστικά για την Καστοριά, παραδείγματος χάρη.
0: Κύριε Αντωνίου, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα έπρεπε να βάλουμε λίγο μια τέλεια.
1: Τον Ιούλιο θα παραδώσουμε τον Ε65, ένα τεράστιο έργο για τη Δυτική Μακεδονία που είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλά χρόνια, δεκάδες χρόνια πριν, είναι ένα έργο το οποίο αναζητούσε η Δυτική Μακεδονία προκειμένου να συνδεθεί με την Αθήνα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη και σημαντική είναι αυτή αυτό το έργο για μας.
2: Κυρία Αντωνίου, ευχαριστούμε πολλά
1: πολύ. Άλλα τα οποία προφανώς δεν έχουμε χρόνο να
0: δεν
1: τα
0: έχουμε,
2: αλλά θα τα ξαναπούμε.
0: Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλό μήνα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
3: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, πάμε και στη Σοφία Πακαλίδου, η οποία θα μας αναφερθεί βεβαίως σε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που ετέθη πλέον σε δημόσια διαβούλευση του κυρίου Πιερακάκη και αφορά και την επέκταση των δικαιούχων για ενίκεια και τις 72 δόσεις. Δώσε μας το πλάνο, Σοφία.
1: Τις 72 τις περιμένει κόσμος και κοσμάκης πάντως, Σοφία, από όσο ναι. μαθαίνω.
2: Και από πού να ξεκινήσω, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν έμεσα ή άμεσα. Ένα από αυτά αφορά και στα Airbnb εδώ, στην πρώτη δημοτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Από την 1η Ιουλίου δεν επιτρέπεται καμία εγγραφή και μάλιστα υπάρχουν και βαριά πρόστιμα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, μέχρι τις 15 Ιουνίου θα είναι σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων που αφορούν τη στήριξη των ενοικιαστών, τη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αυστηρότερους κανόνες για την αγορά τυχερών παιγνίων. Περιλαμβάνει τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων για ευάλωτους οφειλέτες, μια διάταξη η οποία αφορά σε ανθρώπους που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη τους κατοικία. Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται, να τα δούμε λίγο συνοπτικά, ο αριθμός των πολιτών που μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση επιστροφής ενοικίου, δίνοντας έμφαση σε ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, θεσπίζεται η δυνατότητα επιστροφής ενός επιπλέον μηνιαίου ενοικίου για ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες, όπως οι εκπαιδευτικοί και οι νοσηλευτές, που προσφέρουν κρίσιμες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Αλλαγές προβλέπονται και για τους οφειλέτες, αυτό που λέγαμε για τις 72 δόσεις. Μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης χρεών προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τα ασφαλιστικά ταμεία δηλαδή, και για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις μέχρι και 72 δόσεις. Η ρύθμιση καλύπτει τόσο παλιές όσο και νεότερες οφειλές. Η δυνατότητα ένταξης παρατείνεται μέχρι το τέλος του 26, δίνοντας ένα ευρύ χρονικό περιθώριο για όλους όσοι το επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Ένα θέμα που ναι μεν είναι σημαντικό, αλλά αναμένονται και σειρά άλλων ζητημάτων που θα πρέπει να επιληθούν γύρω-γύρω, προκειμένου να φανεί άμεσα για όλους εκείνους που μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις. Αλλαγές έρχονται και στο τομέα των τυχερών παιγνίων. Ενισχύονται οι αρμοδιμότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ενώ επιταχύνονται οι διαδικασίες αποκλεισμού ιστοσελίδων που λειτουργούν παράνομα. Αυξάνεται και η φορολόγηση των κερδών από διαδικτυακά παίγνια, με τα επιπλέον έσοδα να κατευθύνονται σε κοινωνικές πολιτικές, ενώ προβλέπεται και η προστασία των παικτών μέσω διαδικασίας επιστροφής χρημάτων σε περιπτώσεις κατάσχεση λογαριασμών αδειοδοτημένων εταιριών. Τώρα, το σχέδιο των παικτών μέσω διαδικασίας επιστροφής χρημάτων σε περιπτώσεις κατάσχεση λογαριασμών αδειοδοτημένων εταιριών. Τώρα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη και ειδικές διατάξεις για τη λειτουργία της

0: ώστε να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτηση και επαναμίσθωση ακινήτων. Αυτό θα προσφέρει προστασία σε ευάλωτους οφειλέτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και θα το εκμισθώνει στον πρώτο ιδιοκτήτη για διάστημα μέχρι και 12 χρόνια. Mm-hmm. Παράλληλα, του δίνεται δυνατότητα να παραμείνει στο σπίτι του ως ενοικιαστής. Το ενοίκιο αυτό θα επιδοτείται από το κράτος με ποσά από 70 έως 210 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Μολονότι ο φιλέτης θα έχει χάσει την κυριότητα του ακινήτου, διατηρεί όμως το δικαίωμα διαμονής και εφόσον βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση, μπορεί να το επαναγοράσει. Η ένταξη όμως, πρέπει να το πούμε αυτό, προϋποθέτει την πιστοποίηση της ευαλωτότητας μέσα από συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και γι' αυτό το λόγο μάλιστα θα εκδοθεί και ένα πιστοποιητικό για άλλους όσοι ενδιαφέρονται. Τώρα για το μοντέλο περιορισμού των βραχυχρόνιων μισθώσεων, είναι το αντίστοιχο που εφαρμόστηκε στην Αθήνα και από την 1η Ιουλίου δεν θα επιτρέπεται εγγραφή στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για ακίνητα που βρίσκονται στην πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκη.
1: Για τα Airbnb για να το πούμε.
0: Ακριβώς,
1: έτσι, ναι.
0: Ναι. Και καταλαβαίνουμε ότι αφορά στο ιστορικό κέντρο, να το προσδιορίσουμε ότι είναι σε αυτή την περιοχή. Εδώ τώρα, αν κάποιος δεν σεβαστεί τα όσα προβλέπονται, θα προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 50% του εισοδήματος από τη βραχυχρόνια μίσθωση, με κατώτατο όριο 20.000 ευρώ και σε περίπτωση νέας παράβασης θα φτάσει και στα 40.000 ευρώ. Οπότε καλό είναι να το σκεφτούν πολύ.
2: Καλό είναι να το σκεφτεί πάρα πολλοί κόσμος. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Εμείς να πούμε πριν περάσουμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, επειδή αναρωτιώσουν προηγουμένως 39, 40 παρά 1 είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Ναι.
2: Διότι ως ανεξάρτητοι πλέον δεν λογίζονται μόνο αυτοί που έχουν φύγει από τη Νέα Αριστερά, αλλά και αυτοί που έμειναν στη Νέα Αριστερά και δεν συγκροτούν πλέον
1: σωστά,
2: κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Σωστά. Οπότε είναι 39.
2: 39 ζωή να έχουν. Επίσης, να πούμε ότι τη θέση της παραιτηθήσας Έφης Αξιόγλου, πρώτος επιλαχών είναι ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα πάρει την έδρα ή όχι. Δεύτερος είναι ο Δημήτρης Βίτσας. Περιμένουμε να δούμε και εδώ.
1: Οι οποίοι όμως αν πάρουν την έδρα θα πάνε ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν ξέρουμε.
1: Που η έδρα είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Α, θα την πάρουν.
2: Θα την πάρουν
1: και
2: ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: μετά θα αποφασίσουν που θα,
2: ναι,
1: που θα
2: δεν
1: πάνε.
2: Ξέρουμε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Δραγασάκης θα αποδεχθεί την έδρα. Δεν, θα το δούμε. Θα τα δούμε όλα βεβαίως. Εμείς θα σας ενημερώνουμε για ό,τι εξέλιξη υπάρχει γύρω από τη Νέα Αριστερά. Βλέπετε, είναι ραγδαίες εξέλιξεις. Θα έχουμε και συνέντευξη στη συνέχεια. Προς το παρόν, μόνο λεπτό
1: δελτίο. Πριν πάμε στους τίτλους, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό έχει πολύ μποτιλιάρισμα από ανατολικά προς δυτικά, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Θέλει πολύ προσοχή και υπομονή. Να ακούτε 102 και δεν είναι. Κίνηση είναι, θα περάσει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ αποχώρησαν άλλα 143 στελέχη του κόμματος. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της και από το βουλευτικό αξίωμα. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει στη Βουλή τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Κλειστό το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ αύριο και σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στην Πιερία λόγω εργασιών στο τούνελ Κατερίνης. Εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο Νετανιάχου. Η κεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 21 ετών οδηγός στα Γιάννενα έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων, απεγκλωβίστηκε με ελαφρά τραύματα. Τον δημοσιογράφο Λευτέρη Κογκαλίδη που πέθανε σε ηλικία 83 ετών αφήνοντας πίσω του ένα πολυσχηδές έργο αποχαιρετά ο δημοσιογραφικός κόσμος και η ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση στη μία με την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Πανόραμα. Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα, πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
4: Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε τα καθέκαστα στην Νέα Αριστερά, έτη περαιτέρω, με την βοήθεια βεβαίως του γραμματέα εδώ της Νέας Αριστεράς Θεσσαλονίκης, του κυρίου Γιώργου Βασιλιάδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλιάδη. Δεν είναι ευχάριστη μέρα βεβαίως για τη Νέα Αριστερά. Αναμενόμενη εξέλιξη, όπως αναφέρει το κόμμα στην ανακοίνωσή του.
5: Καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
6: Σίγουρα
5: δεν είναι μια χαρμόσυνη μέρα, αλλά από την άλλη είναι ίσως καλύτερο όσοι τελικά δεν μπορούν να στηρίξουν το εγχείρημα, όσοι δεν μπορούν να στηρίξουν τις συλλογικές μας αποφάσεις, τις αποφάσεις που ήταν ομόφωνες στο συνέδριο, ίσως είναι καλύτερα από το να μένουν στο κόμμα και να στηρίζουν ίσως και άλλα κόμματα, είναι καλό να αποχωρήσουν.
6: Εντάξει, αυτό το είχε πει και ο κύριος Σακελαρίδης, είχε κάνει την πρόταση πριν από μέρες, ότι όσοι δεν θέλετε να αποχωρήσετε, ναι.
5: Ναι, θα πρέπει να σας πω ότι είναι στενάχωρο και για μας, είναι στενάχωρο όμως το ότι αυξάνουμε περισσότερο την έλλειψη αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε, την αποχή που αυξάνεται, τον κόσμο που δεν έχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα σήμερα, βλέποντας πολιτευτές να αλλάζουν, να αλλάζουν κόμματα από τη μία στιγμή στην άλλη, είναι πάρα πολύ άσχημο.
6: Ναι, γιατί κάποιος θα αναρωτηθεί κιόλας. Ο κύριος Χαρίτσης ήταν πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.
4: Εντάξει,
6: πριν από
4: παραιτήθηκε
6: λίγο
4: γι' αυτό το λόγο,
6: βέβαια. Γι' αυτό, αλλά θέλω να σου πω ότι ως πρόεδρος διαφωνούσε με την ιδεολογία και μετά πήγε εκεί. Δηλαδή,
4: και παρέμενε, ναι. Είναι... Εγώ θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Πρώτον, υπάρχει μια διαφοροποίηση. Η κυρία Αξιόγλου παραιτείται και από την έδρα της. Δεν ξέρω αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Οι υπόλοιποι κρατούν την έδρα τους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα τσουνάμι εξελίξεων με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Και θα σας ρωτήσω ευθέως. Φαίνεται ο κύριος Τσίπρας μέχρι στιγμής να μακελεύει όλα τα κόμματα της αριστεράς με την καλή έννοια, έτσι. Δηλαδή και βουλευτές παίρνει και στελέχη παίρνει και δημοσκοπικά τα εκμηδενίζει και τελικά δεν ξέρω, υπάρχει αύριο μετά τον Αλέξη Τσίπρα ή μοιραία, να το πω έτσι, όλοι κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να βρεθούν, δεν μιλώ για την αριστερά, μιλώ για ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν έτσι τις αμφιβολίες τους.
5: Όχι, είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σας, και γιατί γίνεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, όχι μόνο για την αριστερά, γενικότερα για την αριστερά. Θα πρέπει να σας πω καταρχάς το πρώτο ερώτημα. Από τη στιγμή που αποχωρούν από το κόμμα, ακολουθούν προσωπικές τους επιλογές. Επομένως, δεν μπορώ να ερμηνεύσω γιατί ο ένας αφήνει την έδρα, ο άλλος δεν αφήνει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάποιοι ακούνε αυτό που έχουν πει και οι εκπρόσωποι του, του κόμματος του Τσίπρα, ότι πρέπει να αφήσουν την έδρα. Επομένως, δείχνουν από την πρώτη στιγμή ότι θα θέλουν να ακολουθήσουν τον Τσίπρα. Από την άλλη όμως, όλοι αυτοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι το νέο κόμμα Τσίπρα δεν είναι το κόμμα που έχουν συνηθίσει. Πολύ γρήγορα θα απογοητευτούν από αυτό, τόσο πολιτικά. Γιατί όπως βλέπουμε, όσο περνάνε οι μέρες, όσο περνάνε τα 24 ώρα, έρχονται και φαίνονται οι μεγάλες διαφορές που έχουν με την αριστερά, αλλά και σε επίπεδο λειτουργίας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει μάθει στην αριστερά, σε συνέδρια, σε συζητήσεις, ξαφνικά να γίνεται ένα απλό μέλος, το οποίο δεν είναι και ισότιμο και δεν θα μπορεί να συμμετέχει, απλά θα εγγράφεται ηλεκτρονικά. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δεν ξέρω πώς μπορούν να το στηρίξουν και νομίζω ότι θα απογοητευτούν σύντομα.
4: Λέτε ότι μπορεί να το μετανιώσουν δηλαδή, ε?
5: Νομίζω ότι θα το μετανιώσουν.
6: Ο κύριος Ακελαρίδης είχε κάνει λόγο και για δεξί φλάς, ότι μην ξαφνιαστείτε αν ανάψει το δεξί φλάς. Τι πιστεύετε στην αριστερά, ότι θα απευθυνθεί και στο δεξιό ακροατήριο, θα αλλάξει τις ιδεολογίες του, τι είπε?
5: Θέλω να σας να απαντήσω πρώτα λίγο στο δεύτερο ερώτημα, ναι, ναι, κύριου Τσόχου, και να σας πω ότι εμείς θα συνεχίσουμε, ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, όπως και η αριστερά μέσα σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον θα συνεχίσει την προσπάθεια και να βρίσκεται για ακόμη μια φορά μέσα στην Βουλή, γιατί θεωρούμε ότι η ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά με τα θέματα που θέτει αυτή τη στιγμή δεν εκφράζεται μέσα από το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Εμείς θέλουμε καθαρές κουβέντες, καθαρά λόγια, έχουμε τις προτάσεις μας και θέλουμε να αυξήσουμε αυτό που σας είπα και πριν. Την αξιοπιστία, ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ακόμα στην αριστερά και στα ιδανικά, και αυτόν τον δύσκολο δρόμο θα βαδίσουμε, επομένως θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε πάνω εκεί.
4: Τώρα εγώ θα συνεχίσω λιγάκι εδώ, κρατήσουμε λίγο μια ανωτελεία για το δεξί φλάς, γιατί θέλω να σας ρωτήσω. Ωραία. Εδώ ακριβώς. Κύριος Βαρουφάκης είναι εν δυνάμει συνομιλητής. Γιατί το λέω? Γιατί μαθαίνουμε ότι κάποιοι μέσα τώρα σε εσάς που μείνατε δεν τον πολύ θέλουν τον κύριο Βαρουφάκη.
5: Δέστε, αυτή είναι η ομορφιά μέσα στην δημοκρατία και αυτή είναι η ομορφιά μέσα στην αριστερά που θέλει να στηρίζει τη δημοκρατία. Θα γίνει συζητήσεις από τις συλλογικές μας αποφάσεις. Λέμε ότι ανοίγουμε το διάλογο και ανοίγουμε το διάλογο προς όλα τα κόμματα που βρίσκονται στο αριστερό φάσμα. Δηλαδή, αν μου ρωτήσετε για το κάθε χώμα χωριστά, πάντα θα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες από κάποιους συντρόφους και πολλές φορές είναι και εύλογες αυτές οι διαφωνίες. Το περίεργο είναι όταν εσύ λες ότι δεν θέλεις να συνεργαστείς με κανένα και λες είσαι στο 10-15%, δεν θα συνεργαστείς δεύτερες εκλογές με κανένα και ψάχνεις την αυτοδυναμία. Και ότι λες εγώ, ο κυρίαρχος στόχος μου είναι να ρίξω το Μητσοτάκι. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό δεν είναι εφικτό.
4: Πάμε στο δεξί φλάς τώρα.
5: Το δεξί φλάς θα σας πω. Εγώ διαφωνώ με τον Γαβρίλ σε αυτό που είπε ότι σύντομα θα αλλάξει δεξί φλας. Εγώ πιστεύω ότι έχει αναμένο το αριστερό φλας και έχει στρίψει ήδη το τιμόνι δεξιά. Και αυτοί που βρίσκονται πίσω του, σύμφωνα, σίγουρα, πολύ σύντομα θα καταλάβουν τι γίνεται, ότι στρίβει ανάποδα από εκεί που μας είπε ότι θα στρίψει, και νομίζω ότι θα δημιουργήσει και εκνευρισμούς. Είδατε τις τελευταίες δηλώσεις των εκπροσώπων για την Παλαιστίνη, για τον Νετανιάχου, σε άλλα θέματα, για τη φορολόγηση του πλούτου που για μας είναι κομβικά. Δηλαδή δεν γίνεται να ρίξεις τις τιμές του ρεύματος χωρίς να λες ότι το 51% του μετοχών της ΔΕΗ θα πρέπει να γίνει και πάλι δημόσιο. Δηλαδή, για να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας πρέπει να πούμε καθαρές κουβέντες. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας δεν λέει, μιλάει γενικόλογα, μιλάει αόριστα, και με αυτά που ακούμε από τους εκπροσώπους, ίσως αθολώνουν περισσότερο το τοπίο παρά γίνονται πιο.
6: Κύριε Βασιλιάδη, να πάμε λίγο στο δικό σας σπίτι, στη Νέα Αριστερά. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή από εδώ και πέρα? Δεν έχετε κοινοβουλευτική ομάδα πλέον. Θα κατέβετε στις επόμενες εκλογές?
5: Σίγουρα θα κατέβουμε στις επόμενες εκλογές. Και θα αναζητήσουμε.
6: Γιατί και δημοσκοπικά όλες... δεν. Έχετε πολύ, πολύ,
5: ναι,
6: χαμηλές πτήσεις, έτσι?
5: Ναι, ναι, ναι, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά και αναντίστοιχα ίσως σε αυτό που παρουσιάσαμε και σαν κοινοβουλευτικό έργο και αναντίστοιχα σε αυτό που παρουσιάσαμε και κινηματικά. Αλλά ξέρετε, η αριστερά είναι μαθημένη στα δύσκολα. Δηλαδή εμείς δεν βρεθήκαμε στην αριστερά όταν ήταν στο 30%. Εμείς γνωρίζουμε πόση δυσκολία υπάρχει, πόσο δύσκολος είναι αυτός ο δρόμος. Θα επιδιώξουμε και πάλι να κάνουμε συμμαχίες, θα περιδιώξουμε και πάλι να βρεθούμε με άλλο κόσμο που αυτή τη στιγμή είναι απογοητευμένος, που δεν πήγε να ψηφίσει, αλλά και με όλα τα κόμματα της αριστεράς και της οικολογίας. Ακούσαμε ότι διαλύθηκε και το κόμμα του κυρίου Κόκαλη.
4: Κόκαλη,
6: ναι, ναι.
5: Ναι, κάποιος κόσμος νομίζω ότι θα είναι απογοητευμένος και από εκεί. Σκοπός είναι...
4: ο κόσμος μάλλον θα ακολουθήσει τον κύριο Κόκαλη στον κύριο Τσίπρα, λέω εγώ. Τώρα δεν ξέρω κιόλας. Ναι,
5: ναι, ναι. Ξέρετε, ναι, πάντα υπάρχει μια πλειοψηφία. Δεν ξέρω άλλη πλειοψηφία θα ακολουθήσει. Πάντα υπάρχει όμως και κόσμος που απογοητεύεται. Πάντα υπάρχει κόσμος δηλαδή που...
6: Καλά, είναι σίγουρο ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί από την αριστερά το τελευταίο διάστημα, λόγω
5: ακριβώς
6: του κατακαιρματισμού, λόγω της εσωστρέφειας, δηλαδή ψηφοφόρησης, ναι, το λένε, δεν το λέω εγώ.
5: Όχι, όχι, όχι, έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο και πολύ καλά κάνουν και το λένε και οι ψηφοφόροι που έχουν απογοητευτεί, γιατί ακριβώς αυτό. Δηλαδή βλέπουμε κόσμο που πηγαίνει, έρχεται, που λέει ότι είναι αριστερός, στη συνέχεια φεύγει, πάει πιο στο κέντρο. Ή βλέπετε ας πούμε το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των εκπροσώπων προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Οπότε τι να πιστέψει. Τι να πιστέψει.
4: Τώρα, με αυτά λογικό, όλα, κύριε, ναι, Βασιλιάδη, γιατί όλοι λέτε να ρίξουμε το Μητσοτάκη, αλλά υπάρχουν 6-7 θεωρήσεις για το πώς μπορεί να πέσει ο Μητσοτάκης. Υπάρχει περίπτωση με όλα αυτά που γίνονται, που τίνουν, με συγχωρείτε να το πω με αγάπη, το ξέρετε.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, ότι τίνουν κάπου να φτάσουμε στη διάσπαση του ατόμου, ας πούμε. Λοιπόν, μπορεί να πέσει ο Μητσοτάκης με όλα αυτά, ή πρέπει να έρθει ένα τσουνάμι να τα σηκώσει όλα, το οποίο δεν το βλέπουμε. Πώς θα πάει το πράγμα?
5: Ναι, εμείς σαν κύριο στόχο έχουμε την αλλαγή της πολιτικής. Εμάς δεν μας αρκεί μόνο να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης και να έρθει κάποιος άλλος που θα έχει κάποιο άλλο όνομα και θα εξακολουθήσει να έχει την ίδια ακριβώς πολιτική. Γιατί αυτή η πολιτική είναι που γεννά και τα σκάνδαλα, αυτή η πολιτική είναι που γεννά και τη διαπλοκή, αλλά αυτή η πολιτική είναι που γεννά και τη φτώχεια για τον κόσμο σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να εμείς... Σας λέμε ότι θα κάνουμε τις συμμαχίες και όταν θα δούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα, ωραία, μπορούμε να συζητήσουμε μετεκλογικά ή στις δεύτερες εκλογές τι μπορεί να γίνει. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε τρία κόμματα, τα οποία είναι το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο, ανεξάρτητα ποιο βάζει δεύτερο, τρίτο, το τέταρτο, το οποίο λένε ότι πάνε για αυτοδυναμία και δεν θα συνεργαστούν ποτέ. Αυτό από μόνο του, ωραία, δημιουργεί το ερώτημα, δηλαδή πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, 4 φορές το 35 κάνουν 140. Δεν έχει λογική. Άρα θα πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτά τα κόμματα που λένε ότι πάνε για αυτοδυναμία, δεν τους ενδιαφέρει συνεργασία, δεν τους ενδιαφέρει συνεργασία με κανέναν άλλο χώρο, και να ρωτήσουμε τελικά πού σκοπεύουν.
4: Ναι, αλλά με συγχωρείτε. Εσείς ρωτάτε, αλλά αυτά τα κόμματα εσείς τα έχετε αποκλείσει από τη συνεργασία με τις αποφάσεις σας. Δηλαδή ότι αυτές οι δυνάμεις δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο τόπος για να απαλλαγεί, ας πούμε. Άρα στην ουσία πάτε μόνοι σας.
5: Έχετε δίκιο που το ρωτάτε. Δεν δημιουργούν αυτό το τσουνάμι, γιατί στην ουσία, όπως είπα πριν, δεν προτείνουν άλλη πολιτική. Προτείνουν παρόμοια πολιτική, πολιτική διαχείρισης δηλαδή, την οποία κάνει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Επομένως, είναι πάρα πολύ λογικό να μην δημιουργούν και τον ενθουσιασμό στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ λογικό να μην εμπιστεύεται και ο κόσμος αυτά που λένε όταν αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Επομένως, δεν βλέπουμε και αυτό το τσουνάμι και εκλογικά και μάλλον δημοσκοπικά.
6: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το έβριμα που μπορούμε να έχουμε δεν είναι ποιος είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος που αυτό, αλλά είναι και μια φωτογραφία, ξέρετε, τη στιγμή. Δηλαδή μπορούμε να θυμηθούμε κατά καιρούς την κυρία Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερη, το Πασόκ και άλλους που βρεθήκαν δεύτερη.
6: Ναι, καλά. Πολλοί περιμένουν να περάσει και λίγο ο χρόνος για να δουν αν θα συνεχιστούν. Ναι. Το καταλαβαίνουμε
5: ακριβώς.
6: Αυτό που λέτε.
5: Ένα έβριμα αυτή τη στιγμή που υπάρχει, που μπορούμε να το δούμε, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης πέφτει, αλλά πέφτει πολύ αργά. Πέφτουν τα ποσοστά του πολύ αργά. Αυτό. Το οποίο δεν από τη μια δημιουργεί μια αισιοδοξία, από την άλλη όμως δείχνει ότι δεν έχει
4: πέφτουν
5: κάποια πολιτική.
4: Στο 30 τον έβγαλε ο Opinion Polls προχθές.
5: Αυτό θέλω να πω. Ναι, ότι από 30,5 έδινε 30, που είναι μια τάση που είναι βέβαια πτωτική, αλλά δεν είναι τόσο πτωτική όσο λένε και δείχνει ακριβώς ότι δεν υπάρχει ο ενθουσιασμός στον κόσμο για να επιλέξουν κάτι άλλο. Ωραία, κάποια άλλη πολιτική.
4: Μάλιστα.
5: Στην ουσία δηλαδή, ανακόπτεται ένα κύμα αυτός που θα μπορούσε να γίνει.
6: Ναι, γιατί συνεχίζει να έχει και double score, κύριε Βασιλιάδη.
5: Ναι, ακριβώς αυτό. Αυτό θέλω να πω.
6: Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι κατεβαίνει σιγά-σιγά, είναι ότι και οι άλλοι παραμένουν εκεί, στο 13 με 16. Είτε είναι Πασόκ, είτε είναι Ελλάς.
5: Ακριβώς συμφωνούμε σε αυτό, δηλαδή, ότι ενώ μιλάμε για τσουνάμι, όντως, μιλάμε για τσουνάμι στον χώρο της κεντροαριστεράς. Υπάρχουν ήρεμα νερά γενικά στην κοινωνία. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για ένα double score.
6: Ναι.
5: Δεν έχουμε στην ουσία, στην πραγματική εικόνα που είναι ο κόσμος γύρω μας, ένα πραγματικό τσουνάμι πολιτικό.
4: Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, ευχόμαστε τα καλύτερα και σας ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά. Μέσα από τους αγώνες έρχονται τα καλύτερα.
6: Περιμένουμε και τις επόμενες αποφάσεις σας. Εδώ θα είμαστε για να τα συζητήσουμε, κύριε Βασιλιάδη.
5: Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ για την
4: πρόσκληση.
6: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια.
6: Λοιπόν, στον περιφερειακό έχουμε θεματάκι ακόμη σε εκείνο το σημείο από ανατολικά προς δυτικά. Είστε εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, σταμάτα ξεκίνα και μια που είμαστε στον περιφερειακό να πούμε ότι σήμερα κλείνει ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων, δηλαδή από το Παπαγεωργίου μέχρι τα Μετέωρα θα είναι κλειστό αυτό το ρεύμα, λόγω βέβαια των εργασιών που γίνονται για το flyover.
4: Χωρίς περιφερειακό, χωρίς μετρό, καλό μας κουράγιο.
6: Έλα, είναι για τους νυχτόβιους βέβαια, γιατί είναι από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί στο περιφερειακό εκείνη την ώρα.
4: Εκείνη την ώρα δεν κυκλοφορώ. Βασικά στον περιφερειακό δεν κυκλοφορώ εδώ και 1,5 χρόνο.
6: Ναι.
4: Παίρνω εναλλακτικές διαδρομές. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
6: Τι παίρνει, Όλγα.
4: Και νυχτόβιοι. Ναι.
6: Δύο είναι. Έτσι. Δηλαδή παίρνω άλλες, λέει. Α, και Εγνατία. Θα ρίξει και έχει και δεκάδες το λες.
4: Όχι, έχει και άλλα κόλπα. Παίρνει την Κρήτη, βγαίνει μπότσαρη, κάνει Δελφών, έχει εναλλακτικές. Θα στις δείξω κάποια στιγμή. Άμα δω ότι δυσκολεύεσαι κιόλας να κινηθείς,
6: θα στις
4: δείξω. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και έχουμε και άλλη μια δυσαρεστή. Θα σας δώσουμε ο Σονούπο.

0: Λοιπόν, δυστυχώς τα λέγαμε και για τον αείμνηστο πλέον Λευτέρη Κογκαλίδη, που αυτή την ώρα γίνεται η κηδεία του. Ένας-ένας φεύγουν οι, αυτοί που τέλος πάντων οι άνθρωποι που μας
1: Δίδαξαν, που μπορεί να μην τους είχαμε, δεν το λέμε στο πλαίσιο ότι τους είχαμε σε μια σχολή δασκάλους, αλλά όταν μπήκαμε έτσι στο δημοσιογραφικό χώρο, υπήρχαν άνθρωποι που τους παρακολουθούσαμε, στενά, προκειμένου να βλέπουμε την τεχνική τους.
0: Εγώ είχα, να σου λέω, το Λευτέρη τον Κογκαλίδη, τη Θάλια την Ιωαννίδου, με την οποία είχα.
1: Τη Θάλια την είχα και εγώ καθηγήτρια.
0: Εξαιρετική συνεργασία.
1: Και είχαμε εξαιρετική σχέση και μετέπειτα.
0: Ακριβώς. Και τώρα διαβάζουμε ότι πέθανε ο Νάσος Αθανασίου.
1: Ο Νάσος Αθανασίου.
0: Ο πρώην βουλευτής βεβαίως, αλλά και πασίγνωστος. Εντάξει, τώρα το κάθε μεσημέρι της ΕΡΤ 1, ΕΙΡΤ, ίσως δεν το θυμόμαστε, δεν έχουμε, αλλά όλοι τον γνωρίσαμε και στην δημοσιογραφική, τη μεγάλη δημοσιογραφική εκπομπή εκείνη τους, με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Βηγενή, ναι. Έτσι, τους τρεις στον αέρα. Και στο Mega Channel ήταν στην εκπομπή.
1: Εγώ
0: του,
1: εκεί είχε εκεί και πολιτική εκπομπή ο Νάσος Αθανασίου.
0: Βέβαια, στο βέβαια. Και ήταν, ήρεμος, ήταν ψύχρεμος, ήταν διαβασμένος.
1: Πολύ.
0: Θα έλεγε κανείς, ήταν μια ήρεμη δύναμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν μια ηρεμική
1: δύναμη. Εγώ τον παρακολούθησα πάρα πολύ στις πολιτικές του εκπομπές στο Μέγκα και αυτό το λέω δασκάλους εντός εισαγωγικών. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι έχει πάρα πολύ ζέστη έξω, θα έχει λίγο συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα και αύριο. Δηλαδή, τώρα το μεσημέρι η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο θα χτυπήσει το πρώτο τριαντάρι.
0: Αύριο θα χτυπήσει το πρώτο τριαντάρι, ωραία. Μετά που θα τελειώσουμε
1: θα
0: την
1: πάμε
0: εκπομπή
1: για
0: από εδώ, θα πάμε κατευθείαν για
1: Νέα
0: Βουτιά, γρήγορη, να κάνουμε τη σύσκεψη για την επόμενη εβδομάδα, θα την κάνουμε στη θάλασσα.
1: Στην παραλία.
0: Πάμε όλοι στην παραλία, πώς λέει το τραγούδι, πάμε όλοι σε μια παραλία.
1: Πάμε όλοι μαζί.
0: Βάλευρε ένα σε αυτό. Να πούμε ότι ο ηχολήπτης μας αυτή την ώρα, σε αυτή την ώρα της εκπομπής, μάλλον.
1: Ο Γιώργος Λιάκης.
0: Είναι ο Γιώργος Λιάκης. Η Μάτα Σαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές. Δεν ξέρω, προλαβαίνεις Γιώργο να βρεις κάτι παραλιακό, έτσι, κάτι θαλασσινό, κάτι...
1: Γιατί έχουμε μπει και στο καλοκαίρι, έτσι, είναι 2 Ιουνίου. Μπορεί να, έχουν, να έχει ανέβει η θερμοκρασία πάρα πολύ και στο πολιτικό σκηνικό και νομίζω ότι έτσι, ρε εσύ, Ιώνα, θα πάει όλο
0: ανέβει,
1: το καλοκαίρι.
0: Είναι, μόνο η αφρικανική σκόνη λείπει, ναι, από το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε πια στα 40.
1: Υπάρχει όμως και εκεί σκόνη. Υπάρχει σκόνη.
0: Κουρνιαχτό, σκόνη, υπάρχει, γίνεται, ναι, χαμός, γίνεται, πώς το λένε το άλλο, sandstorm, αμοθίελα.
1: Νομίζω ότι έτσι θα πάει όλο το καλοκαίρι.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε όλοι μαζί, όπως λέει.
0: Λοιπόν,
1: μπράβο,
0: πάμε όλοι,
1: Γιώργο,
0: μαζί σε μια παραλία. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά ακολουθεί. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 11 θα τα πούμε πάλι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.
3: Παίρνει πρόση μηχανή, σαλπάρει το πλοίο. Φεύγει τα αεροπλάνο, έχετε για και αντί.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

0: Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ακατάλληλο για κατανάλωση έχει κρυφεί το νερό σε 3 χωριά του Νοτιού Πηλίου από τις 29 Μαΐου και οι αρχές αναζητούν την πηγή του προβλήματος. Τα τρακτέρ στους δρόμους βγάζουν σήμερα οι αγρότες στη Θεσσαλία. Συγκέντρωση στο λιμάνι της Μυτιλίνης πραγματοποιούν σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς θλίψη επικρατεί για τη δολοφονία της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα από το σύζυγό της την ώρα που τα παιδιά τους κοιμούνταν σε διπλανό δωμάτιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονταν συχνά καυγάδες, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορήγησε ο καθομολογίαν δράστης κάποια ουσία στα δύο παιδιά για να μην ακούσουν τις φωνές της μητέρας τους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί μάλιστα στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος. Στον κατηγορούμενο αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Από λεπτό σε λεπτό, βγήκε καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Αναμένεται να περάσει την πόρτα των δικαστηρίων λόγω καθομολογίαν. Ο 41χρονος καθομολογίαν γυναικοκτόνος που προχώρησε σε αυτή τη φυγερή άγρια δολοφονία της σύζυγου του μες τα ξημερώματα. Ακούσαμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, είναι μια ιστορία που έχει συγκλονίσει ολόκληρο το Πανελλήνιο αλλά και εδώ την τοπική κοινωνία και έχει μια ακόμα μεγαλύτερη τραγική διάσταση στο γεγονός ότι στο ίδιο σπίτι βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά, δύο κοριτσάκια ηλικίας 10 και 6 ετών, τα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία κοιμώτησαν σε διπλανό δωμάτιο και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν ξύπνησαν. Έχουν προχωρήσει σε αιματολογικές εξετάσεις από το νοσοκομείο για να δουν αν τους έχει χορηγηθεί κάποιο ηρεμιστικό ή κάτι άλλο και τον λόγο που δεν ξύπνησαν.
0: Και Κώστα, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η αστυνομία κλήθηκε από τους γείτονες, από τις φωνές και από τις κραυγές.
1: Από τους γείτονες τα ξημερώματα έφτασε σε 5 λεπτά, ωστόσο ακόμα και αυτά τα 5 λεπτά ήταν αργά και θέλω να σου πω ότι είναι ακόμα και τα έμπειρα στελέχη της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα σοκαρισμένα από το θέαμα που αντίκρισαν, Δίκη. Ήταν κατακρουργημένη κυριολεκτικά η γυναίκα. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι βρίσκονταν σε μια αμυντική θέση, κάτι που φαίνεται ότι θα υποστηρίξει και ενώπιον των ανακριτικών αρχών, όταν και θα απολογηθεί ύστερα το πιθανότερο μετά από 3 ημέρες. Αυτά είναι τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Θα δούμε τι θα πει και ο δικηγόρος του σε λίγη ώρα από τώρα, όταν θα προσέλθει ενώπιον των συγκελικών αρχών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πούμε βέβαια πως η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκ νέου σήμερα και εκτιμάται μάλιστα ότι θα ρίξει και περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του στο Sky, με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης, είπε πως το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τετράμινο μάλιστα, υπήρξαν 6.500 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Ας τον ακούσουμε.
2: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850
3: για
2: συλλήψεις.
3: Ενδοοικογενειακή βία.
2: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
3: 3.850 συλλήψεις.
2: Ναι, και συλλήψεις. Κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Να παραμείνουμε εμείς δυστυχώς σε αυτό το θέμα, καθώς όπως ακούσαμε και από τον κύριο Χρυσοχοΐδη είχαμε 3.850 συλλήψεις, ενώ 6.500 ήταν οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, ενώ στη φυλακή κατέληξαν κάποιοι εκατοντάδες. Εμείς θα πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα με τη δικηγόρο Πέννη Κονιτσιώτη Ρίζου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Κονιτσιώτη.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται τελικά, κυρία Κονιτσιώτη. Τι γίνεται, κυρία Κονιτσιώτη, με αυτές τις υποθέσεις τελικά? Βλέπουμε γυναίκες θύματα στα χέρια των συζύγων τους. Ποια είναι η νομική μεταχείριση αυτών των υποθέσεων? Δεν υπάρχει ο νομικός όρος γυναικοκτονία, έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι?
4: Πράγματι, στην Ελλάδα, στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, δεν υπάρχει αυτοτελές αδίκημα γυναικοκτονίας, συμβαίνει σε κάποιες άλλες χώρες, αλλά ανήκει στο πλαίσιο του ποινικού κώδικα, γιατί όταν μιλάμε για ανθρωποκτονία, εκπροθέσεις, εκδόρου που είναι, στις κοινές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι το νομοθετικό μας πλαίσιο έχει ενισχυθεί αρκετά, ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι η διεθνής, πώς να το πω, σημαντικότερη σύμβαση που αφορά την ενδοκογενειακή βία και την έφυλη βία και σε επίπεδο πρόληψης και απαστολής, την οποία έχει ενσωματώσει και η χώρα μας, και από τότε, από το 18 που την ενσωμάτωσε, έχει λάβει διάφορα μέτρα τα τελευταία χρόνια, με τελευταία στις αρχές του 26, του 25, τροποποίησης του νόμου, όπου διευρύνθηκαν ζητήματα της ενδοκογενειακής βίας, κάπως εξειδικεύτηκαν και έχουμε περισσότερες, να το πω, ενασχολήσεις και δικαστικές και προληπτικές και τα αστυνομικά τμήματα, και έχουμε και πλέον δομές και έχουμε και άλλους μορφές προστασίας άμεσης των θυμάτων από πιθανές υποπτές ή κατόπιν καταγγελίες πράξεις τέτοιου είδους.
0: Δηλαδή, θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα νομικό όπλο στα χέρια των γυναικών για να προστατευθούν αν βρίσκονται σε μια τέτοια...
4: Αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να το ξέρουν οι γυναίκες. Βέβαια, αυτό που πρέπει να επισημάνω κιόλας είναι ότι είναι δύσκολο να γίνει όταν μια γυναίκα βρίσκεται σε ένα καθεστώς τέτοιο, ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον βίας, η οποία δεν είναι ξαφνική αυτή η βία. Αυτό θέλω να το επισημάνω. Έχει πάρα πολλά σημάδια, ενώ η ακραία βία, όπως είναι η ανθρωποκτονία, έχουν προηγηθεί πολλά στάδια αυτή, τα οποία ήταν αντιληπτά και στο ίδιο το θύμα φυσικά, και πάρα πολύ προγενέστερο στάδιο, αλλά και στους γύρω μας. Δηλαδή, αυτό, γι' αυτό και το χαρακτηρίζω σε μια κοινωνική αποτυχία αυτό το γεγονός. Κάθε ανθρωποκτονία, κάθε γυναικοκτονία είναι μια κοινωνική αποτυχία, γιατί και τόσα σημάδια σε προγενέστερο βαθμό και σε προγενέστερο χρόνο, που μπορούσαν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν και να προβλεφθούν και να μην φτάσουμε σε αυτό το έσχατο, το μη περαιτέρω, αυτό που δεν αναστρέφεται, δηλαδή που είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Και ειδικά όταν εμπλέκονται, υπάρχουν και παιδιά σε μια οικογένεια, που αυτά τα παιδιά μια ζωή στιγματίζονται και περνάνε και βιώνουν όλο αυτό το φάσμα και της κακοποίησης εντός της οικογένειας και την απώλεια του γονέα, που είναι ό,τι πιο σημαντικό, ειδικά σε μια ευαίσθητη ηλικία. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω, ότι αυτή τη στιγμή εκεί που πρέπει να δοθεί έμφαση από όλες τις γυναίκες είναι ότι να μιλάνε. Σε ένα προληπτικό στάδιο ακόμα υπάρχουν και διάφορα προγράμματα ψυχοεκπαιδευτικά, όπως η Women Last, στην οποία συμμετέχω και είναι μέλος που ασχολείται με την έφυλη βία και με την προστασία της γυναίκας και την ενδοοικογενειακή βία. Έχει διάφορα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα, για παράδειγμα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και άλλοι φορείς να μιλάνε, να επικοινωνούν. Πλέον έχουμε από πέρσι τους επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, όταν αφορά μυρίκους, φαρμακοποιούς, που αυτοί πλέον μόλις αντιληφθούν ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας πρέπει και οφείλουν άμεσα να το καταγγείλουν και με το ακαταδίωκτο, δηλαδή χωρίς να έχουν ήδη συνέπειες για την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από όλη την κοινωνία σε αυτά τα φαινόμενα. Οι γείτονες, όταν ακούν τέτοιου είδους γεγονότα, δηλαδή αναφέρθηκε τώρα με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, υπήρξε μια γειτόνισσα που άκουσε κάτι. Πρέπει να ασχολούνται. Δεν μπορεί μόνο αυτή να άκουσε. Όταν αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται ξαφνικά, γίνεται επί χρόνια, γίνεται επί μακρόχρονικο διάστημα.
0: Εννοείται τους καυγάδες, αν ακούμε.
4: Τις μπαταρίες, τις φωνές, όλα αυτά είναι σημάδια. Για να μπορεί να κάνει και μια αξιολόγηση, πρέπει δηλαδή ο γείτονας ακόμα ή κάποιος από το συγκεκριτικό περιβάλλον ή ένας φίλος ή οποιοδήποτε. Γιατί συνήθως τα θύματα της οικογενειακής βίας, η αλήθεια είναι ότι από τους δράστες αποξενώνονται κοινωνικά. Υπάρχει, για να υπάρχει αυτός ο έλεγχος και η εξουσία πάνω στο θύμα, ο δράστης συνήθως αποξενώνει και κοινωνικά και οικονομικά και ψυχικά, ψυχολογικά καταρακώνει το θύμα.
0: Ναι.
4: Εντάξει, άρα είναι δύσκολο λοιπόν να γίνει αντιληπτό τον περίγυρο. Όμως κάπου υπάρχουν κάποιες φωνές, υπάρχουν κάποια περιστατικά βίας. Αυτά όλα είναι σημάδια που δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν αδιάφορο πλέον.
0: Ναι.
4: Είναι υποχρέωση της κοινωνίας, γιατί το ίδιο το θύμα είναι δύσκολο να προστατευτεί όταν ζει σε ένα καθεστώς φόβου και βίας. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το θύμα γιατί δεν πήγε γέρος. Μπορεί να μην μπορεί, να μην είναι ανήμπορο. Ο περίγυρος έχει μια υποχρέωση να το φέρει στην επιφάνεια. Τότε λοιπόν οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές αρχές μπορούν να κάνουν μια αξιολόγηση κινδύνου, το risk assessment που λέμε.
0: Μάλιστα.
4: Και να δούμε εκεί τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για να απομακρυνθεί ο δράστης, να πάει το θύμα με τα παιδιά σε μια δομή
0: και να ακολουθεί.
4: Να προλάβουμε τα χειρότερα.
0: Έτσι ακριβώς. Κυρία Κονιτσιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στο άλλο θέμα, στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Συνεχίζεται λοιπόν σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Και Κώστα, η εισαγγελέας έχει αναπτύξει την πρόταση επί των ενστάσεων στην παράσταση υποστήριξης κατηγορίας.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα η εισαγγελέας της έδρας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων ζήτησε να γίνει δεκτή η δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων των δραματιών ως προς τα βασικά αδικήματα, δηλαδή τις επικίνδυνες παρέβασης σε μέσα σταθερές τροχές με συνέπεια μεγάλο αριθμό θανάτων, αλλά και τις βαριές σωματικές βλάβες επ' αυτού, που είναι τα βασικά αδικήματα. Όμως ζήτησε, πρότεινε να απορριφθεί η παράσταση πολιτικής αγωγής, προς υποστήριξης κατηγορίας συγγενών και τραυματιών όσον αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, είναι για τους τρεις κατηγορούμενους οι οποίοι συνδέονται με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Δεν είναι άμεσα ζημιοθέντες, δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια, υποστήριξε η εισαγγελέα στην πρότασή της. Ήδη υπάρχει αντίλογος γι' αυτό. Ακόμη, η εισαγγελέα ζήτησε να γίνει δεκτή η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων, θεωρώντας ότι είναι ζήτημα μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, η υπόθεση. Γι' αυτό και οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν κατ' εξαίρεση δικαίωμα να εκπροσωπούν έτσι το κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Ζήτησε να απορριφθεί η υποστήριξη της κατηγορίας της Ένωσης Τεχνικών Έλξης, γιατί λέει ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, και να απορριφθεί του ελληνικού δημοσίου, όπως είπε, η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, αόριστη επίκληση περί ύπαρξης περιουσιακής ζημίας. Ήδη είχαμε την καταγραφή κάποιων αντιδράσεων, συγκεκριμένα δύο συνήγοροι συγγενών θυμάτων είπαν ότι η αιτιώδη συνάφεια όσον αφορά την παράβαση καθήκοντος είναι ζήτημα της ακροματικής διαδικασίας και πρέπει να εξελιχθεί στην ακριθή στην εξέλιξη της δίκης. Είχαμε και μια αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Σκαρύπα για την παράσταση του δημοσίου, ότι είπε ότι πρόκειται για εγκλήματα στα οποία το δημόσιο είναι συναυτουργός, και ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο κρατικό έγκλημα και ότι οι συγγενείς των θυμάτων μέσω των συνηγόρων τους θα παλέψουν για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για κάποιους από τους κατηγορούμενους σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ενώ εκπροσωπώντας την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, ο κ. Μαντάς, ενισχύοντας την πρόταση της εισαγγελέα, είπε ότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εκδώσει πράξη που χαρακτηρίζει τέτοια την υπόθεση και παραιτήθηκε από τα ένδικα μέσα. Είχαμε και κάποια ένταση λίγο πριν τη διακοπή, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι είναι βαρύτατη προσβολή αυτή η εικόνα των εδράνων των κατηγορουμένων που είναι άδεια, είναι ακραία περιφρόνηση όπως τη χαρακτήρισε, καθώς είναι μόνο τρεις παρόντες εκ των 36 κατηγορουμένων, και γι' αυτό είπε ότι θα ζητήσει το δικαστήριο να επιβάλλει την παρουσία τους εκεί. Υπήρχε μια μικροένταση από την αντίδραση ενός συνηγόρου υπεράσπισης και την αντίδραση των συγγενών, που σήμερα είναι αλήθεια ότι έχει και πολλούς συγγενείς και ακροατήριο στην κύρια αίθουσα, καθώς ζητήθηκε από την αρχή και έγινε δεκτό. Όσοι από το ακροατήριο είναι στην αίθουσα, τη δεύτερη αίθουσα που είναι με γιγαντοοθόνη, να μπουν στην κανονική αίθουσα, γιατί υπάρχουν αδειές θέσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς έχουμε σε τρία χωριά του Νοτίου Πηλίου το νερό έχει κρυφθεί ακατάλληλο για κατανάλωση. Οι αρχές μάλιστα αναζητούν την πηγή του προβλήματος και σήμερα μάλιστα θα έχουν στα χέρια τους και τις δεύτερες αναλύσεις για το νερό. Η Ελένη Μανώλη από την Ερτβόλου είναι μαζί μας. Ελένη, έχουμε κάτι νεότερο?
6: Εγώ δεν ξέρω κάτι νεότερο, δεν ξέρω για τις δεύτερες αναλύσεις, σήμερα τις περίμεναν. Για την ώρα πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι στις περιοχές αυτές, δηλαδή Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη, έχουν ζητήσει να μην καταναλώνεται το νερό, διότι εντοπίστηκε μέσα στο νερό μια ουσία η οποία προκύπτει από την ένωση οργανικών ενώσεων μαζί με την χλωρίωση, που όταν αυτή είναι σε αυξημένες τιμές μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην υγεία. Και γι' αυτό το λόγο ο Δήμος είπε ότι το νερό είναι ακατάλληλο για πόση και μοιράζει νερό εμφιαλωμένους κατοίκους, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς, αν και δεν θέλησαν να μιλήσουν δημόσια, είπαν ότι γενικά χρησιμοποιούν νερό εμφιαλωμένο, διότι ποτέ δεν είναι σίγουροι για το τι ακριβώς συμβαίνει, επειδή από το ίδιο ακριβώς νερό που έρχεται από το Παναγιώτικο και φυσικά χλωριώνεται, παίρνουν και άλλοι οικισμοί. Δεν ξέρω αν παρατηρήθηκαν μόνο εκεί, ίσως σήμερα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η αντιπολίτευση που δείχνει να είναι προβληματισμένη γύρω από αυτό φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητά απαντήσεις για το τι συμβαίνει και για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Διότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής και άλλες φορές είχε κριθεί ακατάλληλο, όχι όμως ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς στους δρόμους έβγαλαν σήμερα τα τρακτέρ τους, στα Φάρσαλα, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το απόγευμα, μάλιστα, ακολουθούν οι αγρότες στο Πλατίκαμπο και τον Τύρναβο, οι οποίοι ενώνουν τη φωνή τους με τους αγρότες των Φαρσάλων για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και παραμένουν άλυτα, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν. Να πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τουλάχιστον οι αγρότες βρήκαν το δικό τους τρόπο να ξαναβγάλουν τα τρακτέρ για να ευχηθούν καλό καλοκαίρι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις 10.30 το πρωί συγκεντρώθηκαν τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία των Φαρσάλων και θα παραμείνουν εκεί μέχρι και αύριο, θα μείνουν δηλαδή για μία ημέρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας βεβαίως για τα προβλήματα που αντιμετωπίσουν, τα οποία είναι πολλά και άλυτα. Την ίδια στιγμή δηλαδή βεβαίως που μιλάμε, οι αγρότες περιμένουν να δουν το χρώμα του χρήματος από τους επιδοτήσεις που δικαιούνται. Υπάρχουν όμως ζητήματα με το monitoring, τον έλεγχο με τον δορυφόρο. Δεν βεβαίως εμπιστεύονται πλέον, υπάρχει ένα χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της νέας πολιτικής ηγεσίας, με την οποία συναντήθηκε η Νοτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομουλάρισσας και δεν έλαβε επί της ουσίας απαντήσεις για τα όσα έχουν τεθεί. Υπάρχουν υποσχέσεις που είχαν δοθεί από τις κινητοποιήσεις, τις πολυήμερες κινητοποιήσεις που διήρκησαν σχεδόν δύο μήνες, οι οποίες δεν έχουν γίνει, παραμένουν κενό γράμμα επί του παρόντος και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα και επιτείνουν το πρόβλημα της ρευστότητας που υπάρχει στο Θεσσαλικό κάμπο. Είναι ένα ηγετικότερο ζήτημα. Οι αγρότες δεν έχουν χρήματα για να προμηθευτούν τα εφόδια. Οι εκπρόσωποι των εταιριών φυτοφαρμάκων δύσκολα δίνουν επιπίστωση. Δεν ξεγνωρίζουν βεβαίως οι αγρότες αν θα πάρουν και πότε θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται. Καλούνται σε άλλες περιπτώσεις να επιστρέψουν όσα χρεωστεί τους καταληθέντα ποσά από επιδοτήσεις περασμένων ετών. Και υπάρχει γενικότερα ένα άσχημο κλίμα, το οποίο οδήγησε βεβαίως τους αγρότες να βγάλουν το τρακτέρ στους δρόμους σε μια περίοδο που η αγροτική δραστηριότητα βρίσκεται στην κόρυφωσή της, στο ζενίθ. Έχουν ήδη σπαρθεί οι αρινές καλλιέργειες, έχουν αρχίσει να γίνονται οι αλωνισμοί στα πρώτα σιτάρια αλλά και στο Βίκο, στα Ψυχανθή, και ακολουθεί βεβαίως και η βαμβακοκαλλιέργεια και όχι μόνο αυτά, τα καλαμπόκια βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει και η ερδευτική περίοδος. Είναι περίοδος αιχμής. Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, οι αγρότες δηλώνουν διατεθειμένοι και μέσα στο καλοκαίρι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις σε περίπτωση βεβαίως που δουν ότι παραμείνουν κενό γράμμα οι υποσχέσεις που έχουν λάβει και οι δεσμεύσεις και από το Υπουργείο αλλά και από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού, τουλάχιστον υπήρχαν είναι δεσμεύσεις και για το αγροτικό ρεύμα, για το οποίο δεν βλέπουν τουλάχιστον να υπάρχει κάτι αντίστοιχο στους λογαριασμούς τους. Γίνονται και διαφορετικές χρώσεις στον ίδιο λογαριασμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα και από τα Φάρσαλα ο αντιπρόεδρος της Νοτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Αληφτήρας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, προβλήματα και εκκρεμότητες βεβαίως και από τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία δημιουργούν και επιτείνουν έτσι αυτό το άσχημο κλίμα, και γι' αυτό και οι αγρότες στον Πλατίκαμπο στις 5.30 ώρα το απόγευμα και στον Τέρνα βγάζουν και αυτοί τα δικά τους τρακτέρ, προχωρώντας αυτή την κινητοποίηση και προειδοποιώντας βεβαίως ότι οι κινητοποίησεις αυτές θα συνεχιστούν σε περίπτωση που δεν υπάρξουν συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα που θα τα δουν και στις τσέπες τους οι αγρότες εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε εμείς στην Λέσβο, που στο λιμάνι της Μυτιλίνης έχουν συγκεντρωθεί σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες μετά το κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων με έτοιμα τη λήψη των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των συνοπιών του αφθόδου σπηρετού. Την κινητοποίηση παρακολουθεί η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Έξω από το λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες και κτηνοτρόφοι Να πω ότι υπάρχει κάλεσμα και από την ΑΔΔ και από το Εργατικό Κέντρο με 3 ώρες στάση εργασίας για να διευκολύνουν εργαζόμενους να συμμετέχουν και να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους. Είναι μικρή η συμμετοχή των κτηνοτρόφων, θα πρέπει να σου πω. Όπως μας έλεγε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, έχουν κάνει περιοδεία στα χωριά στις μέρες αυτές, όπου καταγράφεται η απογοήτευση των αγροτών και ποιο είναι το αίτημά τους. Ναι, μεν ακούνε ένα πλαίσιο μέτρων από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, ωστόσο αυτά τα μέτρα αργούν, δεν έρχονται. Και γιατί το λέμε αυτό? Από τη μία το Υπουργείο λέει ότι για τη Λέσβο ελήφθησαν αποφάσεις και προχωρούν οι διαδικασίες πολύ γρηγορότερα από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως το γεγονός ότι το Πάσχα, που ήταν οι ημέρες που θα έμπαιναν χρήματα στα σπίτια των αγροτών για τα οποία θα τους κράταγαν μέχρι και με το τέλος του χρόνου, δεν πήραν φράγκο. Εντοπίστηκε ο Θόδης Πυρετός λίγο πριν από το Πάσχα, μπήκε σε καραντίνα το νησί, δεν έδωσαν αρνιά, δεν πήραν χρήματα από το γάλα, δεν πήραν επιδοτήσεις όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, ζουν με δανεικά. Αυτό είναι που λένε οι αγρότες εδώ και δεν έχουν πια διέξοδο. Ναι, μεν κατανοούν αυτά που λέει το Υπουργείο, ότι δρομολογούνται και θα γίνουν αυτά μέχρι το τέλος του χρόνου, δεν έχουν όμως χρόνο να περιμένουν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που μας επεσήμαναν είναι ότι ακόμη και αυτά που εξαγγέλθηκαν ότι θα ανασταλούν οι φορολογικές τους υποχρεώσεις προς την εφορία, ταμεία κτλ. Είναι γραμμένα στα χαρτιά, όμως οι ειδοποιήσεις συνεχίζουν να τους έρχονται. Δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό. Είναι απογοητευμένοι. Αναφέρουν οι άνθρωποι που τους θανατώθηκαν τα κουπάδια ότι άλλος πήρε, άλλος δεν έχει πάρει ακόμη την αποζημίωση, αλλά είναι απογοητευμένοι ότι δεν θα μπορέσουν να ξανακάνουν τα κουπάδια τους και δεν θα μείνουν οι άνθρωποι στην Ήπεθρο. Θέλουν να τους βοηθήσει η πολιτεία, θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται στον κτηνοτροφικό τομέα. Και εμείς βέβαια θέλουμε όλο το νησί, καθώς αυτό είναι το 80% του ΑΕΠ του νησιού, Βίκη.
0: Μυρσίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στην ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς από τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν αντιδράσεις στην απόφαση για την απαγόρευση της μετακίνησης των κοπαδιών τους, λόγω του ότι παρατείνονται τα μέτρα βιοασφάλειας εκεί λόγω της ευλογιάς. Μάκη.
9: Ακριβώς, και μάλιστα εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους που μετακινούνται. Και είναι πάρα πολλοί. Είναι δεκάδες οι κτηνοτρόφοι και χιλιάδες τα οικοπρόβατα, τα οποία φυσικά έρχονταν κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή, ήδη από τον Μάιο ερχόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινήσουν τα κουβάδια τους, ιδιαίτερα όταν, γιατί περισσότερο αυτοί ήταν από την Θεσσαλία, από τη Λάρισα, όπου εκεί, όπως είναι γνωστό, έχουμε κρούσματα καραντίνας και κρούσματα, συγγνώμη, της ευλογίας και είναι σε καραντίνα. Και εδώ θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι τουλάχιστον στην περιοχή των Γλεβενών, εκεί που είναι το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, είναι περίπου 50.000 αγροπρόβατα τα οποία έρχονται κάθε χρόνο. Πάνω από 100 μετακινούμενους κτηνοτρόφους, όπως είπαμε, από την πλευρά της Λάρισας, και όλοι αυτοί, καταλαβαίνετε, παραμένουν σε ένα αδιέξοδο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί φρόντιζαν κάθε καλοκαίρι να έρθουν στα βουνά. Να πούμε ότι έγινε μια σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή στην περιφέρεια Αττικής Μακεδονίας, σε μια τεταμένη ένταση. Εκφράστηκε μάλιστα από την πλευρά της περιφέρειας Αττικής Μακεδονίας να υπάρξουν προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει η μετακίνηση των κοπαδιών αυτών, τηρώντας όλα τα μέτρα διασφάλειας. Όμως ήρθε την ίδια ακριβώς μια νέα οδηγία, όπου ουσιαστικά δεν δίνει κανένα πλέον περιθώριο για τις μετακινήσεις αγροπροβάτων από περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμών λόγω της ευλογιάς. Φυσικά, μάλιστα, και από την άλλη έχουμε και το θέμα από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας της Κοζάνης, όπου είχαμε πέρυσι τέτοιο καιρό κρούσμα ευλογιάς και παρατείνεται μάλιστα από τα τέλη Ιουνίου που ήταν ως τα τέλη Αυγούστου αυτή η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, και καταλαβαίνετε και εδώ δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα για τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, όπου από χθες έχουν φτάσει και διασωθεί πάνω από 200 μετανάστες. Σύνδεση με την ΕΡΤ Χανίων και την Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Εχθές είχαμε 6 λέμβους με συνολικά 198 μετανάστες από τα Χανιά μέχρι την Ιερά Πέτρα. Ήταν αλλεπάλληλες οι αυξήσεις, οι αφήξεις μεταναστών λόγω των καλών καιρικών συνθήκων. Και σήμερα το πρωί είχαμε άλλη μια λέμβο, στην οποία έπρεπε να 43 άτομα. Εντοπίστηκαν από ντρόν της δύναμης Frontex 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάβρου. τους περισύνευε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Παραμένει μεγάλο ερωτηματικό σε ποιο σημείο του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου, θα δημιουργηθεί η κλειστή προσωρινή δομή,
0: ναι,
10: αφού αντιδρούν όλες. Παραμένει μεγάλο ερωτηματικό σε ποιο σημείο του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου, θα δημιουργηθεί η κλειστή προσωρινή δομή,
0: ναι,
10: αφού αντιδρούν όλες οι προτινόμενες περιοχές, ενώ σε πλήρη εξέλιξη και καλή εξέλιξη

0: Mm-hmm. Μεγάλο σε ηλικία. Αυτές είναι και οι επισημάνσεις τόσο του Σωματείου Οικοδόμων όσο και του Εργατικού Κέντρου Χανίων. Πέφτοντας από σκάλα, υπέστη βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις την ώρα που επιχειρούσε ηλεκτροσυγκόλληση. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου έγινε προσπάθεια για να αναταχθεί. Όμως σήμερα το πρωί έχασε τη μάχη για τη ζωή. Θα πρέπει να πούμε ότι το Εργατικό Κέντρο Χανίων επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναδοθούν πως ήταν ένας άνθρωπος 70 ετών να χρειάζεται να κάνει μεροκάματα για να ζήσει, αλλά και τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το εργατικό αυτό δυστύχημα. Mm-hmm. Ενώ ο κλάδος των οικοδόμων καλεί στην κλαδική απεργία στις 24 του Ιούνιου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Να παραμείνουμε εμείς στην Κρήτη, καθώς το πυραυλικό εξάρτημα που εντοπίστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο ήταν τελικά ακίνδυνο και το περισυνέλεξαν στελέχη του στρατού. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, δεν ήταν το πρώτο, είναι το δεύτερο ουσιαστικά μέσα στις δύο εβδομάδες που βρέθηκε στην περιοχή, στις αχτές εδώ του νομού Λασιθίου. Το πρώτο ήταν στον Άγιο Αντώνιο, στις βόρειες αχτές του Δήμου Αγίου Νικολάου και το άλλο στα ανατολικά, στο Καλό Χωριό. Ωστόσο υπήρξε έτσι μια αναστάτωση των κατοίκων της περιοχής, που το λουόμενο εν πάση περιπτώσει. Από νωρίς η λιμενικό και η αστυνομία είχαν αποκλείσει την περιοχή. Το μεσημέρι ήρθε στελέχη του στρατού όπου το προσυνέλεξαν. Διαπίστωσαν ότι ήταν ακίνδυνο μέρος αντιοργοπορικού πυράβλου. Φαίνεται ότι έγιναν ασκήσεις τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή. Οπότε το εξάρτημα αυτό ήταν αποτέλεσμα των ασκήσεων αυτών. Έγινε η προσυλλογή και όλα καλά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ενημέρωσαν τους εργαζόμενους στο Δήμο που προσυνέλεξαν πρώτοι. Καθάρισαν την παραλία και προσυνέλεξαν το εξάρτημα. Άλλη φορά με το που υπάρξει κάποιο τέτοιο αντικείμενο να καλούν αμέσως τις αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Στον εισαγγελέα οδηγείται ένας 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με αεροβόλο ένα συγγενικό του πρόσωπο. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκο, τελικά δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος βάλλοντας με αεροβόλο όπλο, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, Βίκη, καθώς μέσα στον Μάιο ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε συλληφθεί και πάλι, γιατί τότε είχε αναρτήσει στα social media βίντεο με τον γιο του μόλις 12 ετών να του έχει δώσει αεροβόλο με το οποίο πυροβολούσε ο πιτσιρικάς στον αέρα. Τότε οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στα ίχνη του μέσω της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τον είχαν συλλάβει, ωστόσο μετά τις εξηγήσεις που είχε δώσει αφέθηκε ελεύθερος. Όμως ο 36χρονος χθες φέρεται να επιτέθηκε με αεροβόλο όπλο εναντίον συγγενικού του προσώπου, προκαλώντας μάλιστα και ελαφρά τραύματα, καθώς φαίνεται οι βολίδες να βρήκαν τον στόχο τους, με αποτέλεσμα να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η ελληνική αστυνομία προκειμένου να τον εντοπίσουν. Έτσι λοιπόν χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν, ωστόσο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί τα δύο όπλα πάνω του, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιήσει τα δύο αεροβόλα όπλα. Επίσης, οι αστυνομικοί συνδέουν την υπόθεση αυτή και με μια άλλη επίθεση πάλι με αεροβόλα όπλα που είχε γίνει στην ίδια περιοχή όπου σημειώθηκε το χθεσινό περιστατικό, που τότε ένας άγνωστος άνδρας είχε βάλει με αεροβόλο όπλο εναντίον ενός σπιτιού, ενός κτηρίου, προκαλώντας θωρές στην πρόσωψη του κτηρίου αλλά και σε ένα όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο κάτω ακριβώς από το κτίριο αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και το σχεδιασμό της για την ενίσχυση του παιδιατρικού και νεογνωλογικού τμήματος παρουσίασε η διοίκηση του νοσοκομείου Κέρκυρας. Τις λεπτομέρειες τώρα για το θέμα θα μας δώσει ο Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για μια προσπάθεια ενίσχυσης του νεογνωλογικού τμήματος του νοσοκομείου με στόχο τη λειτουργική ανάπτυξη μονάδας νεογνικής φροντίδας επίπεδου 2, δηλαδή ενδιάμεσης νοσηλείας. Όπως τονίζεται σε στοιχεία που δημοσιοποίησε η διοικητρία του νοσοκομείου Μαντώ Εγκλεζοπούλου, στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, η διοίκηση υλοποίησε σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση της νεογνωλογικής φροντίδας, μεταξύ των οποίων πρόσληψη 2 επικουρικών παιδιάτρων και 2 επικουρικών μεών,

0: συνεργασία με τρεις αναισθησιολόγους με παροχή υπηρεσιών, εξειδίκευση ενός επιπλέον παιδιάτρου στην νεοχνολογία, εκπαίδευση δύο νοσηλευτών στην μονάδα νεοχνών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, υλοποίηση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και άλλα. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται σε πραγματικά κλινικά αποτελέσματα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσοκομείου από τις αρχές του 2023 έως και το Μάιο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 37 διακομιδές νεοχνών, ενώ αποφεύχθηκαν οι διακομιδές σε 29 νεοχνά με αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία σταθεροποιήθηκαν επιτυχώς και νοσηλεύτηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Είναι μια προσπάθεια έτσι ώστε οι διακομιδές διαφόρων τύπων ασθενών να σταματήσουν ή να περιοριστούν από το νοσοκομείο της Κέρκυρας, το οποίο είναι μεν δευτεροβάθμιο, καλύπτει όμως ένα νησιωτικό τουριστικό σύμπλεγμα και χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερες ενίσχυσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ.

Ποινικές ευθύνες τώρα προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με ανεξέλεγκτη χωματερή που έχει δημιουργηθεί δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδεας στη Χαλκιδική, σε δρόμο που εκτείνεται προς την Κασάνδρα και κοντά σε πευκόφυτη περιοχή, ερευνούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Με εντολή τώρα προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα, όπως παραβάσεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον και άλλα. Με την ίδια εισαγγελική εντολή, καλούνται να καταθέσουν σε πρώτη φάση, στο πλαίσιο της έρευνας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, εν ώψη μάλιστα της έναρξης της τουριστικής περίοδου, αλλά και της άφιξης χιλιάδων παραθεριστών στην περιοχή.

0: Να παραμείνουμε εμείς στην περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς για τις υποδομές στο λιμάνι της Ουρανούπολης Χαλκιδικής μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Τέλειος Βαλιάνος. Όπως είπε, αυτό το διάστημα εργάζονται προς την κατεύθυνση να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή. Ας τον ακούσουμε.
1: Έγινε η ανάκληση των δύο νόμων του κράτους, των δύο ΦΕΚ με τους οποίους χωροθετούνταν το παλιό λιμάνι και παραχωρούνταν στην άλλη νομαρχία. Και πλέον έχει εγκριθεί ένα καινούριο κονδύλιο για τις μελέτες από την αρχή αυτού του λιμανιού, όπου εκεί η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, όλοι οι χρήστες του λιμανιού έχουμε ήδη συσκεφθεί και έχουμε πει τις προτάσεις μας για το πώς πρέπει να είναι αυτό το λιμάνι. Και εν μέσω δυσκολιών που έχει ο 4412 για τα δημόσια έργα σε αυτό το κράτος, προχωράει αυτή η διαδικασία για να πάμε σε ένα καινούριο έργο. Θέλω να αισιοδοξώ, παρόλα αυτά μέχρι το απλό ΜΑΤ που δεν ασχολείται και δεν τρίβεται καθημερινά όπως εμείς με τις διαδικασίες να δει ένα καινούριο έργο να ξεκινάει εκεί, θα περάσει πάλι αρκετός καιρός, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό διάστημα εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή, να διοδοτηθεί και τελικά να κατασκευαστεί σε έναν τόπο που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Ήμουνα μόλις προχθές την Παρασκευή στο Υπουργείο Ναυτιλίας εκ νέου, συζητώντας με το γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα των Λιμένων Αρμόδιο για τα θέματα, τον κύριο Κυριαζόπουλο, οι οποίοι έχουν αναχείραση το έργο, δεν το αφήνουμε ποτέ. Είμαστε εκεί και πιέζουμε. Αν χρειαζόταν τεχνικά να πούμε κάτι, είμαστε στη διαδικασία όπου θα αναδειχτεί ο τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα δημοπρατήσει τη μελέτη, η οποία θα δώσει το τελικό έργο. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται το έργο. Έχει χρηματοδοτηθεί με 360.000 ευρώ η καινούρια μελέτη του έργου, ενταγμένη στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και...
0: Να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον κύριο Παναγιώτη Αναγνώστου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναγνώστου, καταρχήν καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε λοιπόν ευχάριστα νέα για την Αλόνισο, καθώς έχουμε την ίδρυση αλλά και τη λειτουργία κέντρου υγείας στο νησί, έτσι δεν είναι? Ήταν ένα πάγιο αίτημα δικό σας αυτό.
2: Ναι, αυτό από την αρχή που ξεκίνησα, ναι.
0: Μιλήστε μας λίγο καταρχήν για τις κινήσεις τις οποίες κάνατε και αν τελικά έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το κέντρο υγείας, έχει στελεχωθεί.
2: Λοιπόν, όπως ξέρετε έχει ξεκινήσει και η τουριστική κίνηση τώρα εδώ σε εμάς. Η ίδρυση και η λειτουργία του κέντρου υγείας στην Αλόνισο αποτελεί πραγματικά μια ιστορική εξέλιξη για το νησί μας. Για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας που πλέον γίνεται πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Από την πρώτη μέρα της ανάλυσης των καθηκόντων ως δήμαρχος, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην Αλόνισο. Το νησί σήμερα λειτουργεί, όπως ξέρετε, ένα πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αλονίσου, με δομή με περιορισμένες δυνατότητες και σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, που δεν μπορούσε να καλύψει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες ενός απομακρυσμένου τουριστικού νησιού όπως η Αλόνισος. Για το λόγο αυτό, ως δήμαρχος αιτήθηκα την αναβάθμιση του πολυδύναμου φρικού ιατρίου σε κέντρο υγείας, καθώς και την ουσιαστική στελέχωση του με βασικές και απαραίτητες ειδικότητες, όπως παιδίατρο, γιατρό γενικής ιατρικής, ιατρικό και νοσοτικό προσωπικό.
0: Να έχει περισσότερες δυνατότητες, έτσι ακριβώς, και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τη λειτουργία. Ωστόσο όμως το δόθηκε τελικά το πράσινο φως, ιδρύεται και λειτουργεί το κέντρο υγείας, μάλλον θα λέγαμε ιδρύθηκε το κέντρο υγείας. Λειτουργεί ωστόσο όμως, έχει γίνει η στελέχωσή του ή αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα?
2: Αυτό θα σας πω, θα σας εξηγήσω τι ακριβώς, σας αναφέρω το ιστορικό πώς έγινε και πώς ξεκίνησε και τι προσπάθειες έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, γιατί αυτό για να λειτουργήσει σωστά έχει οπωσδήποτε και μεγάλες άλλες ανάγκες. Λοιπόν, εγώ προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, γιατί ως δήμαρχος νιώθω πραγματικά περήφανος που συνέβαλα σε μια τόσο σημαντική αλλαγή για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υγείας, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για τη στήριξή του και τη συμβουλή του στην πρόθεσή του του ζητήματος του Κέντρου Υγείας Αλονίσου, καθώς και την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επίσης, αυτό σας λέω τώρα για αυτά το παρακάτω, τι ακριβώς γίνεται, γιατί ήταν κινήσεις, ας πούμε, συντονισμένες. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοικής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για την παραχώρηση των ακινήτων που θα στηρίξουν ουσιαστικά τη στελέχωση της δομής.
0: Ναι.
2: Μας έδωσε δηλαδή το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής μετά από έτοιμά μας κάποια οικόπεδα, τα οποία αυτά τα οικόπεδα ήταν αδιανέμητα, mm-hmm. μας τα παραχώρησε ως προς την κρίση, και έτσι με αυτό, αυτό που θα γίνει δηλαδή θα μπορούμε εμείς να κάνουμε σπίτια.
0: Μάλιστα.
2: Να μπορούμε να φιλοξενούμε τους γιατρούς.
0: Τους γιατρούς, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και για το που θα μένουν οι γιατροί. Είναι
2: έτσι,
0: κάτι το οποίο ήδη έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ωστόσο όμως τώρα θα λέγαμε, κύριε Αναγνώστου, για να κλείσουμε κιόλας με αυτό το τελευταίο, πότε θα μπορούσαμε να μιλάμε για πλήρης λειτουργία του κέντρου υγείας? Η ανέβρεση ουσιαστικά και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπολείπονται θέλουν κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να υλοποιηθούν και τα τελευταία.
2: Ναι, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω και την κυρία Ζέτα Μακρύ. Συγγνώμη που φεύγω λίγο από την ερώτησή σας, γιατί δεν θέλω να την ξεχάσω. Που με τη διαρκή στήριξη της και αυτή και με τον κύριο Σερέτη στην Πέμπτη είπε, βοήθησαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Να μην το αφήσω απ' έξω. Επίσης και το προσωπικό που είναι εδώ στην Αλόνηση, στο Περιφερειακό Ιατρείο, εξυπηρετούν τους αλονησιώτες καθημερινά με μεγάλη δύναμη που έχουν μέσα τους.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Αυτό που είπαμε τώρα, εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη, περιμένουμε, ήδη έχουν εγκρίνει mm-hmm. δύο γιατρούς να έρθουν τώρα αυτό το διάστημα, όπως και ένα νέο πάλι με έτοιμά μας, ένα νέο ακρό ασθενοφόρο, που και αυτό είναι στη διαδικασία της διαγωνιστικής διαδικασίας.
0: Μάλιστα.
2: Αν δεν υπάρχουν στάσεις και τα λοιπά, αυτό πιστεύω ότι μέχρι τέλους του έτους θα το έχουμε πάρει.
0: Άρα αυτό... ουσιαστικά θα λέγαμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε και την πλήρη λειτουργία του κέντρου υγείας, θα έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ακριβώς, ξεκινώντας με αυτά που σας είπα.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, και θα ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα πριν κλείσω, σαν ως Δημοτική Αρχή. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αλονήσου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η προμήθεια δεύτερου ασθενοφόρου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η παραχώρηση 10 ακινήτων στο Δήμο Αλονήσου για τη στέγαση ιατρικού και λοιπού προσωπικού.
0: Μάλιστα.
2: Και συνεχίζουμε τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, όπως αναφέρετε και εσείς, για την Αλόνηση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αναγνώστου. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, καθώς εκεί γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα μας εξηγήσει τώρα η Φανή για ποιο λόγο γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και μάλιστα, Φανή, μέσα στο καλοκαίρι.
3: Ακριβώς. Υπάρχει μια έντονη αναστάτωση και αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για την απομάκρυνση 11 πυροσβεστών από τον νομό Ηρακλείου, μια χρονική συγκυρία που συμπίπτει με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και τις αυξημένες ανάγκες της εποχής. Η απόφαση, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ήρθε σαν κεραυνό σε νεφρία, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αναγκαστικές μεταθέσεις από το Ηράκλειο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο τους ανακοινώθηκε μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που μίλησε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη, mm-hmm. οι 11 πυροσβέστες μετακινούνται, προκαλούν υποστελέχωση στο ήδη μειωμένο προσωπικό, αφού το οργανόγραμμα που υπάρχει στο Ηράκλειο δεν είναι πλήρες, δεν είναι καλυμμένο και επιπλέον βασίζεται σε παλιότερη εποχή, όταν οι ανάγκες ήταν πολύ μικρότερες. Είμαστε ήδη λιγότερα κατά 80 άτομα, είπανε. Mm-hmm. Τώρα, οι 11 αυτοί αντιμετωπίζουν και κοινωνικά προβλήματα, φυσικά, γιατί θα πρέπει να αποχωριστούν από τις οικογένειές τους και να ψάξουν να βρουν νέες κατοικίες, ακόμα και στη Σαντορίνη, που μετατίθενται οι περισσότεροι στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, στη Σιτία συγκεκριμένα, που είναι πολύ μακριά, δεν μπορεί κανείς να μένει στο Ηράκλειο και να δουλεύει στη Σιτία. Και επίσης λένε οι πυροσβέστες ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, γιατί δεν γίνεται να βασίζονται διαρκώς οι βάρδιες σε μετακινήσεις προσωπικού για να νιώθουν και οι πολίτες ασφαλείς και προστατευμένοι από τα φαινόμενα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τελευταίο αντίο σήμερα το απόγευμα στον 34χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα. Να πάμε στο Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε λίγη ώρα από τώρα, φίλοι, συγγενείς, ποδοσφαιρικοί παράγοντες, συναθλητές του διεθνή ποδοσφαιριστή του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε χθες το μεσημέρι από τη ζωή, όταν έδωσε δίκη μάχη για 9 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε οι γιατροί να το σώσουν, δεν κατάφερε και ο ίδιος να κρατηθεί στη ζωή. Ο Μάριος Οικονόμου πριν από 9 ημέρες, λίγα μέτρα από το Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, είχε ένα σοβαρό ατύχημα όταν δύο ταχύ αυτοκίνητο έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα με τη μηχανή του ο 34χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά στο μπροστινό τμήμα του τροχού και να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, εκεί διασωληνώθηκε και στη συνέχεια υποβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και χειρουργούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έφρεκαν εγκεφαλικές κακώσεις, αυξημένο ίδυμα, όπου χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν οι γιατροί πραγματοποιώντας αυτό το χειρουργείο. Παρότι υπήρξε μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, ένα γυμνασμένο παιδί και ίσως όλοι περιμέναν να γίνει το θαύμα, τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να βγει νικητής από αυτή την περιπέτεια.
0: Μάλιστα, Βασίλη.
4: Όλοι καλούνται να τον αποχαιρετήσουν στο τελευταίο αντίο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δυσφορία έχει προκαλέσει στους επαγγελματίες του τουρισμού ο τρόπος διαχείρισης των ροών κρουαζιέρα στη Σαντορίνη και το ποσοστό κατανομής στα δύο λιμάνια του νησιού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει τώρα. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δυσφορία αφορά κυρίως στην εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, η οποία προβλέπει την αποβίβαση του 70% των επιβατών κρουαζιέρα στον όρμο Φυρών και του 30% στο κεντρικό λιμάνι του Αθηνιού. Η Ένωση Ξενογών Σαντορίνης αιτιολογεί την αντίθεσή της στην εν λόγω απόφαση, αναφέροντας ότι η διαχείριση των ροών πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις δυνατότητες των υποδομών και πρωτίστως στην ασφάλεια και την ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών. Η συγκέντρωση τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων στα φυρά κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους αναφέρουν πιθανό να οδηγήσει σε έντονο συνοστισμό. Ενώ ζητά η Ένωση Ξεναγών Φύρας, ζητά την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου μετά των αρμόδιων φορέων και των επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς βέβαια και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων βάσει των οποίων αποφασίστηκε η συγκεκριμένη κατανομή. Αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη απόφαση υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα και από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Επαρχίας Φύρας, η οποία χαρακτήρισε ως αδιάλακτη, στερόβουλη και αιμονική τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους επαγγελματίες του τουρισμού. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων κατηγόρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πως παρέβλεψε τις προτάσεις της Ένωσης για κατανομή 60-40, μια επιλογή πως, όπως εξηγούν, είχε συμβάλει τα τελευταία χρόνια στην ομαλή διαχείριση των επισκεπτών. Ο Δήμος Θήρας τώρα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, απαντώντας στις κατηγορίες, ανέφεραν ότι δεν πρόκειται να απολογηθούν επειδή εκτελούν τα καθήκοντά τους και εξηγούν ότι η διαχείριση της κρουαζιέρας Σαντορίνη γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ακία, η οποία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες που δεν τίθενται με βάση την οικονομική διευκόλυνση ενός επιμέρους επαγγελματικού κλάδου. Όπως αναφέρουν, η πρόσφατη απόφαση για την κατανομή των ροών αποβίβασης δεν είναι ούτε φωτογραφική ούτε τιμωρητική. Είναι απόφαση της διοίκησης και δεν μπαίνει στη λογική εξυπηρέτησης μεμονωμένων συμφερόντων, διευκρινίζει ο Δήμος Θήρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σήμερα ξεκινά το νέο πρόγραμμα δρομολογίων από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με περαιτέρω μάλιστα ενίσχυση από τις 18 Ιουνίου και ως το τέλος του καλοκαιριού. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τάσουλα Κρητικού. Τάσουλα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και μάλιστα η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα είναι πλέον καθημερινή και Ιούλιο και Αύγουστο θα γίνονται και έκτακτα δρομολόγια και τις Κυριακές. 4 δρομολόγια θα εκτελεί την εβδομάδα, το Aqua Blue και 2 το Μύκονος, του οποίου τη θέση θα πάρει από 18 Ιουνίου το πλοίο Διαγόρας που θα εκτελεί 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Από 12 Ιουλίου τώρα έως το τέλος του καλοκαιριού θα εκτελεί 1 δρομολόγιο κάθε Κυριακή το πλοίο Νήσος Σάμος. Οι επιβάτες μπορούν να ταξιδεύουν από την Καβάλα στα νησιά Λίμνος, Άγιος Ευστράτιος, Χίος, Μυτιλίνη, Φούρνη, Πάτμος, Λέρος, Ινούσες, Ψαρά και Ικαρία. Την ίδια ώρα από χθες έχουν αυξηθεί, Βίκη, και από 3 σε 5 τα δρομολόγια των ferry boat στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Τρίνου Θάσου. Καθημερινά το πρώτο δρομολόγιο από Καβάλα για τον Ισίνη στις 8.30 το πρωί και το τελευταίο 7 και 4, ενώ από Πρίνου προς Καβάλα το πρώτο στις 7 και 4 και το τελευταίο στις 5.30. Δεν μιλάμε βέβαια για τη γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, όπου τα πρώτα πλοία αναφορούν τα ξημερώματα από τις 4 και 4 περίπου και τα τελευταία αργά το βράδυ. Οπότε φαντάζεσαι πόσο ικανοποιημένοι για τη συχνότητα των δρομολογίων δηλώνουν πλέον οι επιβάτες τόσο στη Θάσο όσο και στο υπηρετικό κομμάτι του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα σε ισχύ είναι οι απαγορεύσεις πρόσβασης σκαφών και επισκεπτών στην παραλία στο Ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Μετά από και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου βιώνει μια ανεξέλεκτη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη, με καθημερινά τροχαία θανατηφόρα, τροχαία ατυχήματα ενίοτη και θανατηφόρα, όπως και θαλάσσια ατυχήματα. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε για άλλη μια χρονιά η νέα απόφαση που καθορίζει το καθεστώς λειτουργίας της περιοχής του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο για τη φετινή τουριστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας πως και το καλοκαίρι του 2026 θα ισχύσουν αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης για τους επισκέπτες. Και αυτό γιατί στην περιοχή σημειώνονται κατολιστήσεις. Η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία φέρει τις υπογραφές των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης τόσο στην απαγορευμένη ζώνη όσο και στη ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης στην περιοχή του Ναυαγίου. Με λίγα λόγια, τα τουριστικά σκάφη δεν μπορούν να μπαίνουν στον κόλπο του Ναυαγίου, μένουν σε συγκεκριμένη απόσταση για να τραβούν φωτογραφίες οι τουρίστες. Ναι. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε ανώτερο σημείο θέασης, δηλαδή στο πλάτωμα του Ναυαγίου, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας κατά μήκος της μορφολογικής συνέχειας του πρανούς. Την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων να αναλαμβάνει ο Δήμος Ζακύνθου στο πλάτωμα του Ναυαγίου.
0: Ναι, ναι.
7: Όπου εκεί το επισκέπτονται αρκετοί τουρίστες και μπορούν από την εξέδρα που υπάρχει και να δουν ή να απολαύσουν την θέα της περιοχής από ψηλά, γιατί είναι μια περιοχή απείρου φυσικού κάλους. Αυστηρή είναι και η περιορισμή στη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση κάθε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όλμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση εντός της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο μέσα στον κόλπο του Ναυαγίου πλέον οι επισκέπτες.
0: Είναι ότι ίσχυε και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, Σάκη.
7: Η είδηση είναι ότι για άλλη μια χρονιά ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις και περιορισμοί.
0: Ακριβώς.
7: Για την ασφάλεια των λουάμενων, των επισκεπτών. Και σωστά γίνεται αυτό τη στιγμή που υπάρχει θέμα με τις κατολιστήσεις στην περιοχή. Και μιλάμε για ένα πολιτογραφημένο σημείο, μια διάσημη παραλία,
0: ναι, ναι,
7: πανελλαδικά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς, αναδείχθηκε τελικά ανάδοχος για τη λειτουργία και ενεργειακή αναβάθμιση των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Πρεμίδης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προς την υπογραφή λοιπόν σύμβασης για το έργο λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του υδροθεραπευτηρίου των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης, προχωράει η τουριστική και η ιαματική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς αναδείχθηκε τελικά προσωρινός ανάδοχος μετά από δύο άγονες διαδικασίες που προηγήθηκαν το προηγούμενο τετράμινο. Σύμφωνα τώρα με ό,τι είπε η πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ, η Ελένη Τσεπελίδου, σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συγκεκριμένο έργο θα ανοίξει το δρόμο για την αδειοδότηση και επαναλειτουργία του υδροθεραπευτηρίου που τα τελευταία 7 χρόνια παραμένει κλειστό. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα εξασφαλίζουν την πλήρη εναρμόνιση με τις προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο Τουρισμού για τα ιαματικά, ενώ οι εργασίες έχουν ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 6 μηνών από την έναρξή τους. Η Δημοτική Επιχείρηση έχει βάλει ως στόχο την πλήρη λειτουργία υδροθεραπευτηρίου το αργότερο το καλοκαίρι του 2027. Να σημειώσουμε τέλος ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και ίδιους πόρους της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας είναι ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027. Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Από τον πύργο, πράγματι, το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου, ενός κτηρίου λουτρών ουσιαστικά ρωμαϊκής εποχής, στην αρχαία Ολυμπία, στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας. Ένα έργο, όπως είπα, προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ. Είναι το ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το υπερχεσιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, με πρόσφατη απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη. Αφορά την αποκατάσταση και την ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα λουτρικά συγκροτήματα της ρωμαϊκής περίοδου στην Ολυμπία, με στόχο τη δομική προστασία και την ασφαλή επισκεψιμότητά του από τους τουρίστες. Με το έργο αυτό θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση, συντήρηση και ανάδειξη του οκταγώνου του συγκροτήματος των Ανατολικών Θερμών, εκεί ήταν και η οικία του Νέρωνα, στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Το συγκρότημα των Ανατολικών Θερμών χωροθετείται στο νοτιοανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας. Το παλαιότερο δυτικό τμήμα του ευρύτερου συγκροτήματος χρονολογείται στα τέλη του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, για την ανέγερση του οποίου καθαιρέθηκε μάλιστα και ένα τμήμα της οικίας του Νέρωνα, που ήδη η κατασκευή της προέβλεπε την καθαίρεση παλαιότερων κτισμάτων της ελληνιστικής και κλασικής περίοδου και της στοάς της εστίας. Το λουτρικό σύμπλεγμα του οκταγώνου χρονολογείται από τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα και συνδέεται λειτουργικά με τα παρακείμενα κτίρια της ύστερης ρωμαϊκής φάσης του ιερού. Πρέπει να πούμε ότι το έργο αυτό έρχεται ως συνέχεια των τριών άλλων έργων που έγιναν και εγκαινιάστηκαν πριν από μερικές μέρες από την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη. Mm-hmm. Ήταν επίσης δύο λουτρά της ρωμαϊκής περίοδου, αλλά και η παλαιοχριστιανική εκκλησία, η οποία χτίστηκε πάνω στο εργαστήριο του Φιδία στην αρχαία Ολυμπία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Γράμμου που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Νεστορίου. Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό που εδώ και 5 χρόνια δημιουργεί σταθερά πολιτιστικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή, με βασική ιδέα την αποκέντρωση αλλά και τη σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Για τους επόμενους 3 καλοκαιρινούς μήνες, λοιπόν, ο Δήμος Νεστορίου θα φιλοξενήσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των τεχνών και της εκπαίδευσης, με σημαντικούς δημιουργούς, καλλιτέχνες και ομάδες που συμμετέχουν στις φετινές παραγωγές. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τη συνεργασία με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες προβολές, τα ανθρωπολογικά πορτρέτα στο Νεστόριο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το βιωματικό εργαστήρι παραδοσιακών τεχνικών δόμησης από την καλλιτεχνική ομάδα Μπουλούκι, τις θεατρικές παραστάσεις από το Διπεθέ Κοζάνης και το εργαστήρι τεχνών και βέβαια παιδικά εργαστήρια, πεζοπορίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Σημαντική προσθήκη της φετινής χρονιάς αποτελεί το River Kids, το νέο παιδικό και οικογενειακό φεστιβάλ του Δήμου Νεστορίου, που έρχεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου δίπλα στο ποτάμι ως παράλληλη δράση του River Party, με σκοπό να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους στιγμές χαράς και δημιουργίας μέσα στο όμορφο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ αρχίζουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και όλες έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Φεύγει τα αεροπλάνο, έχετε γεια και αντίο. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι. Ακολουθεί αυτή την ώρα η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Καπετάνου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το δικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογενείς δεκαετιών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών. Μεταξύ αυτών η Έφη Αξιόγλου που παραιτήθηκε και από βουλευτές. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5% στη χώρα μας το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της εκεχηρίας. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας ο 41χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του με αλλεπάλληλες μαχαιριές. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Έντονες αναταράξεις στην κέντρο αριστερά μετά την ίδρυση της Ελλάς του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με τελευταίο επεισόδιο την παραίτηση 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς που με 4 αναπομείναντες δεν έχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Η αναταράξη σε μικρότερο βαθμό συνεχίζεται και στο Πασόκ, όπου λάδι στη φωτιά έπεσε μετά την παρέμβαση του Χάρη Δούκα, ο οποίος προσπάθησε να αποσαφηνίσει τα όσα είχε πει περί συνεργασίας Πασόκαλας, προκαλώντας τα αιχμηρά σχόλια της Άννας Διαμαντοπούλου. Γεωργία Λοτσοπούλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
1: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα τεκτενόμενα στη Νέα Αριστερά, όπου ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αξιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Δανακόπουλος, η Θεανό Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους σήμερα, κάτι που ήταν βεβαίως αναμενόμενο, είχε γραφτεί εδώ και 2 εβδομάδες τουλάχιστον, και στην ανακοίνωσή τους αυτή λένε ότι ως Νέα Αριστερά θέσαμε το δημόσιο πεδίο την ανάγκη του λαϊκού μετόπου, της συστήρωσης απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά, την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη και επιμείναμε σε πραγματικές συγκρούσεις. Σήμερα βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη. Τονίζουν επίσης ότι ο σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία με ή χωρίς τον Μητσοτάκη και υπογράφουν τη σχετική ανακοίνωση και περίπου 150 στελέχη, τονίζοντας επίσης πως δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ιδιοσταστικής αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απέτηση για συσπήρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά, της διαφθοράς, του αυτορτισμού, της τακτικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Τώρα, λίγα λεπτά αργότερα, η Έφη Αξιόγλου ανακοίνωσε και την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα. Να πούμε ότι η αντίδραση της Νέας Αριστεράς ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή απέναντι στους 7 αλλά και απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, για το οποίο αναφέρει σχετική ανακοίνωση, χωρίς υπερφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα και τονίζεται στην ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς ότι πρόκειται για ένα σχηματισμό που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση του λαϊκού μετόπου, ούτε συνιστά έναν πόλο που μπορεί να συστεγάσει διαφορετικές δυνάμεις. Είναι ένα σχήμα προς αποπαγές, αρχηγικό, χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείται συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει όμορους χώρους. Τώρα, στη Νέα Αριστερά έχουν μείνει η Πέτη Πέρκαση, ένα γνωστοπούλο Ευκλήδης Ακαλώτος και Θοδωρής Ρίτσας. Οπότε, να δούμε συνολικά πώς διαμορφώνεται τώρα η κοινοβουλευτική εικόνα. Καταρχάς, η Νέα Αριστερά δεν έχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα, που έπεσε κάτω από τους 10 βουλευτές που απαιτούνται για να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Επομένως, οι 4 που δεν ανεξαρτητοποιήθηκαν, αλλά μαζί με τους 7, δηλαδή τους 6 που ανεξαρτητοποιήθηκαν και τον Γιάννη Δραγασάκη που παίρνει τη θέση της Έφης Αξιόγλου στη Βουλή, έχουμε συνολικά αυτή τη στιγμή από τους 29 που είχαμε ανεξάρτητους βουλευτές, τώρα έχουμε άλλους 11, έχουμε 40 ουσιαστικά ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη ανεξάρτητη.
0: Εντυπωσιακό το νούμερο, ναι.
1: Βεβαίως. Είναι η δεύτερη λοιπόν κοινοβουλευτική δύναμη και το ΠΑΣΟΚ έχει 32 βουλευτές. Τώρα η Έφη Αξιόγλου, στην επιστολή με την οποία συνοδεύει την ανακοίνωση ότι παρετούνται και από το βουλευτικό αξίωμα, Αναφέρει ότι έχω από καιρό εκφράσει τη διαφωνία μου με τη στρατηγική απόφαση της σημερινής ηγεσίας της Νέας Αριστεράς να επικεντρωθεί περισσότερο στην υπεράσπιση μιας ιδεολογικής ταυτότητας παρά στην οικοδόμηση ενός αριστερού πλειοψηφικού πόλου και τονίζει πως παρετείται από βουλεύσια, δεν παρετείται όμως από την ενεργό πολιτική. Βεβαίως όλα αυτά έρχονται σε μια μέρα που περιμένουμε και νέα δημοσκόπηση από την Πάλτσα του Sky. Συζητείται έντονα, ζητώνται έντονα τα αποτελέσματα της τελευταίας δημοσκόπησης της Opinion Poll, όπου εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την κυριαρχία της με ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου 30,5% και μικρή πτώση από την προηγούμενη μέτρηση, αλλά και διαφορά 15,7% από το δεύτερο κόμμα. Δεύτερο κόμμα, το κόμμα του Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, στη δεύτερη θέση και ποσοστό 15,5%. Και τρίτο κόμμα, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού, στην τρίτη θέση με 12,6%, ενώ το μέχρι πρόσφατα δεύτερο Πασόκ βρίσκεται τέταρτο με 10,5% από 14,4% στην προηγούμενη μέτρηση. Τώρα οι συζητήσεις συνεχίζονται επίσης σε σχέση με όσα υπόθηκαν από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Σήμερα ο πρόσωπος τύπου του Πασόκ λήφθηκε να σχολιάσει όσα είπε ο κύριος Δούκας σχετικό με ενδεχόμενο συνεργασίες με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που είπε είναι ότι ο κύριος Δούκας δεν είναι εκτός πλαισίου και εκτός απόφασης των οργάνων του Πασόκ, καθώς υποστηρίζει την αυτόνομη κάθοδο. Είναι πάντα ο στόχος του να είναι το Πασόκ πρώτο κόμμα. Ωστόσο, θα πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ζούκας, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κάποιο τρόπο είδους επικοινωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στην περίπτωση που υπάρξει συνεργασία και όταν ρωτήσει ποιος θα είναι αρχηγός, ότι θα είναι αυτός που θα έρθει δεύτερος. Mm-hmm. Τώρα, από την πλευρά του Πασόκ κατεβάζουν τους τόνους. Δεν δίνει περαιτέρω σε αυτό το οποίο υπόθηκε από τον κύριο Χάρη Δούκα. Ωστόσο, στο τέλος της εβδομάδας, η συνεδρίαση του Βολτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ αναμένεται ενδεχομένως να συζητηθεί εκ νέου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στην ΕΡΤ μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκάλας, ο οποίος αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις για τις οποίες μας μίλησε η Γεωργία Λετσοπούλου και στο θέμα του κυρίου Δούκα. Είπε ότι είναι λογικό να υπάρχει μια αναδιάταξη, όταν ιδρύθηκαν δύο κόμματα πριν μια εβδομάδα και τα οποία μάλιστα είχαν προαναγγελθεί και διαφημιστεί επί 9 μήνες, όπως λέει χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι η κριτική του ΠΑΣΟΚ δεν είναι συλλήβδινη κατά των δημοσκοπήσεων, αλλά θεωρεί πως δεν μπορεί τη μία μέρα να είναι μία μισή μονάδα διαφορά, την άλλη να είναι 8 μονάδες μεταξύ των κομμάτων. Ενώ όσον αφορά τον κύριο Δούκα, είπε ότι οι εκλογές θα κριθούν προγραμματικά, ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση την τσέπη του, ποιος μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα, αλλά και τις κατάλληλες αλλαγές. Τώρα την ίδια ώρα, πιστό στη θέση ότι δεν θα ασχοληθεί μετά τα εκτενόμενα στην αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει σήμερα στη Βουλή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζεται σε ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών, στοχεύει στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας ζωής. Ο Χρήστος Τσαλικίδης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, πέρα από τα όσα ανέφερες για ότι εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών και ανοίγει το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της επόμενης περίοδου, δεδομένου ότι το βλέμμα της κυβέρνησης είναι στραμμένο στην Ελλάδα του 2030. Όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόταση περιλαμβάνει τομές κρίσιμους τομείς, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών και τον τρόπο ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης, και φτάνει μέχρι τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε δημοσιονομικούς κινδύνους και συνδέει τη μονιμότητα στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Παράλληλα, ενσωματώνει και ρυθμίσεις που, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ανταποκρίνονται σε όρημα κοινωνικά αιτήματα. Για παράδειγμα, η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, η επέκταση της επιστολικής ψήφου στο σύνολο του εκλογικού σώματος, ενώ μεριμνά και για το μέλλον, αφού γίνεται ειδική αναφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, στην κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας και στη συνταγματική πρόβλεψη για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Στόχος μας, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι το 2030, μια χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να συναντήσει η Ελλάδα το μέλλον, έχοντας για πηξίδα έναν σύγχρονο καταστατικό χάρτη, έναν σύγχρονο οδικό χάρτη, και ο οποίος θα δείχνει, αν θέλει, τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, αντί να απέχουν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σήμερα, αλλά και κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά τελικά την καθημερινότητα όλων μας, όπως αναφέρει στη σχετική ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.
0: Τώρα είχαμε και ένα σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη για τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το νέο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό.
2: Ακριβώς, με την οποία ανάρτηση ζητά από τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει απαντήσεις για το γεγονός, όπως αναφέρει ο κύριος Μαρινάκης, ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό με αφορμή ένα ακόμα επεισόδιο του γνωστού ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό για τις ημέρες του δημοψηφίσματος του 2015, στο οποίο καταγράφεται πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει πως ο Αλέξης Τσίπρας ακόμη και σήμερα δεν έχει ψηλήσει ούτε μία συγγνώμη και πως όσο και αν προσπαθεί να επανέλθει για να δοξαστεί κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει απαντήσεις σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα. Η παραπλάνηση της ελληνικής κοινής γνώμης με το δημοψήφισμα που επελέγει ως λύση στο επικοινωνιακό αδιέξοδο του Αλέξη Τσίπρα και το αποτέλεσμα το οποίο οδήγησε στη μεγάλη κολοτούμπα, δείχνει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. Σχολίασε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, ενώ επισημαίνει ότι ήταν ψευδεπίγραφο το ερώτημα που τέθηκε ως δίλημα στην κάλπη και το οποίο οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα εκτός ευρώ και φυσικά εκτός Ευρώπη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Ανέβασε κι άλλο ταχύτητα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ανέλθε σε 5% εναντί 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,2% τον Μάιο του 2026 από 3% τον Απρίλιο. Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσεις, στην Ευρωζώνη η ενέργεια έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό 10,9, ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες 3,5, τρόφιμα, ποτά και καπνό 2% σε σύγκριση με το 2,4% του Απριλίου και ταμεία ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά 0,9% σε σύγκριση με 0,8% τον Απρίλιο. Περισσότεροι δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου, νέες ρυθμίσεις για τα χρέη και αυστηρότερο καθεστώς στα τυχερά παιχνίδια προβλέπει το νομοσχέδιο, το οποίο έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε φορολογία, μισθολόγιο, στεγαστική κρίση και οφειλές. Μας ενημερώνει η Σοφία Πακαλίδου.
3: Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται ο ρυθμός των πολιτών που μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση επιστροφής ενοικίου, δίνοντας έμφαση σε ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, θεσπίζεται η δυνατότητα επιστροφής ενός επιπλέον μηνιαίου ενοικίου για ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες όπως εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές που προσφέρουν κρίσιμες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και για τους οφειλέτες. Μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης χρεών προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση καλύπτει τόσο παλιές όσο και νεότερες οφειλές. Η δυνατότητα ένταξης παρατείνεται ως το τέλος του 2026, παρέχοντας ένα ευρύ χρονικό περιθώριο για όσους επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Αλλαγές έρχονται και στον τομέα των τυχερών παιχνίων. Ενισχύονται οι αρμοδιότητες Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων, ενώ επιταχύνονται οι διαδικασίες αποκλεισμού ιστοσελίδων που λειτουργούν παράνομα. Επιπλέον αυξάνεται η φορολόγηση των κερδών από διαδικτυακά παιχνίδια, με τα επιπλέον έσοδα να κατευθύνονται σε κοινωνικές πολιτικές. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη ειδικές διατάξεις για τη λειτουργία της εταιρείας ακινήτων δημοσίου, η οποία αναλαμβάνει ενεργότερο ρόλο στη διαχείριση της δημόσιας ακινήτης περιουσίας με στόχο την αύξηση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος. Εξάλλου, στο τέλος του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους οφειλέτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και θα το εκμισθώνει στον πρώην ιδιοκτήτη για διάστημα έως 12 χρόνια, δίνοντάς του τη δυνατότητα να παραμείνει στο σπίτι του ως ενοικιαστή. ασφάλισης. Το ενίκαιο θα επιδοτείται από το κράτος με το ποσό από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Μολονότι ο φιλέτης χάνει την κυριότητα του ακινήτου, διατηρεί το δικαίωμα διαμονής και εφόσον βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση, μπορεί να το επαναγοράσει. Η ένταξη στο πρόγραμμα προϋποθέτει ωστόσο την πιστοποίηση της ευαλωτότητας με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στο πεδίο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, το νομοσχέδιο μεταφέρει το μοντέλο περιορισμού της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη. Από την 1η Ιουλίου δεν θα επιτρέπεται η πρώτη εγγραφή στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για ακίνητα που βρίσκονται στην πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 50% του εισοδήματος από την βραχυχρόνια μίσθωση, με κατώτατο όριο τα 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση νέας παράβασης μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, το πρόστιμο δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερο από 40.000 ευρώ.
0: Σταθερή παραμένει εικόνα στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο, τουλάχιστον για την πλειοψηφία των καταναλωτών. Οι ανακοινώσεις των μεγαλύτερων προμηθευτών δείχνουν ότι οι χρεώσεις δεν αλλάζουν για περίπου το 80% των νοικοκυριών, γεγονός που δημιουργεί ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας στην αγορά. Λίγο πριν όμως ανέβει ουσιαστικά η θερινή ζήτηση. Η διατήρηση των τιμών στα επίπεδα του Μαΐου συνδέεται κυρίως με δύο παράγοντες, την πολύ ψηλή παραγωγή από φωτοβολταϊκά και την σχετικά χαμηλή ακόμη κατανάλωση για την εποχή. Ο συνδυασμός αυτός συγκράτησε τη μέση χοδρομπορική τιμή του Μαΐου στα 89 ευρώ ανά μεγαβατόρα, παρά την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο επηρεάζεται φυσικά από τις γεωπολιτικές εντάσεις στον Περσικό κόλπο. Η μεγάλη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα λειτουργήσε ως ανάχωμα. Τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν μεγάλο μέρος της ζήτησης, με αποτέλεσμα να μειωθεί η συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου. Οι πελάτες των τριών μεγαλύτερων παρόχων, δηλαδή ΔΕΗ, Προτέρια και Ήρων, που αθροιστικά καλύπτουν το 81% της αγοράς, θα συνεχίσουν να πληρώνουν πράσινο τιμολόγιο με μέση χρέωση κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα.

0: Ο Χρήστος Χατζημίσης είναι τώρα μαζί μας στο στούντιο για να δούμε τις κυριότερες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Έλεγα πριν, Χρήστο, για το θέμα των τιμών στα τιμολόγια του ρεύματος και ότι παρά την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου, ευτυχώς βοηθούν τα φωτοβολταϊκά και έτσι είμαστε λίγο καλύτερο, τουλάχιστον προς όρος. Να δούμε όμως και τι γίνεται επί του πεδίου, τόσο του διπλωματικού όσο και του στρατιωτικού.
1: Θέλεις να ξεκινήσουμε, καλό μεσημέρι Γκέλη, από τις τιμές του πετρελαίου, μιας και αναφέρθηκες στις τιμές προηγουμένως. Υποχώρησαν λοιπόν σήμερα κατά περισσότερο από 1%, καθώς οι δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη περιόρισαν το προηγούμενο ράλι της αγοράς. Το Brent υποχώρησε κατά 1,52 δολάρια, 1,6% στα 93,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό σημείωσε πτώση 1,43 δολάρια ή 1,6% στα 90,73 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, τι γίνεται στο διπλωματικό πεδίο? Ρευστή παραμένει η κατάσταση. Η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Νέα βεβαιότητα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε αμοιβαία κατάπαυση του πυρός. Όμως οι εξελίξεις στο πεδίο μέσα σε λίγες ώρες έδειξαν ότι αυτή η αποκλιμάκωση εξακολουθεί να δοκιμάζεται. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ αποδέχθηκαν μια αμοιβαία παύση των εχθροπραξιών, σημειώνοντας ότι είχε επικοινωνήσει τόσο με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό όσο και με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ και μάλιστα εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάπαυση του πυρός θα διαρκέσει για πάντα. Είχαμε βεβαίως μια ημέρα έντονης κλιμάκωσης κατά την οποία το Ισραήλ απείλησε με ευρεία επίθεση στη Βηρυτό πριν ο Τραμπ επιβεβαιώσει ότι ο Νετανιάχου τελικά συμφώνησε να υπαναχωρήσει. Η ηρεμία δεν κράτησε πολύ. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σειρά επιχειρήσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε άρματα Μερκάβα και αντιμετώπισης Ισραηλινών κινήσεων σε διάφορους συνοριακούς άξονες. Ο πρόεδρος τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του και μάλιστα μίλησε με προσώπους της Χεζμπολάχ, οι οποίοι συμφώνησαν και αυτοί να σταματήσουν τις επιθέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως δήλωσε ότι αυτή η κατάπαυση του πυρός θα καταλήξει σε συμφωνία και με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο αναφέρθηκαν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες και μάλιστα δύο τραυματίες ανασύρθηκαν από τα ερείπια μετά από επίθεση στην Τύρο. Τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος, ο Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα προχωρήσουν προς τη Βηρυτό μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία αυτή. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σειρά επιχειρήσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο και μάλιστα τα λιβανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν αρκετές περιοχές, Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Φρική και αποτροπιασμός από τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα, όπου ένας 41χρονος κατέσφαξε με μαχαίρι την σύζυγό του και μάλιστα την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά τους, μόλις 6 και 10 ετών. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Εδώ και λίγη ώρα ο 41χρονος καθομολογίων δράστης αυτής της τυγερής νέας γυναικοκτονίας, της 6ης μέσα στο 2026, που έχει συγκλονίσει τόσο την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας όσο και ολόκληρο το Πανελλήνιο, βρίσκεται, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, βρίσκεται ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, όπου το απαγγέλλονται βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και του νόμου περί όπλων. Ο ίδιος, σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του, που τον είδαμε λίγο πριν μπήκε αυτός μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, φαίνεται πως εμένει στην αρχική του θέση, δηλαδή ότι ο εντολέας του βρισκόταν σε θέση άμυνας, και αυτό τον οδήγησε τελικά στο να έρθει σε σύγκρουση με την σύζυγό του και να της επιφέρει τα θανάσιμα τραύματα. Ωστόσο, τόσο από τις πρώτες ενδείξεις της ιατροδικαστικής εξέτασης Γκέλη, όσο και από τα στοιχεία που έρχονται από τις μαρτυρίες γειτόνων, φαίνεται πως αυτά καταρρύπτονται. Αφενός, γιατί φαίνεται η γυναίκα να είχε πολλαπλά τραύματα, πολύ σοβαρά τραύματα στο λαιμό, στην πλάτη και στον θώρακα, πολύ βαθιά και άγρια, όπως μας μετέφεραν ακόμα και έμπειρα στελέχη της αστυνομίας. Αφετέρου, ο ίδιος έφερε κάποιες μικρές εκδοχές που δεν έχουν προέρθει από μαχαίρι. Να σου πω επίσης ότι μεγάλα θύματα αυτής της ιστορίας φυσικά είναι και τα δύο παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 10 και 6 ετών, τα οποία φαίνεται πως κοιμόντουσαν, και αυτό έχει προκαλέσει μερικά ερωτηματικά, και θα υποβληθούν και σε αιματολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν τους είχαν χορηγηθεί τίποτα ουσίες, και γι' αυτό δεν άκουσαν το παραμικρό από όσα εκδηλήθηκαν στο διπλανό δωμάτιο από το χώρο που βρίσκονταν. Φωνές δηλαδή που προκάλεσαν και τους γείτονες να καλέσουν την άμεση δράση το μοιραίο βράδυ. Τα δύο παιδιά, να σου πω ότι παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, λαμβάνουν και ψυχολογική υποστήριξη. Η ψυχολογική υποστήριξη δόθηκε και στους γονείς των συμμαθητών τους για το πώς θα διαχειριστούν οι συμμαθήτριες, κυρίως του 12χρονου κοριτσιού, όλο αυτό το συμβάν, όπως αντιλαμβάνεσαι. Σήμερα πήγε κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγοι στο σχολείο που φοιτούσε οι 10χρονοι και ενημέρωσαν τους γονείς των παιδιών που βρίσκονταν στη συγκεκριμένη τάξη. Μιλάμε για μια πραγματικά οικογενειακή τραγωδία. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει ο δράστης ενώπιον των αγγελικών αρχών. Το πιθανότερο είναι, Γκέλη, να ζητήσει και να λάβει τριήμερη προθεσμία, όπως του δίνει το δικαίωμα ο νόμος, όπως αντιλαμβάνεται ολόκληρη η τοπική κοινωνία εδώ, και όχι μόνο, είναι συγκλονισμένη από αυτή την αποτρόπαια δολοφονία.
0: Πραγματικά είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, Κώστα μου, να λέμε πόσο πολύ μας έχει συγκλονίσει. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, Κώστα μου, να λέμε πόσο πολύ μας έχει συγκλονίσει.
2: Να προσθέσω, αν θες, όσους μας ακούν, όσες γυναίκες, οποιοσδήποτε παιδιά.

0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι από τους 12 συνολικά που εμπλέκονται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Μας ενημερώνει η Άννα Νικολάου.
1: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης απολογιών. Έχει ήδη περάσει ο πρώτος κατηγορούμενος στο κατόφλι του Ευρωπαίου Ανακριτή και έχει απολογηθεί. Πρόκειται για άτομο με περιφερειακό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Θα ακολουθήσουν οι απολογίες των υπολείπων κατηγορουμένων που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πλήρωσης σχολής Ευελπίδων, μεταξύ αυτών και οι φερόμενοι ως αρχηγοί, οι οποίοι το πιο πιθανό είναι να απολογηθούν τελευταίοι. Είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες, ενδεχομένως να ολοκληρωθεί και το βράδυ. Όταν ολοκληρωθούν οι απολογίες Ευρωπαίου Ανακριτή και Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα περάσουν σε διάσκεψη και έπειτα θα αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων, αν δηλαδή κάποιοι θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή και αν ενδεχομένως θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

0: Παρουσία τριών κατηγορουμένων, του Σπύρου Πατέρα, του Απόστολου Τσακίρη και του Παύλου Κουζή, ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία στη δίκη για τα Τέμπη, με την εισαγγελέα της έδρας να προτείνει να γίνει δεκτή υποστήριξη της κατηγορίας από κοντινούς συγγενείς, αλλά όχι και από συγγενείς δεύτερου βαθμού. Κώστας Καντούρης βρίσκεται στη Λάρισα και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι. Οι εισαγγελέες, όσον αφορά τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών, των θυμάτων και των επιζώντων, ζήτησε στη βάση τους να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης που έγιναν στο δικαστήριο και ειδικά για τα βασικά αδικήματα, όπως είναι η επικίνδυνη παρέμβαση στα μέσα σταθερής τροχιάς με συνέπεια μεγάλων αριθμών θανάτων, αλλά και οι βαριές σωματικές βλάβες όσον αφορά τους επιζώντες. Ζήτησε όμως να απορριφθεί η παράσταση των συγγενών και των επιζώντων όσον αφορά τους τρεις κατηγορούμενους που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και μόνον για αυτή, θεωρώντας ότι δεν έχει αιτιώδη συνάφεια, η εισαγγελέας θεωρεί ότι δεν έχει αιτιώδη συνάφεια αμέσως με την τραγωδία, με το δυστύχημα. Απ' την άλλη, ζήτησε να γίνει δεκτή η παράσταση των δικηγορικών συλλόγων. Είναι ζήτημα μείζωνος κοινωνικού ενδιαφέροντος. Έχουν οι δικηγορικοί σύλλογοι κατ' εξαίρεση το δικαίωμα να εκπροσωπούν το κοινωνικό σύλλογο σε τέτοιες μεγάλες υποθέσεις. Να απορριφθεί, ζήτησε, για την Ένωση Τεχνικών Έλξης, η πολιτική αγωγή, η υποστήριξη της κατηγορίας, όπως και να απορριφθεί για το ελληνικό δημόσιο. Είναι αόριστη η επίκληξη περί ύπαρξης περιουσιακής ζημίας είπα χαρακτηριστικά. Τώρα, αυτή την ώρα, οι συνήγοροι των συγγενών των θυμάτων να αναπτύσσουν τις αντιρρήσεις τους όσον αφορά ή τη θετική τους άποψη όσον αφορά την πρόταση της εισαγγελέας. Συγκεκριμένα επικεντρώνονται στην εξαίρεσή τους για την παράβαση καθήκοντος, για το αίτημα για την πρόταση της εισαγγελέα να απολυθούν για την παράβαση καθήκοντος. Κάποιοι θεωρούν ότι η αιτιώδη συνάφεια της θέσης, δηλαδή της μετάταξης του σταθμάρχη, γιατί αυτό αφορά η παράβαση καθήκοντος, η απόφαση να μεταταχθεί ο σταθμάρχης στη συγκεκριμένη θέση. Η αιτιώδη συνάφεια αυτού δηλαδή είναι, μπορεί να αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας με το τραγικό δυστύχημα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει άμεση αιτιώδη συνάφεια, υπάρχει παραγωγή αποτελέσματος από τη συγκεκριμένη απόφαση της διοίκησης των τριών κατηγορουμένων, δηλαδή να μετατάξουν τον σταθμάρχη, παρότι δεν είχε ούτε εμπειρία ούτε τα ηλικιακά χαρακτηριστικά. Επομένως, έτσι προκλήθηκε και το δυστύχημα. Θα περιμένουμε το δικαστήριο να αποφασίσει. Πάντως, η διαδικασία θα συνεχιστεί και αύριο με αυτός, με τις απόψεις των συνηγόρων των συγγενών των θυμάτων και στη συνέχεια των συνηγόρων υπεράσπισης και πιστεύουμε ότι στην επόμενη δικάση μου μπορεί να έχουμε και απόφαση του δικαστηρίου γι' αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Βατά και αναμενόμενα χαρακτηρίζουν καθηγητές τα θέματα που έπεσαν σήμερα στις Πανελλήνιες για τους υποψηφίους στο Νεπάλ που εξετάστηκαν στην άλγεβρα. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 4 θέματα μέτριας προς χαμηλής δυσκολίας. Σύμφωνα με τα όσα σχολεία, μιλώντας στον 102 FM, ο μαθηματικός και μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορειού.

0: Ο Ελλάδος Βασίλης Μπετζαντζίδης.
1: Τα θέματα μάλλον ήταν βατά, ήταν αναμενόμενα. Τουλάχιστον μέχρι μια βαθμολογία πέριξ του 15-16 θα φτάνανε σχετικά εύκολα, πιστεύω. Δεν θεωρώ ότι προκάλεσαν πανικό. Ίσα-ίσα τα παιδιά στην αρχή θα μπορούσαν να μαζέψουν αρκετές μονάδες και να μειώσουν το άγχος τους. Το πρώτο θέμα, που είναι θέμα θεωρίας, ήταν ξεκάθαρη. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερα λεπτά σημεία. Οπότε ήταν αναμενόμενο και δεν θα είχε κάποιο πρόβλημα ο μαθητής. Το ίδιο και στο θέμα Β, που είναι το πρώτο θέμα ασκήσεων, που ήταν καθαρά υπολογιστικό θέμα συναρτήσεων, που επίσης δεν είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Δηλαδή τα παιδιά αντιμετώπισαν δεκάδες τέτοια θέματα μέσα στη χρονιά. Βατό ήταν και το θέμα Γ, που είχε να κάνει με τη στατιστική, επίσης χωρίς δυσκολίες. Δηλαδή το σημαντικό στα σημερινά θέματα είναι ότι ανέβαινε μάλλον σχετικά απότομα η δυσκολία στο θέμα Δ. Μέχρι το Γ λοιπόν και τις 15 μονάδες από τις 20 μπορούσαν να φτάσουν οι προετοιμασμένοι μαθητές σχετικά εύκολα και χωρίς να έχουν μεγάλη έκταση τα θέματα. Οπότε και αυτό βοηθάει.
0: Νέα προβλήματα για όσους προπονούνται σε αθλήματα υγρού στίβου στη Θεσσαλονίκη, με γονείς και αθλητές να πηγαίνουν ξανά στο δρόμο μετά τη κινητοποίηση του περασμένου φθινοπόρου, ζητώντας να βρεθεί μια λύση. Ενδέχεται να έχουμε κάποιες εξελίξεις κατά την επικείμενη συνάντηση Αγγελού Διβρούτση. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Εκατοντάδες αθλητές του υγρού στίβου ταλαιπωρούνται καθώς συνοστίζονται στις ελάχιστες διαθέσιμες πισίνες της Θεσσαλονίκης. Και το μεγάλο πρόβλημα ξεκίνησε από το Λουκέτο που μπήκε την 1η Μαρτίου του 2025 στο Εθνικό Κολυμπητήριο για λόγους στατικότητας. Το κολυμπητήριο του Ωραιοκάστρου έδωσε λύσεις στο μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας της προηγούμενης κολυμπητικής σεζόν, όμως η δυνατότητα αυτή δεν θα υπάρχει και την επόμενη σεζόν, καθώς θα αρχίσουν εργασίες αναβάθμισης, κάτι που θα συμβεί και στο κολυμπητήριο της Νεάπολης. Να πούμε λοιπόν ότι η Επιτροπή Γονέων Αθλητών Υγρού Στίβου Θεσσαλονίκης απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις ώστε να βρεθεί σύντομα κολυμπητική στέγη για τους αθλητές ως κλιμάκωση των αντιδράσεών τους. Καλούν σε μαζική διαμαρτυρία αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο, εικόνες που είδαμε και πέρσι, Γκέλη.
0: Βέβαια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Μαυρόπουλη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο δημοσιογράφος και θρύλος του ραδιοφώνου Λευτέρης Κογκαλίδης, αφήνοντας ένα πολύ σπουδαίο έργο που σφράγισε την ιστορία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα. Ακόμα το Θανάση Γουγάδη.
3: Ο Λευτέρης Κογκαλίδης ήταν μία από τις σπουδαιότερες μορφές του ελληνικού ραδιοφώνου. Μαζί με τον Γιάννη Πετρίδη και τον Γιώργο Παπαστεφάνου θεωρείται ο πατριάρχης του ελληνικού ραδιοφώνου. Λευτέρης Κογκαλίδης ήταν δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης ειδήσεων, διευθυντής τηλεόρασης, διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων και όλη του η ραδιοφωνική και τηλεοπτική καριέρα ταυτίζεται με την ΕΡΤΡΙΑ ή ό,τι είχε σχέση με τη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση. Συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Νέα Αλήθεια, Ελληνικός Βορράς, Εσπερινή Ώρα, Μακεδονία, τα περιοδικά Επιλογές και Θήτα της Θεσσαλονίκης. Ως ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσίαζε το διάστημα 1991 έως το 2013 την εκπομπή Ράδιο Νοσταλγία κάθε Κυριακή από το δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΑ μαζί με τον Γιώργο Παπαστεφάνου, τον Γιάννη Πετρίδη και τον Αλέξη Κοστάλα. Ήταν μέλος της οργανωτικής και της Επιτροπής Πρόκρισης του Φεστιβάλ Τραγουδιού. Παρακολούθησε για 30 χρόνια το Φεστιβάλ Μίντεμ στις Κάνες. Διετέλεσε ανταποκριτής του Billboard στην Ελλάδα το διάστημα 1970-1980. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 έγραψε στίχους σε περισσότερα από 30 τραγούδια. Διετέλεσε επίσης συντονιστής των Βαλκανικών τηλεοράσεων σε θέματα συμπαραγωγών επί 6 χρόνια. Ήταν επίτιμο μέλος της Λέσχης Καταδρομέων και απόφυτος του Κολεγίου Ανατόλια. Επίσης ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του ΔΣ της ΣΥΡΚΟΜ, της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Δημοσίων Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών, και αντιπρόεδρος και πρόεδρος για 3 χρόνια της ΣΥΡΚΟΜ. Από το 2005 ήταν συνεργάτης στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕΜΠΕ.
0: Ο Λευτέρης Κογκαλίδης λοιπόν ταύτισε το όνομά του με την ιστορία της ΕΡΤΡΙΑ, για την ίδρυση μέσα της οποίας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο την περίοδο 1987-88. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είχε πει σχετικά σε συνάντευξή του στον συνάδελφο Παύλο Νεράντζη.
4: Θυμάμαι τότε ότι όσο και αν φαίνεται σήμερα περίεργο, ότι κινδύνευε να μην γίνει ο σταθμός Θεσσαλονίκη, κινδυνεύαν και τα κλιμάκια εδώ πέρα της F1 και της F2, κινδύνευαν από όλα αυτά τα σχόλια που δημοσιεύονται σε εθνικές εφημερίδες ότι δεν χρειαζόμαστε ακόμα ένα σταθμό στη Θεσσαλονίκη, φτάνουν οι σταθμοί που έχουν και βεβαίως υπήρχε μια ανασφάλεια. Και τότε, σε μια συζήτηση που κάναμε με τους συνδικαλιστές, όσο και αν φαίνεται σήμερα περίεργο, μια μουσική εκπομπή έσωσε για ένα διάστημα την κατάσταση. Ήταν η μουσική βιβλιοθήκη. Ήταν μια παραγωγή του κλιμακίου της ΕΤ2, την οποία την ετοιμάζαμε στη Θεσσαλονίκη, δεν μας κόστησε ούτε μία δραχμή, η οποία όμως δεν τη μεταδίδαμε εμείς από εδώ, δεν είχαμε τότε τη δυνατότητα. Τη στέλναμε στην ΕΤ2 και η εκπομπή αυτή απέφερε από διαφημίσεις το μήνα πάνω από 90 εκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή καλύπταμε περίπου όλες τις δαπάνες λειτουργίες του κλιμακίου τότε της ΕΤ2, πιθανότητα και της ΕΤ1. Δηλαδή έπεισε πάρα πολλούς ανθρώπους ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να λειτουργήσει ένα σταθμό και να βγάζει τις δαπάνες με προγράμματα. Εγώ εκείνη την εποχή ήμουν στο μετέχνιο από δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης ειδήσεων, έγινα διευθύντης τηλεόρασης. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν μια καθημερινή ζωντανή εκπομπή που τότε φαινόταν πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά εγώ επέμενα γιατί ήξερα ότι μπορούσαμε να καλύψουμε τα κενά αν δεν είχαμε εικόνα. Και τότε μαζί με τη Μαρία Χούγκλη παρουσιάσαμε την πρώτη καθημερινή ζωντανή εκπομπή της ΕΤ3, που ήταν η Εγνατία Οδός.

0: Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου, από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης, με την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή του κάθε μεσημέρι το 1976, από την οποία μάλιστα αποχώρησε λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, αφού ήταν φοιτητής όταν ξεκίνησε να την παρουσιάζει, ενώ έγινε ακόμα πιο γνωστός και αγαπητός στο ευρύ κοινό με το θρυλικό «Τρεις στον αέρα» με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή. Όντας λοιπόν φοιτητής ακόμα στη Νομική Αθηνών, εργάστηκε στις εφημερίδες «Έθνος», «Καθημερινή», «Ελεύθερος Τύπος» και στα περιοδικά «Ένα» και «Εικόνες». Ασχολήθηκε στη συνέχεια ενεργά με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ επί σειρά ετών, από το Μάιο του 2012 ως το 2023, οπότε και αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ εντασσόμενο στην αριστερά. Τα τρακτέρ στους δρόμους έβγαλαν σήμερα οι αγρότες στα Φάρσαλα, διαμαρτυρώμενοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το απόγευμα ακολουθούν και οι αγρότες σε Πλατήκαμπο και Τύρναβο. Γιάννης Γάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
0: Από καλό μήνα Λάρισα, και καλό καλοκαίρι.
1: Οι αγρότες αποφάσισαν να βγάλουν τα τρακτέρ τους σήμερα στα Φάρσαλα και ακολουθούν, όπως είπες και εσύ, το απόγευμα μετά τις 5.30 στον Πλατήκαμπο, στον κόβο του Πλατήκαμπου, αλλά και στον Τύρναβο, γιατί είναι πολλά και από ό,τι φαίνεται δυσεπίλητα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν βεβαίως κατά κύριο λόγο και με την ομαλή καταβολή των ενισχύσεων, πέρα από τα άλλα ζητήματα που έχουν σκύψει, με το κόστος παραγωγής, την πλατφόρμα βεβαίως για την ενίσχυση για τα λοιπάσματα που δεν έχει ανοίξει ακόμη και ζητούν βεβαίως να ανοίξει άμεσα προκειμένου να λάβουν μέρος για την ενίσχυση για την προμήθεια λοιπασμάτων. Και η χρονική συγκυρία στην οποία βεβαίως γίνεται η συγκεκριμένη κινητοποίηση έχει τη δική της σημειολογία, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που οι αγροτικές καλλιέργειες βρίσκονται στο ζενίθ τους. Οι αγρότες έβγαλαν το πρακτέρ τους και θα τα κρατήσουν στα Φάρσαλα μέχρι και αύριο. Αντίστοιχα, όπως είπαμε, ακολουθούν σήμερα το απόγευμα στο Πλατήκαμπο, εδώ δίπλα από τη Λάρισα και ο Τύρναβος. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι αφενός να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις μετά τις κινητοποίησεις των 2 μηνών σχεδόν που έγιναν στα τέλη του περασμένου χρόνου και της αρχής του νέου έτους, και αφορούν βεβαίως την κανονική καταβολή των επιδοτήσεων, τις ενισχύσεις και βεβαίως το ρεύμα, το αγροτικό ρεύμα, το τιμολόγιο με τα 8,5 λεπτά στην κιλοβατόρα, τα οποία επί του παρόντος έχουν μείνει κενό γράμμα, όπως ήδη διευκρινίζουν, και γι' αυτό έβγαλαν τα τρακτέρ τους σήμερα και βεβαίως προειδοποιούν και με άλλες κινητοποίησεις, με συνέχεια των κινητοποίησεων μέσα στο καλοκαίρι, παρά το γεγονός, όπως είπαμε, ότι την παρούσα περίοδο η αγροτική δραστηριότητα βρίσκεται στο ζενίθ της.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε κινητοποίηση ξανά από σήμερα και οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου για τον αυθόδη πυρετό, καταγγέλλοντας ότι παρά τα όσα έχουν ανακοινωθεί κατά καιρούς, δεν είχε φτάσει καμία ενίσχυση για την αντιμετώπιση των περιορισμών λόγω της ασθένειας. Όπως τονίζουν, πάνω από 50.000 ζώα θανατώθηκαν. Οι αποσημειώσεις είναι ψίχουλα που ακόμα και αυτά δίνονται με καθυστέρηση, ενώ δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για το γάλα. Οι κτηνοτρόφοι στην ανακοίνωσή τους στρέφονται και κατά της περιφέρειας, τονίζοντας ότι δεν πήραν κανένα μέτρο για να μην μπει στο νησί νόσος, ενώ ο κτηνοτρόφος έχει αφαιθεί μόνος του να αντιμετωπίσει και το τεράστιο κόστος των φαρμάκων. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου ζητά μεταξύ άλλων να δοθούν αποζημιώσεις στο 100% της πραγματικής εμπορικής αξίας των ζώων που θανατώθηκαν με άμεση πληρωμή, πλήρη αποζημίωση για το γάλα που δεν διατέθηκε και τα σφάγια που χάθηκαν το Πάσχα και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όλο το διάστημα της καραντίνας και των περιορισμών.
2: Ήδη στα χωράφια της Βέρειας και της Πέλλας βρίσκονται οι πρώτες.
0: Την ώρα που η ελληνική Ήπεθρος μετρά κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερες ελλείψεις σε εργατικά χέρια, μια διακρατική συμφωνία που είχε μείνει για χρόνια στα χαρτιά άρχισε να παίρνει τον δρόμο της εφαρμογής. Πρόκειται για τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τη μετάκληση έως και 5.000 εποχικών εργατών γης, οι οποίοι θα μπορούν να απασχοληθούν νόμιμα σε καλλιέργειες και αγροτικές εργασίες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μας ενημερώνει η Ελένη Ιατρού.
2: Ήδη στα χωράφια της Βέρειας και της Πέλλας βρίσκονται οι πρώτοι 40 εργάτες γης που έφτασαν από την Αίγυπτο και που συνδράμουν στην καλλιέργεια ροδακίνων και κερασιών, ενώ άλλοι 150 έχουν βγάλει βίζα και βρίσκονται σε ετοιμότητα, έλλειψη εργατικών χεριών στην Ελλάδα μετά από διακρατική συμφωνία. Έπειτα από ταξίδια και επαφές του Υπουργείου Μετανάστευσης και της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών με εκπροσώπους αρμόδιων Υπουργείων της Αιγύπτου, έκλεισε η συμφωνία για να έρθουν στη χώρα μας 5.000 Αιγύπτιοι ως εργάτες γης, ενώ ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 36 Έλληνες εργοδότες. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, στον 102 FM, μίλησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Χρήστος Γιαννακάκης, ο οποίος και συμμετείχε στα ταξίδια και τις συνομιλίες στο Κάιρο.
3: Μετά από πολλή προσπάθεια και αγώνα, μπαίνει στην τελική φάση υλοποίηση αυτή τη συμφωνία, η οποία αφορά 5.000 εργάτες και συνέχεια μπορούμε να την επεκτείνουμε για 10, 15 και όσους, εν πάση περιπτώσει, έχουμε ανάγκη εμείς σαν ελληνική αγροτική παραγωγή. Η συμφωνία αυτή έχει μέσα σε ένα πλαίσιο διακρατικού ελέγχου την όλη διαδικασία. Άρα λοιπόν δεν επισέρχονται γραφεία ιδιωτικά τα οποία μπορεί να αυξάνουν το κόστος διακίνησης αυτών των εργατών. Ο ρόλος της ΕΘΕΑΣ είναι στο ότι μπορεί να προμηθεύει από τους εργάτες όποιον εργοδότη θέλει και να μπορεί να τους μετακινεί και σε άλλους εργοδότες, στην Κεντρική Μακεδονία τώρα που έχουμε τα ροδάκινα, να μεταφερθούν στην Πράσινη Ηλιά, να πάνε στη συνέχεια στα κτηνίδια, να πάνε στα πορτοκάλια. Εξεδήλωσε ενδιαφέρον ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου για να παρακολουθήσει την όλη διαδικασία έτσι όπως την έχουμε οργανώσει. Ένα project υποδειγματικό και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα υποβάλω αίτημα έτσι ώστε να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε ως εργάτες με σχέση εξερτημένης εργασίας, όχι με εργόσιμο, είτε στις κτηνοτροφικές μονάδες, είτε στα φυτώρια, είτε στα θερμοκήπια.
2: Οι ηλικίες τους πρέπει να είναι από 20 έως 50 ετών, να είναι παντρεμένοι και να έχουν παιδί και να μην υπάρξει διαρροή τους στην Ευρώπη, να έχει ελεγχθεί το ποινικό τους μητρό, η υγειονομική τους κατάσταση και να μην έχουν εμπλακεί με τη μουσουλμανική μειονότητα. Ο αρχικός χρόνος παραμονής και εργασίας στη χώρα μας θα είναι 9 μήνες, όμως εξετάζεται ο τρόπος αυτό το διάστημα να επεκταθεί στα 5 έτη. Το μεγαλύτερο δέλεαρ για εργασία των Αιγυπτίων στην Ελλάδα είναι ο μισθός, αφού στην Αίγυπτο το ημερομίσθιο για εργασία γης μόλις που αγγίζει τα 6 ευρώ, ενώ στη χώρα μας τα 40. Έτσι, οι Αιγύπτιοι οι εργάτες σε 3 μήνες θα αποκομίσουν εισόδημα τόσο όσο μετά από 3 έτη εργασίας στη χώρα τους. Αίτημα των αγροτικών συνεταιρισμών είναι να ενταχθεί σε αναπτυξιακό πρόγραμμα η αγορά οικίσκων τύπου ISOPOX, ώστε να υπάρξει ομογενοποίηση της εργασίας στην Ελλάδα για να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση των Αιγυπτίων εργατών στη χώρα μας.
0: Με το ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως ανά γιατρό για διάστημα 2 ετών, με σκοπό την κάλυψη εξόδων σίτησης και στέγασης εντός των ορίων του Δήμου Φλόρινας, θα ενισχύσει τους γιατρούς που θα προσληφθούν στο νοσοκομείο Δήμος μετά από σχετική απόφαση. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου. Καλό μεσημέρι, Τάμη.
4: Ένα ισχυρό κίνητρο για να έρθουν νέοι γιατροί να υπηρετήσουν στις κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας, που εξυπηρετεί ασθενείς όχι μόνο από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, αλλά και από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, καθώς επίσης και επισκέπτες που έρχονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα στην περιοχή, για να απολαύσουν τόσο τους ορεινούς όγκους και τις χειμερινές δραστηριότητες, όσο βέβαια και τις λίμνες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η απόφαση του Δήμου ελήφθη κατόπιν πρότασης που έγινε από την διοικήτρια του νοσοκομείου, την κυρία Ταρατσίδου, προκειμένου να υπάρχει ένα κίνητρο για να έρθουν οι γιατροί να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Φλόρινας, κυρίως με τη νέα προκήρυξη που βγήκε για 6 θέσεις για την κάλυψη ιατρικού προσωπικού σε κλινικές του νοσοκομείου της Φλόρινας. Ένα κίνητρο που ήδη λειτουργήσε στις προηγούμενες προσλήψεις που γίνανε στην περιοχή της Φλόρινας, με τις 2 θέσεις από τις 5 που είχαν ανακοινωθεί να καλύπτονται από ιατρούς που επέλεξαν να έρθουν στο νοσοκομείο της Φλόρινας, κατόπιν βέβαια και αυτού του ειδικού βοηθήματος που δόθηκε από τον Δήμο. Ευελπιστούμε και αυτές οι νέες 6 θέσεις να καλυφθούν με νέους γιατρούς, με το νέο οικονομικό κίνητρο που δίνει ο Δήμος Φλόρινας των 400 ευρώ, όπως είπες και εσύ, τόσο για στέγαση όσο και για σίτηση, που θα ευκολύνει τη ζωή τόσο των ιατρών όσο βέβαια και των ίδιων των ασθενών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Για τα επεισόδια που προκύπτουν μεταξύ συνένικων λόγω βραχυχρόνιας με ίστοσης, μίλησε στον 102 FM η πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων Χριστίνα Ιακουβίδου με αφορμή πρόσφατα περιστατικά. Όπως είπε, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει το διαμέρισμα του Airbnb χωρίς τη συγκατάθεση των υπολείπων, εκτός και αν υπάρχει απαγόρευση μέσω δικαστηρίου ή το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας.
5: Καθημερινά είναι τα θέματα αυτά σε σχέση με τα Airbnb. Χωρίς τη συγκατάθεση των υπολείπων ιδιοκτητών, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να βάλει και να έχει το διαμέρισμα το Airbnb, εκτός αν υπάρχει κάποιο νομικό κόλλημα, δηλαδή απαγόρευση μέσω δικαστηρίου, ή αν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Η απλή συνέλευση δεν μπορεί να δεσμεύσει νομικά τον ιδιοκτήτη, οπότε μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης, αν δεν υπάρχει κανονισμός, να κάνει το διαμέρισμα του Airbnb. Ο μόνος λόγος που δεν θα μπορεί να το κάνει είναι να επιτευχθεί από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες μέσω δικαστηρίου μία απόφαση που να αποδεικνύει ότι υπάρχουν προβλήματα με την ύπαρξη του Airbnb, όπως φθορές σε χώρους κοινόχρηστους, όχληση, ασφάλεια, διατάραξη ησυχίας και τέτοια θέματα. 65% μέσω δικαστηρίου μπορούν οι οικοδομές να κάνουν κανονισμούς, αλλά η εμπειρία μου λέει ότι αυτό το αποφεύγουν.
0: Πάμε και πάλι στον Χρήστο Χατζημίση και τον Διεθνή Χώρο για να δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις, ξεκινώντας από μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ρέντσπουργκ του Σλέσβιγκ Χόλστάιν στη Γερμανία, που βρίσκεται σε εξέλιξη με έναν άνδρα να έχει οχυρωθεί σε μπαρ. Χρήστο.
6: Ναι, η αστυνομία αρχικά υπέθεσε ότι πρόκειτο για σαφή κατάσταση απειλής. Σύμφωνα με μια κλίση έκτακτης ανάγκης, έγινε λόγος για τουλάχιστον ένα πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες από γερμανικά μέσα, αρκετά άτομα από το μπαρ βρίσκονται υπό αστυνομική κράτηση. Επίσης, είχαν κινητοποιηθεί ομάδες διάσωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες, ωστόσο, πολλές ομάδες διάσωσης βρίσκονται επί τόπου και προς το παρόν δεν είναι σαφές ακόμα πόσα άτομα έχουν επηρεαστεί από το συγκεκριμένο περιστατικό. Πάντως φαίνεται ότι έχει τελειώσει το περιστατικό και δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, Γκέλη.
0: Ευτυχώς. Αντιθέτως, στην Ουκρανία έχουμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πολλά θύματα ανάμεσά τους και παιδιά.
6: Ναι, και την προηγούμενη εβδομάδα το Κρεμλίνο είχε προειδοποιήσει ότι σχεδιάζονται συστηματικά πλήγματα εναντίον στόχων στο Κίεβο σε απάντηση σε επίθεση με ντρόουν εναντίον κοιτώνα μαθητών στην υπορωσική κατοχή Ουκρανική επαρχία του Λουχάνσκ. Στην επίθεση αυτή είχαν σκοτωθεί 21 άνθρωποι, αν και η Ουκρανία αρνείται την ευθύνη. Τώρα, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι σήμερα διεξήγαγε μασικά πλήγματα εναντίον θέσεων του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος σε όλη την Ουκρανία. Στην πόλη της νότιο-ανατολικής Ουκρανίας Ντίμπρο σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας 11 άνθρωποι, περιλαμβανομένων 2 παιδιών, όπως είπες, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ολεξάνδρ Χάντζα. Ο ίδιος είπε ότι τα πτώματα ενός 8χρονου αγοριού και μιας γυναίκας ανασύρθηκαν από τα συντρίμια ενός κατεστραμμένου τετραόροφου κτηρίου, ενώ νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι ένα αγόρι 3 ετών συγκαταλέγεται στα θύματα αυτής της επίθεσης, από την οποία τραυματίστηκαν 37 άνθρωποι.
0: Και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες που συζητούν το ενδεχόμενο να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
6: Ναι, αμερικανικοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτή στην ανάπτυξη των όπλων αυτών και σε άλλες χώρες πέραν των 6 που ήδη φιλοξενούν στρατηγικά βομβαρδιστικά, ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι 3 πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις. Αυτό θα σήμαινε ότι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη θα υποδεχθούν τα αμερικανικά σκάφη διπλής ικανότητας, τα οποία μπορούν να φέρουν και πυρηνικά όπλα. Οι χώρες στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένες της Πολωνίας και κάποιων κρατών της Βαλτικής, φέρονται να ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν βάσεις για αυτού του τύπου τα αεροσκάφη, επεσήμανε το άρθρο, εξηγώντας ότι διεξάγονται συνομιλίες μέσω διάβλων του ΝΑΤΟ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές, ενώ Λευκός Οίκος και Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας και ΝΑΤΟ δεν έχουν απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα για σχολιασμό.
0: Να πάμε και στην Ιταλία, όπου εκεί είχαμε ισχυρότατο σεισμό 6,2 Ρίχταρ.
6: Ο σεισμός λοιπόν μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και των γύρω περιοχών και μάλιστα η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές, ενώ οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και προχωρούν σε ελέγχους στις πληγήσες περιοχές. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, καθώς η Καλαβρία συγκαταλέγεται στις πλέον σεισμογενείς ζώνες της Ιταλίας.
0: Και να κλείσουμε με τα επεισόδια στην Αλβανία, όπου εκεί μάλιστα ένας Έλληνας πολίτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ακτιβιστών και κατοίκων της περιοχής.
6: Τα επεισόδια αυτά στην Αλβανία καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη, καθώς και για περιουσιακά δικαιώματα. Οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες στην Αλβανία αντιτίθενται στην παρέμβαση στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στη λιμνοθάλασσα Νάρτα, προειδοποιώντας για πιθανές περιβαλλοντικές συνέπειες. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας καταγράφηκαν στιγμές έντασης και συμπλοκές μεταξύ των διαδηλωτών και ατόμων με πολιτικά ρούχα. Ένας Ελλήνας ομογενής τραυματίστηκε στα επεισόδια αυτά και το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη ανησυχία του και τόνισε πως η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός, ο Έντι Ράμα, δήλωσε: «Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία».
0: Να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά στον 102 FM ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρεντ Μπελέρης.
7: Κύριε Ράμα, 13 χρόνια τώρα που είναι στην εξουσία, έχει μια συγκεκριμένη άποψη το πώς πρέπει να αναπτυχθεί τουριστικά η Αλβανία. Και το μοντέλο το αυτό έχει 2-3 άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι να μην συμμετάσχουν οι ντόπιοι κάτοικοι, είτε αυτοί είναι ελληνικής καταγωγής είτε αλβανικής καταγωγής. Ο δεύτερος άξονας είναι η μαρή αφάνεια και με ύποπτα κεφάλια. Και ο τρίτος άξονας έχει να κάνει να αποκλεί όλους τους μικρούς. Έχει περάσει ο κύριος Ράμα ένα νόμο περί στρατηγικών επενδύσεων και στο παραλιακό μέτωπο δεν μπορεί κανείς να κάνει κάποια επένδυση αν δεν ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν υπάρχουν τράσεις εκτάσεις. Εκεί όμως υπάρχουν μικροϊδιοκτήτες και δεν μπορούν να αναπτύξουν οι ντόπιοι κάτοικοι τις περιουσίες τους παρά μόνο να τις πουλήσουν, να τους απολωτρεωθούν ή να μπουν αντιπαροχή σε μεγάλα σχήματα. Οι κάτοικοι της Νάρτας και του Σβερνέτσι δεν έχουν ούτε αυτή την επιλογή γιατί δεν τους αναγνωρίζει την ιδιοκτησία. Και ξαφνικά είδαν τα χωράφια τους, αυτά που είχε ο προσπάπος τους, αυτά που δίμευσε το κομμουνιστικό καθεστώς και δεν έχουν πάρει μέχρι σήμερα, να έχουν με σωματοπλέγματα που θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη και όχι μόνο τα χωράφια τους, να έχει αποκοπεί και η πρόσβαση στην παραλία που κάτι επίσης είναι παράνομο. Τώρα μιλάμε για μια περιοχή η οποία προστατεύεται, είναι εκεί που καταλήγει ο ΑΟΣ ποταμός, είναι λιμνοθάλασσα, είναι υδροβιόκτοπος και οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται είναι διάφοροι ετερογενείς παράγοντες. Υπάρχουν οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται για την ιδιοκτησία, υπάρχουν διάφορες περιβαλλοντολογικές και οικολογικές οργανώσεις, φυσικά και υπάρχουν και διάφοροι Αλβανοί εθνικιστές οι οποίοι είναι δεν θέλουν να ξεπολυθεί η χώρα και πάει λέγοντας. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως εμάς είναι ντόπιοι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι της Νάρτας και του Σβερνή να μπορέσουν να απολαύσουν την περιουσία τους.
2: Αθλητισμός.
0: Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί μας και δυστυχώς ξεκινάμε μια δυσάρεστη είδηση, τον θάνατο του 34χρονου πρώην ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου στα Ιωάννη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από 9 μέρες από το σοβαρό τροχαίο του οποίου υπήρξε θύμα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να αναφέρει την απώλεια ενός ανθρώπου 34 ετών από τροχαίο δυστύχημα. Από την πρώτη στιγμή ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, της Κοπεχάγης, της Εθνικής Ομάδος, καθώς έκανε συμμετοχές ο Μάριος Οικονόμου και με το Εθνόσημο. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση του από την πρώτη στιγμή. Ήταν πολύ σοβαρές οι κρανοκεφαλικές κακώσεις που υπέστη και τελικώς υπέκυψε σε αυτές. Είναι μια είδηση η οποία σόκαρε αναμφίβολα τον κόσμο του αθλητισμού και όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Πηγαίνοντας στις ειδήσεις, παραμένει για 2 χρόνια στη θέση του αρχιδιετήτου Στεφάν Λανουά, έπειτα από την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Μόνο ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα η οποία μειοψήφισε από τις 4, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ που έχουν δικαίωμα ψήφου. Τέλος, ο Τάσος Σιδηρόπουλος βγήκε από τους πίνακες της Super League. Επικυρώθηκαν οι αγώνες Ελλάδα-Ολλανδία 1 Οκτωβρίου, Ελλάδα-Γερμανία 4 Οκτωβρίου για το Nations League και οι 2 αγώνες θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας, καθώς περιμένουμε επίσης και την τελική, την επίσημη ουσιαστικά ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης για το θέμα του Βασίλη Σπανούλη, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Σπανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για την επόμενη τριετία, αλλά φυσικά πρέπει να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Περισσότερες ειδήσεις στην εκπομπή που ακολουθεί, σύστημα 3-5-2, από τις 3 έως τις 5.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
9: Τις επόμενες ώρες στην κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα ορεινά και σταδιακά και στα υπόλοιπα παιδινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις φτάνοντας και τα 4 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στην κεντρική Μακεδονία, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά των Σερών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ στο θερμαϊκό.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια 352 στον 102 με τον Βασίλη Βλαχόπουλο και τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς με ένα κείμενο που συνόδευε την παρέτησή τους από το κόμμα 150 στελέχη, ανάμεσά τους και 7 βουλευτές αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά. Νέα αύξηση του πληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη αποτύπωσαν τα στοιχεία της Eurostat για το Μάιο, ανήλθε σε 5%. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας του στην Καλαμάτα. Ποινικές ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με ανεξέλεκτη χωματερή που έχει δημιουργηθεί δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδεας στη Χαλκιδική. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρία στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα. Πέθανε σε ηλικία 75 χρόνων ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όλος ο κόσμος των σπορ.
5: Μαζί σας καθημερινά.
4: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
5: Εντός και εκτός συνόρων.
4: Τα ρεκόρ.
5: Τα highlights.
4: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
5: Στον κόσμο των σπορ.
4: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
5: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
4: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
5: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
4: Στις 4 το απόγευμα.
5: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
4: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό να πας τώρα σε ένα ξενοδοχείο στην Καλιφόρνια. Για βάλει τα έξοδα. Ε?
1: Όπως λέει το τραγούδι, δεν είναι απλό να φύγεις από ένα ξενοδοχείο στην Καλιφόρνια.
0: Ναι, δεν είναι και εύκολο να πας σε ένα ξενοδοχείο στην Καλιφόρνια. Βάλει τα αεροπορικά εισιτήρια. Βάλει και τα έξοδα του ξενοδοχείου.
1: Ακτοπλοϊκά.
0: Ακτοπλοϊκά.
1: Φαντάζεσαι, ακτοπλοϊκά μέχρι να.
0: Παρεμπιπτόντως, τι θαύμα ήταν αυτό που έγινε στις τελευταίες τρεις μέρες. Και η βενζίνη από το 2.10 πήγε στο 2.01, έπεσε 9 λεπτά. Θαύμα. 9 λεπτά έπεσε. Τι είναι, τι τέχνασμα είναι, τι έγινε. Βγάλε τα, άνοιξε η ψυχή σου, πες τα. Δεν θέλω να τα κρατάς μέσα σου. Δεν κάνει καλό αυτό. Ό,τι έχεις να το βγάζεις από την ψυχή σου. Ξέρεις, όταν μαζεύεις, μετά από ένα σημείο έρχεσαι και σκάς. Και είναι σαν το ηφαίστειο. Πώς το ηφαίστειο εκρήγνεται και πάει όπου να είναι, κάπως έτσι θα πάθεις και εσύ.
1: Αυτό το τελευταίο είναι αυτό που θέλεις να μου προκαλείς σε κάθε ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Περίμενα
1: να μου πεις σήμερα για το Λανουά. Αλλά το πας στην Αμόλυβδη.
0: Μα τα είπαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Καλά κάνεις και το πας στην Αμόλυβδη. Λοιπόν, εγώ δεν θα μιλήσω για την Αμόλυβδη αν δεν πάει στο 1.50.
0: 1.50.
1: Που θα πανηγυρίσουμε τώρα επειδή έπεσε 8 λεπτά και είναι στο 2 ευρώ και θα πρέπει να αισθάνομαι εγώ καλά επειδή η Αμόλυβδη είναι στο 2 ευρώ. Τι λέτε, ρε.
0: Δεν είπα να αισθάνεσαι καλά. Ότι μου έκανε εντύπωση.
1: Ότι είμαι λιγότερα ξεσκισμένος με την βενζίνη στο 2 ευρώ από ότι ήταν στο 2.7. Ουφ.
0: 2.10.
1: 2.10.
0: 2.10.
1: Ουφ. Στα νησιά δεν ήταν 2.40. Ουφ. Άρα εμείς είμαστε καλά εδώ 2 ευρώ.
0: Άμα σου πω τώρα σήμερα τι έκανα, θα με κοροϊδέψεις.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να σε κοροϊδέψω γιατί πολύ βαθιά τρέφω πολύ ιδιαίτερα αισθήματα για το ραδιοφωνικό μου τέρι.
0: Ξέρεις, το αυτοκίνητο δεν τα έχω καλά εγώ με το πλήσιμο του αυτοκίνητου. Δεν τα έχω καλά, ρε φίλε. Και ήμουν και παραδοσιακό τύπο. Του άρεσε να πλύνει το αυτοκίνητο μόνος του. Δηλαδή από παλιά που μας έλεγε, που λέγανε γενικά οι πατεράδες στους γιους, για να μάθετε μόνοι σας να κάνετε, πλύνει το αυτοκίνητο. Ναι. Κυριακή μεσημέρι πλέναμε το αυτοκίνητο και βγαίνανε πολύ.
1: Και το χαρτζιλικάκι έπαιρνες, ρε παιδί.
0: Δεν το έκανα για το χαρτζιλίκι. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής. Το έκανα για την εμπειρία. Ωραία. Δεν το έκανα για τα λεφτά δηλαδή. Δεν ξέρω αν είναι πιστικός, αλλά δεν το έκανα για τα λεφτά, το έκανα για την εμπειρία, για να μάθω. Πώς ήταν ο Ντάνιελ Σαν που τον έβαζε και για να μάθει να.
1: Wax on, wax off.
0: Είχε βάψει, τα πάντα είχε βάψει.
1: Είχε γυαλίσει 4 αυτοκίνητα ο Καημενούλης.
0: Είχε φτιάξει ένα ολόκληρο σπίτι ο άνθρωπος. Ήταν ο πρώτος διδάξας. Και σήμερα λέω να πλύνω το αυτοκίνητο. Πάω λοιπόν, μου λέει βούρτσα ή χέρι. Έλα, δεν το πλένω και συχνά, κάτω χέρι. Ραντεβού εντωμεταξύ, εντάξει.
1: Ραντεβού,
0: γιατί πηγαίνει πολλοί κόσμος. Λέω κάτω χέρι. Βλέπω τη βενζίνη. Α, βάλε και το υπόλοιπο λέω βενζίνη, άμα είναι, γιατί μπορεί να ξανανεύει, να πάει 2.10 πάλι. Το είδα 2.01 και χάρηκα. Γι' αυτό με είδες έτσι ενθουσιασμένο. Χάρηκα που το είδα 2.01.
1: Πάντως, ο άνθρωπος ο οποίος σε εξυπηρέτησε, ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ τι εικόνα αποκόμισε για σένα. Θα σου πει: ήρθε ένας λεφτάς και μου απάντησε σε δευτερόλεπτα χέρι. Δηλαδή, ναι. Αυτό είχα να το ζήσω από τη δεκαετία του 80.
0: Ναι,
1: και μου είπε να φουλάρω και το υπόλοιπο.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: όχι,
1: δεν έχουν ξαναγίνει.
0: Δηλαδή, να φουλάρουμε λίγο δύσκολο.
1: Το υπόλοιπο, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Είδα 2.01 τώρα, δεν ξέρω πιάσια κοροϊδό.
1: Θυμάμαι το 92 ένα απόγευμα είχε έρθει ένα τέτοιο τύπο, α πούμε. Που μου είχε πει κάτω χέρι και φούλαρε το υπόλοιπο, ας πούμε. Δηλαδή, τόσο μακρινό. Πρέπει να έκανες γι' αυτό σε γουστάρω.
0: Το πρώτο γέμισμα,
1: εντύπωση, ρε,
0: το πρώτο
1: φίλε,
0: γέμισμα που έκανα με το αυτοκίνητο που έχω τώρα είχε γεμίσει με 5.500 δραχμές. 5.500-6.000 δραχμές.
1: Πόσο πλήρωσες το χέρι,
0: 15.
1: Μέσα έξω.
0: Ναι.
1: Καλά το πλήρωσες.
0: Ναι,
1: πολύ 15. Καλά το πλήρωσες.
0: Αλλά μπήκα μέσα και με σκοβολούσε όμως.
1: Πολύ καλά το πλήρωσες.
0: Και όντως το έκανε πολύ καλά ο άνθρωπος.
1: Μέσα
0: να είναι...
1: έξω 15 και με ραντεβού, εγώ περίμενα τουλάχιστον 20-25 ευρώ.
0: Όχι, ρε, τρελώσεις.
1: Τι τρελώσεις.
0: Όχι, ρε, με
1: έλα να σε πάω.
0: Ναι.
1: Να σε πάω.
0: Πολύ.
1: Εσύ κερνάς.
0: Ναι, το άλλο που λέει ο αδερφός μου, λέει, γιατί δεν πας να το κάνεις, λέει, μόνος σου. Λέω, μα το κάνω.
1: Γιατί που... έτσι πήγα εγώ.
0: Δεν πάω.
1: Έπεσα θύμα.
0: Ταλαιπωρία, ρε.
1: Να άκου να σου πω, εγώ που πήγα πρώτη φορά, γιατί θα μου έβγαινε πιο οικονομικά. Γέμισα λοιπόν, πήρα το δεκαρικάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι το έβαλα στη μηχάνημα, μου βγάλε 4 διεύρα, 5 διεύρα.
0: Ναι.
1: 5-10. Έχω τα διεύρα.
0: Πώς δουλεύει αυτό, δεν ξέρω.
1: Λέω, βάζει το διεύρο,
0: ναι.
1: Και μετά σου λέει, ρε παιδί μου, πατάς αυτό το κουμπί, αυτό το κουμπί, αυτό το κουμπί, αυτό το κουμπί και έχει διάφορα στάδια.
0: Ναι.
1: Όποιο στάδιο θέλεις κάνεις, όποιο στάδιο δεν θες να το κάνεις, δεν το
0: κάνεις. Ναι.
1: Το αποφεύγεις, ναι. Έτσι. Φίλε, ήταν τόσο εθιστική η βούρτσα και το πιστόλι με το πεπιεσμένο αέρα. Έφυγε,
0: ναι,
1: το 10 ευρώ, δεν κατάλαβα πότε έφυγε.
0: Άντε,
1: το 10 ευρώ, ναι. Σου λέει, ας πούμε, 3 λεπτά.
0: Και εμένα μου αρέσει να περπατάω στο νερό, ξέρεις.
1: Έφυγε το 10 ευρώ σε χρόνο τετέ και ξανά και με απιονισμένο και με ζεστό και με χλιαρό και δώστου και αφρό και τις τέτοιες. Κάποια στιγμή σταματάει με αφρούς. Κάνω έτσι, πάει το 10 ευρώ. Οχ!
0: Είχε τελειώσει.
1: Είχε τελειώσει. Έκανα τα λιράκι ακόμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος που πήγε να το πλύνει πιο οικονομικά σε πλυντήριο υπάρχει, και ξόδεψε 15, ας πούμε. Γιώργο Λιάκη, δεν ξέρω. Κουνάς το κεφάλι σου. Όχι. Εντάξει.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, φροντίσει να έχει μπαταρία υπολογιστής. Κάθισα και στο... εκεί πέρα στην καφετέρια. Έκανα τη δουλίτσα μου. Γιατί είχα και δουλίτσα το πρωί. Έπλυνε ο άνθρωπος το αυτοκίνητο και όλα καλά.
1: Άσε που για να το πλύνω πλέον πρέπει να υπάρχει κάποιο event.
0: Ναι.
1: Γάμος, βαφτίσια. Κάτι τέτοιο
0: είναι, πλέον ναι, γιατί κάποτε το πλέναμε πιο συχνά. Για άλλους λόγους.
1: Πώς
0: θα μπει στο αυτοκίνητο μέσα, να δρομοκοπάει το αυτοκίνητο, δεν γίνεται.
1: Τώρα τίποτα.
0: Τώρα δεν υπάρχει. Τελειώσαμε.
1: Δεν πειράζει. Είναι και παλιό τώρα το φορντάκι μου του 2007 να πάω και να το πλένω κιόλας κάθε τρεις και λίγο, δεν έχει και νόημα.
0: Εν τω μεταξύ, διάβαζα τώρα μια από το φέρει κουβέντα το τι κόψαν οι Έλληνες τα τελευταία 2-3 χρόνια από τη διατροφή του. Βέβαια και το πλήσιμο του αυτοκίνητου κόψαμε. Τη βενζίνη κοντέψαμε να κόψουμε. Κόψαμε, λέει, το ελαιόλαδο. Από τα 12 λίτρα ετησίως που κατανάλωνε ο Έλληνας, 12, πόσο ήταν, κάτι το σημείωσα, ήταν 12,8 και πέσαμε στα 9.
1: Λογικό,
0: δηλαδή, πολύ μεγάλη. Επίσης, περιορίσαμε πάρα πολύ τη φέτα, περιορίσαμε πάρα πολύ τα φρούτα. Γιατί τα φρούτα είναι ακριβά.
1: Τα φρούτα δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά τα υπόλοιπα μπορώ να σου πω, τώρα αν καθίσω και το ψάξω, μπορώ να σου πω ολόκληρες περιόδους ειδησιογραφικά μιλώντας, όπου το κεντρικό θέμα ήταν η τιμή του ελαιόλαδου.
0: Ναι.
1: Ολόκληρους μήνες, ολόκληρη περίοδος, όπου το κεντρικό θέμα ήταν η τιμή της φέτας.
0: Ναι.
1: Η οποία... μιλάμε πάντα.
0: Άστο, 40% πάνω.
1: Στην κορυφή.
0: 40% πάνω.
1: Και ποτέ δεν κάναμε το αντίστοιχο, δηλαδή να λέμε, πόρε φίλε, πόσο έχει πέσει το ελαιόλαδο, ξεφτύλα. Πια να πάρω δύο ντενεκέδες, 3 ευρώ, ας πούμε, το λίτρο. Ποτέ δεν έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Ό,τι ανέβηκε έμεινε εκεί.
0: Έμεινε εκεί.
1: Και έπεσε λίγο.
0: Έπεσε λίγο τώρα, ναι.
1: Είναι αυτό που γίνεται ακριβώς με την αμόλυβδη που με κάνει εμένα και σου λέω, δεν πρόκειται να χαρώ αν δεν την ξαναδώ στο 1,60.
0: Δεν είπα δηλαδή, σαμπάνιες.
1: Ναι, στο 2 ευρώ.
0: Εντάξει, οκ. Δεν είπα αυτό. Αλλά
1: δηλαδή, επειδή μπλέξαμε με δύο ημίτρελους που κλείσαν τα στενά του Ορμούζ, ας πούμε, δεν θα μπορούμε να πάμε διακοπές. Για όνομα του Θεού.
0: Στο 1,60 να πέσει. Και όχι 1,60 πολύ, είπα. 1,40 να πέσει.
1: Ή τουλάχιστον, δεν ξέρω αν μας ακούνε κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με αυτή την αγορά, βγάλτε βενζίνη με λιγότερα οκτάνια.
0: Ναι, σωστό.
1: Ή να καίει με ενόπνευμα. Δεν ξέρω τι εγώ. Α χαλάσει.
0: Αφού μας πρίξετε να πάρουμε μπατάρια αυτοκίνητα με μπαταρία.
1: Βγάλτε λίγα. Βγάλτε μία 60 βενζίνη.
0: Αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Με λιγότερα οκτάνια.
0: Να σου πω κάτι, αυτό πρέπει να γίνει. Να πάρουμε όλοι με μπαταρίες αυτοκίνητα και να πούμε τώρα βάλτε τη βενζίνη εκεί που ξέρετε.
1: Ναι, γιατί νομίζεις ότι δεν θα φύγει το ηλεκτρικό το ρεύμα μετά.
0: Μετά θα
1: Θεό.
0: Φύγει το ρεύμα, ναι.
1: Έτσι.
0: Τι να κάνεις, πού θα γλιτώσεις.
1: Λιγότερα οκτάνια. Βγάλτε ένα τέτοιο προϊόν να το στηρίξουμε.
0: Και τα φρούτα περιορίσαμε, λέει, αρκετά.
1: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι. Γενικώς φτηνό φρούτο πρέπει να πας στη λαϊκή για να πάρεις. Γιατί αν δεν πας στη λαϊκή και πας στα μανάβικα, δεν λέω για σούπερ μάρκετ, άστα να πάνε. Πάνω από 7 ευρώ τα κεράσια, πάνω από 4 ευρώ τα 4,5 τα βερίκοκα. Άστο, καμία σχέση.
1: Να σου πω είναι κάτι ακριβά. Για τα κεράσια. Τα κεράσια κάθε χρόνο, όταν όποιος θέλει να φάει τα πρώτα κεράσια που κατεβαίνουν από το δέντρο θα τα πληρώσει.
0: Ναι.
1: Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να τα πληρώσει.
0: Κεράσια από κεράσια έχει διαφορά.
1: Να τα πληρώσει και 10 ευρώ, αν θέλει να φάει το πρώτο. Δηλαδή
0: ναι.
1: το κεράσι νούμερο 2
0: πάντως
1: θα το πληρώσει 10 ευρώ, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Περίμενε 15 μέρες, 20 μέρες και φάει με 3 ευρώ μετά το κοινό κεράσια.
0: Από τη λαϊκή.
1: Από πού άλλο.
0: Από τη λαϊκή, γιατί από τα μανάβικα λίγο δύσκολο να πέσει.
1: Δεν υπάρχουν μανάβικα. Κοσματοπολία υπάρχουν.
0: Ναι. Ωραία, έτσι όπως τα.
1: Και υπάρχουν κοσματοπολία των φρούτων.
0: Ναι.
1: Κοσματοπολία των υγρών καυσίμων.
0: Ναι.
1: Είναι όλα κοσματοπολία.
0: Ναι. Τέλος πάντων και τα φρούτα περιορίσαμε πάρα πολύ.
1: Σούδωσα εικόνα τώρα... ότι έχω μέσα μου αποθυμένα από την αγορά.
0: Καθόλου.
1: Είμαι στη διαδικασία ανέβρεσης προορισμού διακοπών αυτό το διάστημα και δυστυχώς δεν μου γεννιούνται έτσι όμορφες κουβέντες και ευχάριστα συναισθήματα.
0: Ναι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ξέρω που θα πας.
1: Εγώ αισθάνομαι ότι πολλά μέρη τα οποία πίστευα ότι απευθύνονται σε μένα,
0: ναι.
1: Πλέον δεν απευθύνονται ούτε καν σε μένα. Και απορώ πραγματικά για το γεγονός ότι υπάρχει κόσμος εκεί έξω.
0: Στη Σκόπελο θα πας.
1: Όχι, ποια Σκόπελο, ρε, τι λες.
0: Σκόπελο θα πας.
1: Τι λες, πώς θα πας στη Σκόπελο.
0: Θα δεις.
1: Εκτός αν τσοντάρει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Βάλει καράβι και φθηνό Σκόπερ, από εδώ πάνω.
0: 26 σε... του μηνός, 26 Ιουνίου.
1: Σε φάση όμως να είναι 50 ευρώ πάνε έλα 4 άτομα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. 50 ευρώ, σιγά μην σε πληρώσουν κιόλα για να
1: το,
0: πας.
1: Το άτομο.
0: Και σε τιμήσουν και στο Δήμο Σκοπέλου.
1: Το άτομο. 50 ναι. ευρώ το άτομο, πάνε έλα. 2 εκατοστάρικα. 2 εκατοστάρικα δίνω. 2,5 δίνω.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή νομίζω για Σκόπελο παραπάνω είναι. Είναι παραπάνω, παραπάνω για Σκόπελο. Δες όμως κανένα deal, ας πούμε, αν έχει από καμία κινητή
1: τηλεφωνία.
0: Ναι, ναι, δες καμία κινητή τηλεφωνία, όπως έχει κανένα deal, ας πούμε, που γίνεται, που μειώνει το κέρδη.
1: Δεν ξέρω, θα μου πείτε τώρα δικαιολογημένα να τα κλείνεις, φίλε μου, τρεις μήνες νωρίτερα, όπως προνόησαν άλλοι.
0: Δεν ξέραμε ότι θα υπάρχει τρεις μήνες νωρίτερα. Πω, ναι. Αυτό ανακοινώθηκε πριν 20 μέρες.
1: Ξέραμε το κατάλημα ότι θα είναι εκεί. Θα μπορούσαμε να κλείσουμε το κατάλημα. Εντάξει, το αξιοπλοϊκό.
0: Είναι εκεί που σκολυμπώντας θα πηγαίνατε.
1: Έχουμε δίκιο, αργεί πάντα. Αλλά 150, 160, 180 ευρώ το βράδυ, σε ποιους απευθύνεστε,
0: ναι,
1: φίλοι μου.
0: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Σε ποιους απευθύνεστε ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
1: Στη γειτονική Χαλκιδική που είστε εδώ στη γειτονιά μας και σας αγαπάμε, σας λατρεύουμε και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει...
0: Δεν είχε, παλιά, τώρα έχει.
1: 180 ναι. ευρώ, ένα απλό δωμάτιο, δεν απευθύνεστε δυστυχώς τη μεγάλη μάζα των ανθρώπων στους οποίους θα απευθυνθείτε αναγκαστικά το Σεπτέμβριο όταν δείτε ότι δεν βγαίνετε.
0: Ναι, ισχύει.
1: Εντάξει, αλλά θα είναι τότε. Αργά.
0: Δεν το ήξερα αυτό, δεν μιλήσαμε κιόλας σήμερα.
1: Θα είναι αργά ναι. τότε, το Σεπτέμβρη, που θα βγαίνει και η πρώτη γκρίνια. Ξέρεις...
0: Δεν θα βγει η πρώτη γκρίνια, τα έχουν κλεισμένα. Δεν λέω και Χαλκιδική.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Πες νησιά... μου τώρα με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Μία χρονιά που δεν άκουσες ξενοδόχο να γκρινιάζει και εστιατόρα να γκρινιάζει.
0: Εγώ μίλησα.
1: Και έμπορο να μην γκρινιάζει.
0: Και να μιλήσω με έναν ξενοδόχο ο οποίος. Εντάξει, είναι.
1: Πάλι δεν γκρινιάζει.
0: Έχει τα. Όχι, ίσα ίσα. Το αντίθετο. Δεν μου γκρίνιαξε καθόλου. Μου είπε ότι η τουριστική περίοδος για μένα πλέον ξεκινάει γιατί είναι νησί. Ξεκινάει από τον Μάρτιο. Τον Απρίλιο ήταν full. Και ήταν super. Ήταν πολύ χαρούμενος για το πώς πηγαίνει η σεζόν. Αλλά σε νησί, επαναλαμβάνω, όχι στη Χαλκιδική, σε νησί. Δεν νομίζω ότι πλέον απευθύνονται στο Μέσο Έλληνα. Έχει τελειώσει αυτό.
1: Αυτό δεν σε κάνει να αισθάνεσαι ξένος.
0: Είναι.
1: Στην ίδια σου τη χώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θέλει πολύ μεγάλη επιτυχία και μαεστρία αυτό το πράγμα για να το πετύχουν κάποιοι. Και βλέπεις ότι το πετυχαίνουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια, ναι.
1: Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι θα κατηγορήσουν εμένα, εσένα, τον Χ και τον Ψ όταν θα. Καταλάβουμε ότι είναι πιο φθηνό να πηγαίνουμε στα Σκόπια για να φουλάρουμε το ρεζερβουάρ μας.
0: Mm-hmm.
1: Από ότι είναι.
0: Μας κατηγορούσαν κάποτε.
1: Από ότι είναι βέβαια. Να πηγαίνουμε στην Περαία εκεί που είναι το βενζινάδικο στο οποίο πηγαίνουμε 15-20 χρόνια. Και να το χαιρετήσουμε και αυτό.
0: Μα είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό. Και αυτό είναι θέμα χρόνου να γίνει. Βέβαια και πώς το λένε και οι διακοπές στο εξωτερικό επίσης είναι πανάκριβες. Μην νομίζει κανείς ότι στο εξωτερικό τα βρίσκεις σε καλές τιμές.
1: Όχι βέβαια.
0: Καμία σχέση.
1: Όχι βέβαια.
0: Δηλαδή αν δεις τουριστικά θέρετρα. Είναι να πάει να δώσεις ένα νεφρό, ένα σηκώτη και κάτι ακόμα και ένα χέρι. Επίσης.
1: Και επίσης εγώ από αυτά που ακούω, επειδή μιλάμε με κόσμο, έχουμε ένα κύκλο. Άλλοι μικρότερο κύκλο, άλλοι μεγαλύτερο κύκλο. Άλλοι δεν έχουν καθόλου κύκλο. Ίσως είναι οι πιο χαρούμενοι από όλους, ρε παιδί μου, αυτοί που είναι με τον εαυτό τους και τα έχουν καλά και πορεύονται, ναι. Αλλά και σου λέει, ρε φίλε, δηλαδή έκανα και για τον κοινωνικό τουρισμό και με πέταξαν έξω λόγω κριτηρίων, ας πούμε, επειδή έχω 19.000-20.000 ευρώ στο οικογενειακό εισόδημα. 20.
0: Ναι.
1: Όχι 50, 20.
0: Που κανονικά, άμα δεις τις τιμές των.
1: Που κανονικά, άμα δεις τις τιμές, αυτός θα έπρεπε να είναι, ναι. θα έπρεπε να είναι από τους πρώτους ναι. που θα έπρεπε να ναι. πάρουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει αυτός ο κόσμος που περιμένει και τέτοια και δεν γίνονται ούτε αυτά.
0: Άρα για τόση ώρα που συζητάμε, θα μας λυπηθεί κανένας ξενοδόχος.
1: Όχι, δεν πρόκειται. Όχι. Εγώ δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Εγώ απλά θέλω να. Όταν μιλάει κάποιος μαζί μου που δεν το ξέρω, μάλλον δεν το ξέρουν ποτέ και δεν γίνεται ποτέ. Να συνειδητοποιούν ότι δεν μιλάνε με ένα χαζό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό θέλω εγώ.
0: Την προσφορά δηλαδή.
1: Ότι δεν μιλάτε. Δηλαδή
0: όταν σας παίρνει
1: ένας άνθρωπος για να κλείσει και σας λέει ρε φίλε είναι πολλά. Δεν είναι επειδή είναι χαζός ή επειδή είναι ζητιάνος. Είναι επειδή δεν βγαίνει ο άνθρωπος και θέλει να πάει 5 μέρες
0: κάπου. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Εγώ μπήκα πούμε, σε μια αεροπορική εταιρεία η οποία θεωρητικά οι αεροπορικές εταιρείες δίνουν και μία. Έχουν προσφορές. Και έψαξα να δω που είναι αυτές τις προσφορές. Δεν τις βρήκα, ρε φίλε.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί δεν κοιτούσες, προφανώς δεν κοιτούσες ότι πρέπει να κοιτάς για τον χρόνο το Μάρτιο. 27.
0: Μα πώς, αφού διαφημίζουν άλλο πράγμα λένε. Λένε για προσφορά. Και εγώ έψαξα να βρω προσφορά και δεν βρήκα. Αυτά για τις διακοπές. Καλά να περάσετε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. 2 Ιουνίου σήμερα.
1: Είναι με γκρίνια, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο του Αγίου Πνεύματος. Μακάρι να σας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο για αυτούς βεβαίως. Και εγώ θέλω να στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε αυτούς που δεν έχουν ένα σπιτάκι, δεν έχουν φροντίσει, ρε παιδί μου, οι προηγούμενοι μπαμπάδες, μαμάδες, γιαγιάδες να έχουν κάπου μία στέγη παραθαλάσσια που έχουν φροντίσει περισσότεροι. Δεν το έχουν ούτε αυτό και είναι τώρα στα τηλέφωνα. Σε αυτούς εδώ, καλησπέρα.
0: Υπάρχουν και τα κάμπινγκ, ξέρεις, ε. Μα πας και κάμπινγκ.
1: Κάθε χρόνο.
0: Πηγαίνεις κάμπινγκ.
1: Ναι, εννοείται. Εκεί κάπου το 15 Αύγουστο.
0: Σοβαρά.
1: Και φέτος θα πάω.
0: Ναι. Μόνο σκηνάκια στο στρατό έχω κάνει. Δεν
1: όχι,
0: έχω κάνει.
1: Δεν μου αρέσει. Έχω υποδομή. Στείνω.
0: Άντε.
1: Και για τρεις μέρες στείνω. Ναι. Σκηνή από κάτω, τέντα από πάνω. Μια χαρά.
0: Το ήξερα.
1: Κιόσκι, καρεκλίτσες.
0: Εμένα μου έχει μείνει. Είχαμε κάνει στον Παρμενίωνα στην άσκηση. Μας είχαν βάλει και είχαμε κάνει 2 εβδομάδες πριν σκηνάκια. Ήταν 1 εβδομάδα πριν, θυμάμαι κάπως ήταν. 3 εβδομάδες σερή. Σκινάκια, 3 εβδομάδες σερή. Τι κάνετε, ρε παιδιά, τι είμαστε. Ωρά που πάω να γίνω.
1: Εγώ 1 εβδομάδα πριν πάω στο Βιετνάμ στο κάμπινγκ. Αλλά να σου
0: και
1: πω
0: μου έχει μείνει από τότε αρνητική εντύπωση.
1: Θέλεις να σου πω την κρίνια για το κάμπινγκ.
0: Για πες.
1: Ε?
0: Ναι, βγάλε. Για πες για το
1: κάμπινγκ. Τώρα την κρίνια.
0: Ναι, παιδιά, αλλάξαμε και την ώρα. Ποιο το πήγε πίσω αυτό το ρολόι.
1: Έλαντε.
0: Ξαφνικά πήγε 1 ώρα πίσω. Πότε άλλαξε αυτό. Πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
1: Κρίνια για το κάμπινγκ λοιπόν είναι η εξή ότι. Ρε φίλε, θέλεις να το κάνεις γκλάμπινγκ, γιατί υπάρχει αυτός ο όρος.
0: Ορίστε.
1: Είναι από το glamourous,
0: glamourous, ναι.
1: Camping,
0: ναι.
1: Και βγαίνει το glamping.
0: Α, είναι πιο
1: είναι δηλαδή high όταν society παίρνεις, δηλαδή. Ναι, είναι ναι. Δηλαδή όταν παίρνεις εκεί που πήγαινα και έστεινα εγώ, τώρα να πάρουμε παράδειγμα για να μην παρεξηγηθούμε, πηγαίνεις και βάζεις ένα container, στο οποίο ανοίγεις 2 παράθυρα, βάζεις 2 κλιματιστικά, το βάφεις, βάζεις και γκαζόν, όχι φυτευτό, χορτοτά επί το απ' έξω, και λες 160 το βράδυ.
0: Α.
1: Γιατί είσαι γκλάμπινγκ, είσαι
0: αυτό
1: στο κάμπινγκ.
0: Αυτό είναι στη μόδα.
1: Άναγιά σου.
0: Αυτό είναι στη μόδα. Ναι.
1: Ξέρεις όμως εμένα που είμαι ο κατασκηνωτής, τι μου στερεί αυτό το πράγμα.
0: Μειώνονται οι θέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και μου λέει είμαστε γεμάτοι. Και όταν πηγαίνεις εκεί για να στήσεις και λέμε ότι βρίσκεις θέση, σε πάνε σε ένα μέρος όπου δεν έχει καμία απολύτως πρακτικότητα και σε στιβάζουνε.
0: Ναι.
1: Σαν να είσαι σακιά με ντομάτες ή σακιά με πατάτες. Και κάποιοι το κάνουν γιατί λένε ότι έτσι κι αλλιώς θα περνάω όλο μου το χρόνο στην παραλία. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν έχω στο μυαλό μου αυτό.
0: Εγώ, φίλε, είχα δει μάλλον πέρσι ένα κάμπινγκ που νόμιζα στην αρχή ήταν συγκρότημα.
1: Ναι.
0: Συγκρότημα, δεν ήταν.
1: Γκλάμπινγκ, φίλε.
0: Φοβερό.
1: Έτσι.
0: Φοβερό. Πολύ ωραίο ήταν.
1: Λοιπόν, στο 6930078228, αν είπαμε κάτι στο οποίο διαφωνείτε πλήρως και καθέτως, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.
0: Αν συμφωνείτε, παιδιά, εντάξει.
1: Αν συμφωνείτε, θα δεχόμουν πάρα πολύ και θα μου έκαναν καλό για την ψυχολογία μου. Ατάκες του στυλ, πέστα, μπράβο, δώσε πόνο, μίλα κι άλλο. Έτσι, μπράβο και τέτοια. Θέλω να φροντίσω και τη δική σας ψυχολογία, ρε παιδί μου. Ναι, στείλτε το μας σε μήνυμα, να ξέρουμε τώρα με ποιους μιλάμε. Είστε στην ίδια. Έτσι, η ομάδα με εμάς ή είστε τίποτα από τους απέναντι που έχετε ήδη κλείσει για Μύκονο και ντρέπεστε να το πείτε στην παρέα σας, ας πούμε.
0: Γιατί να τραπούν να το πούνε, δηλαδή, αν έχουν κλείσει.
1: Ρε φίλε, γιατί θέλει μισό νεφρό μόνο για να φτάσεις τώρα, δηλαδή. Εντάξει.
0: Να με πηγαίνει στη Μύκονο δεν πάω.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. Εκτός αν το ξενοδοχείο είναι ξενοδοχεία, αλλά και είναι ξεκούραση.
1: Αλλά, γιατί όλη στη ζωή 3 μέρες all inclusive τις δικαιούνται.
0: Όχι, ναι, ρε φίλε, ξέρεις κάτι τώρα. Όχι, δεν. Τη τελευταία φορά που πήγα στη Μύκονο πότε ήταν, πριν από. Δεν λέω τώρα μια μονοήμερη που πήγα τα παιδιά. Πριν από 10 χρόνια, εντάξει. Μια μονοήμερη τα παιδιά. 10 χρόνια εδώ, δεν ξαναπάω. Πήγα, τελείωσα, ρε φίλε. Πήγα το δεκαετία του 90 2 φορές, άλλες 3 μετά. Φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και έχει αλλάξει πολύ η Μύκονος κιόλας. Είναι και πανάκριβη κιόλας πλέον η Μύκονος. Άσε που επίσης δεν απευθύνεται σε εμάς η Μύκονος. Απευθύνεται έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στάτους. Γενικώς κάποια νησιά έχουν αλλάξει το στάτους και είναι δυσπρόσιτα για τον κόσμο.
1: Θέλω λίγο στο ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Τι ξεκίνημα, τώρα... το πρώτο ημίωρο τελείωσε.
1: Ναι, αλλά έφυγε το πρώτο ημίωρο σχεδόν μονοθεματικά. Έτσι, με τιμές, με ακρίβεια, με κατάσταση βασισμένη σε πραγματικές εμπειρίες. Ωστόσο θέλω έτσι λίγο στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής να μην το αμελήσω να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα στα Ιωάννα είναι προγραμματισμένη η κηδεία του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών. Είναι ο θάνατος του ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει συγκλονίσει τον αθλητικό χώρο και όχι μόνο. Άφησε χθες την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλευόταν εκεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από ένα μοιραίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 23 Μαΐου. Και γι' αυτό για μένα είναι η αφορμή για ακόμα μία φορά να γίνω τραγικά γραφικός, τραγικά γραφικός, γιατί το λέω συνέχεια. Δεν έχει σημασία βεβαίως αν είσαι γνωστός ή άγνωστος όταν είσαι εμπλεκόμενος σε τροχαίο δυστύχημα. Πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Είναι και καλοκαίρι και οι ανάγκες αυξάνονται. Και αν δεν θέλετε πραγματικά τώρα, δηλαδή, εγώ θα το πω, μπορεί να ακουστεί περίεργο. Αν δεν θέλετε να σκεφτείτε τον εαυτό σας, έχετε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. Αλλά έχετε και δύο επιλογές. Μην πιάνετε τη μόνη ή σκεφτείτε τον άλλον που είναι απέναντί σας. Άμα δεν θέλετε να βάλετε τον εαυτό σας και δεν είστε εγωιστές πάνω από όλους. Αν είστε λίγο εγωιστές στο τιμόνι, εντάξει, να σας βγαίνει σωστός εγωισμός και να σέβεστε τη ζωή σας πάνω απ' όλα.
0: Εντάξει, τώρα που το ανέφερες, για να μην αλλάξει θεματολογία, θα πάμε μετά στα αθλητικά. Ανέφερα τη θέρμηση πανοράματος. Σήμερα έχουμε Τρίτη, την Κυριακή, και βλέπω μια λαστιχιά, τι να σου πω, καμιά σαρανταριά μέτρα, πάρα πολύ έντονα, που σημαίνει ότι ο τύπος έκανε μπάντες και φρέναρε μετά πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονο το σημάδι, και είναι σε αυτό το δρόμο που δεν έχει καλό οπτικό πεδίο, γιατί κάνει μια στροφή και δεν βλέπει πολύ έντονο το σημάδι, και είναι σε

0: σου καλά, άντε εσύ δεν τη σέβεσαι τη δική σου, τι σου φταίνει η άλλη, επειδή το ανέφερες και μου έχει μείνει ακόμα η εικόνα, μου έχει μείνει ακόμα η εικόνα από τη Λαστιχιά το πόσο έντονη ήταν στο... Στην άσφαλτο.
1: Την Κυριακή είχε κίνηση προς Χαλκιδική. Εγώ το έφαγα το μποτιλιαρισματάκι.
0: Έλα, εκεί
1: στο ύψος του κόσμου.
0: Μας αλλά... έχετε κάθε καλοκαίρι. Έχει όχι. Κίνηση προς Χαλκιδική. Έχει Χαλκιδική είναι καλοκαίρι.
1: Δεν
0: κίνηση.
1: Είπα τίποτα.
0: Ή το άλλο το θέμα που κάνω στα δελτία. Έχει ζέστη. Δεν θα έχει ζέστη. Καλοκαίρι είναι. Ή γίνεται χαμό στα διόδια. Τριήμερο είναι.
1: Δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε εδώ. Χρήστο βοήθεια.
0: Μα είναι σαν να μου λέει άλλο. Το χειμώνα χιονίζει η Σουηδία. Χειμώνα είναι, δεν χιονίζει η Σουηδία. Είχε κίνηση. Καλά πάθετε. Δεν βγήκατε έξω. Εγώ κάθισα στο σπιτάκι.
1: Αυτό που θέλω να πω βεβαίως είναι ότι τουλάχιστον αυτά τα 30 λεπτά τα οποία έφαγα εγώ στο δρόμο προς τη Χαλκιδική,
0: καλά
1: στο
0: μποτιλιάρισμα.
1: Καλά να πάθω, αλλά κανένας δεν χρησιμοποιούσε τη ΛΕΑ. Οπότε κάτι γίνεται.
0: Α, ναι, καλό αυτό. Καλό
1: οπότε
0: αυτό.
1: Κάτι γίνεται.
0: Ναι, γιατί είναι πολλά τα λεφτά γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολλά τα λεφτά. Ακόμα και έτσι κάτι γίνεται.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Η ΛΕΑ ήταν.
0: Πόση ώρα έκανε δηλαδή για να πάμε.
1: Άδεια. 40 λεπτά από τη Βούλγαρη μέχρι να περάσω την ανηφόρα της καρδίας.
0: Έκανε 40 λεπτά.
1: 3 τέταρτα περίπου. Ναι,
0: ναι είχε κίνηση.
1: Και η ΛΕΑ ήταν
0: από πίσω. Γιατί δεν πήγε από πίσω.
1: Όχι, έτσι.
0: Α, έτσι
1: καλό καλοκαίρι.
0: Άντε, πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ραγδαίες οι εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς, με ένα κείμενο που συνόδευε την παραίτησή τους από το κόμμα, 150 στελέχη, ανάμεσά τους και 7 βουλευτές, αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά. Νέα αύξηση του πληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη, αποτύπωσαν τα στοιχεία της Eurostat για το μήνα Μάιο, ανήλθε σε 5%. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας τους στην Καλαμάτα. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα με εντολή εισαγγελέα για μπαζότοπο στην Ποτίδεα δίπλα από τη γέφυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια εκεχηρίας στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα. Πέθανε σε ηλικία 75 χρονών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εν τω μεταξύ, πιο ενδιαφέρουσα, δύο ενδιαφέρουσες ή μάλλον τρεις ενδιαφέρουσες ειδήσεις ξεχώρισα το τριήμερο, ενώ όχι βέβαια από τα πολύ σοβαρά, εντάξει. Η μία ήτανε ότι περίπου 16 εκατομμύρια Άγγλοι είδανε παράνομα τον τελικό του Champions League μεταξύ της Παρί με την Arsenal.
1: Τι εννοείς?
0: Άγγλοι. Άγγλοι. Μόνο Άγγλοι. Δεν λέω για όλο τον κόσμο, δεν λέω για την Ιφίλιο, λέω για τους Άγγλους. Γιατί ήταν συνδρομητικό, αρνήθηκαν, δεν ήθελαν να πληρώσουν και υπολογίζεται ότι 16 εκατομμύρια άνθρωποι το είδανε παράνομα, τζάμπα. Δηλαδή πειρατικά. Ωραία. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι κάτι φίλοι της Παρί, νομίζω, αντί για Βουδαπέστη που έγινε ο τελικός, πήγαν στο Βουκουρέστι. Γράψανε, λέει, εσύ που γίνεται, από Βούξε, Βουκουρέστι. Κλείσε αεροπορικά εστία για Βουκουρέστι. Και έτσι ξεκίνησε, και βέβαια είναι και ντοκιμαντέρ στο Netflix, Ιστορία 5 Άγγλων, οι οποίοι το 1986 οπαδοί της Γούλφς, εντάξει, όχι μεγάλης ομάδας, της Γούλφς. Το 1986 έχουν μείνει άνεργοι, μπακούρια, μάλλον ένα μια σχέση, και λένε τι να κάνουμε, δεν έχουμε τι να κάνουμε στη ζωή μας, θα πάμε στο Μουντιάλ, στο Μεξικό που έγινε το 86. Και πήγαν εκεί πέρα και δεν ξαναγύρισαν ποτέ πίσω στην Αγγλία. Πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ένας παντρεύτηκε μία φιναλίστ Miss Mexico και έγινε επιχειρηματίας. Ο δεύτερος επίσης επιχειρηματίας στο Τέξας. Οι άλλοι δύο, ένας παντρεύτηκε μια Ιταλίδα και πηγαίνει, έρχεται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιταλία, είναι ιδιωτικός υπάλληλος, όπως και ο τέταρτος. Και ένας συγχωρέθηκε. Και πλέον η ιστορία αυτών των πέντε έχει γίνει ντοκιματέρ στο Netflix. Το οποίο λένε ότι μας έδιωξε η Θάτσερ. Γιατί την δεκαετία του 80 έχει γίνει η τραγωδία του Χέιζελ, φυσικά. Αποφασίζει η Θάτσερ ότι θα βάλω περιορισμούς, δεν θα πηγαίνετε στα γήπεδα, δεν θα παίζετε και στην Ευρώπη. Ένα είναι αυτό, όχι προς τη Γούλφ, στην ΕΚΕ για αυτό. Συν της άλλης υπήρχε έξαρση ανεργίας στην Αγγλία τη δεκαετία, από μέσα δεκαετίας 80. Και σου λέει, θα πάμε μετά το Μεξικό, αφού πήγαμε κάνουμε το χαβαλέ μας, θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι η χώρα των ευκαιριών. Και δεν ξέρω τώρα, οι δύο σίγουρα πέτυχαν, όπως παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ, το οποίο θα το δω κιόλας. Ο ένας συγχωρέθηκε φυσικά, και οι άλλοι δύο είναι ιδιωτικοί πάλι. Δεν ξέρω τώρα αν πέτυχαν αυτά τα οποία ονειρευόντουσαν στη ζωή τους. Θα το δω στο ντοκιμαντέρ. Αλλά με αφορμή τώρα το Βουδαπέστη-Βουκουρέστι και το Μουντιάλ το οποίο έρχεται, είναι πολύ ωραία ιστορία, γιατί όπως βλέπεις τώρα, λόγω ενόψη Μουντιάλ, πάρα πολλά ντοκιμαντέρ έχουν βγει.
1: Τώρα, ενόψη Μουντιάλ, κάποια στιγμή θα πρέπει να το πιάσουμε και αυτό λίγο.
0: Τι να πούμε?
1: Τίποτα, να δούμε λοιπόν το πρόγραμμα και να κυκλώσουμε. Εγώ αυτό έκανα όταν ήμουν πιτσιρικά. Έπαιρνα το πρόγραμμα και έβαζα σε κυκλάκια τα μάτς που ήθελα να δω αρχικά.
0: Α.
1: Και μπορούσα.
0: Ναι.
1: Πολλές διοργανώσεις λόγω της ώρας δεν.
0: 10 το βράδυ, 12 το
1: και
0: βράδυ.
1: 7 το πρωί.
0: 2 τη νύχτα. Τα εμπορικά μάτς, λέει, θα είναι 10 το βράδυ και 12 το βράδυ. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, γιατί λένε ότι θα υπάρχει κύμα καύσωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες στο διάστημα που θα διεξάγεται το Μουντιάλ, το πόσο θα μπορούν να το διαχειριστούν οι παίκτες. Και μιας που είπαμε τώρα για Μουντιάλ, γίνεται χαμός στην Ισπανία, διότι ανακοίνωσαν τα νούμερα στις φανέλες των παικτών, ξεκινάνε από το 7 και καταλήγουν στο 26. Δηλαδή δεν είναι ποδοσφαιρικά νούμερα, τα κλασικά 1, 2, 3, 4, ναι. 5. Που ήξερες το 1, το φορέα τερματοφύλακα. Το 2,
1: το
0: δεξί μπακ. Το 3, αριστερό μπακ. 4, 5, η στόπερ. Εξάρι, οχτάρι. 7, ο ένας εξτρέμ. 11, ο άλλος εξτρέμ. 10, ο παιχταράς. Και 9, ο σέντερ φορ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα πλέον. Και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη κουβέντα στα social media η επιλογή των αριθμών. Στις φανέλες, στα νούμερα.
1: Υπάρχε κάποιο λόγο για τον οποίο από το 1 έως το 6 τα άφησαν εκτός τα νούμερα αυτά?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο λόγο.
1: Το
0: 7. Μα ούτως ή άλλως έχουν πάει στη λογική του μπάσκετ στο ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ κάποτε ήταν μέχρι το 15. Ήξερες, ας πούμε. Ξεκινούσε από το 4 και πήγαινε στο 15. Τώρα βλέπεις κάτι νούμερα 28, 34. Ήταν από το NBA και το φέρανε στην Ευρώπη. 43 φορά η Θανάση Αντετοκούμπο. Ο Bryce Jones του Άρη φορούσε το 3, 27. Βλέπεις κάτι τέτοια νούμερα. Και όχι τίποτα άλλο. Είναι και δύσκολο για τους διαιτητές. Πρέπει να δείξουν 27, το 27 φάουλ. άντε τώρα να κάνεις. Και το έκανα αναγκαστικά το 2 και το 7. Το σπάνε δηλαδή.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και είδα καλά, είναι το 27, είναι το 28, ποιο είναι.
1: Αυτό στο μπάσκετ η μπουνιά δεν είναι, η πεντάδα ή η δεκάδα είναι. Η δεκάδα δεν είναι.
0: Η δεκάδα είναι αυτή. Η μπουνιά είναι η πεντάδα.
1: Πεντάδα είναι.
0: Ναι. Όχι, ψέματα. 14, ναι. Η δεκάδα, ναι.
1: Η δεκάδα είναι.
0: Ναι, ναι, η δεκάδα. Αλλά πλέον επειδή έχουν το 32, κάνουν 3 και 2. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Είναι πρόβλημα.
1: Θες να συνεχίσουμε αυτό με διαιτησία ή όχι ακόμα?
0: Διαιτησία θα πάμε στο δεύτερο κομμάτι.
1: Θα πάμε στο δεύτερο
0: κομμάτι. Θα πάμε λίγο στο.
1: Κάνουμε και εμείς όπως οι σωστές εκπομπές που ψεύδονται τον εαυτό τους, που κάνουν μια αναφορά και το αφήνουν για μετά, ρε παιδί μου.
0: Για το Λανουά.
1: Τα είπαμε. Δημιουργούν hype, ρε παιδί μου. Ναι,
0: τα είπαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι, είναι άλλο όμως να λες και είναι άλλο πλέον να έχει το βάρος της υπογραφής σου και να έχει τα δεδομένα που έχουν αλλάξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εσύ πες μου τώρα ότι έρχεται ο Οκτώβρης.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει πάλι η αγαπημένη κουβέντα των Ελλήνων για τη διαιτησία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ποιο είναι το επιχείρημα?
0: Τέσσερις δεν μπορούν να μιλήσουν. Όχι, ψέματα. Τρεις δεν μπορούν να μιλήσουν, ένας δικαιούται να μιλήσει. Αυτός ψήφισε κατά. Ολυμπιακός. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν.
1: Τον κράτησαν.
0: Τον κράτησαν. Είναι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Τα μέλη της Επιτροπής ψήφισαν υπέρ της παραμονής του Λανουά και μάλιστα με νέο διαιτές συμβόλαιο. Άρα λοιπόν εσείς οι τρεις δεν μπορείτε να μιλήσετε. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που ψήφισε όχι και μάλιστα έβγαλε και τον Καραμπαπά να πει τους 11 λόγους που ο Ολυμπιακός ψήφισε όχι, έχει το δικαίωμα, νομοποιείται, να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ είχα εκφράσει τις ενστάσεις μου από τότε.
1: To be continued.

0: Όπως θα πούμε τι ακριβώς γίνεται με τον Άρη και τον Σπανούλη. Γιατί ήταν, λέγανε, είχε κυριαρχήσει μια έτσι φημολογία ότι θα ανακοινωθεί σήμερα η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Τελικώς πηγαίνει για αύριο. Θα πούμε ποια είναι τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι έχει τελειώσει το θέμα.
1: Εντάξει. Okay.
0: Προς το παρόν ξεκινάμε λίγο με ΠΑΟΚ Μπάσκετ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη φετινή χρονιά, αλλά ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός με τον Παναθηναϊκό. Τώρα...
1: Δεν έγινε αυτό που ήθελα εγώ. Παρόλο που το πάλεψε και στα δύο μάτς, δεν κατάφερε να πάρει μία. Εγώ θυμάσαι ναι, ότι σου είχα πει, θα ήθελα να γυρίσει η σειρά στην Αθήνα. Δεν τα κατάφερε τελικά. Αλλά έτσι όπως πήγανε τα μάτς και κυρίως το πρώτο...
0: Είχε ο Παναθηναϊκός. 60% στο τρίποντο είχε. Με 60% στο τρίποντο τον Παναθηναϊκό, όσο καφενείο και να είναι, και με όλη την αγάπη. Γιατί άλλωστε είπε και ο Γιαννακόπουλος εξάλλου. Όσο καφενείο πήγε, τους γκάζωσε στην προπόνηση. Δεν είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού στους αγώνες με τον ΠΑΟΚ, για μένα ήταν θλιβερή.
1: Έκανε αναφορά στον ΠΑΟΚ ο κ.
0: Γιαννακόπουλος? Όχι, δεν έκανε αναφορά στον ΠΑΟΚ, είπε ότι η εικόνα ήταν θλιβερή. Και πραγματικά η εικόνα του Παναθηναϊκού στα μάτς με τον ΠΑΟΚ ήταν θλιβερή. Ήταν μια ομάδα η οποία. Τι να πω τώρα, ένας ήταν στοιχείο και άλλος στη Μυτιλίνη. Θοδωρής Φελάνης είναι στη γραμμή, γιατί τώρα η κουβέντα αφορά την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ και ήδη έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά ονόματα, κάποιες είναι και κάποια ονόματα δεν είναι τυχαίο γιατί υπάρχουν συμφωνίες. Θοδωρή, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θόδωρε.
2: Καλησπέρα. Θα συμφωνήσω όσο ότι έχει να κάνει με την κουβέντα που κάνατε και τα πάντα με τον Παναθηναϊκό με τον Βασίλη. 68% ευστοχία στο τρίποντο, 13 στα 19.
0: Ναι,
2: ήταν ασύλληπτο το για εκτός έδρας παιχνίδι, έτσι, στα φιλόξενη έδρα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν ανταγωνιστικός αμέν, αλλά επέτρεψε και ο Παναθηναϊκός φυσικά βρήκε ένα ρυθμό από ένα σημείο και μετά από την περιφέρεια να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Συμφωνώ επίσης με αυτό.
0: Ναι, αλλά εγώ να σου πω κάτι, είδα μια ομάδα πεινασμένη, όπως ήταν ο ΠΑΟΚ, και μια ομάδα ανόρεχτη. Δηλαδή, είδα ένα Παναθηναϊκό, τι να πω, και αδιαφορία από κάποιους παίκτες. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δηλαδή να έχεις χάσει την Ευρωλίγκα, να έχεις δει τον αιώνιο αντίπαλό σου να σηκώνει την κούπα μέσα στο σπίτι σου, και αντί αυτό να σε πεισμώσει, να λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί λεπτομέρειες ήταν, εντάξει.
2: Ναι. Υπάρχουν πράγματα που έχουν επισημάνει και η συνάδελφοι στην Αθήνα σε ό,τι έχει να κάνει με κάποιες σχέσεις και μέσα στην ομάδα, οι οποίες δοκιμάστηκαν στη διάρκεια της σεζόν του προπονητή με αρκετούς παίκτες. Όμως αυτό ήταν και ο λόγος ενδεχομένως και της παρουσίας που αναφέρατε του κυρίου Γιαννακόπουλου στην διάρκεια της χθεσινής προπόνησης, γιατί πραγματικά η εικόνα δεν αντιπροσωπεύει την αξία αυτής της ομάδας γενικότερα.
1: Πάντως έτσι διορθώστε με τώρα αν κάνω λάθος, αλλά με την απουσία του Σλούκα στο Final Four δεν είχε και αυτό τον παίκτη ηγέτη που θα...
0: Έπαιξε με τον ΠΑΟΚ όμως.
1: Ναι, που θα κάνει λίγο τα γκέμια και θα τους πει τι κάνετε εδώ πέρα δηλαδή.
0: Ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε το πρώτο παιχνίδι. Αναγκάστηκε να βάλει τον Σλούκα μέσα παρότι προερχόταν από χειρουργείο γιατί έβλεπε ότι το μάτς το χάνε. Και αναγκάστηκε να τον βάλει. Δεν έχει σου πού να τον βάλει. Και αναγκάστηκε να τον βάλει. Για να κερδίσει. Και ο Σλούκας το πήρε το πρώτο.
1: Ο Σλούκας το πήρε, ναι. Απλά ο Σλούκας δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργεί και ψυχολογικά στους παίκτες στην υπόλοιπη ομάδα. Λίγο να τραβήξει τα παλιά.
0: Τι
1: έκανε στις ομάδες, ας πούμε. Οι Έλληνες παίκτες οι οποίοι τραβούσανε. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί Άρης ΠΑΟΚ, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, που να μην πάει ο Έλληνας, τον ξέρω και να του πει: ξέρεις κάτι, αυτό το μάτς είναι λίγο διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Έλα να σου πω δύο κουβέντες γιατί πρέπει να το κερδίσουμε. Δεν ξέρω αν γίνονται πλέον αυτά τα πράγματα.
0: Θοδωρή, πιο μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ.
2: Σωστά, ναι, σωστά.
0: Η οποία έχει Καλάθι, εντάξει.
2: Έχει... Θα τα βάλουμε κάτω αν θέλεις, αν έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε,
2: να δούμε πώς ακριβώς έχουν δημορφωθεί τα πράγματα. Θα ξεκινήσω λίγο από την μεγάλη εικόνα, θα καταλήξω στα μεταγραφικά. Μεγάλη εικόνα έχει να κάνει και με την οργάνωση της ομάδος έξω από το γήπεδο. Αυτή τη στιγμή να σας πω, να ξεκινήσουμε από πράγματα τα οποία ίσως να μην είναι τόσο ευχάριστα, θα πάμε και στα πιο ευχάριστα που έχουν να κάνουν με τα μεταγραφικά. Έγιναν δύο συναντήσεις από ό,τι πληροφορηθήκαμε με τον Εραστέχνη, δεν βρέθηκε η χρυσή τομή στο κομμάτι χρησιμοποίησης του γηπέδου την επόμενη χρονιά. Υπάρχει διάσταση απόψεων. Ζήτησε ένα ποσό ο Εραστέχνης, δεν συμφώνησε η ΚΑΕΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαφωνία, δεν έχει λυθεί ακόμη το πρόβλημα. Οι ρίζες αυτής της διαφωνίας. Μπορούμε να μιλάμε πολλή ώρα από πού.
0: Ναι, ξέρουμε. Τώρα έχει να κάνει με τον Ερασιτέχνη που θέλει να πάρει ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, με την κόντρα με τον Ιβάν Σαββίδη, είναι γνωστά.
2: Ωραία. Αυτό,
0: ναι.
2: Δεύτερο θέμα, προπονητικό. Ενδεχομένως, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το πού ακριβώς βρίσκεται το κομμάτι. Έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θυμάστε, προχωράει γενικά το όλο, η όλη διαδικασία με μια εταιρεία που έχει αναλάβει πράγματα. Τρίτον, προετοιμασία. Έχει έρθει ο Τρινκέρι, έχει συζητήσει με την διοίκηση, έχουν αποφασιστεί πράγματα. Εκτός από προώπου του 12 Αυγούστου η προετοιμασία, ένα κομμάτι της στο Μέτσοβο. Φιλικά παιχνίδια. Είχαν γίνει μια προεργασία για τα 100 χρόνια να γίνει ένα μεγάλο φιλικό παιχνίδι στην Βαρκελόνη με την Μπαρσελόνα, η οποία επίσης έχει κλείνει και αυτή 100 χρόνια ζωής και εντάσσεται έτσι και αυτό το φιλικό παιχνίδι σε αυτό το σχεδιασμό. Είχαν συζητήσει και με την Παρτίζαν για φιλικά παιχνίδια. Τώρα, κομμάτι διοργάνωσης. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο κομμάτι που θα παίξει ο ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά. EuroCup, αυτή είναι η κουβέντα που είχε γίνει. Αρχικά δεν έχει αλλάξει κάτι για την ώρα. Δεν ξέρουμε αν το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Όμως οι μεταγραφές και ο σχεδιασμός που γίνεται είναι για να κατέβει η ομάδα στο EuroCup. Πάμε τώρα στις μεταγραφές. Βασίλη, εκεί στο 1-2-3. Έχουμε τον Καλάθι, υπάρχει συμφωνία, δεν έχει αλλάξει κάτι για την ώρα, δεν υπάρχει κάποια ανατροπή. Αυτό το μακούτα να το λέω συνέχεια, δεν έχει αλλάξει κάτι, γιατί πολλές, έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν, εν πάση περιπτώσει, στα μεταγραφικά. Mm-hmm. Καλάθις, Νας Μήτρου Λόγκ είναι στο πλάνο, υπάρχει συμφωνία. Ο Μπαζίνας έχει ανακοινωθεί. Ο Χάτζινς, ο παίκτης της Λεμάν,
0: ναι.
2: Επίσης είναι μια πολύ προχωρημένη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ. Ο Φώστερ είναι μια συμφωνία με την οποία έχει γίνει, δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Έχει υπογράψει ο Φώστερ. Έχει υπογράψει.
2: Λοιπόν, πάμε στους ψηλούς. Μουρ έχει ανανεώσει μέχρι το 2028. Σωστά. Κακλαμανάκης, Χουγκάζ από την προηγούμενη χρονιά, Περσίδης. Θα κάνει συνάντηση αυτές τις ημέρες, το επόμενο 48ωρο. Κάιλ Αλεξάνδερ είναι πολύ κοντά. Ένα παιδί το οποίο έπαιζε στη Χάπουελ, έπαιζε στην Άγκυρα, στην Τουρκ Τέλεκομ. Καλός πάνω από τη Στεφάνη. Όχι τόσο εκρηκτικός όσο ο Μωρούγια, αλλά πιο ποιοτικός στα τελειώματά του. Και ο Γκρέι που έπαιζε στην ΑΕΚ είναι επίσης μια περίπτωση η οποία δεν έχει απλά συζητηθεί, δεν έχει απλά προταθεί και ενδιαφέρει, αλλά έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Υπάρχουν, λοιπόν, για να τους μετρήσουμε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 παίκτες σας είπα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα κενό στη θέση 2-3 και στη θέση 3-4. Εκεί ακόμη υπάρχει αναζήτηση, ακούγονται πολλά, έχει πραγματικά προταθεί ο Μακίσικ. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν έδειξε, δεν πετάει τη σκούφια του για τον Μακίσικ. Όχι ότι δεν είναι ένας πολύ καλός παίκτης, έμπειρος κτλ. Αλλά έχουν να κάνουν πράγματα και με τη χημεία, με το πώς συνδέει πράγματα ο Τρινκέρι στην ομάδα, γιατί όλο αυτό είναι ένα παζλ. Υπάρχει ένα ερωτηματικό με το Φίλιο, τον οποίο εκτιμούν πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ για τη δουλειά που έχει κάνει. Θα τον θέλαν σε ένα συμπληρωματικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι για την περίπτωση του Ταερή. Δεν φαίνεται να είναι στο πλάνο. Έχει πολύ καλές προτάσεις. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν ανεβάσει γενικότερα τα κασέ τους και θα βρουν καλά συμβόλαια, γιατί ήταν μια καλή χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Με τον Ταερή έγιναν 1-2 επαφές. Κρίνουν στον ΠΑΟΚ ότι, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να πάνε σε μια άλλη λύση. Και ο Ταερή έχει επίσης πάρα πολύ καλές προτάσεις. Αυτά μέχρι στιγμής.
0: Οπότε ουσιαστικά, Θόδωρε, περιμένουμε δύο παίκτες, εντάξει. Οπότε μιλάμε για δύο παίκτες, για το 2-3 και το 3-4, για να κλείσει το ρόστερ της επόμενης χρονιάς, εφόσον φυσικά επικυρωθούν οι άλλες συμφωνίες για τις οποίες είπες.
2: Και τους φίλους ακροατές βάζουμε πάντα, το ξαναλέω, μια ανατελεία, σε περίπτωση, γιατί πάντα έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν πριν από μια μεταγραφή, ενδεχομένως κάτι να αλλάξει, κάτι να χαλάσει, αλλά σε γενικές γραμμές. Οι κουβέντες που έχουν γίνει αφορούν αυτούς κυρίως τους παίκτες που αναφέραμε.
0: Μάλιστα. Θόδωρε Φελάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Υπενθυμίζω ότι είναι 7 οι ξένοι την επόμενη χρονιά. Εντάξει, γι' αυτό το λόγο ακούς πολλά ονόματα. Είναι 7 οι ξένοι και 5 οι Έλληνες. Βέβαια, οι ομάδες οι οποίες έχουν EuroCup θα αλλάξει το EuroCup. Πηγαίνουν 4 όμιλοι των 8 ομάδων. Άρα 14 παιχνίδια στην κανονική διάρκεια. Μετά πάνε top 16, γίνεται νέος όμιλος, άρα 6 παιχνίδια ακόμα, πάμε στα 20 παιχνίδια και μετά πάμε στην παραδοσιακή μέθοδο των play-off που θα κρίνονται στις δύο νίκες. Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες χρειάζονται μεγάλα ρόστερ.
1: Θα είχε και ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι παίκτες θα αλλάξουν ομάδα, αλλά δεν θα αλλάξουν χώρα.
0: Πολλοί είναι αυτοί.
1: Έτσι. Πολλοί και πολύ καλοί παίκτες. Και με την άνοδο του Άρη και του ΠΑΟΚ, ας πούμε, που κοιτάνε πλέον παίκτες διαφορετικών επιπέδων, μπορεί αυτό να μην είναι μόνο μία ή δύο περιπτώσεις.
0: Όχι, παραπάνω.
1: Να είναι περισσότερες δηλαδή. Και παικτών που θα ανηφορήσουν, αλλά και ενδεχομένως παικτών που θα κατηφορήσουν προς Αθήνα. Γιατί λεφτά στο μπάσκετ, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν.
0: Υπάρχουν. Και ο Μέλβιν, για τον οποίο ακούστηκε για τον Ηρακλή. Εγώ ξέρω ότι σήμερα ο ατζέντης του Μέλβιν είχε ραντεβού με την ΑΕΚ, ο Cleveland Melvin, δεν είναι στο πλάνο του ΠΑΟΚ, είχε ραντεβού με την ΑΕΚ, με σκοπό να κλείσει στην ΑΕΚ, η οποία...
1: Ο Μπάρτλεϊ, ας πούμε, ήταν ένας από τους παίκτες που κατέβηκαν.
0: Ο Μπάρτλεϊ έχει κλειστό συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Ο Ταϊρή πιστεύω θα απασχολήσει. Αν φύγει από τον ΠΑΟΚ, θα απασχολήσει
1: ελληνικές ομάδες.
0: Ελληνικές ομάδες, 100%.
1: Ελληνικές ομάδες όλων των επιπέδων. Ή, βασικά...
0: Τι θες να βγάλεις τώρα, θα φύγει από σένα, τι θες τώρα.
1: Αυτό αρχικά.
0: Αφού δεν τον θέλεις.
1: Θα φύγει, αφού λέει σε συζητήσεις υποφόβορος.
0: Θα φύγει από σένα.
1: Γιατί να φύγει ο Ταϊρή.
0: Άμα δεν τον θέλεις. Όταν ακούει ένα παίκτη ότι στον έναν δίνει 1,5 εκατομμύριο και σε αυτόν δίνει 400-500, θα πει από αλλού να πάρω περισσότερα. Έτσι είναι οι παίκτες. Και τώρα τα βλέπουν και πολλά λεφτά οι παίκτες, οι μανατζαρέοι. Τι νομίζεις,
1: θα φύγει και από την πόλη ο Ταϊρή.
0: Μπορεί να φύγει από την πόλη.
1: Μπορεί να φύγει,
0: μπορεί από, να φύγει από την πόλη. Μπορεί να πάει αλλού, σε άλλη πόλη. Μπορεί να μείνει και στην πόλη. Τι σε νοιάζει.
1: Μπορεί να από σένα θα φύγει.
0: Από σένα τι πάει, το χαλάσει τώρα δηλαδή. Δεν θα το δει με άλλη φανέλα.
1: Ναι.
0: Το δει. Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Αυτό. Ξέρεις κάτι και δεν λες.
0: Τι ξέρω κάτι και δεν λέω. Μπορεί να πάει σε άλλη πόλη να παίξει. Ελληνική.
1: Α,
0: πόλη.
1: Εντάξει.
0: Να πάει στην άλλη μα. Στο Βόλβο δεν έχει ομάδα στην Α1.
1: Πού εκεί στην καινούργια, Βίκος Ιωάννα.
0: Όχι, δεν έχει τόσα λεφτά να δώσει. Δεν έχει τόσα λεφτά, είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, ακούμε μουσικούλα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 4. Να επιστρέψουμε και με τα ποδοσφαιρικά μας, να πούμε τι ακριβώς υπόθηκε. Και να επιστρέψουμε και με τα μπασκετικά μας, με σπανούλι και τέτοια. Γιατί το τι τερατολογία έχει γραφτεί, δεν υπάρχει.
1: Και θα αναφερθούμε και στη διαιτησία. Γιατί τώρα απαντήσαμε στο ερώτημα ποιοι δεν δικαιούνται διά να ομιλούν. Έχουμε και άλλα ερωτήματα για σας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τα οποία θα απαντήσουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει στη Βουλή Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα όμως, ανοίγοντας και το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας τον 21ο αιώνα. Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Τζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους δηλώνουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της η Έφη Αχτσιόγλου παρετείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Νέα αύξηση του πληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη αποτύπωσαν τα στοιχεία της Eurostat για τον μήνα Μάιο. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός ανήλθε σε 5% τον Μάιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,2%. Σε πράξη εχθροπραξιών συμφώνησαν η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Λίβανος έπειτα από σειρά επικοινωνιών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και μέσω εκπροσώπων με την ένοπλη σιητική οργάνωση. Είχε προηγηθεί η προειδοποίηση Νετανιάχου για νέα πλήγματα στη Βηρυτό που απείλησε να τεινάξει στον αέρα τις διαβουλεύσεις Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, Τραμπ και Νετανιάχου είχαν μια ιδιαίτερα τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία. Επιθέσεις ωστόσο καταγράφηκαν μεταξύ του Ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο λίγες ώρες πριν από τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον. Αποτροπιασμό εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση της άγριας δολοφονίας 39χρονης στην Καλαμάτα, με τον 41 ετών καθομολογία δράστη να περνά σήμερα το κατόφλι ανακριτή για το ειδεχθές έγκλημα. Η γυναίκα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα και λαιμό και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμώντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 40χρονος να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία για να μην ξυπνήσουν από τις φωνές της μητέρας τους. Στα παιδιά θα διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας γνωστοποίησε ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επίσης, οι οδηγοί που θα κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς τα ανατολικά θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία. Η πορεία τους θα συνεχίζεται μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος με τελικό προορισμό τη Λεωφόρο Στρατού. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στη σύραγγα ΤΑΦ 4 λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης. Από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από το νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης έως το βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Στο επίκεντρο βρέθηκε εισαγγελική πρόταση για την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Την επέκταση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός συζήτησε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο και μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών στη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας επεκτείνεται σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας, μετά και τη νέα διεύρυνση εκτιμάται ότι θα καλύπτονται συνολικά 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Στόχος μας να προστατεύσουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Στο αρχείο στέλνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με τον Εισαγγελέα, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής αξιόπινων πράξεων για τους δύο βουλευτές. Κατά το ίδιο σκεπτικό, ο Εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη τέλεση φυσικής αυτουργίας της παράβασης καθήκοντος από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι του πολιτισμού, της δημοσιογραφίας και της αυτοδιοίκησης αποχαιρέτησαν σήμερα το Λευτέρη Κογκαλίδη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και της μουσικής ζωής της χώρας. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλαμαριά, όπου συγκεντρώθηκαν όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, να συνεργαστούν μαζί του ή να διδαχθούν από την σοφία, τη γενεοδορία και το πάθος του για τη δημοσιογραφία, τη μουσική και τον πολιτισμό. Πέθανε σε ηλικία 75 χρόνων ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου αύριο. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, άνεμη νότι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους στις 4:30.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί coach?
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εδώ μεταξύ, τώρα που ακούω αυτό το τραγούδι και προβάλλεται και η ταινία του. Είναι για τον Μάικλ Τζάκσον ή του Μάικλ Τζάκσον. Τι.
1: Κοίτα, για να φτάσαμε, εγώ θα το σχολιάσω αυτό τώρα. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Ναι. Θα το σχολιάσω αυτό, δεν ξέρω αν είναι για τον Μάικλ Τζάκσον. Για να φτάσαμε, πολιτικό site. Πολιτικό, επαναλαμβάνω, ναι. site, ας πούμε. 2 Ιουνίου, ναι. πολιτικό site. Ναι. Να ασχολείται με το αν θα έρθει ο Βασίλης Πανούλης στη Θεσσαλονίκη κάνοντας το κεντρικό θέμα.
0: Ναι.
1: Μιλάω για το Voria.gr, δεν έχω κάνει θέμα, έτσι. Ο Σπανούλης λέει πλησιάζει στο ναι και απογειώνει τον Άρη. Βασίλ Βλαχόπουλε, όταν τα έλεγε, συγγνώμη, για το πρώτο
0: γελούσατε.
1: Ναι.
0: Γελούσατε.
1: Κάποιοι
0: γελούσατε.
1: Ούτε καν ακούγανε. Ούτε καν σε άκουγαν.
0: Δεν πλησιάζει.
1: Στα πρόσωπα τώρα. Έτσι.
0: Δεν πλησιάζει τον Ασπανούλη.
1: Μυρίστηκαν κάποιοι κλικ τώρα, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι θέμα κλικ.
1: Γιατί.
0: Όχι μόνο. Δεν είναι θέμα
1: και από αυτή την άποψη, α πούμε.
0: Όχι, ξέρει τι γίνεται. Το να είμαστε. Να πούμε την αλήθεια.
1: Δεν έχει. Είναι κακό για έναν δημοσιογράφο να χάνει προσωρινά την αίσθηση τη ειδησιογραφία. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό για ανθρώπου που δεν ασχολούνται με ρεπορτάζ, όπω εγώ με το αθλητικό, να μην ξέρουν, ρε παιδί μου, ότι πρώτη είδηση είναι αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν το αντιλαμβάνονται, καλό είναι να το αντιλαμβάνονται και να το υποστηρίζουν.
0: Ναι, καλά. Έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Okay, ναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Το μεγαλύτερο brand name του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ο Σπανούλης. Πώς να το πω τώρα. Πάντα οι ομάδες, επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μου στο ρεπορτάζ, πάντα έχω τη συνήθεια. Πες μου ότι είσαι τυπολάτρης. Ναι, μπορεί να είμαι τυπολάτρης. Πάντα περιμένω την επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα. Πάντα. Για να οριστικοποιήσω κάτι. Δεν μπορώ να το οριστικοποιήσω όταν δεν το λέει η ομάδα. Γράφω μεν την πληροφορία που έχω, εντάξει, αλλά το να το οριστικοποιήσεις είναι θέμα μόνο της ομάδας. Παραδείγματος χάρη, πλησιάζει το Βόρεια γράφει πλησιάζει στο νέο Σπανούλης. Και εσύ που ξέρεις ότι το έχει πει ήδη. Εγώ λέω ότι το έχει πει ήδη. Υπέγραψε. Γιατί μου είπε, αντάμωσα με ένα προπονητή και την Κυριακή και μου λέει τι έγινε με το Σπανούλη. Λέω πιστεύω ότι είναι τυπικό, αναλαμβάνει, δεν είναι τυπικό, είναι. Υπέγραψε, μου λέει. Δεν το ξέρω. Α, δεν υπογράψει. Βασίλη, περίμενε. Προπονητής σε μεγάλες ομάδες έχει περάσει και μάλιστα καταξιωμένος, αδιαφυσβήτη η αξία του. Βασίλη, να υπογράψει. Γιατί στο λέω αυτό τώρα. Το έγραψα κιόλας. Το 98 έχει συμφωνήσει ο Άρης σε προφορικό επίπεδο με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχει ήδη συμφωνία.
1: Είναι η ιστορία της αργίας.
0: Λοιπόν,
1: ακούστε,
0: ναι,
1: τι.
0: Ναι.
1: Έχει νόημα.
0: Ο Μπράντοβιτς τώρα, ένας άνθρωπος τελειομανής, ο οποίος προσέχει το οτιδήποτε, δηλαδή είναι παράδειγμα προς μίμηση στον τρόπο που δουλεύει. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Ο Άρης λοιπόν τα έχει βρει σε προφορικό επίπεδο με τον Ομπράντοβιτς. Δηλαδή ήταν μικρές οι διαφορές, ήταν μεγάλο, αυτό εννοώ τα έχει βρει. Γιατί καταλαβαίνεις αν κάτι οδηγείται στη συμφωνία ή όχι. Και εκεί που είναι να τελειώσει το θέμα, είχε κάτι αργίες και τα λέμε από εβδομάδα. Μα από εβδομάδα τώρα έχει κάτι αργίες, έχουμε κάνει, τα λέμε από εβδομάδα.
1: Τρίμερο, αγίου πνεύματος ήταν εδώ.
0: Εκεί λοιπόν αντιλαμβάνεται ο Μπράντοβιτς ότι ξέρεις τι γίνεται. Εγώ εδώ πέρα έχουμε. Πώς το πω, έρχομαι ενθουσιασμένος, να το πω ευγενικά, για να κάνω μια δουλειά. Γιατί μου έχει αργίες. Και εγώ στη θέση του ίδιου θα έλεγα. Εκεί μετά μπήκε ο Παναθηναϊκός στη μέση, τον πήρε ο Παναθηναϊκός, πάτησε πάνω στον Ομπράντοβιτς και έγινε. Εντάξει. Άλλη περίπτωση. Τώρα αυτό θα σου πω είναι άγνωστο. Δεν έχει γραφτεί. Ποτέ. Υπόθεση Διαμαντίδη. Τελειώνει ο Διαμαντίδης από τον Ηρακλή και ενδιαφέρονται ένα σωρό ομάδες. Ποια ομάδα έκανε την καλύτερη πρόταση? Ο Άρης. Είναι ένα βράδυ στη Σίβηρη. Ζούσε συγχωρεμένος ο Ιωαννίδης, ο οποίος Ιωαννίδης ήταν τόσο δημιουργής τη γένεσης που είχε πάρει τον Άρη και κάνει στο Διαμαντίδη την καλύτερη πρόταση. 1.950 σε σχέση με τον Παναθηναϊκό τότε. Ο Παναθηναϊκός έδινε νομίζω 1.800. 1.950. Και μιλάνε το βράδυ και του λέει πόσα είναι ο Παναθηναϊκός, 150-200 παραπάνω εμείς. Και όταν να πάρεις την απόφασή σου, ενημέρωσέ μας. Και ενώ τελειώνει η επαφή και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα κλείσει ο Διαμαντίδης. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή αν έπαιρνε ο δημοσιογράφος τηλέφωνο και έλεγε ρε παιδιά, τι γίνεται με τον Διαμαντίδη, πιστεύω ότι κλείσαμε, θα λέγανε. Και την άλλη μέρα το πρωί παίρνει ο Διαμαντίδης τηλέφωνο και λέει θα πάω στον Παναθηναϊκό. Ήταν ήδη έξω από τη VNX για να υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Θέλω να πω ότι πολλές φορές τα δεδομένα αλλάζουν, δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Σου έχω πει για περιπτώσεις παικτών οι οποίοι το βράδυ είπαν ναι και την άλλη μέρα το σηκώνονταν ο προπονητής και έλειπε μήνυμα coach, συγγνώμη, αλλά αποφάσισα να πάω εκεί. Που πρέπει να έχεις μια επιφύλαξη.
1: Ναι.
0: Το θέμα του Σπανούλη πώς έχει τώρα. Όταν ο Άρης πήγε και μίλησε με τον Σπανούλη και μίλησε πολλές φορές, του κατέθεσε μια πρόταση για τριετές συμβόλαιο. Αν ο Σπανούλης είχε ενδιασμούς για τον Άρη επειδή είναι στο EuroCup και ήταν προπονητής Ευρωλίγκα, θα είχε πει παιδιά δεν θέλω να δουλέψω στο EuroCup, προτιμώ να περιμένω κάτι στην Ευρωλίγκα. Ο Σπανούλης όχι μόνο δεν το έκανε αυτό, αλλά έγινε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη συνάντηση, προχώρησε τόσο πολύ. Ότι υπάρχει αποδοχή του βασικού άξονα του πλάνου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή ο Άρης αποφάσισε να αλλάξει το σχέδιό του, να βάλει περισσότερα χρήματα στην αγωνιστική του επένδυση, να κάνει ένα budget γύρω στα 9-10 εκατομμύρια, ταυτόχρονα ικανοποιήσει τον Σπανούλη οικονομικά μαζί με τους συνεργάτες του και η πρόταση είναι για τριετές συμβόλαιο. Ούτε 3-2, ούτε 3-5, ούτε 3-8, είναι για 3 χρόνια η πρόταση. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ τώρα μέσα από την αγορά, το οποίο δεν το λέει ο Άρης, λέω ότι τι αντιλαμβάνομαι εγώ μέσα από την αγορά, είναι ότι ο Σπανούλης ήδη ασχολείται με τον Άρη της επόμενης χρονιάς. Τι καταλαβαίνεις από αυτό, ευνοείτο. Όταν μπαίνεις σε διαδικασία να κοιτάζει παίχτες, να κάνει επαφές με ατζέντιδες, ποιο είναι το κασέ του τάδε παίχτη, τι θα έλεγε να έρθει εδώ να παίξει, αυτό που σε οδηγεί σε ποιο συμπέρασμα, ότι το θέμα είναι περισσότερο τυπικό. Σήμερα λοιπόν υπήρξε μια φημολογία ότι θα τον ανακοινώσει σήμερα ο Άρης, θα επισημοποιηθεί και όλα αυτά. Δεν έγινε τελικό σήμερα, πήγε για αύριο. Το αν ο Άρης τον ανακοινώσει σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί ή την Πέμπτη το πρωί, σε σχέση με τα όσα κάνει ο Σπανούλης τις τελευταίες ημέρες, έχω την εντύπωση ότι έχουν μικρή σημασία. Προφανώς και έχει δίκιο ο coach που μου είπε την υπογραφή Βασίλη, πρώτα η υπογραφή και μετά τα υπόλοιπα, αλλά από τον τρόπο που, από τις πληροφορίες που λαμβάνω εγώ μέσα από την αγορά, ο Σπανούλης ήδη λειτουργεί σαν να έχει αναλάβει, μιλώντας με παίκτες και γενικώς έχοντας σχηματίσει ως ένα βαθμό στο μυαλό του την ομάδα της επόμενης χρονιάς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η απάντησή μου.
1: Ωραία.
0: Θα μου πεις ήταν λίγο
1: το είπες
0: διπλωματική.
1: Όχι,
0: αλλά,
1: καθόλου διπλωματική.
0: Αλλά δεν αν δεν έχω επίσημη ανακοίνωση, δηλαδή θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Καθόλου.
0: Επιβεβαίωσε ο Άρης για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο ότι έχει συμφωνήσει μαζί του για 2 χρόνια. Όχι. Έχει συμφωνήσει μαζί 2 χρόνια. Με την προοπτική επέκταση για έναν ακόμα. Έχει συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο. Υπέγραψε. Όταν θα υπογράψει, το δούμε ανακοινωμένο από την Καϊάρης.
1: Τώρα, επειδή ανέφερες το όνομά του.
0: Ναι.
1: Και επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις να πεις, ο Μπράντοβιτς τελικά πού θα πάει?
0: Εγώ ξέρω ότι ο Μπράντοβιτς θα πάει στον Παναθηναϊκό και τα είπαμε, έχει καιρό.
1: Έχει πολύ καιρό, αλλά είχαμε πει ότι υπάρχει ένα ζητηματάκι. Δεν λέω πρόβλημα ούτε θέμα. Ένα ζήτημα.
0: Συνεργασία,
1: λέει. Ναι, και είναι το ζήτημα συνεργασία.
0: Για το κατά πόσο μπορούν να συνεπάρξουν με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
1: Ναι, αυτό το ζήτημα, ας πούμε, του συγχρονισμού με τον πρόεδρο, με τον.
0: Ναι.
1: Κύριο Γιαννακόπουλο, ας πούμε. Αυτό ξεπεράστηκε.
0: Δεν ξέρω αν ξεπεράστηκε. Εγώ η πληροφορία που έχω εδώ και πολύ καιρό είναι ότι ο Μπράντοβιτς θα αντικαταστήσει τον Εργκίνα Ταμά στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Σήμερα η Meridian Sport, η Σερβική, έγραψε ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ομπράντοβιτς είναι για 10 εκατομμύρια για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια.
0: 10 εκατομμύρια αιτήσεις απολαβές, προφανώς όλο το επιτελείο του. Δεν ξέρω ποσά, δεν γνωρίζω ποσά. Ξέρω ότι από πέρσι έγινε μια συζήτηση με τον Ομπράντοβιτς, που τελικώς δεν καρποφόρησε η κουβέντα αυτή, όταν χάθηκε για τον Παναθηναϊκό και η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Και ότι φέτος τελειώνει ο Αταμάρ και η πληροφορία που έχω είναι ότι κατά συντριπτικό ποσοστό ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού θα είναι ο Μπράντοβιτς. Θα μου πεις πώς είναι δυνατόν στην Αθήνα να μην ξέρουν να μιλάνε για τον Μπράντοβιτς και να λένε για τον Σπανούλη, αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω. Γιατί για τον Μπράντοβιτς δεν γίνεται κουβέντα.
1: Για τον Ομπράντοβιτ και γίνεται για τη πλαγία Οδού. Δηλαδή ναι. γίνεται επειδή κάποιο μεταφράζει το δημοσίευμα τη Meridian Sport,
0: ναι, ναι,
1: α πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπω έτσι
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, συμβαίνει αυτό.
1: Το να γίνει, α πούμε.
0: Να ξέρω το αλουμίνιο και τα δικά μου.
1: Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι, OK, πάρε την αφορμή. Το γράφουν οι συνάδελφοι στη Σερβία. Ρώτα όμω και εσύ, α πούμε. Την εδώ πλευρά. Ισχύει.
0: Πρόσεξε να
1: δεις.
0: Αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι οι δύο ομάδες ασχολούνται με τους τελικούς. Καταλαβαίνω ότι προσπαθούν λίγο έτσι να κρατήσουν τους τόνους χαμηλούς ενώπιση του καλοκαιριού. Για τον Ολυμπιακό, η ιστορία μου έδειξε ότι τελείωσε περισσότερο όταν πήρε την Ευρωλίγκα, γιατί αυτός ήταν ο βασικός στόχος. Και αναφέρομαι για τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ. Στον Παναθηναϊκό θα έχουμε πολλές αλλαγές. Δηλαδή, εφόσον αναλάβει ο Μπράντοβιτς, θα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές. Και οι ομάδες ετοιμάζονται για τους τελικούς. Αύριο είναι ο πρώτος, 9 η ώρα το βράδυ, και είναι λογικό να κρατάνε τους χαμηλούς τους τόνους.
1: Σε σχέση με την επόμενη μέρα, ναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξακολουθούν, εργάζονται, κοουτσάρουν και παίζουν έτσι.
0: Ναι, αυτό που βλέπω, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί επί Μπράντοβιτς. Θα μου πεις, δεν έγινε στην Παρτίζαν, που χάθηκε ο έλεγχος και αναγκάστηκε και σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος. Δεν άντεχε άλλο αυτό το οποίο συνέβαινε. Ναι, έγινε στην Παρτίζαν. Αλλά στον Παναθηναϊκό θεωρώ δύσκολο να γίνει. Γιατί
1: η Παρτίζαν έχει χωρίς να θέλει. Βάση διαφορετική. Η σύνθεσή της είναι ήτανε, διαφορετική.
0: Και εκεί ήταν όμως. Δεν ήταν ομάδα. Δεν λειτουργούσαν ομάδα. Είχαν χαθεί οι αρχές. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό που βλέπω τώρα, που τον είδα στους αγώνες με τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί με τον Ολυμπιακό, μπορεί ξαφνικά να κάνει ένα κλικ στο μυαλό και να παρουσιαστεί μια άλλη ομάδα. Αλλά τον Παναθηναϊκό που είδα στους αγώνες με τον ΠΑΟΚ, επί ο Μπράντοβιτς θεωρώ απίθανο τον έβλεπα. Αυτό το, δεν θα πω σκορποχώρη, εντάξει, αλλά αυτό να βλέπω κάποιους παίκτες να σκίζονται για να κερδίσουν και κάποιους άλλους να είναι χαλαροί, γιατί προφανώς στο μυαλό τους έχουν άλλα πράγματα, δεν νομίζω να το πει επί ο Μπράντοβιτς. Είδα, ας πούμε, τον Σλούκα, τώρα μιλούσα με ένα φίλο, μου λέει ότι ο Σλούκας...
1: Ο Σλούκας μόρφαζε σε κάθε κοντινό πλάνο, αν...
0: Πούσερε.
1: Ναι, δηλαδή κάθε κοντινό πλάνο του πρώτου παιχνιδιού που... Έβλεπες ότι έσφυγε τα χείλη
0: ναι,
1: του.
0: Ναι.
1: Και πάλι επάλευε με μια επιγονατίδα. Συνέχεια, ναι, ρε παιδί μου, πάλευε κάτι εκεί.
0: Μα
1: φαινόταν ο άνθρωπος ότι δεν ήταν καλά, ας πούμε.
0: Γιατί τον έβαλε, λέει, ο Αταμάν. Μα θα χάνει το παιχνίδι. Γιατί πολύ απλά το μάτι πήρε ο Σλούκας. Ο Σλούκας, ο Λεσόρ, η εικόνα του Ναν είναι πολύ προβληματική στα δικά μου μάτια. Πάρα πολύ προβληματική. Η εικόνα του Γκραντ, παρότι έκανε καλό παιχνίδι δεύτερο. Το Σάββατο είναι πολύ προβληματική. Μου δείχνει ένα παίχτη που το οποίο το μυαλό είναι αλλού. Παρότι έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, είναι φανερό ότι δεν έχει τις αρχές της ομάδας ο Παναθηναϊκός. Για αυτό το λόγο εξάλλου πήγε για να κόψει την προπόνηση. Διαφορετικά δεν θα έχει κανένα λόγο να πάει. Υποθέτω ότι τα ίδια συμπεράσματα έβγαλε και ο ίδιος.
1: Και πόσο μάσκαρε τελικά τώρα εκ των υστέρων, λέω εγώ. Θα μου πεις αν έχω δίκιο ή άδικο, πόσο μάσκαρε τα προβλήματα του Παναθηναϊκού η προσμονή της επιστροφής του Λεσόρ. Είχε κάποια στιγμή είχε δημιουργηθεί η προσδοκία στον κόσμο ότι με το που θα επιστρέψει ο Λεσόρ θα γίνει υπερομάδα ξανά ο Παναθηναϊκός, ας πούμε. Ενώ στην πραγματικότητα επέστρεψε, ενώ και δεν έγινε αυτό το πράγμα. Μάλλον ήταν πολύ
0: σημαντικό. Θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει, έτσι.
0: Όχι, άλλο θα σου κάνω. Θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Θα σε εντριγκάρω τώρα.
1: Οπα. Θα σου απαντήσω ειλικρινά.
0: Ναι, ειλικρινά. Εντάξει.
1: Ειλικρινά.
0: Για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ να πάει να πάρει τον Καλάθι και να μην κρατήσει τον Μπέβερλι με τους τρομερούς τελευταίους 2,5 μήνες που έχει κάνει, που κουβαλάει όλη την ομάδα πάνω του. Ο Μπέβερλι, ο οποίος είχε double-double σε πόντους και assist στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, και ενώ ουσιαστικά είναι τα ίδια λεφτά, εντάξει. 1 εκατομμύριο είναι ο Καλάθης, 1 εκατομμύριο θα είναι και ο Μπέβερλι. Ο Μπέβερλι, ο οποίος, δεν λέω για την Μπιλμπάο, εντάξει, που έπαιζε μόνος του ο άνθρωπος για να πάρει ο ΠΑΟΚ πλεονέκτημα ή έπαιζε μόνος του για να τον κρατήσει. Μπέβερλι με τον Παναθηναϊκό. Πρώτο παιχνίδι. 17 πόντους με 5 στα 10 σουτ και 13 ασίστ. Ωραία. Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός φυσικά εστίασε στον Ταϊρή, εντάξει. Μπέβερλι 14 πόντους, 11 assist. Και λέω τώρα εγώ, για ποιο λόγο πάω να πάρει τον Καλάθι και να μην κρατήσει τον Μπέβερλι?
1: Έλατε.
0: Είναι ίδια λεφτά.
1: Έλατε.
0: Είναι ίδια ηλικία.
1: Ίδια ηλικία είναι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και ο Καλάθι είναι 36, πόσο είναι?
0: Καλαθής. 37 νομίζω ότι
1: 37 είναι. Καλαθής.
0: Κάτσε να σου πω, μήπως τον κλέβω τον άνθρωπο, αλλά νομίζω ότι είναι 37. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, Νίκ Καλάθης, γεννημένος το 1989. 7 Φεβρουαρίου. Τα έχει κλείσει τα 37 τον περασμένο Φλεβάρι. Και διανύει το 38ο έτος ηλικίας του. Και λέει, για ποιο λόγο από τη στιγμή που είχε ένα παίκτη ο οποίος δέθηκε με την ομάδα, χρειάστηκε χρόνο, δεν το συζητάμε, χρειάστηκε χρόνο για να προσαρμοστεί και ο ΠΑΟΚ πραγματικά τον πρόσεξε. 38 είναι ο Μπέβερλι. Συγγνώμη, 38 είναι ο Μπέβερλι. Τα κλείνει σε ένα μήνα περίπου τα 38 ο Μπέβερλι. Για ποιο λόγο να πάει, ο οποίος έχει και το σκορ, έχει και την άμυνα, έχει και τη δημιουργία. Για ποιο λόγο να πάει να πάρει τον Καλάθι και να μην κάτσει στον Μπέβερλι. Δηλαδή από τη στιγμή που αποφασίζω να πάρω έναν παίχτη αυτού του επίπεδου, αυτής ηλικίας, για ποιο λόγο να μην προτιμήσω κάποιον του οποίου δεν το δίνω το τρίποντο, ρε αδερφέ. Στον Καλάθι του δίνω το τρίποντο. Βλέπει καλύτερα γήπεδο Καλάθης. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι λίγο πιο, μπαίνει σε καλούπι περισσότερο Καλάθι σχέση με τον Μπέβερλι. Και αυτό το δέχομαι. Αλλά ο ένας βάζει την μπάλα στο Καλάθι, ο άλλος δεν την βάζει την μπάλα στο Καλάθι. Σκύλος ο ένας στην άμυνα, σκύλος κι άλλος στην άμυνα, μη σου πω ότι ο Μπέβερλι είναι καλύτερος στην άμυνα. Γιατί σε ρωτάω. Έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ δεν περίμενε από τον Μπέβερλι να κάνει αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Και βιάστηκε να πάει να κλείσει τον Καλάθι.
1: Ισχύει. Ισχύει ότι βιάστηκε.
0: Εγώ δεν το περίμενα.
1: Όπως επίσης υπήρξαν και πάρα πολλοί οι οποίοι σχολίαζαν πολύ αρνητικά τις εμφανίσεις προσαρμογής του Αμερικανού.
0: Εγώ, πρώτος. Όταν ο Μπέβερλι έπεσε, όταν ο ΠΑΟΚ πήρε τον Μπέβερλι, εγώ θεώρησα ότι είναι κακή επιλογή. Κακή απόφαση. Για να μην πω ότι όταν ο Μπέβερλι δεν έπαιζε καλά, ήταν επιλογή του Σντόρτ και όταν ο Μπέβερλι άρχισε να παίζει καλά, έγινε ξαφνικά επιλογή της διοίκησης. Δεν το λέω αυτό το πράγμα, εντάξει. Δεν πίστευα ότι ο Μπέβερλι θα έφτανε στο σημείο
1: δεν μπορεί να
0: έχει
1: διάρκεια.
0: Του ΠΑΟΚ.
1: Μπορεί να έχει διάρκεια όμως.
0: Δεν το ξέρω. Και 37 ο ένας, 38
1: ο
0: άλλος. Θα
1: μου πεις τώρα ο Καλάθης ο οποίος δεν ήρθε, πώς μπορεί αυτός να γίνει ηγέτης και για ποια διάρκεια να μιλήσουμε για ένα παίκτη που δεν έχει παίξει καν στην ομάδα. Ναι, εντάξει, δύσκολη.
0: Εστιάζω στο ότι δεν περίμενε ο ΠΑΟΚ τον Μπέβερλι θα παίξει τόσο καλά. Εγώ δεν το περίμενα. Οφείλω να με ειλικρίνω τον εαυτό μου, να μην κάνω τον έξυπνο. Okay. Ό,τι έλεγα τότε, το ίδιο πράγμα λέω και τώρα. Πολύ μεγάλη έκπληξη ο Μπέβερλι. Ο οποίος, άμα δούμε και τους αγώνες με την Μπιλμπάο, γιατί στο επίπεδο που θέλει να πάει, δεν θα κρίνω τον Μπέβερλι στο παιχνίδι με το Λαύριο. Ούτε στο παιχνίδι με το Μαρούσι.
1: Όχι, εντάξει,
0: με όλο το σεβασμό. Okay. Θα τον κρίνω στα παιχνίδια που κρίνουν κάτι. Δηλαδή που κρίνουν ημιτελικά, που κρίνουν ένα τίτλο, που είναι τέλος πάντων παιχνίδια στόχων. Εκεί περιμένεις από το μεγάλο σου όνομα, τον ακριβοπληρωμένο, τον 100.000 δολάρια το μήνα, να σου παίξει. Ο Μπέβελη σου παίξε. Σε όλα αυτά. Εκεί περιμένεις από το μεγάλο σου όνομα, τον ακριβοπληρωμένο, τον 100.000 δολάρια το μήνα, να σου παίξει. Ο Μπέβελι σου παίξε σε όλα αυτά τα μάτς. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον και στον ΠΑΟΚ δεν περίμεναν ότι ο Μπέβελι θα έφτανε στο σημείο.

0: Δηλαδή είναι 80 λεπτά. Σε πώς θα μοιραστούν τα 80 λεπτά. Και αν κρατήσει και τον Ταϊρή, 5 ξαφνικά. Θα πάει, ο Ταϊρή θέλει την μπάλα στα χέρια του. Μην κοιτάς τον Μπόι. Το θέμα είναι τα χαρακτηριστικά των παικτών. Θέλει την μπάλα στα χέρια του.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν συνδυάζονται.
1: Ο Ταϊρή, εκτός από το ότι θέλει την μπάλα στα χέρια του, από ό,τι έχω καταλάβει, τον θέλουν και άλλοι γενικότερα.
0: Τον Ταϊρή. Ο Ταϊρή θα βρει πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Να μην το θυμάσαι. Πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει στον ΠΑΟΚ. Γιατί έκανε πολύ καλή χρονιά.
1: Έτσι, έτσι δεν γίνεται συνήθως.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν γίνεται συνήθως.
0: Ναι, αλλά όταν από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δίνει λεφτά, σημαίνει ότι αξιολογεί ότι αυτά τα οποία ζητάει ο Ταϊρή είναι περισσότερα από όσα του αξίζουν.
1: Ναι, να σου πω τώρα.
0: Παρεμπιπτόντως, αύριο είναι συναντήσεις.
1: Με τον Ταϊρή.
0: Αύριο είναι συναντήσεις του Τρινκέρι. Θα έχει διάφορες συναντήσεις ο Τρινκέρι αύριο. Μεταξύ αυτών είναι και μια συνάντηση που θα γίνει με τον Παντελή τον Μπούτσκο, στον οποίο βγάζουμε το καπέλο, γιατί έκανε τρομερή δουλειά ο άνθρωπος να κρατήσει την ομάδα. Και για μένα θα είναι λάθος αν δεν κρατήσει τον Μπούτσκο στο επιτελείο. Πάμε λίγο τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών, παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων, έρευνες για τον εντοπισμό του. Με εφαλτήριο την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους λόγω του πολέμου, ο πληθωρισμός στη χώρα μας έκλεισε το Μάιο στο 5%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα με εντολή εισαγγελέα για τον παζότοπο στην Ποτίδεα δίπλα από τη γέφυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρίας στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα. Πέθανε σε ηλικία 75 χρόνων ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εν τω μεταξύ, αυτό είναι, ρε φίλε, τώρα πόλεμος ενώ ψυκλογών. Ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος είναι ο αντίπαλος του Φλωρεντίνο Πέρεθ στην ενόψη των εκλογών στη Ρεάλ Μαδρίτς για την θέση του Προέδρου, mm-hmm. πέραν του ότι προσέγγισε τον θρυλικό Ραούλ για να είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής.
1: Ωραία κίνηση αυτή.
0: Έκανε μία δήλωση.
1: Σημαία, Ραούλ.
0: Η οποία λέει, αναφέρει το εξής. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ βοήθησε ευθέως την Μπαρτσελόνα όταν δεν στεκόταν καλά οικονομικά με 400 εκατομμύρια ευρώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί με κατηγορεί. Πάντα βρίσκει να κατηγορεί κάποιον άλλον, την UEFA, τη FIFA, την Μπαρτσελόνα. Ως φίλος της Ρεάλ, με πονάει όταν πάει να μας ξεγελάσει. Έδωσε τα χέρια και κάλυψε την υπόθεση Νεγκρέιρα. Αυτό είναι, φίλε. Αυτή είναι η εκστρατεία προεκλογική. Οι τόνοι ανεβαίνουν τώρα. Όχι μαλώνουμε σε ένα-δύο παράθυρα και μετά βγαίνουμε μαζί και πίνουμε καφέ. Αυτό είναι. Εδώ, αντιπαλότητα κανονική. Πάμε διαιτησία. Λανουά για τα επόμενα δύο χρόνια.
1: Να ζήσουμε, να το θυμόμαστε.
0: Πάολο Βαλέρι στο ΒΑΡ και ο Αλόνσο Φερνάντες έμεινε. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, 9 μέλη ψήφισαν ναι. Η ΕΠΟ ψήφισε ναι. Από τις ομάδες, μόνο ο Ολυμπιακός ψήφισε όχι. Και μάλιστα μεταξύ άλλων, ο κύριος Καλαπαπάς είπε ότι είναι αδιανόητο το ότι προχωράτε και φέρνετε την υπόθεση επέκταση συνεργασίας για ακόμη δύο χρόνια τόσο ξαφνικά για ψήφιση, όταν όλες οι ομάδες έχουν παράπονα από τον τρόπο που διαχειρίστηκε το κομμάτι διαιτησία, το κεφάλαιο διαιτησία, ο Στεφάν Λανουά. Καλά, αυτό δεν θα αλλάξει, όποιος και να έρθει. Γιατί δεν υπήρξε καμία εξέλιξη στους Έλληνες διαιτητές, γιατί πολλές αποφάσεις του ήταν προσβλητικές προς το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν έκανε τίποτα για την εκπαίδευση των διαιτητών, δηλαδή δεν προετοίμασε το έδαφος για να έρθουν Έλληνες διαιτητές, γιατί επίσης εντός των προσβλητικών αποφάσεων είναι το κόψιμο των αμφισβητούμενων φάσεων, το οποίο έγινε αυθαίρετα, και επίσης όταν προέβαλε αμφισβητούμενες φάσεις, αυτές ήταν επιλεγμένες για να είναι με βάση τα δικά του τα δόγματα. Αυτά είναι μερικά από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο κύριος Καραπαπάς για να αιτιολογήσει την αρνητική ψήφο του Ολυμπιακού, την οποία την είχαμε προαναγγείλει από την περασμένη εβδομάδα, όπως είχαμε πει ότι η ΑΕΚ θα πει ναι στο Λανουά. Η δική μου άποψη για την ΑΕΚ είναι ότι δεν γίνεται ένα χρόνο ολόκληρο να λες για το Λανουά, να λες ότι υπάρχει μία σύμπραξη με την, ξέρω εγώ, με την ΕΠΟ, και το Λανουά να είναι εχθρικός απέναντι στην ΑΕΚ, και μετά όταν τίθεται θέμα αποπομπής του ή ανανέωση συνεργασίας μαζί του, να ψηφίζεις υπέρ της παραμονής του. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δηλαδή η ΑΕΚ είναι ανακόλουθη σε σχέση με τα όσα έλεγε ένα ολόκληρο χρόνο, ναι, για τον Λανουά.
1: Και δεν είναι μόνο το όσα έλεγε, είναι ενδεχομένως και με τη θέρμη που υποστήριζε κάποια πράγματα. Δηλαδή εμένα που δεν παρακολουθώ το ρεπορτάζ και εμένα δεν με ενδιαφέρει κιόλας, θυμάμαι το γεγονός ότι εμείς θα τα πούμε στα δικαστήρια και ναι, θα πάμε μέχρι τέλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν,
0: βέβαια,
1: το είπα εγώ.
0: Είχε υποθεί.
1: Αυτό είχε υποθεί από την πλευρά της ΑΕΚ σε έναν άνθρωπο, όπου ήταν ο κύριος Λανουά, ο οποίος προφανώς είχε κάνει λάθος με το θέμα του προπυλακισμού του στην All Win Arena.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη φρασιολογία, είχε χρησιμοποιήσει αυτή την ένταση. Οπότε το κομμάτι της συνέπειας πάει κάπως περίπατο
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι, άμα συνυπολογίσουμε την ομιλία του κυρίου Ηλιόπουλου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ότι έχει σπάσει το σύστημα, άρα στο σύστημα αυτό δεν ήταν ο κύριος Λανουά. Αφού λοιπόν δεν ήταν ο κύριος Λανουά στο σύστημα, για ποιο λόγο 8 μήνες, εκτός αν στην ΑΕΚ θεωρούν ότι μέσα από την πολεμική αντίδρασή τους, το πολεμική εισαγωγικά, συνέντησαν τον Λανουά στο...
1: Κοίτα.
0: Στο να κόβει το καρπούζι στη μέση. Δεν ξέρω τώρα.
1: Εγώ από τα σχόλια που διαβάζω και όχι από τα ρεπορτάζ, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα ρεπορτάζ, δεν έχει βγει μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος. Κανείς δεν έχει βγάλει ανακοίνωση.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: εκτός,
0: ναι,
1: από την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, στην οποία αναφέραμε έτσι το ζουμί, τη δήλωση του κυρίου Καραπαπά. Είναι κάπως δικαιολογία το θα ήταν απαράδεκτο η ΑΕΚ να ψηφίσει ό,τι θα ψήφιζε και ο Ολυμπιακός? Μου ακούγεται λίγο αστείο αυτό,
0: βέβαια,
1: το πράγμα. Έτσι.
0: Είναι τώρα.
1: Okay, ένα είναι αυτό.
0: Μα αν διαφωνείς σε κάτι, διαφωνείς τελείως.
1: Μ' αρέσει που συμφωνούμε σε αυτό. Επίσης, μου ακούγεται κάπως αστείο ότι έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε τη δύναμη εμείς να αποφασίσουμε. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος να μην ψηφίσουμε.
0: Ναι, αλλά πρέπει όμως να μην είσαι ανακόλουθος σε σχέση με αυτά που έχεις πει.
1: Άρα και αυτό είναι που ακούστηκε τώρα τις τελευταίες ώρες κάπως αστείο και τα αφήνω εκεί. Αν θέλεις να κάνεις. Εγώ θέλω να κάνω μια προβολή λίγο στο μέλλον. και να δούμε ότι μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές έχουν γίνει σοβαρά διαιτητικά λάθη, που δεν είναι, θα είναι είδηση αυτό, ναι, για το ελληνικό, ναι, πρωτάθλημα. Έτσι.
0: Εντάξει, σοβαρά διαιτητικά λάθη, αλλά να έχουν γίνει και να είναι γενικώς αποδεκτά.
1: Και το ποιος μιλάει, ας πούμε, και το τι του απαντάνε.
0: Όχι, άλλο θέλω, ναι, να σου πω. Άλλο να γίνουν σοβαρά λάθη και να είναι γενικώς αποδεκτό ότι όντως έγιναν σοβαρά λάθη, και άλλο να βγαίνει κάποιος και να μας βαφτίζει το κρέας ψάρι ή να προσπαθεί να παρουσιάσει μια δική του πραγματικότητα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί και αυτό έχουμε δει πολλές φορές. Δηλαδή, όταν κάτι είναι αποδεδειγμένα λάθος, και το διαπιστώνεις. Πλέον το αντιλαμβάνεσαι από τα social media, δεν αναφέρομαι στις σελίδες οι οποίες κάνουν γκεμπελισμό, γιατί βλέπουμε πολλές σελίδες που κάνουν γκεμπελισμό. Λέω ότι το καταλαβαίνεις από τον απλό φιλάθλο ότι θα ανεβάσει, ποια είναι η άποψή του, ο οποίος δεν είναι ανένταχτος. Εντάξει, μπορεί να υποστηρίζει μια ομάδα, αλλά δεν θα κοροϊδέψει τον κόσμο. Μπορεί να πάρεις feedback από ό,τι πιστεύει η κοινωνία. Άλλο λοιπόν αυτό, και άλλο να θεωρείς εσύ ότι αδικήθηκες, ενώ όλοι οι άλλοι βλέπουν ότι δεν έχεις αδικηθεί. Αυτό λέω.
1: Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε και κάτι άλλο, ότι είναι πάρα πολύ ωραία η τακτική του να μην θέλεις να πάρεις μέρος της ευθύνης και να πεις ότι εγώ δεν παίρνω μέρος σε κλειστές αποφάσεις, σε κλειστά meeting, δεν λαμβάνω μέρος σε αυτές τις αποφάσεις. Είμαι γενικότερα εκτός και παλεύω εκ των έξω και όχι εκ των έσω το σύστημα. Είναι πολύ ωραίο να το λες αυτό το πράγμα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις. Με αυτή την απόφαση που πήραν, όλοι τους παίρνουν μια θέση. Όλοι τους.
0: Οι τέσσερις, όχι όλοι τους, οι τέσσερις.
1: Όλοι τους παίρνουν μια θέση.
0: Όχι, οι τέσσερις. Οι τέσσερις. Όχι οι υπόλοιποι.
1: Καλά, ναι, εντάξει, ας μιλήσουμε για τους τέσσερις.
0: Όχι, σημασία, όχι, έχει σημασία αυτό.
1: Γιατί ο Άρης, ας πούμε, τι ψήφισε.
0: Δεν είναι επιτροπή επαγγελματικού ποδοσφαίρου ο Άρης. Δεν είναι. Ούτε ο Βόλος, ούτε η Κηφισιά. Τι δεν είναι επιτροπή
1: επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η 9 που διαβάζω εγώ, η 9.
0: Είναι επιτροπή επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Η επιτροπή επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Δεν έχει εκπρόσωπο.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση, εντάξει, οι τέσσερις, ναι, παίρνουν μία θέση.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και για αυτή τους την απόφαση ενδεχομένως στο μέλλον θα κρυθούν. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω, έτσι ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο οι ομάδες διαμαρτύρονται και γκρινιάζουν προληπτικά.
0: Εννοείται.
1: Σου λέει ο Ολυμπιακός δηλαδή τώρα, είδαμε τι έκανε η ΑΕΚ. Και είδαμε και τι διαιτησίες είχε η ΑΕΚ στα play-off. Εκεί που μετρούσε, ναι, να έχει σοβαρές και σωστές διαιτησίες. Που είχε, ναι, σοβαρές και σωστές διαιτησίες. Δεν βγαίνω εγώ από νωρίς.
0: Λοιπόν, Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Εντάξει. Πρόεδρος είναι ο κύριος Γκαγκάτση, ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Είναι ο κύριος Τζόρτζογλου, διοίκηση Γκαγκάτση και κουμπάρος. Η κυρία Δημητρακοπούλου από την ΕΠΟ. Ο κύριος Αντωνίου από την ΕΠΟ. Ο κύριος Τόκας από την ΕΠΟ. Ο πρόεδρος Super League ο Ευάγγελος Μαρινάκης, και από τον Ολυμπιακό είναι ο Καραπαπάς, από την ΑΕΚ είναι ο Αλεξίου, από τον ΠΑΟΚ είναι ο Αναστασιάδης, ο Άγγελος, από τον Παναθηναϊκό είναι ο κύριος Μπουτσικάρης, από τη Super League 2 ο κύριος Μαρτσούκος που είναι πρόεδρος, και ο Μπαντής ο Γιώργος που είναι ΨΑΠ, συν το Μακρινιώτη, οι οποίοι ψήφισαν Λευκό. Δεν έχουν σχέση οι άλλες
1: ομάδες. Okay. Εντάξει. Γράψε λάθος. Okay.
0: Αν γκρινιάζουν τη χρονιά έχουν δίκιο.
1: Ναι,
0: λοιπόν, αυτοί δεν ψηφίσανε.
1: Αυτοί ούτως ή άλλως δεν ψηφίσανε, μπορούν να πούνε ότι, ναι, θέλουν. Ναι, δεν θα κρυφθούν. Ναι, μπορούν να πούνε ότι, ναι, θέλουν. Εντάξει. Δεν έχουν μπιφτέκια στη δικιά τους χάρα.
0: Όχι.
1: Έχουν πατσετούλα, όχι, η οποία γίνεται εύκολα.
0: Καλά, εντάξει, και μπιφτέκια έχουν και αυτοί τα γυρίζουν. Μην τρελαθούμε τώρα κιόλα. Να του βγάλουμε τώρα και εδώ με τον Στέφανο.
1: Είναι μια διαδικασία στην οποία γκρινιάζει κάποιο προληπτικά, γιατί.
0: 100%.
1: Γκρινιάζει εκ του αποτελέσματο. Σου λέει, α πούμε, κοίτα, γκρινιάζε μια ολόκληρη, μισή ολόκληρη σεζόν. Είδαμε τι ωραίες διαιτησίες είχε. Κάτσε να βγω κι εγώ λίγο στο Αντάρτικο.
0: Δεν έχει καλές διαιτησίες τώρα. Μετά οι 50 ρίσεις ήταν διαιτησίες.
1: Το 50 ρίσια διαιτησία, by the way, στο δικό μου το λεξιλόγιο, ναι, δηλαδή θα τρελαθούμε κιόλας. Δεν σημαίνει ότι με ευνοεί κάποιος όταν μου δίνει μια διαιτησία 50-50.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Σημαίνει ότι είναι δίκαιο.
0: Όχι, δεν λέω
1: ότι το είπες εσύ γενικότερα. Κατάλαβες.
0: Είχε ισορροπημένες διαιτησίες.
1: Γιατί φτάσαμε στο σημείο, ας πούμε, να είναι οι διαιτησίες σωστές.
0: Ναι.
1: Έτσι, και να διαμαρτύρεται ο άλλος και να λέει.
0: Ναι.
1: Δεν με ευνόησε. Πώς να σε ευνοήσει, αφού ήταν 50 ρίσια διαιτησία. Τι θέλει κι άλλο, θέλει δηλαδή.
0: Όλοι αυτοί θέλουν την έπνοια. Κανείς,
1: άναγια σου.
0: Δεν υπάρχει ομάδα.
1: Άρα να είστε τίμιοι.
0: Δεν υπάρχει ομάδα που να μην θέλει την εύνοια.
1: Το 1% που θα πάει το 51.
0: Όλες οι ομάδες θέλουν την εύνοια. Δεν το συζητάμε αυτό. Διαφορετικά δεν θα πηγαίνουν να προσλαμβάνουν πρώην διαιτητές και τα λοιπά. Δεν τους παίρνουν τυχαία. Άμα δεν θέλαν την εύνοια, δεν θα ασχολούντουσαν με τις εκλογές στην ΕΠΟ και γενικότερα στους φορείς.
1: Εγώ τώρα για να γίνω ιντριγκαδόρος, ας πούμε, έτσι και λίγο κακός, περιμένω πώς και πώς την αγωνιστική όπου ο κύριος Λανουά θα εμφανιστεί και πάλι στην Αγία Σοφιά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αποθέως.
1: Ως οφείλει.
0: Όχι. Ναι.
1: Εκθέσεως.
0: Ναι.
1: Και επίσης περιμένω να δω την προηγούμενη φορά που σηκώθηκε και έφυγε, ενώ δεν θα έπρεπε να
0: δεν
1: φύγει,
0: θα έπρεπε, βέβαια, ναι.
1: Έτσι, ποια θα είναι η τιμωρία του, γιατί τότε.
0: Για πέρα, το ξανακάνει δηλαδή.
1: Ε?
0: Το ξανακάνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, δεν πάει το ξανακάνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Το
1: συγγνώμη,
0: φορά...
1: για εκείνη τη φορά τιμωρήθηκε.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω κάτι.
1: Για τις υποθέσεις που έχουν με την ΑΕΚ στα ελληνική δικαιοσύνη.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Αυτές τι γίνονται, συνεχίζουν.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Okay.
0: Λοιπόν, Super Cup θα γίνει 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο μεταξύ ΑΕΚ πρωταθλήτρια και του Όφη Κυπελλούχος.
1: Πολύ σωστή η επιλογή τη Κρήτη.
0: Κύπελο Ελλάδος 16 αντί 20 ομάδων διατηρούνται 4 αγωνιστικές. Υποχρεωτική συμμετοχή 2 παικτών άντερ 22 ετών σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν λέω θετικά ή αρνητικά. Θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ, αλλά θα δημιουργήσει και πρόβλημα.
0: Στις ομάδες οι οποίες δεν έχουν υποδομές.
1: Στις ομάδες οι οποίες, ναι, και ποιες ομάδες έχουν υποδομές.
0: Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν υποδομές.
1: Δηλαδή, εντάξει, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν λεφτά, θα σου πω εγώ, για να το καλύψουν. Εντάξει.
0: Πρέπει να είναι και ο παίκτης από σένα, δεν είναι έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, πρέπει δηλαδή να είναι γηγενής και.
1: Δεν μπορείς να τον πάρεις μεταγραφή τώρα στην ΚΑΠΑ 19, ας πούμε.
0: Ναι, μπορείς. Αυτό μπορεί να
1: τον πάρεις τώρα μεταγραφή και να τον έχεις για αυτές τις.
0: Έτσι ο Άρης είχε πάρει τον Βουργιαζίδη. Για να έχει Παναγίδη Βουργιαζίδη. Και να τους εναλλάσσει όταν ήταν ο κανονισμός για έναν παίκτη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα Under 22. Τώρα πρέπει να έχεις δύο παίκτες Under 22.
1: Πώς το βλέπεις εσύ αυτό το πράγμα?
0: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι. Ντεμεκ. Το πω εγώ έτσι. Δεν βοηθάς έτσι, δε φίλε. Ξέρεις πως θα βοηθήσεις. Πραγματικά πως θα βοηθήσεις. Τα λεφτά από το στοίχημα, ξέρεις γιατί τα παίρνουν οι ομάδες. Περισσότερα λεφτά. Για το θέμα των υποδομών. Να ελέγξεις, να έχεις πραγματικά ελεγκτικό μηχανισμό όπου θα σου βεβαιώνει, αλλά πραγματικά με έλεγχο, ότι όντως ένα μέρος των χρημάτων πηγαίνει στις υποδομές.
1: Και να μην χρειάζεται να φτιάξεις υποδομές για να μπορείς να είσαι. Ναι.
0: Σε μια επαγγελματική ομάδα αυτό το πράγμα. Μπορείς να την αναγκάσεις όμως να ασχολείται με τις ακαδημίες της. Και ότι θα δίνει ποσό για τις ακαδημίες και ότι όντως δουλεύει για το μέλλον και για το καλό του ποδοσφαίρου.
1: Όταν λοιπόν, στην επόμενη διοργάνωση του Κυπέλλου, καλώς εγώ των πραγμάτων, είμαστε εδώ και συζητάμε για αυτά, εγώ θα θυμάμαι αυτήν εδώ την κουβέντα. Γιατί και εγώ δεν συμφωνώ τόσο πολύ στο να λες σε έναν προπονητή ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα σου πω πώς να κάνεις τη δουλειά σου, βάλε μου και δύο 22χρονους, 20χρονους Έλληνες μέσα, αναγκαστικά. Θα σου πει κάτσε, ρε φίλε, γιατί θα μου πεις πώς να κάνω τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Σε όλους τους προπονητές.
0: Δηλαδή, δεν
1: έτσι
0: γίνεται,
1: που θα πάρουν μέρος στο
0: θεσμό. Δεν γίνεται να υπάρχουν ομάδες οι οποίες παίρνουν ένα σκασμό λεφτά από την επιχορήγηση για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
1: και, μπορείς να φτιάξεις μια
0: και τα παιδιά,
1: ακαδημία,
0: και τα παιδιά να μην έχουν πάρει παπούτσια και φόρμες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και αυτό να μην το ξέρει κανένα, ας πούμε, από αυτούς που δίνουν τα λεφτά. Πρέπει να υπάρχει ένα συνεκτικός μηχανισμός ο οποίος θα τσεκάρει ότι όντως τα λεφτά πηγαίνουν εκεί. Εκτός πινάκων, ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν ήταν έκπληξη. Είχαν ακουστεί πολλά στη διάρκεια τη σεζόν ότι θα τελειώσει από τους πίνακες.
1: Πόσο χρονών?
0: Δεν ξέρω πώς χρόνο ο Σιδηρόπουλος, αλλά δεν σου έχω την ηλικία του πρόχειρα. Είναι εκτός πινάκων. Ο new entry έχουμε τον κύριο Τσέτσιλα, αν και ήταν ο Τσέτσιλας. Έναν κύριο Νταούλα, βγάζει και σύνθημα. Έναν κύριο Φίτσα και ο κύριος Κατόπης ή Κατοπής. Δεν ξέρω το όνομά του τώρα που τονίζεται.
1: Ωραία, φίλε, Σιρούλα μου είναι ο Σιδηρόπουλος, το 79 γεννηθείς.
0: 79.
1: 46.
0: 47.
1: 47.
0: 47.
1: 47.
0: Τσεκαρίστηκε ότι στην Τούμπα θα γίνουν οι αγώνες Ελλάδα-Ολλανδία και Ελλάδα-Γερμανία 1η και 4 Οκτωβρίου για το Nations League. Είναι ωραία παιχνίδια. Πολύ ωραία παιχνίδια. Επίσης, έχουμε κάτι άλλο από εκεί. Όχι, από εκεί δεν έχω κάτι άλλο, αλλά σου έχω ένα πολύ ωραίο. Έχουμε 13 παίκτες που παίξαν στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα παίξουν στο Μουντιάλ.
1: Ξέρω δύο. Κάτσε, περίμενε. Δύο. Δύο. Ναι, μόνο δύο μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή.
0: Πες. 13.
1: Τον Πινέδα,
0: ναι,
1: και τον Γιώργη το Σάντσες.
0: Αυτή είναι στο Μεξικό.
1: Στο Μεξικό. Είναι μόνο αυτούς ξέρω. Ο Μπάμπα Ράχμαν.
0: Γκάνα.
1: Ποιους άλλους? Κάτσε λίγο.
0: Δύο σέντερφορ σε Άκη Ολυμπιακό.
1: Δύο σέντερφορ
0: σε Άκη Ολυμπιακό.
1: Γιώβιτς. Α, ο Ελκαμπή.
0: Ο Ελκαμπή στο Μαρόκο.
1: Ο Ελκαμπή στο Μαρόκο.
0: Ένας ακόμα που σταμάτησε να παίζει στην ΑΕΚ από την ημέρα που πήρε το Βάργκας.
1: Ο Πιερό.
0: Στην ΑΕΤ.
1: Στην ΑΕΤ.
0: Ένας ακόμα σέντερφορ του Ολυμπιακού που έμπαινε ως αλλαγή.
1: Ο Γιάρεμτσουκ.
0: Όχι, αυτός πήγε, δόθηκε αλλού. Και είναι από τη Μέση Ανατολή.
1: Ο Ελκαμπή και ποιος? Όχι.
0: Δεν ο Ταρέμι.
1: Ταρέμι.
0: Ο Ταρέμι με το Ιράν.
1: Ο αρχηγός του Ιράν και όλα. Ναι. Είχε γίνει και θέμα για το πού θα είναι το Ιράν στο Μεξικό.
0: Ο Λαφών, τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Ακτέλε Φαντοστού. Mm-hmm. Ο Αντωνίσε, ο αριστερός, ο εξτρέμ της, που είναι στο Κουρασάο, παίζει στην Κηφισιά. Πολύ καλό παίξι, εμένα μου αρέσει.
1: Ο Ραμίρες, το μυαλό μου να το πω.
0: Ο Ραμίρες στο Εκουαδόρ. Γενικώς η Κηφισιά έχει κοσμάκι. Και ο Μουτουσάμι που παίζει στο Κογκό. Κογκό είναι πίσω Κακουτά από την ΑΕΛ. Και ο Μπαμπού Μπινσικά, ο οποίος είναι επίσης στην ΑΕΛ. Υπενθυμίζω τα λεφτά τα παίρνουν οι ομάδες οι οποίες έπαιζαν. Γιατί παίρνουν αποζημίες. Οι μερίσιοι αποζημίες παίρνουν οι ομάδες. Η ΑΕΛ έχει. Η Κηφισιά έχει νομίζω τρεις παίκτες και η ΑΕΛ έχει δύο. Ο Ολυμπιακός έχει δύο. Η ΑΕΚ έχει δύο, τον Πινέδα και τον Πιερό. Α, τον Μπελίστρη ξέχασα, ο Παναθηναϊκό που είναι στην Ουρουγουάη. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο.
1: Και ο ΠΑΟΚ δύο.
0: Ο ΠΑΟΚ δύο, τον Μπάμπα και τον Σάντσετ. Παρεπιπτόντως, βγήκε ένα δημοσίευμα στο Μεξικό και έλεγε ότι είναι απλήρωτη η ομάδα του Σάντσετ και απλήρωτος ο Σάντσετ θέλει να φύγει. Έγιναν δηλώσεις από τον ατζέντη του παίχτη, ο οποίος είπε ότι όλα αυτά είναι
1: fake news.
0: Ότι είναι fake news, ότι δεν ισχύουν. Σε άλλες ειδησούλες τώρα, οι Spurs πέρασαν στο τελικό του NBA, ξεκινάνε πέμπτη ξημερώματα οι αγώνες.
1: Με αντίπαλο τους.
0: Knicks.
1: Τι υποστηρίζουμε ως εκπομπή.
0: Knicks, πετσί.
1: Άνα, γεια.
0: Πετσί, Knicks.
1: Θα φέρω σημεία Νέα Υόρκη εδώ πέρα.
0: Φτάνει, όχι.
1: Τι φτάνει με τους Spurs, καλά, και οι Spurs δεν είναι. Ο Wemby δεν έχει πάρει πρωτάθλημα.
0: Πότε? Πήραν τέσσερα, ρε φίλε. Το 99, το 3, το 5 και το 7. Πήραν τέσσερα.
1: Έχουν 20 χρόνια να πάρουν. Καλά, θα μου πει οι Knicks
0: έχουν
1: 50.
0: 50, ρε φίλε. 53 χρόνια έχουν.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
0: Είμαστε με τους Knicks.
1: Θα φέρω σημεία New York Knicks.
0: Οι Spurs, οι οποίοι θα δώσουν συμβόλαιο 252 εκατομμύρια δολάρια στον Wembanyama.
1: Supermax, είναι αυτό που λέγεται Supermax.
0: Ναι. Και δεν είπαμε κάτι για τον τελικό του Champions League. Εκεί όπου πανηγυρίζει φυσικά ο Τζόρνταν.
1: Ως μέτοχος της Παρή, τι.
0: Ο Τζόρνταν έχει την Παρή, την τίνουνε η Nike και η Jordan Brand. Παράλληλα, για την πώληση κάθε προϊόντος της Παρή, ο Τζόρνταν κρατάει ένα 5%. Εντός του 2026 πουλήθηκαν προϊόντα αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα λοιπόν ο Τζόρνταν έχει βγάλει ήδη 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Καθώς η Παρή έκανε το back-to-back, έγινε η ένατη ομάδα στην ιστορία του Champions League που έκανε το back-to-back, δύο συνεχόμενοι τίτλοι δηλαδή, είναι δεδομένο ότι θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι πωλήσεις. Στην πραγματικότητα θα εκτοξευτούν οι πωλήσεις. Και πέρα λοιπόν από τα 7,5 εκατομμύρια που έβγαλε ξεκούραστα ο Τζόρνταν, πολύ πιθανό να βγάλει άλλα 10, την επόμενη χρονιά να βγάλει άλλα 10. Κάθεται δηλαδή, βλέπει την Παρή να παίρνει το ευρωπαϊκό και φυσικά πανηγυρίζει και για οικονομικούς λόγους.
1: Και εμείς εδώ, σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει.
0: Και εσύ κάθεσαι και ψάχνεις τα καταλήματα στη Χαλκιδική. Χάρηκα που το πήρε η Παρή.
1: Γιατί? Εγώ χάρηκα που το πάλεψε η Arsenal.
0: Γιατί? Ξεκινάει το παιχνίδι και έχει μια φοβερή τακτική η Arsenal. Έχει 6 παίκτες πάνω από τη γραμμή του κέντρου. Την έχει στραγγαλίσει την Παρή και νιώθηκε την ευλογία. Από μία κόντρα βάζει τον γκολ, κάνει το 1-0 και μετά βλέπεις μια άλλη ομάδα. Ένα λεωφορείο, πραγματικό λεωφορείο, ερυθρόλευκο λεωφορείο, παραταγμένο στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, άντε να είναι άλλοι 3-4 να ήταν λίγο πιο μπροστά, να παίζει μόνο άμυνα. Και δεν μου άρεσε αυτό. Για το ταλέντο που έχει η Arsenal θα μπορούσε να παίξει, δεν λέω να έχει αφέλεια, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Και φτάνουμε σε ένα σημείο να έχει 82% κατοχή μπάλας η Παρή και να είναι ένα κουραστικό παιχνίδι. Τρώει το 1-1, πηγαίνει στην παράταση, εκεί το αλλάζει η Arsenal, γίνεται πιο επιθετική, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο αμυντικογενής. Μα τόσο. Όχι, καλή ομάδα η Παρή, αλλά όχι τόσο, ρε φίλε.
1: Φοβήθηκε.
0: Η Liverpool τελείωσε το σλότ.
1: Το περίμενες αυτό?
0: Όχι, εγώ δεν το ήξερα, όχι. Δεν είχα διαβάσει κάτι σχετικό.
1: Και ο Ιράολα.
0: Ο τεχνικός διευθυντής της Λίβερπουλ ήταν στην Μπόρμουθ και είχε τον Ιράολα στην Μπόρμουθ. Άρα δεν πήγε σε μια επιλογή ενός προσώπου το οποίο δεν το ξέρει. Ξέρει καλά τον Ιράολα, για τον οποίο μάλλον είναι έκπληξη το ότι ξαφνικά προσγειώνεται σε έναν άλλον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Γιατί άλλο να είσαι στην Κύπρο, όπως ήταν, να είσαι στην Μπόρμουθ, η οποία έκανε την κορυφαία σεζόν στην ιστορία της και ξαφνικά να ανεβαίνει σε ένα υπεροκειάνιο που λέγεται Λίβερπουλ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει ο άνθρωπος να το διαχειριστεί, γιατί και οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Και τώρα λέγεται κιόλας ότι από την ώρα που τελείωσαν το σλότ, ότι πήρε τηλέφωνο ο Σαλάχ και ζήτησε να μείνει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τώρα, από άλλες ειδησούλες, η ΑΕΚ έχει κλείσει τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ, τον Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ μάλλον, και η γυναίκα του είναι Ζουμπκόφα. Έτσι λέγεται, Ζουμπκόφ, ναι, ναι, ναι. Και Ζουμπκόφα, η οποία είναι και, ήταν και influencer.
1: Ουκρανή, Ζουμπκόφ. Ναι, ναι. Εγώ δεν έχω Instagram, ξέρεις, θα την ψάξουμε.
0: Ναι.
1: Ζουμπκόφκα.
0: Η ΑΕΚ φέρεται να δίνει 5 εκατομμύρια για την αγορά του παίχτη από την Trabzonspor, ο οποίος πέρσι έκανε καλή χρονιά στην πρωταθλήτρια Τουρκίας. Είχε πάρει πρωτάθλημα και με τη Σαχτάρ, από την οποία προέρχεται, και με τη Φερεντσβάρος, στην οποία έπαιξε.
1: Άμα έκανε τόσο καλή χρονιά, γιατί τον δίνουνε?
0: Γιατί είναι στο πικ του.
1: Και μόνο 5 εκατομμύρια, πικ παίκτης, ας πούμε, στο πρωτάθλημα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: 5 εκατομμύρια.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
1: Και όταν τον έχουν πάρει και 6 κιόλας. Από ό,τι διάβαζα κάπου.
0: Ένας Ουκρανός πάντως έπαιξε, ο Τσιγκρίνσκι. Είχε παίξει καλά.
1: Ναι, έπαιξε
0: είχε παίξει καλά ο Τσιγκρίνσκι, ναι.
1: Σε εμάς, στη Βόρεια Ελλάδα έπαιξε κανένας Ουκρανός καλά?
0: Πρέπει να θυμηθώ. Πρέπει να θυμηθώ. Ο ΠΑΟΚ είχε έναν Ουκρανό που είχε παίξει πολύ καλά. Είχε πάρει από την Ουκρανία, είχε πάρει τον Ισπανό, τον Λούκας. Από την Καρπάτη Λβίβ, αλλά είχε και έναν Ουκρανό που είχε παίξει καλά. Τι άλλο τώρα έχουμε σαν ειδησούλα? Έχουμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Ρίκ Έντελμαν, ο οποίος ήταν για πάρα πολλά χρόνια προπονητής του Portland και πήγε μάλιστα τους Blazers σε δύο συνεχόμενους τελικούς με τους Pistons και με τον Jordan, και τους δύο τους έχασε. Και με τον Jordan η περιβόητη ιστορία με τον Drexler, που το συγκρίνανε τον Jordan με τον Drexler, έχει γίνει ολόκληρη κουβέντα.
1: Έπαιξε, συγγνώμη, Σάκοφ.
0: Ο Σάκοφ δεν ήταν κακό στον ΠΑΟΚ.
1: Δεν ήταν κακό στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι.
1: Αντιθέτως, ο Χατζερίντι, Ουκρανός
0: και αυτός. Μεγαλύτερη αποτυχία.
1: Ήτανε αποτυχία.
0: Ναι,
1: μεγαλύτερη. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Ο Ιεροσιλία που διέκοψε για Χατζερίντι.
0: Αυτά προφιτεράλε παίρνει από το. Που ένα ζαχαροπλαστή κοντά μου.
1: Η Ιεροσιλία που έκοψε για ιστορία με Drexler και Τζόρνταν για τον Ευγένιο Χατζερίντι.
0: Ναι.
1: Η Ιεροσιλία, ζητάω συγγνώμη. Όχι, είναι, δεν θα επαναληφθεί.
0: Όχι,
1: δεν θα επαναληφθεί.
0: Η δήλωση που έχει κάνει ο Τζόρνταν. Είπε ότι και μόνο το γεγονός ότι με σύγκριναν με τον Drexler, για μένα ήταν, λέει, μια προσβολή, ήταν ένα κίνητρο για μένα, και γι' αυτό μπήκα στο πρώτο παιχνίδι, του βάλα 6 τρίποντα στη μάπα, κερδίσαμε 30 πόντους και του είπατε και να είσαι συγκρίσεις τώρα με συγκρίνεται με τον Drexler. Εντάξει, καλός παίκτης, με όλο το σεβασμό μου και τα, αλλά ως εκεί.
1: Ναι, αλλά συγκρίνεται. Γιατί είχε μπιφ τώρα με. Και αυτός περίεργος, ρε, εσύ, ο Τζόρνταν.
0: Πάντα έβρισκε ένα κίνητρο.
1: Πάντα έβρισκε, ναι, λόγους, ναι, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Ενώ, ας πούμε, με τον Ολάζουον που ήταν το νούμερο 1 στο draft της δικής του χρονιάς.
0: Ναι.
1: Γιατί οι Bulls τον πήρανε στο 3, αν δεν,
0: ναι,
1: κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ολάζουον ήταν το νούμερο 1. Ποτέ δεν έβγαλε έτσι κακία και μπιφ με τον Ολάζουον.
0: Γι' αυτό έπρεπε να φύγει ο Τζόρνταν για να πάρει πρωτάθλημα ο Ολάζουον.
1: Πήρε όμως.
0: Ναι, έφυγε ο Τζόρνταν.
1: Πόσοι μεγάλοι παίκτες δεν έχουν.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Α, το πήρε εκεί στο ενδιάμεσο που πήγε και έκανε.
0: Βέβαια, ναι, ναι. Που έφυγε, ναι. Που έπαιζε baseball, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για άλλους λόγους έφυγε. Το έχει πει ο Τζόρνταν ότι στο Last Dance, στο ντοκιμαντέρ, ότι πάντα έψαχνα ένα κίνητρο ακόμα εκεί που δεν υπήρχε.
1: Ναι, κυνηγούσε ανεμόμπελους ο άνθρωπος, ναι, για να βρει αυτό το κίνητρο.
0: Ναι. Έλεγε το ίδιο ισχύει για τον Κόμπι. Μπορεί εσύ να έκανες μία δήλωση και αυτός να την ερμήνευε ως πολύ προκλητική.
1: Ναι.
0: Την έβαζε, το επεξεργαζόταν στο μυαλό του, πόσο προκλητικός είσαι και ότι πρέπει να σε ξεφτυλίσει.
1: Μαλώνεις, ρε. Μαλώνω.
0: Διαστροφή. Λοιπόν, κλείνουμε.
1: Φιλιά. Να είστε καλά.
0: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 3. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα όμως ανοίγοντας και το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας τον 21ο αιώνα. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2023 επέστρεψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα, αγγίζοντας το Μάιο το 5% από 4,6% τον προηγούμενο μήνα. Την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησαν οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 20,2% από 21,6% τον Απρίλιο. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Όμως όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με το μήνα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Αντικρουόμενα είναι τα μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την τύχη του πολέμου στον Περσικό. Ο Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όμως η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι η συνέχιση του πολέμου στο Λίβανο και για το λόγο αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε εξηγήσεις από τον Νετανιάχου σε ιδιαίτερα οργισμένο ύφος μάλιστα. Πρόθεσμια για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας γνωστοποίησε ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκη στη σύραγγα ΤΑΦ 4 λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης. Από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από το νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης έως το βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την πολυνέκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη και στο επίκεντρο βρέθηκε εισαγγελική πρόταση για την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 37χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 24χρονου συμπατριώτη του. Η ακροτηριασμένη σωρός του οποίου είχε εντοπιστεί πριν από 4 χρόνια στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας στο βόρειο δυτικό τμήμα του Θερμαϊκού Κόλπου. Στο αρχείο στέλνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με τον Εισαγγελέα, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής αξιόπινων πράξεων για τους δύο βουλευτές. Κατά το ίδιο σκεπτικό, ο Εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την τέλεση της φυσικής αυτουργίας της παράβασης καθήκοντος από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι του πολιτισμού, της δημοσιογραφίας και της αυτοδιοίκησης αποχαιρέτησαν σήμερα το Λευτέρη Κογκαλίδη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της δημόσιας τηλεόρασης και της μουσικής ζωής της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 75 χρόνων ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη νότη 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους στις 5.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποιείς αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

και τον κυνηγήσαμε τον ήλιο και τον απολαύσαμε και τη θάλασσα επιτέλους απολαύσαμε. Έκανα επιτέλους την πρώτη βουτιά στη θάλασσα στη Σάντη Χαλκιδική, δεν έχει, και καλό μήνα και καλή εβδομάδα και όλα καλά, καλό καλοκαιράκι 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Πολύ μας λείψατε, είναι η αλήθεια, και ευχαίρομαι που σας λείψαμε και εσάς, διότι κατευθείαν με την πρώτη καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει φίλη μου η Αθηνά, πάλι εδώ στα λιμέρια μας. Πόσο μας λείψατε, πόσο μας έλειψες και εσύ, Αθηνά. Ελάτε στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα είναι γυναικεία υπόθεση εκπομπή, διότι η Ζωή Κουτελοπούλου είναι στο τιμόνι της τεχνικής υποστήριξης. Θα σας κρατήσουμε την πιο δροσερή παρέα έως και στις 7, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 2 του Ιούνιου. Όχι, δεν είναι Δευτέρα σήμερα, είναι Τρίτη, διότι απολαύσαμε ένα υπέροχο τριημεράκι, λέμε τώρα. Αυτό είναι το ωραίο επίσης όταν ξεκινάει από εβδομάδα, από Τρίτη, διότι ναι, με μοιάζει για Δευτέρα, αλλά είναι Τρίτη. Οπότε έχεις να δουλέψεις 4 μέρες. Ξέρω ότι πολλοί δουλεύουν Σαββατοκύριακο. Το αντιλαμβάνομαι. 2 του Ιούνιου σήμερα, 13 λεπτά μετά τις 5, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Η αλήθεια είναι μεταξύ μας, έχει την κίνησή του. Σήμερα γενικά από το πρωί έχει πάρα πολύ κίνηση και χθες είχε κάποια επιστροφή, λογικό. Λοιπόν, 12 Νήσου, 26 Οκτωβρίου, λίγο περιφερειακός εκεί κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της Τούμπας βλέπω κόκκινα. Βλέπω και στο φανάρι εκεί στη Διαγόρα και Γρηγορίου Λαμπράκη. Γενικά υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Εσείς όμως τα ξέρετε καλύτερα. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είτε στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην εργασία, στη βόλτα, ακόμα καλύτερα, στη θάλασσα, ακόμα καλύτερα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ξεκινάνε και κάποιες άδειες. Δεν πάμε όλοι καλοκαιρινές διακοπές, είτε Ιούλιο είτε Αύγουστο. Πάρα πολλοί ξεκινάνε από τώρα και φυσικά τους ευχόμαστε να περάσουν υπέροχα. 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι με το καλησπέρα σας είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αν μας στείλετε και καμία έτσι φωτογραφία από θαλασσίτσα, κυματάκι, ακόμα καλύτερα, ή οπουδήποτε βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Σήμερα λοιπόν 2 Ιουνίου, εκτός από το να ευχηθούμε τα καλύτερα για αυτό το μήνα και για αυτό το καλοκαίρι, λέμε χρόνια πολλά στον Έρασμο, στον Νικηφόρο και στην Νικηφόρα. Εμείς συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε καλοκαιράκι στην πόλη. Summer in the City, υπέροχο τραγούδι. Ελάτε στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και φύγαμε.

Summer in the City. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Έχω τώρα στην τηλεφωνική γραμμή το φίλο μου τον Βασίλη το Δισκόβιο από την Καβάλα. Την καλησπέρα μου και στη Λάρισα, την καλησπέρα μας στην Κατερίνη, την καλησπέρα μας στο Βόλο, την καλησπέρα μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, στη Δράμα εννοείται εκεί στο Γιώργο. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα, καλοκαιρινό απόγευμα Τρίτης, όχι Δευτέρας, 2 του Ιούνιου. Ευελπιστώ το τριήμερο να το εκμεταλλευτήκατε, να κάνατε τις πρώτες βουτιές στη θάλασσα και γενικώς να περάσατε όπως θέλατε, ό,τι όπως γουστάρατε, όπως αγαπούσατε. Κάνεις λέει μία ώρα γυμναστική για να κάψεις 150 θερμίδες, δηλαδή μία φρυγανιά που τσίμπησες, λίγο αέρα με καυσαέριο που εισέπνευσες και ένα μυγάκι. Έτσι ακριβώς. Γιατί σήμερα και εγώ πήγα γυμναστήριο, καλά, γραμμάριο δεν πέφτει ούτε για αστείο, αλλά θα μου πεις δεν σταμάτησες και εσύ να τρως και να πίνεις. Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, είπαμε υγεία να έχουμε και να περνάμε καλά. Μάλλον θα περάσουμε καλά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, αναφέρομαι στις καιρικές συνθήκες. Ο Ιούνιος λέει υποδέχεται το καλοκαίρι με εντυπωσιακές θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια είναι πάρα πολλοί που ήδη υποφέρουν και δεν τους αρέσει καθόλου αυτή η ζέστη, να τα λέμε και αυτά. Ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επισημαίνει ότι το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου θα είναι σταθερό, θα είναι καλοκαιρινό. Δεν έχουμε ακραίες θερμοκρασίες. Η εβδομάδα που ξεκίνησε είναι καλοκαιρινή, με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες των κανονικών τιμών. Ας πούμε, σήμερα στην Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου και τα όμοια και για αύριο Τετάρτη. Ορίστε, ήρθε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, μάνι. Οπότε έτσι θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα. Βέβαια, βλέπω μία έτσι παραφωνία που δεν είναι ακριβώς παραφωνία. Χρειάζονται και οι βροχές και οι καλοκαιρινές συμπόρες. Προς πέμπτη πλευρά βλέπω ότι θα μας τα μουσκέψει, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Αναφορικά τώρα με την κίνηση, αυτή τη στιγμή είπαμε έχει λίγο κίνηση στο κέντρο και να ξέρετε επίσης ότι κλειστό θα παραμείνει απόψε το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, ανακοινώθηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών, ειδικότερα σήμερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 της επόμενης, δηλαδή αύριο Τετάρτης, θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Για περισσότερες πληροφορίες 2-3-13-3-3-8-4-20 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, έτσι να μας πείτε και μια καλησπέρα και ένα καλό μήνα. Σας θέλουμε, που λέει και το τραγούδι, σας χρειαζόμαστε, όπως λένε και είναι ξέσ λίγο πειραγμένοι. Σας το έβαλα επίτηδες αυτό το τραγούδι τώρα που είναι ξέσ, αν είναι του Tonight, διότι αν θεωρήσουμε τώρα ότι είμαστε εμείς σε μια έτσι παραλία και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τη βουτιά μας, θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι πιο lounge, lounge δηλαδή. Θέλουμε και τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930 078 228.

Είναι πιο καλοκαιρινή βερσιόν από αυτό το τραγούδι. Είναι «Xes Need You Tonight», κάτι τη πειραγμένο, ένα διπλό λέει ελληνικό σε καφενείο χωριού. Κάτω από πλάτανο. Αυτό θέλω. Πάρα πολύ ωραία. Ευελπιστώ αυτό το καλοκαίρι να είναι έτσι, τι να πω, να ευδοκιμήσουν όλα σας τα σχέδια. Δηλαδή να πάτε εκεί που θέλετε, να κάνετε ό,τι θέλετε. Βέβαια, ξέρω ότι είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα. Δύσκολα είναι και στην κίνηση στου δρόμου τη πόλη. Υπάρχει έτσι μια κινητικότητα αυξημένη, διότι βλέπω στα κόκκινα και το κέντρο και όχι μόνο και περιφερειακό. 26 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη φορά. Και επειδή σας μιλάω συχνά πυκνά για το πιλάτες, διότι κάνω πιλάτες και εγώ μεταξύ άλλων, με σύνθημα δωρεάν μαθήματα πιλάτες στο Ήλιο Βασίλεμα από τον Δήμο Καλαμαριάς εκεί στη γειτονιά μου, ανοιχτή δράση ευεξίας, πιλάτες για όλους. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί την 3η 10 Ιουνίου στην βέβαια Τρίτη, τώρα αφού έχουμε 2 και είναι 7, 2 του μήνα, σε 7 μέρες είναι 9 η άλλη Τρίτη. Άρα μάλλον Τρίτη 9 Ιουνίου. Δεν είναι σωστό το άρθρο. Στις 8 στην Πλάζα Ρετσούς απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, φυσική κατάσταση, προηγούμενη εμπειρία, δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα. Παίρνεις την πετσετούλα σου, πηγαίνεις εκεί στην Πλάζα Ρετσούς την άλλη Τρίτη, στις 8 η ώρα το βράδυ που δει και όλος ο ήλιος και είναι και πολύ όμορφα, και κάνεις μια πολύ ολοκληρωμένη μέθοδο άσκησης, διότι αυτό είναι το πιλάτες. Χαρίζει και φυσική κατάσταση και σωματική και ψυχική υγεία και είναι και δωρεάν. Και στόχος της δράσης αυτής είναι να φέρει το πιλάτες πιο κοντά σε όλους τους πολίτες, να αναδείξει κυρίως τη σημασία της άσκησης. Και σιγά σιγά τώρα που θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και στη θάλασσα, νομίζω ότι και αυτό θα μας βοηθήσει αναφορικά με την άσκηση. Δηλαδή, αυτό που είναι για μένα η καλύτερη γυμναστική είναι το κολύμπι, διότι γυμνάζει τα πάντα. Τα πάντα όλα. Οπότε κρατήστε το, ιδιαίτερα όσοι είστε ανατολικά, δωρεάν μάθημα πιλάτες στο Ήλιο Βασίλεμα από το Δήμο Καλαμαριάς την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, και επειδή περνάει πολύ γρήγορα η ώρα, όταν περνάς ωραία, με ένα αγαπημένο τραγούδι που μας θυμίζει και αυτό καλοκαιράκι, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ στο Άγκου να δεις τον 102.3. Σας στέλνουμε στην παρέα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Ξαναλέω την καλησπέρα μου και στην Αθηνά και στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα και να σας πω ότι μετά τις 6 το απόγευμα έχουμε και συνεντευξούλα, έχουμε και κάποιες έτσι εκπληξούλες, οπότε μείνετε εδώ μαζί μας. Pretty Mates, Please Don't Leave Me για τη συνέχεια μέχρι τις 5:30 και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών, παραιτήθηκε και αποβουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορουμένων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για ακρόαση σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Με εφαλτήριο την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους λόγω του πολέμου, ο πληθωρισμός στη χώρα μας έκλεισε το Μάιο στο 5%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα με εντολή εισαγγελέα για μπαζότοπο στην Ποτίδεα δίπλα από τη γέφυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια εκεχηρίας στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Από τα πιο όμορφα τραγούδια των Rolling Stones, κατά την ταπεινή μου άποψη, Anybody's in my baby. Ελάτε εδώ στην όμορφη παρέα του Άκου να δεις. Στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, να έχουμε καλό μήνα με υγεία, καλό καλοκαιράκι 2026. Ακούσαμε αυτό το τραγούδι ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 2 Ιουνίου του 1941, είχε γεννηθεί ο Charlie Watts, Άγγλος μουσικός, γνωστός φυσικά ως ο drummer του ροκ συγκροτήματος των Rolling Stones, στους οποίους εντάχθηκε σε ηλικία 22 ετών, υπήρξε μόνιμο μέλος μέχρι και στις 24 Αυγούστου του 2021 που έφυγε από τη ζωή. Επίσης, άκου να δεις, σαν σήμερα, το 1964, το συγκρότημα των Rolling Stones δίνει την πρώτη του συναυλία στην Αμερική, στο στάδιο Manning Bowl στη Μασαχουσέτη. Λίγα χρόνια όμως αργότερα, ο Bill Wyman θα δηλώσει για εκείνη την ημέρα ότι ήταν καταστροφή, καταστρόφ. Είχαμε, λέει, φτάσει στην Αμερική χωρίς καμία επιτυχία στο ενεργητικό μας, δεν είχε συμβεί ακόμα τίποτα, αλλά μετά αλλάζει. Έκατσε αλλού η μπίλια και όλα πάνε καλύτερα. Γι' αυτό ποτέ είπαμε μην τα βάζεις κάτω. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί ή αν πάρεις μια άλλη στροφή, θα μου πεις μπορεί να πάρεις τη λάθος στροφή και να πας κάπου που δεν θέλεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση μην φεύγεις και μην απομακρύνεις από το στόχο σου. Λοιπόν, και επειδή θέλουμε να είμαστε σωστοί, σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, επειδή μιλάμε συχνά πυκνά και για... εννοείται και για τον καιρό και για την κίνηση και για τη γυμναστική και για τη διατροφή και για όλα αυτά. Σας λέγαμε νωρίτερα για το δωρεάν πιλάτες μάθημα εκεί στην Πλάζα Ρετσού στη γειτονιά μου. Σημειώστε το, Τετάρτη 10 Ιουνίου τελικά στις 8 η ώρα. Ανοιχτή η δράση ευεξίας, γεια σου Νατάσα, πιλάτες για όλους στην Πλάζα Ρετσού και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τα μηνυματάκια σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες. Γραφείες σας αν είστε στη θάλασσα ακόμα καλύτερα. Εδώ στο Viber στο 6930-078-228. Γυρίσαμε όλοι από το τριήμερο διότι έχει αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή. Συγκεκριμένα είναι φουλαρισμένο και το κέντρο αλλά και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι βλέπω και τις Σικές και εκεί βλέπω στο φανάρι και στη Διαγόρα υπάρχει έτσι ένα ψηλό θεματάκι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1978 κυκλοφορεί το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού του Bruce Springsteen με τίτλο Darkness on the Edge of the Town. Είχαν ξεχωρίσει κάποια τραγούδια αλλά τελικά δεν είχε γνωρίσει εμπορική επιτυχία το συγκεκριμένο αλμπουμάκι. Είχε πολλές υψηλές ελπίδες, high hopes, θα ακούσουμε εμείς για τη συνέχεια για αυτό το άλμπουμ, αλλά μετά έγινε το αφεντικό και φυσικά την γνωρίζετε την ιστορία. Monday.

Έλα, τη θέλω την τραγανή ρεβιθό σαλάτα που φτιάχνει τώρα ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του Studio 4. Είναι ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι. Φαίνεται πάρα πολύ δροσερή. Είναι υπέροχη. Γενικά οι σαλάτες είναι μια ωραία επιλογή και για να μην έτσι βαραίνουμε πολύ και υποτίθεται για να προσέξουμε λίγο και τη διατροφή μας. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη. Καλησπέρα λέει Ζωή, σου λέει ο Στάθης. Καλησπέρα στον Χρήστο, καλησπέρα στην Αθηνά, καλησπέρα, άκου να δεις και εσύ από την εξωτική κάτω Τούμπα. Καλησπέρα στο φίλο μας το Στάθη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Δεν ακούσαμε τυχαία αυτό το άσμα από τους Tears for Fears, διότι σαν σήμερα το 1985, στην κορυφή του Billboard Hot 100, βρίσκονται οι Tears for Fears. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Everybody Wants to Rule the World, παραμένει στην πρώτη θέση για 2 εβδομάδες. Στη Μεγάλη Βρετανία θα φτάσει μέχρι και τη δεύτερη θέση των single charts. Είναι ένα από τα τραγούδια του δεύτερου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Songs from the Big Chair. Οι Tears for Fears ηχογράφησαν το τραγούδι την τελευταία στιγμή και μετά από επιμονή και πολύ καλά επέμενε ο παραγωγός τους, μιας και η ίδια δεν πίστευαν ότι θα κάνει επιτυχία και θα χωρέσει στο άλμπουμ. Τελικά μπήκε στο άλμπουμ και όχι μόνο και χώρεσε και έκανε και επιτυχία, και το 1986 στα British Awards κερδίζει και βραβείο Best Single. Λοιπόν, αυτά είναι τα σοβαρά. Να, ορίστε, αυτά μου αρέσει να μου λέτε και να μου στέλνετε. Τα ζώδια που έχουν σήμερα ιδιαίτερα καλή τύχη. Ο Ταύρος, σαν εμένα, έχουμε λέει καλή τύχη σήμερα. Γενικά λένε για τον Ταύρο ότι από εδώ και πέρα, επειδή ταλαιπωρηθήκαμε το τελευταίο διάστημα, περίπου 6 χρόνια, ότι από εδώ και πέρα, ναι, μας το χρωστάει και η τύχη και η ζωή. Ο Παρθένος και ο Εγώκερος, σήμερα να ξέρετε εσείς που ανήκετε σε αυτά τα ζώδια, έχετε τύχη. Είπαμε, αν έχεις τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Και ευτυχώς που έχουμε εδώ κοντά μας και το Sunny Festival και μαθαίνω ότι και οι Water Boys, τα νερόπαιδα, φέρνουν το μοναδικό τους folk rock οίκο στο λόφο της Σάνης, στο Sunny Festival 2026, το Σάββατο 1 Αυγούστου. Με μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες, οι θρυλικοί Water Boys έρχονται το Σάββατο στο Sunny Festival, 1η του μήνα, με το χαρακτηριστικό τους ήχο, 1η Αυγούστου, το οποίο σκινείται, σου λέει, ανάμεσα σε rock, folk, κέλτικες επιρροές, με επικεφαλή στον Mike Scott, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή έχει σχέση με την ελληνική μυθολογία, η οποία είναι, σου λέει, μια σταθερή πηγή έμπνευση στο έργο του Mike Scott των Water Boys, με αναφορές στο Θεό Πάνα, εξού και τα τραγούδια The Pan Within, The Return of Pana, προσδιορίζοντας έτσι μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα. Η παρουσία των Water Boys πάντως προσθέτει μια ατμοσφαιρική έτσι διάσταση στο φετινό Sunny Festival που σας έχουμε ήδη πει. Robert Plant, Saving Grace και Suzy Diane 11 Ιουλίου, James Arthur 18 Ιουλίου, Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλγοπούλου, Εστουδιαντίνα, Νέας Ιωνίας Βόλου 25 Ιουλίου, Soul to Soul 8 Αυγούστου και η Βίκυ Λέανθρος στο κλείσιμο 15 Αύγουστο. Ένα line-up που κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά ιδιώματα και αφηγήσεις, διαμορφώνοντας τη δική του πολιτιστική ταυτότητα του Sunny Festival μέσα στο καλοκαιράκι, το οποίο το έχουμε όλοι ανάγκη.

Waterboys έρχονται στην Ελλάδα στα πλαίσια του Sunny Festival 1 Αυγούστου στον υπέροχο εκεί λόφο στη Σάνη. Πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα, μετράει 4 δεκαετίες. Η στίχη του είναι έτσι πολύ διαφορετική. Οι συνθέσεις των Waterboys είναι εσωτερικές, είναι στοχαστικές και διατηρούν μια αμεσότητα με το κοινό που μεταφέρεται και στις ζωντανές τους εμφανίσεις. Και λέγαμε νωρίτερα ότι έχουν σχέση με την Ελλάδα. Να, εξού και ο Θεός Πάνας, ο Θεός των αγρών, των βουνών και των κοπαδιών. Λοιπόν, Sunny Festival 2026, σημειώστε το στο ημερολόγιο σας και αυτό αν σας ενδιαφέρουν οι Waterboys. Λοιπόν, επειδή σαν σήμερα το 1966 ο Frank Sinatra και το τραγούδι του Strangers in the Night βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών single charts, μάλιστα κάτι που δεν γνωρίζουμε είναι ότι ο τίτλος του τραγουδιού αρχικά ήταν Betty Bye. Τελικά αυτό το τραγούδι χάρισε στον Frank Sinatra βραβείο Grammy Best Male Pop Vocal Performance και Record of the Year. Και έτσι πάρα πολύ ωραία, μπράβο ρε ζωή. Έτσι φεύγοντας θα φύγω σαν να πηγαίνω σε κόκκινο χαλί. Είχαμε γάμους εντωμεταξύ το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και καλεσμένους μετά, ναι, μετά τις 6. Έχουμε να τα πούμε όλα αυτά εδώ. Γι' αυτό λέω μήνε στο άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εντός των προσεχών ωρών κατατίθεται στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση 30 άρθρων με βασικούς άξονες στην παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτηση το Πρωθυπουργός έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρότασης, επισημένοντας ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος θα εκκινήσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την 5η 4 Ιουνίου. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Τζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της η Έφη Αχτσιόγλου παρετείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2023 επέστρεψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα, αγγίζοντας τον Μάιο το 5% από το 4,6% τον προηγούμενο μήνα. Την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησαν οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 20,2% από 21,6% τον Απρίλιο. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, όμως όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με το μήνα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, καθώς το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας, παρά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου πως εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα τις σταματήσουν πριν από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να εκενώσουν την πόλη Ναμπατίγε εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 127 τραυματίες από το Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νοσοκομείο Τζαμπάλ Αμέλ στην Τύρο του Λιβάνου. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από το σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών για το flyover. Θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης. Συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από το νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης έως το βόρειο ανισόπεδο κόμβο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η εισαγγελική πρόταση για την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 37χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για την δολοφονία 24χρονου συμπατριώτη του, η ακροτηριασμένη σωρός του οποίου είχε εντοπιστεί πριν από 4 χρόνια στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας. Στο αρχείο στέλνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς και τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής αξιόπινων πράξεων. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι του πολιτισμού, της δημοσιογραφίας και της αυτοδιοίκησης αποχαιρέτησαν σήμερα το Λευτέρη Κογκαλίδη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και της μουσικής ζωής της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 75 χρόνων ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός, γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, άνεμη νότη 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους στις 18:30.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Ο συνθέτης Γιώργος Καγιαλίκος, ο στιχουργός Ηλίας Μάστορη, συνεργάζονται δισκογραφικά για δεύτερη φορά, παρουσιάζοντας το νέο τους άλμπουμ με τίτλο «Φυτίλι». Συγκεκριμένα περιλαμβάνει 9 τραγούδια, τα οποία είναι από ροκ μπαλάντα μέχρι πιο λαϊκό, μέχρι έτσι λίγο διαφορετικό, έντεχνο ενδεχομένως. Ένα πολυσυλλεκτικό, αλλά ταυτόχρονα συνεκτικό ηχητικό σύνολο. Το «Φυτίλι» δεν είναι απλώς μία συλλογή τραγουδιών, αλλά είναι μία πρόταση, μία μουσική πρόταση. Τις ερμηνείες υπογράφουν ο Μπάμπης ο Στόκας, Βλέπε Πιξλάξ, ο Γιάννης Ολεκόπουλος και ο Θανάσης Χουλιαράς, οι οποίοι με τις ξεχωριστές τους φωνές, τις διαφορετικές εκφραστικές τους προσεγγίσεις, αναδεικνύουν το υλικό του δίσκου, δίνοντας σε κάθε τραγούδι τη δική του ταυτότητα, τη δική του δυναμική. Και νομίζω ότι επειδή είμαστε όλοι λίγο φυτιλιασμένοι και έρχεται και το καλοκαίρι, είναι απόλυτα καλοκαιρινό αυτό το άλμπουμ και ταιριάζει πάρα πολύ και με την εποχή. Και έχω σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Άκου να δει στον 102.3 τον φίλο μου, θα πω εγώ, τον υπέροχο αυτό τραγουδιστή, τον Γιάννη Τολεκόπουλο, τον οποίο τον καλωσορίζω. Γιάννη μου, καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, Τόνια μου. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, με υγεία. Και καλό τάξιδα τα τραγούδια, έτσι, όλα από αυτό το υπέροχο άλμπουμ.
1: Πολύ, ευχαριστούμε πολύ, Τόνια μου. Χαίρομαι να πω ότι με τον συνθέτη Γιώργο Καγιαλίκο και τον στιχουργό Ηλία Μάστορη συνεργαζόμαστε για δεύτερη φορά στη δισκογραφία. Mm-hmm. Είχε προηγηθεί ο δίσκος του Γιώργου Καγιαλίκου το 2014, «Η Φυγή», mm-hmm. όπου είχα τη χαρά να τραγουδήσω εκεί δύο τραγούδια μαζί με την Μαρία Φαραντούρη, τον Δώρο Δημοσθένους και την Λίλια Τσαρώνη, και το δίσκο που είχε κάνει ο Ηλίας ο Μάστορης το 2017, «Τα Βελούδινα Σκοτάδια». Είχα και εκεί τη χαρά να τραγουδήσω δύο τραγούδια και μεταξύ άλλων να πω ότι συμμετείχαν σε εκείνο το δίσκο ο Μανώλης ο Μητσιάς, η Ρίτα Ντονοπούλου, η Ρώσα Ιε, η Σοφία Παπάζογλου, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Ροφίλη, δηλαδή αγαπημένοι όλοι οι ερμηνευτές και εξαίρετοι. Και φέτος κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος Καγιαλίκος ότι ετοιμάζει μια νέα δουλειά όπου θα ερμήνευα, είχε ετοιμάσει τρία τραγούδια, mm-hmm. και όταν τα άκουσα μου άρεσαν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ και τους δύο για το κάλεσμα που μου δώσαν την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή την δισκογραφική δουλειά.
0: Γιατί «Φυτίλι», Γιάννη, αν και είμαστε όλοι στα κόκκινα, αλλά γιατί «Φυτίλι», γιατί επελέχθη αυτό το, είναι και το τραγούδι το μόνιμο, αλλά και το από το μόνιμο άλμπουμ. Απλά λέω, αν ξέρεις γιατί αυτή η λέξη.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί επέλεξε ο Γιώργος να βάλει τον τίτλο, μάλλον για να...
0: να μας φυτιλιάσει. Γι' αυτό το λέω. Είμαστε όλοι στα κόκκινα και ο δρόμος αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι φουλ στα κόκκινα. Όλοι είμαστε λίγο έτσι σε μια περίεργη ένταση, να το πω. Οπότε αυτά τα τραγούδια έρχονται λίγο και μαλακώνουν τον εσωτερικό μας κόσμο και το χρειαζόμαστε όλοι αυτό. Οπότε ίσως αυτό ήθελε να καταδείξει, δηλαδή το γεγονός ότι όλοι ζούμε λίγο στα κόκκινα πλέον.
1: Και θέλουμε να δώσουμε μια επανάσταση, να το πω έτσι, ότι να δώσουμε το έναυσμα και να γίνει κάτι, μια αλλαγή, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό το βλέπω έτσι κάπως εγώ, σαν και το τραγούδι γενικώς, ας πούμε, που υπάρχει, ο στίχος που έχει γράψει ο Ηλίας δηλαδή.
0: Μας βλέπεις λίγο και... όλους σκυθροπούς και έτσι κατεβασμένους στις οθόνες, να περπατάμε έτσι με χαμηλό το κεφάλι, να είμαστε μέσα στο άγχος για τους λογαριασμούς, τις υποχρεώσεις φέτος, τι θα κάνουμε το καλοκαίρι, θα τα καταφέρουμε, θα πάμε διακοπές, δεν θα πάμε διακοπές, να υπάρχει γενικά μια δυσκολία. Και θεωρούμε, εμείς τουλάχιστον οι άνθρωποι των τεχνών, ότι τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο που επικοινωνούμε τη μουσική, ότι έτσι δεν βοηθάμε και λίγο τον κόσμο στην καθημερινότητά του.
1: Να αλλάξει λίγο η ψυχολογία, ναι, του, γιατί αυτό. Και εμείς μέσω της μουσικής αυτό κάνω εγώ προσωπικά και οι δημιουργοί, αλλά πιστεύω και ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούει έτσι ωραία τραγούδια, ανεβαίνει λίγο η ψυχολογία του, γιατί βλέπουμε η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει, ναι, αντί να καλυτερεύει δυστυχώς, αλλά εύχομαι από εδώ και πέρα να έρθουν καλύτερες μέρες για όλους.
0: Όλοι αυτό θέλουμε. Λοιπόν, Γιάννη μου, εσύ έχεις ξεχωρίσει τόσα χρόνια, επειδή σε ξέρω, εκτός από το καταπληκτικό τραγουδιστής, το οποίο είναι αυταπόδεικτο, είσαι και ένα πολύ σεμνό, πολύ χαμηλών τόνων παιδί, ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, δηλαδή επειδή σε ξέρω από κοντά, γι' αυτό το λέω, έχεις ξεχωρίσει για το βάθος της φωνής σου, για τη θεατρικότητα της φωνής σου, διότι τα έχουμε πει και σε θεατρικά σανίδια, για το ηχόχρωμα, και πηγαίνεις και ισορροπείς ανάμεσα σε κλασικό, λαϊκό, έντεχνο, νεότερο, εναλλακτικό τραγούδι. Πώς το καταφέρνεις αυτό και αν τελικά πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν πλέον, ρε αδερφέ, ετικέτες, δηλαδή τι θα πει κλασικό, τι θα πει λαϊκό, τι θα πει έντεχνο?
1: Ναι, εγώ πιστεύω δεν υπάρχουν ετικέτες προσωπικά για μένα, γιατί αν μου αρέσει κάποιο τραγούδι σε οποιοδήποτε χώρο είναι, το ερμηνεύω είτε σε μια παράσταση είτε σε κάποιο δίσκο, και γενικά η δισκογραφία μου είναι σε διαφορετικό ύφος κάθε τραγούδι, ας πούμε, και που έχεις ακούσει κατά καιρούς και με τον Αντώνη Μιτζέλο που έχουμε κάνει.
0: Μπράβο,
1: και
0: ναι,
1: με την Αρετή Κοκκίνου, και παλιότερα και η Φυγή, ας πούμε, του Γιώργου Καγιαλίκου. Δηλαδή όλα έχουν διαφορετικό στυλ και αυτό μου αρέσει και εμένα, ότι πειραματίζομαι και βρίσκω και στον εαυτό μου πράγματα που δεν ήξερα μέχρι τώρα. Και
0: μπράβο.
1: Ερμηνευτικά δηλαδή, και μου δίνει τη δυνατότητα να ψαχτώ περισσότερο, να μελετήσω κάτι που δεν το είχα σκεφτεί στο παρελθόν. Αυτό είναι πολύ, και εμένα πολύ σημαντικό.
0: Δημιουργικό.
1: Και δημιουργικό, ναι, ναι.
0: Η συνεργασία τώρα με τον Μπάμπη στον Στόκα και τον Θανάση του Χουλιαρά, σε αυτό το άλμπουμ, στο Φυτίλι.
1: Μοιραζόμαστε, να πω, ο καθένας ερμηνεύει από τρία τραγούδια. Εντάξει, ο Μπάμπης ο Στόκας είναι μια μεγάλη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
0: Δεν το συζητάω. Τον έχω γνωρίσει επίσης, τον ξέρω και τον Μπάμπη. Είναι φοβερή φυσιογνωμία. Και μουσική ιστορία τώρα, μεγάλη στην ελληνική μουσική σκηνή και όχι μόνο.
1: Και ο Θανάσης ο Χουλιαράς,
0: που έρχεται
1: από τον ροκ χώρο, το συγκρότημα Κολεκτίβα. Είναι και δύο πολύ ωραίοι ερμηνευτές και χαίρομαι που συμπράττω κι εγώ σε αυτή τη δουλειά μαζί τους.
0: Πώς προέκυψε αυτό το πάντρεμα, αν μου επιτρέπεις?
1: Ήταν η επιλογή του Γιώργου, του Καγιαλίκου, να ερμηνεύσουν τρεις άντρες σε αυτά τα τραγούδια. Το είχε σαν ιδέα ο καθένας να πάρει από, με βάση το ύφος δηλαδή της ερμηνείας, ας πούμε, και της φωνής, να επιλέξει, ας πούμε, τους κατάλληλους τραγουδιστές.
0: Γιάννη, τόσα χρόνια έχεις ερμηνεύσει απίστευτα τραγούδια πολλών και διαφορετικών δημιουργών. Έτσι, υπάρχει κάτι, αν λέμε τώρα, κάτι που θυμάσαι, κάποια ιδιαίτερη συνεργασία, κάποια ιδιαίτερη στιγμή που ξεχωρίζεις ενδεχομένως, ή κάποια που θα ήθελες να επαναληφθεί?
1: Να σου πω,
0: αν έτσι σου έρχεται κάτι.
1: Είναι πολλές.
0: Είναι πολλές, ναι.
1: Ναι, και ήδη με τον Γιώργο, ας πούμε, που είχαμε κάνει τότε, χάρηκα που ξανανταμώσαμε, και με τον Ηλία το ίδιο. Και με την Αρετή ετοιμάζουμε, να πω τώρα, ένα καινούργιο τραγούδι, θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο σε στίχους Μαρίας Παπαδάκη, της αγαπημένης επίσης. Με τον Απότη και με τον Νικήτα τον Βοστάνη, τον συνθέτη και τον στιχουργό Ηλία Μάστορη, το Σεπτέμβριο επίσης θα κυκλοφορήσει μια δισκογραφική δουλειά που θα έχω τη χαρά να συμμετέχω με δύο τραγούδια, μαζί
0: πάρα
1: με τον Μπάμπη Τσέρτο, την Μόρφο Τσαϊρέλη και το Πάνο Μπούσαλη. Δηλαδή υπάρχει,
0: ροή.
1: Είμαι σε μια φάση δημιουργίας και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
0: Ναι, οπότε σβήνω την ερώτησή μου για τα επόμενα σου σχέδια και πάω στις ζωντανές εμφανίσεις. Γενικά προτιμάς τις μικρές μουσικές σκηνές, διότι τις έχω απολαύσει εγώ εδώ στις σκηνές της Θεσσαλονίκης, ή έτσι τους μεγαλύτερους χώρους, ή γενικά σ' αρέσει το ζωντανό, γιατί υπάρχει μια διάδραση, υπάρχει έτσι κατευθείαν βλέπεις τα συναισθήματα από το κοινό, το πώς έτσι παίρνει και αντιλαμβάνεται όλο αυτό που συμβαίνει. Έχουμε κάτι σε ζωντανές εμφανίσεις στα σκαριά?
1: Υπάρχουν και θα ξανανεύουμε και το Σεπτέμβριο πάλι και Θεσσαλονίκη, γιατί πήγε
0: σας
1: πάρα πολύ καλά η παράσταση που είχαμε έρθει τότε στη μικρή σκηνή με την Αφεντούλα Ραζέλη και το Φώτη Θεοδωρίδη, και με την Έρικα την Πατρικίου συζητάμε κάποια πράγματα. Μια μεγάλη συναυλία εδώ στην περιοχή της Καλλιθέας, στην Αθήνα, με την Αφεντούλα Ραζέλη και το Φώτη Θεοδωρίδη τον Αύγουστο, 24 Αυγούστου. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις τώρα, πιστεύω, και ανά την Ελλάδα, όπως πάμε σε κάποια νησιά, να το συνδυάσουμε, δηλαδή διακοπές και
0: αυτό ήθελα να πω. Μέσα σε όλα αυτά, διακοπές θα κάνεις καθόλου ή μπα?
1: Πιστεύω θα προσπαθήσω λίγες μέρες να.
0: Γιατί γίνεται ένας χαμούλης. Ναι, έχεις που ατζέντα αρκετή για το καλοκαιράκι, αλλά καλά κάνεις και έτσι πρέπει. Και πάρα πολύ ωραία, γιατί χρειαζόμαστε, είπαμε, και την ενέργειά σας και τις μουσικές σας και τα τραγούδια για να μας ταξιδεύουν, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαιράκι που ακούμε, θέλω να πιστεύω, περισσότερη μουσική. Κλείνοντας, Γιάννη μου, έτσι αν γύριζες πίσω το χρόνο, υπάρχει κάτι, αν σκέφτεσαι, ότι θα άλλαζες ή θα έλεγες αυτό έπρεπε τελικά να πω, να μην πω όχι π.χ. σε αυτή τη συνεργασία, ή να μην το κάνω αυτό, ή κάτι, ρε παιδί μου, που σου έχει μείνει λίγο σαν τύπο αποθυμένο, ή αν έχεις κάποια όνειρα μπροστά που ακόμα δεν τα έχεις εκπληρώσει, αν και έχεις κάνει, νομίζω, το μεγαλύτερο ποσοστό των ονείρων σου πραγματικότητα, εγώ θεωρώ.
1: Έχω συνεργαστεί, κοίτα, μέχρι στιγμής με ανθρώπους που θαύμαζα στο παρελθόν και θαυμάζω και τώρα, και έχουν βρεθεί στο δρόμο μου και να είναι καλά, έτσι το θεωρώ ευλογία αυτό.
0: Ναι.
1: Και ίσως και τύχη. Και εντάξει, υπάρχουν και άλλοι δημιουργοί και τραγουδιστές που θα ήθελα, ας πούμε, να συνεργαστώ, όπως είναι, ας πούμε, και ο Θέμης ο Καραμουρατίδης και ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Γιώργος ο Καζαντζής, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Πολύ σπουδαίοι δημιουργοί και αγαπημένοι. Εύχομαι κάποια στιγμή να βρεθούν οι δρόμοι μας και να κάνουμε κάτι όμορφο.
0: Εγώ σου εύχομαι όλα σου τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό, να είναι καλοτάξιδα τα τραγούδια, να μας δίνετε τέτοιες όμορφες μουσικές δημιουργίες και ανάσες, διότι όλοι, όπως είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε και έτσι θα κλείσουμε, τις χρειαζόμαστε. Εξού νομίζω είπαμε και ο τίτλος «Φυτίλι» από το νέο άλμπουμ. Γιώργος Καγιαλίκος, Ηλίας Μάστορης, έχουμε Μπάμπη Στόκα, Γιάννη Λεκόπουλο, Θανάση Χούλιαρα, 9 τραγούδια, 3 ο κάθε ερμηνευτής, υπέροχες μουσικές, και επειδή μιλήσαμε για το Φυτίλι, θα κλείσουμε έτσι την ολιγόλεπτη αυτή συνομιλία μας με το ομότιτλο τραγούδι, με το Φυτίλι, το οποίο σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το χαρίζεις. Γιάννη μου,
1: να πω και την ενορχήστρωση του συγκεκριμένου άλμπουμ, την έχει αναλάβει ο Κώστας ο Παρίσης, ένας σπουδαίος συνθέτης και ενοχιστρωτής που προέρχεται από τα υπόγεια ρεύματα, mm-hmm. Και χαίρομαι που συνεργάζομαι και με αυτόν τον τρόπο, έτσι, έστω και με τον Κώστα Παρίση, αυτόν τον σπουδαίο μουσικό.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλοτάξιδα να ευχηθώ όλα τα τραγούδια και εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί το Σεπτέμβριο είπαμε ετοιμάζει και δισκογραφικά κάτι, αλλά και γενικότερα όταν ξανά έρθει στη Θεσσαλονίκη θα επικοινωνήσουμε εδώ τις ζωντανές σου εμφανίσεις.
1: Με μεγάλη χαρά, Τόνια μου, σε ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ, δημιουργικό, και λίγο έτσι να ξεσκάσεις κιόλας λίγο μέσα σε όλα αυτά.
1: Όλοι μας.
0: Όλοι μας. Όμορφα. Και λίγο έτσι να μην έχουμε τόσο πολλά κόκκινα και φυτίλια γενικότερα στη ζωή μας. Μόνο μουσικά. Να είσαι καλά, Γιάννη Λεκόπουλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό τάξιδα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
2: Ορίστε, και η Αθηνά λέει ωραίο στίχο για το Γιάννη Λεκόπουλο. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, εδώ είμαστε Άκου να δεις στον 102.3, απόγευμα Τρίτης 2 του Ιούνιου, και μιλούσαμε για το νέο άλμπουμ Φυτίλη. Ο συνθέτης ο Γιώργος ο Καγιαλίκος και ο στιχουργός ο Ηλίας ο Μάστορης συνεργάζονται δεύτερη φορά δισκογραφικά, παρουσιάζοντας το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Φυτίλη. 9 τραγούδια, 3 έχει ο Μπάμπης ο Στόκας, 3 ο Γιάννης ο Λεκόπουλος που συνομιλούσαμε νωρίτερα και 3 ο Θανάσης ο Χουλιαράς. Φυσικά καλοτάξιδα, και είπαμε Φυτίλη από το ότι είμαστε λίγο όλοι στα κόκκινα. Εξακολουθούμε, μιας και είπα κόκκινα, να έχουμε κινησούλα στους δρόμους της πόλης και στο κέντρο και περιφερειακά. Πολύ πολύ προσοχή και 102 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, και επειδή ήθιστε τις Δευτέρες να ξεκινάμε την εβδομάδα με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, χθες ήταν, ξέρετε, αργία, θα σας πούμε σήμερα ότι για μία ακόμη φορά, δεν ξέρω καν πόσες εβδομάδες, πλέον έχω σταματήσει να τις μετράω, βρίσκεται η Taylor Swift στη θέση νούμερο 1 με το συγκεκριμένο τραγούδι, το The Fate of Ophelia, και με την Taylor Swift και το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτή Σιέφη Αχτσιόγλου. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορουμένων από την Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίκουσα προκαταρκτική έρευνα με εντολή εισαγγελέα για μπαζότοπο στην Ποτίδεα δίπλα από τη γέφυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρίας στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα. Ρώσοι και Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες είχαν συνομιλίες για διμερεί θέματα. Καταγγελία σε βάρος του Ισραήλ έκαναν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο συμμετέχοντες στο στολίσκο για τη Γάζα. Γαλλία και Νορβηγία ήσαν την πιο θερμή άνοιξη που έχει καταγραφεί από το 1901. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τζικ Τζικ Σπούτνικ και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ένα βρετανικό New Wave συγκρότημα έχει σχηματιστεί στο Λονδίνο το 1982. Love Missile από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες. Επειδή μας το ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε, ο Βασίλης φυσικά ευθύνεται για αυτή τη μουσική. Εννοείται να τα ξέρετε, να τα γνωρίζετε αυτά. Ο Δισκόβιος από την Καβάλα. Τζικ Τζικ Σπούτνικ, Love Missile. Μας θύμισε τα νιάτα μας εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα Τρίτης, 2 του Ιούνιου και είχαμε γάμους. Είχαμε γάμους το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Λοιπόν, πολλούς γάμους είχαμε γενικά, αλλά εγώ θα επικεντρωθώ σε μία τραγουδίστρια που είναι έτσι αγαπημένη και την μεταδίδω αρκετές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, να καλοπαντρευτείτε οι ελεύθεροι και οι ελεύθερες, να τα λέμε και αυτά. Εμείς το κάναμε ζωή το, το έγκλημα, οπότε εντάξει. Η Dua Lipa λοιπόν δημοσίευσε φωτογραφίες από το γάμο της με τον Callum Turner. Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός παντρεύτηκαν με πολιτική τελετή στο Λονδίνο την Κυριακή που μας πέρασε, 31 του Μάη. Πολιτική τελετή, παρουσία στενών συγγενών και φίλων, μόλις 8 καλεσμένοι. Πώς θα κατάφεραν και επέλεξαν μόλις 8 καλεσμένους, μπράβο τους. Και σήμερα συγκεκριμένα η Dua Lipa, 3η 2 Ιουνίου, ανέβασε στιγμιότυπα από την ημέρα εκείνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και στην πρώτη φωτογραφία που ανταλλάσσει ένα φιλί στο στόμα με τον πλέον σύζυγό της, τον Callum Turner, εδώ κάθεται στα πόδια του. Στο δεύτερο κλικ, ποζάρει ίδια με το λευκό της ταγιέρ, ήταν έτσι πάρα πολύ. Πολύ κομψή θα έλεγα εγώ, ένα μεγάλο καπέλο, μία ανθοδέσμη, ενώ ακολουθούν και στιγμιότυπα με τον Callum Turner να αποχωρούν από το κτίριο πιασμένοι χέρι-χέρι. Η Dua Lipa έλαβε μέσα σε ένα λευκό costume ταγιέρ, δεν θα πω τώρα από ποιον οικομόδας είναι, με έτσι ιδιαίτερα κουμπώματα. Και επίσης ο Callum Turner είχε και αυτός ένα πάρα πολύ ωραίο κοστούμι. Κρατούσε μια μικρή ανθοδέσμα από κίτρινα και λευκά λουλούδια. Η τραγουδίστρια του Χουντίνι βγήκε από το ιστορικό κτίριο εκεί στο Λονδίνο χέρι-χέρι με τον Callum Turner, ο οποίος ήταν και αυτός είπαμε ντυμένος με ένα μπλε σκούρο κοστούμι. Καταχειροκροτήθηκαν από τους μόλις 8 καλεσμένους που είχαν εκεί. Και γενικότερα πριν από την τελετή, η οποία διήρκησε περίπου 30 με 40 λεπτά, η Dua Lipa είχε φτάσει στο σημείο με ένα πράσινο έτσι όχημα, συνοδευόμενη από μία φίλη της, ενώ η ηθοποιός είχε έλθει χωριστά. Αλλά το πώς κατάφεραν τελικά να έχουν μόνο 8 καλεσμένους, δεν γνωρίζω. Αλλά δεν θα σταματήσουν εκεί. Εννοείται ότι έπεται και γλέντι. Την επόμενη εβδομάδα, το ζευγάρι έχει προγραμματίσει ένα τριήμερο πάρτι στη Σικελία, στο Παλέρμο συγκεκριμένα, όπου εκεί θα γιορτάσουν το γάμο τους. Εκεί θα πάει πολλής λαός, πολλής κόσμος και όλα τα αγαπημένα πρόσωπα. Και μιας και μιλάμε για Dua Lipa, πάμε να ακούσουμε Χουντίνι.

Εντάξει, το παντρέψαμε το κορίτσι. Ντουα Λίπα παντρεύτηκε την Κυριακή που μας πέρασε τον αγαπημένο της, τον Κάλουμ Τέρνερ. Εδώ όμως την ακούμε σε μια υπέροχη σύμπραξη, παρέα φυσικά με τον δικό μου αγαπημένο, τον Weekend Let Me With You. Λοιπόν, το ελληνικό καλοκαιράκι άρχισε, ξεκίνησε. Καλό καλοκαιράκι να έχουμε. Το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο με δροσερούς ρυθμούς, με αγαπημένα τραγούδια, με πηξίδα το καλοκαίρι, το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και το Κόσμος 93,6 έχουν ενώσει τις μουσικές τους δυνάμεις και έχουν δημιουργήσει ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους. Τραγούδια που ενώνουν το Αιγαίο από τη μία, τη Μεσόγειο από την άλλη, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, τα πάντα όλα. Και φέτος λοιπόν συντονιστείτε, κατεβάστε το ας πούμε και στο κινητό σας και στον υπολογιστή σας και στη ζωή σας, το erteco.gr, αυτή τη φιλόξενη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ και απολαύστε καλοκαίρι. Τραγούδια του καλοκαιριού, soundtrack, πολλούς ρυθμούς στο Summer Radio. Λοιπόν, εμείς θα σας προσέξουμε, όπως λέει και ο Patrick Νου για τη συνέχεια, watching over you, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, στα 50 λεπτά μετά τις 6 μέχρι και τις 7, ακού να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, μακάρι να μπορούσα να πω ότι δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά μάντεψε, έχουμε.

από τα παλιά, αλλά υπέροχο. Stepping Stone, Duffy, εδώ στο Ακουνάδη στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ναι, μεν τελείωσε το τριήμερο, αλλά δεν τελειώνουν οι επιλογές μας για το τι μπορούμε να κάνουμε και σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, στην πόλη μας. Η κόλαση του Δάντι Αλιγκιέρη βρίσκεται στο θέατρο Αμαλία. Η παράσταση προσκαλεί το κοινό να έρθει αντιμέτωπο με αυτή τη τάξη τα ερωτήματα, μέσα από μια επανερμηνεία της κόλασης του Δάντι, βασισμένη κατά κύριο λόγο στο σώμα. Συνδυάζει κίνηση, συνδυάζει μουσική, λόγο, εικόνα, χώρο, καταδύεται στο ανυπέρβλητο μεσαιωνικό κείμενο, επιχειρώντας όμως μια διερεύνηση των εννοιών της ηθικής, της τιμωρίας, της ανθρώπινης ευθύνης και όχι μόνο. Και σήμερα αλλά και αύριο στις 9 στο Θέατρο Αμαλία, και τα εισιτήρια, πάντα σας τα λέμε, από 8 ευρώ. Άνευ εισιτηρίων, ήταν η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, και κλείνω με ένα τραγούδι, γιατί δεν θέλουμε να ξεχνάμε ότι η ζωή Κουτελοπούλου είναι πάρα πολύ όμορφη. Life is wonderful. Μένετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Κάπως καλύτερα, ορίστε, με τη θετική μας ενέργεια την εκτονώσαμε κάπως την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσέχουμε. 25 βαθμοί Κελσίου, όμοια θα είναι η κατάσταση αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες και αύριο, και μη σας πω όλο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Καλό καλοκαιράκι θα ξαναπώ, καλό μήνα με υγεία, να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος καταθέτει η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρότασης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να έχουν. Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος θα κινήσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊπέκ, Μερόπη Τσούφη και Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παρετείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Ραγασάκης. Στο αρχείο στέλνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς και τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Σύμφωνα με τον Εισαγγελέα, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής αξιόπινων πράξεων. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτός συνόρων ξεκίνησε νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, καθώς το Ισραήλ και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας, παρά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου πως εξασφάλισε δεσμεύσεις για τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα σταματήσουν πριν από ένα νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να εκενώσουν την πόλη Ναμπαντίγε εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεσμπολά. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Μιλώντας στην τελετή ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής της Μοσάτ, ο Νετανιάχου κατήγγειλε το Ιράν ως καθεστώς τρομοκρατίας, όπως είπε, που είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί. Προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έκανε αντιπροσωπεία από τον Στολίσκο για τη Γάζα σε βάρος Ισραηλινών αξιωματούχων για την αναχαίτηση των σκαφών του Παγκόσμιου Στόλου τον Απρίλιο και τον Μάιο. Οι κατηγορίες που τους προσάπτουν είναι για εγκλήματα πολέμου, βασανιστήρια, σεξουαλική βία και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου εναντίον άοπλων εθελοντών πολιτών. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Εννέα διάσωση τη δεύτερη από το πρωί προχώρησαν το απόγευμα οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από το λιμενικό, σκάφος της Frontex εντόπισε και περισυνέλεξε 38 αλλοδαπούς μέσα σε λέμβο που ήταν εν πλώ περίπου 2 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ της Γάβδου, ενώ αναμένεται εκ νέου συντονισμός για τη μεταφορά τους στην Κρήτη στις προσωρινές δομές πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. ενώπιον δικαστηρίου στο ΜΕΤ της Γαλλίας θα λογοδοτήσει ένας 19χρονος που κατηγορείται για πολυάριθμες κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων, την πρώτη από την οποία φέρεται να διέπραξε όταν ήταν μόλις 6 ετών. Θα κριθεί για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον 7 κοριτσιών και εφήβων, ορισμένες από τις οποίες σε συγγενικά του πρόσωπα. Και να κλείσουμε τον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Γεννημένος στις 7 Φεβρουαρίου του 1865 στην πόλη Ballinahonbeg έξω από το Milford της επαρχίας County Armagh της Βορείου Ιρλανδίας, ο Βίλιαμ ήταν γιος του εκατομμυριούχου Robert Garmany Macroom και της Anne Eliza Riddle, η οποία καταγότανε από το Limavady της κομιτείας του Derry. Ο πατέρας του ήταν αυτός που δημιούργησε την φημισμένη εταιρεία λευκών ειδών Macroom, Watson & Mercer και ιδρυτής του πρότυπου χωριού Milford. Πρότυπα ήταν φίλες και φίλοι τα χωριά τα οποία έκτιζαν οι ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων προκειμένου να μένουν εκεί εργάτες τους. Όλοι μαζί, ε! Βίλιαμ σπούδασε στο Royal School του Armagh και στη συνέχεια στο θρηλυκό Trinity College του Δουβλίνου, καλός μαθητής και πρώτος στα αθλήματα. Όταν τελείωσε με τις σπουδές του, γύρισε στο Milford και εργάστηκε για την οικογενειακή επιχείρηση, για λογαριασμό της οποίας διετέλεσε για ένα χρόνο αντιπρόσωπός της στο Λονδίνο, παρακαλώ, βέβαια, και διευθύνων σύμβουλος. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή, διότι όπως αποδείχτηκε, δεν τα πήγαινε και πολύ καλά στη διαχείριση της οικογενειακής επιχείρησης. Δεν είχε ούτε την οξυδέρκεια, ούτε βέβαια και τις καινοτόμες ιδέες του πατέρα του. Το σίγουρο πάντως είναι ένα, φίλες και φίλοι. Ο Βίλιαμ θα έμενε στην ιστορία για πάντα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ζωή Κουτολοπούλου σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους θέλουμε να είναι πάντοτε η Ιρλανδία στα Μουντιάλ του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, είναι για στιγμές σαν και αυτήν. Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το θρυλικό Jack's Heroes του 1990, το οποίο το έγραψαν οι θρυλικοί The Pogues και κάλεσαν τους ακόμη πιο θρυλικούς πατεράδες της κέλτικης παράδοσης, τους Dubliners, για να το τραγουδήσουν συντροφιά. Ένα τραγούδι το οποίο εξυμνεί την εμφάνιση τη χρονιά εκείνη της Εθνικής Ιρλανδίας στο Μουντιάλ, επαναλαμβάνω, το 1990. Έπεσαν αφάνη οι δημοσιογράφοι τον θρυλικό προπονητή της Ιρλανδίας, Τσάκι Τσάρδον, όταν από βραδείς οι παίκτες είχαν πάει στο Temple Bar του Δουβλίνου και έγιναν σκνήπα στο πιωτή. Όταν την επομένη τον αντάμωσαν στο αεροδρόμιο και του είπαν «Τι πράγματα είναι αυτά, σε Μουντιάλ πάμε να παίξουμε», ο Τζάκι απάντησε λέγοντας ότι «Δεν μπορείς να απαγορεύσεις από έναν Ιρλανδό να πιει πριν το ταξίδι του». Στατιστικά μπορεί να έχει αποδειχθεί ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται να αντιληφθούν το offside στο ποδόσφαιρο, αλλά εγώ στις στατιστικές δεν δίνω και πολύ σημασία. Οι κανόνες του ποδοσφαίρου είναι πολλοί και δεν θέλει και πολύ να μπερδευτείς, είτε είσαι άνδρας είτε είσαι γυναίκα. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο παρακολουθείς ή όχι. Αφήστε που όσο περνούν τα χρόνια, αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο, σε σημείο να τίνει το ποδόσφαιρο να γίνει μπάσκετ. Τον ακούμπησες, φάουλ σου λέει ο άλλος. Στα χρόνια στα οποία θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, και αξίζει τον κόπο να κάτσετε είτε αγαπάτε το ποδόσφαιρο είτε όχι, το τόπι το έπαιζαν άνδρες, τον οποίον το αίμα έβραζε, παντρεμένο με μπόλικο αλκοόλ, για να αντέχουν βέβαια και στις κλωτσιές των αντιπάλων. Ειδικά, όσο πλησίαζε ένας παίκτης στο τέρμα της αντιπάλου ομάδος, τόσο περισσότερο κινδύνευε. Και τότε δεν είχε πέναλτι ή μπενάλτι, όπως το λέμε εδώ. Ναι, την εσχάτη των ποινών είναι ένας άλλος όρος. Για όσους δεν γνωρίζουν, σχεδόν κάθε παράβαση εντός του χώρου που ορίζεται ως μεγάλη περιοχή μιας ομάδος τιμωρείται με πέναλτι, δηλαδή με ελεύθερο χτύπημα που εκτελεί ένας παίκτης της ομάδας που υπέστη βλάβη εναντίον του τερματοφύλακα, ο οποίος ανήκει στην ομάδα που υπέπεσε στο παράπτωμα. Οι δυο τους, κανένας άλλος. Και είπα σχεδόν σε κάθε παράβαση εντός περιοχής, διότι υπάρχουν και οι περιπτώσεις στις οποίες ο διαιτητής σφυρίζει το λεγόμενο έμεσο χτύπημα, αλλά αυτό σήμερα δεν μας ενδιαφέρει. Και ο Γουίλιαμ, τον οποίο ξεκινήσαμε, φίλε, ο Γουίλιαμ ήταν τρελός για το ποδόσφαιρο. Έπαιζε τερματοφύλακας για την ομάδα του χωριού του, την Milford Football Club. Και μάλιστα, στην πρώτη τη σεζόν κιόλας, στην Irish Football League, αυτό που λέμε εμείς, πρώτη εθνική κατηγορία. Πολύ γέλιο τότε. Η Milford τερμάτισε στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος της Ιρλανδίας με 0 βαθμούς, παρακαλώ, σε 14 αγώνες. Έφαγαν 62 γκολ και έβαλαν μόνο 10. Ο δάσκαλος Γουέλι, όπως ήταν γνωστός στους συγχωριανούς του, περνούσε επίσης τον ελεύθερο του χρόνο, συμμετέχοντας σε ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις στο Δημαρχείο του χωριού, βέβαια, και ήταν μέλος ούκο λίγων αθλητικών συλλόγων, αλλά κυρίως ήταν μέλος της Ιρλανδικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Μα θα με ρωτήσετε, για Αστάσου δηλαδή, ως τερματοφύλακας έφαγε 62 γκολ σε μια σεζόν και ήταν και στην Ομοσπονδία? Ας μην γελιόμαστε, φίλες και φίλοι, το επίθετό του ήταν ένα καλό διαβατήριο. Λευκά είδη ο πατέρας, μην το ξεχνάτε αυτό, και τότε στα νοικοκυριά το να έχεις επιχείρηση με λευκά είδη ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που το άνοιγε τις πόρτες ήταν το πάθος του για την μπάλα και η πίστη του στις αξίες της. Στα πρώτα βήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη Γερεάλ Βιώνα, φίλες και φίλοι,
Το τι γινόταν μπροστά στις αιστείες των τερματοφυλάκων δεν περιγραφόταν. Έφευγε ο επιθετικός να βάλει γκολ στην αντίπαλη αιστεία, του την έπεφταν η αμυντική και γινόταν ο θάνατος της αλεπούς. Ή ο παίχτης ή η μπάλα. Μαζί δεν έπρεπε να περάσουν. Η κλωτσιά πήγαινε σύννεφο. Τι σύμφωνο. Ντουμάνι. Σφυριζόταν μεν φάουλ. Αλλά όπως γινόταν σε κάθε φάση κοντά στην αιστεία, οι αμυντικοί έστειναν το λεγόμενο τείχος, στείνονταν δηλαδή ο ένας δίπλα στον άλλον, και άντε να βάλεις γκολ το ρέσι. Και δεν ήταν μόνο οι κλωτσιές, και τα χέρια. Ήταν εκτός φάσης ο τερματοφύλακας και η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα, κανένα πρόβλημα. Πεταγόταν ο μιλωνάς του χωριού, που έπαιζε δεξί μπακ, την έπιανε με το χέρι και το έσωζε. Οκ, φάουλ, έλεγε ο διαιτητής. Αλλά είπαν. Έστειναν ένα τείχος μπροστά και άντε βάλε γκολάκι εσύ.

τη Celtic στη Σκωτία και έγινε ο ύμνος των ομάδων αυτών. Το λοιπόν, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, τα πολύ συχνά αυτά συμβάντα στις αναμετρήσεις, και αναφέρομαι στα όλα όσα γίνονταν μπροστά από τις εστίες των τερματοφυλάκων, προκαλούσαν δυσφορία στον άνθρωπό μας, τον Βίλιαμ Μακρουμ, ο οποίος ήταν πιστός στα ιδεώδη της Βικτοριανής εποχής και στον τρόπο με τον οποίο τα ιδεώδη αυτά επηρέαζαν και τον αθλητισμό. Το έχουμε δει τόσες πολλές φορές. Θα ρείτε το ποδόσφαιρο, είναι 22 άνθρωποι σε ένα γήπεδο που κλωτσούν μια μπάλα? Όχι βέβαια, το ποδόσφαιρο είναι ένας ολόκληρος κόσμος, είναι εποχές, είναι νοοτροπίες. Στα βικτοριανά χρόνια, περισσότερο και από ποδοσφαιριστής, ένας παίκτης όφιλε να είναι gentleman. Πώς μεταφραζόταν αυτό σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα? Δεν έπρεπε να κάνει κάτι εσκεμμένα προκειμένου να κερδίσει ένα παιχνίδι. Η κόντρα, το χτύπημα ώμο με ώμο, το λεγόμενο τζαρτζάρισμα, το ακούσιο φάουλ κτλ. Ήταν αποδεκτά. Όχι όμως και τα παραπτώματα που είχαν δόλο. Και το να κλαδέψεις τον αντίπαλο επιθετικό πριν βάλει γκολ ή να πιάσεις την μπάλα με τα χέρια, επίσης για να αποφύγεις τον γκολ, εμπεριείχαν ως επιτοπλίστων δόλο. Έτσι λοιπόν, με την ιδιότητα του μέλους της Ιρλανδικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως προαναφέραμε, ο Βίλ Μακρουμ πρότεινε αυτό που όλοι ξέρουμε ως πέναλτι. Η ιδέα του Μακρουμ υποβλήθηκε στη συνεδρίαση του Διεθνούς Συμβουλίου Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τον Ιούνιο του 1890 από τον Γενικό Γραμματέα της Ιρλανδικής Ομοσπονδίας, Jack Reid. Οι περισσότεροι γέλασαν, τον χλέβασαν τον άνθρωπο, αλλά τα έφερε έτσι η ζωή που δικαιώθηκε. Τι έγινε όμως μέχρι να φτάσουμε στη δικαίωση αυτή? Έγινε ένας πάρα πολύ συναρπαστικός ποδοσφαιρικός αγώνας, για τον οποίο, φίλες και φίλοι, θα σας μιλήσουμε μετά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Yorin Maheart από τον ένδοξο σκοτσέζο τραγουδοποιό Rod Stewart.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν

0: τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιμένει στον ισχυρισμό περί άμυνας ο 41 ετών καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ερευνάται αν τα παιδιά είχαν ναρκωθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρίας στο Λίβανο. Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα. Στη Ρουμανία, οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ποινική έρευνα εναντίον του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Νέα άφιξη παράνομων μεταναστών στην Κρήτη μεταφέρθηκαν στη Γάβδο 38 άτομα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας τη Λιάνα, στον Θεόδωρο, μια αγκαλιά να στείλουμε γλυκιά στην Τατιάνα στην Κέρκυρα, στον Άκη στην Αθήνα, στον Κωνσταντίνο και στην Μαρία που πάντοτε μας θυμούνται και τους θυμούμαστε με πάρα πολύ αγάπη. Στο Στέλιο μας, πολλά φιλιά να στείλουμε στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. You're in my heart από τον Rod Stewart, φίλες και φίλοι, έναν εκ των πιο φανατικών φίλων της Celtic United. Το τραγούδι ήταν του 1977 και γράφτηκε για τον έρωτα του Rod Stewart, για την Σουηδή ηθοποιό Britt Ekland. Αλλά ήταν εκείνη η στροφή στην οποία λέει «You're Celtic United, but baby I've decided that you are the best team I've ever seen». Δηλαδή, είσαι Celtic United, αλλά αγάπη μου, το αποφάσισα πια ότι είσαι η καλύτερη ομάδα που έχω δει ποτέ. Προσπαθεί να κάνω λογοπαίγνιο και εδώ γεννιέται ο μεγάλος καυγάς. Είπε «You're Celtic United», δηλαδή αναφερόμενος μόνο στην αγαπημένη του ομάδα, τη Celtic United, είπε «You're Celtic, United», άρα η Manchester United, η Dundee United, που είναι ομάδα της Σκωτίας. Και από τότε ο καυγάς συνεχίζεται. Δεν έχει σταματήσει ακόμα για το αν τελικά είναι μόνο οι οπαδοί της Celtic που έχουν το δικαίωμα να θεωρούν ότι το τραγούδι τους αναφέρει κιόλας μέσα ως την πιο ωραία γυναίκα του κόσμου για τον Rod Stewart, ή αν εμπλέκονται και εκείνοι της Manchester United αλλά και της ένδοξης Dundee. Η κοροϊδία και ο χλεβασμός για το πέναλτι το οποίο πρότεινε ο Γουίλα Μακράμ πήγαινε και ερχόταν, αλλά είπαμε, η ζωή θα τον δικαίωνε. 14 Φεβρουαρίου 1891, φίλες και φίλοι. Στον προημιτελικό αγώνα για το κύπελο Αγγλίας, η Stoke City αντιμετωπίζει την Notts County. Η Notts είχε το προβάδισμα 1-0 και η Stoke αναζητούσε τον γκολ της ισοφάρισης. Κάποια στιγμή βρέθηκε πολύ κοντά στην επίτευξη ενός τέρματος, αλλά ένας παίκτης της Notts County σταμάτησε την μπάλα με το χέρι του μερικά εκατοστά από τη γραμμή του τέρματος. Σύμφωνα με τους μέχρι τότε κανονισμούς, δόθηκε φάουλ. Είπαμε, κανένα πρόβλημα.

πρόβλημα. Όλοι οι παίκτες της Notts County, και οι 11 δηλαδή, τοποθετήθηκαν ως στίχος μπροστά από τη γραμμή του τέρματος. Κάλυψαν όλη την εστία. Ο τερματοφύλακας ήταν ένα βήμα πιο μπροστά. Χτύπησαν το φάουλ οι παίκτες της Stoke, αλλά πού να πέρασει η μπάλα. Ο τερματοφύλακας έπεσε και με ωραίο πλονζόν απέκρουσε. Και η Stoke έχασε το παιχνίδι. Σήκωσε πάρα πολύ συζήτηση εκείνο το παιχνίδι και κυρίως η τελευταία φάση. Και γι' αυτό, μερικές εβδομάδες αργότερα, φτάσαμε φίλες και φίλοι, στις 2 Ιουνίου του 1891, σε ένα ξενοδοχείο στην Γλασκόβη της Σκωτίας, υιοθετείται επισήμως από την Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου ο κανονισμός του πέναλτι, ο οποίος έγινε γνωστός ως κανονισμός νούμερο 13. Θα γελάσετε. Ξέρετε ποια ήταν τότε η Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου? Η Αγγλία, η Σκωτία, η Ουαλία και η Ιρλανδία. Μόνο αυτοί έπαιζαν μπαλίτσα ακόμα. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανονισμό νούμερο 13, εάν ένας παίκτης ρίξει στο έδαφος επίτηδες έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή ή πιάσει την μπάλα με τα χέρια, επίσης επίτηδες, μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής θα καταλογίζει στον αντίπαλο πέναλτι που θα εκτελείται από οποιοδήποτε σημείο στις 12 γιάρδες από τη γραμμή του τερματοφύλακα κάτω από τις εξής συνθήκες. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, εκτός αυτού που εκτελεί το πέναλτι και του τερματοφύλακα, θα βρίσκονται πίσω από την μπάλα τουλάχιστον για 6 γιάρδες. Σήμερα το πέναλτι εκτελείται από τη λεγόμενη λευκή βούλα, που όντως βρίσκεται 12 γιάρδες, δηλαδή 11 μέτρα, μακριά από το μέσον της γραμμής του τερματοφύλακα και σε κάθετη ευθεία από αυτήν. Τα πρώτα χρόνια όμως δεν ήταν έτσι. Ο παίκτης μπορούσε να εκτελέσει το πέναλτι από οποιοδήποτε σημείο παράλληλα της γραμμής του τέρματος, αρκεί το σημείο αυτό να απήχε 12 γιάρδες μακριά. Και διαγώνιο άμα ήθελε, το χτυπούσε. Το 1902 η λευκή βούλα του πέναλτι εισήχθη στο ποδόσφαιρο και χρησιμοποιείται βέβαια μέχρι και τις μέρες μας. Το 1937 υιοθετήθηκε και η καμπύλη έξω από την μεγάλη περιοχή, η λεγόμενη The D-Line, έτσι ώστε να μπορεί ο τερματοφύλακας να παραμένει περισσότερο συγκεντρωμένος, καθώς μέχρι τότε μπορεί κάποιος να χτυπούσε την μπάλα από τις 12 γιάρδες έστω και από οποιοδήποτε σημείο ήθελε, αλλά οι υπόλοιποι είχαν αυτή την ασφάλεια στις 6 γιάρδες πίσω από αυτόν, αλλά όπου ήθελαν. Με λίγα λόγια, αν για τον ΑΒ λόγο απέκρουε ο τερματοφύλακας την μπάλα, αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολύ γρήγορα έμπαιναν είτε επιθετικοί είτε αμυντικοί μέσα στο δικό του χώρο και γινόταν του κουτρούλι ο γάμος. Μια ακόμη πάρα πολύ σημαντική παράμετρος εισήχθη με το πέρασμα των χρόνων και ήταν η υποχρέωση του τερματοφύλακα να μην απομακρύνεται από τη γραμμή του, η οποία βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Και αυτό βέβαια έγινε κυρίως εξαιτίας της μπαγαμποντιάς που ακολουθούσε ο θρυλικός goalkeeper Willy Fulks. Ο Fulks αγωνιζόταν για την ένδοξη Sheffield United πριν πάρει μεταγραφή για την Chelsea το 1905. Τον θεωρούσαν τον καλύτερο τερματοφύλακα στις αποκρούσεις των πέναλτι. Ναι, αλλά γιατί? Ο Fulks ήταν ψηλός, 1,90 και ζύγιζε 150 κιλά. Θηρίο, ε! Για να σταματήσει τον αντίπολο ποδοσφαιριστή την ώρα της εκτέλεσης, τι έκανε ο Μπαγάσας? Έκανε έξοδο, πηγαίνοντας σχεδόν πάνω στον αντίπαλο ποδοσφαιριστή για να τον αποπροσανατολίσει, να τον φοβήσει. Προφανώς με τον τρόπο αυτό κατάφερνε να σώσει πολλά πέναλτι. Αυτό όμως είχε και ως αποτέλεσμα να αλλάξει ο κανόνας και, όπως είπαμε νωρίτερα, οι τερματοφύλακες οφείλουν να παραμένουν στη γραμμή τους.
Ο Μπιλ Σάνκλι, φίλες και φίλοι, είναι μία από τις πιο θρυλικές μορφές προπονητών στην ιστορία του ποδοσφαίρου, κυρίως στη Γερία Αλβιώνα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μετέτρεψε την ένδοξη Λίβερπουλ από μία ομαδούλα η οποία πάλευε κάπου στο μέσο της βαθμολογίας της δεύτερης εθνικής σε μία πραγματικά πολύ μεγάλη κυρίαρχη δύναμη του ποδοσφαίρου στα χρόνια της δεκαετίας του 60 αλλά και του 70. Ένας άνθρωπος τον οποίον είδαμε και μέσα από τις ραδιοφωνικές σελίδες της εκπομπής μας. Οι Smiths, οι ένδοξοι Smiths έγραψαν ένα τραγούδι με τίτλο «Frankly, Mr. Shankly».

Την καλησπέρα μας να στείλουμε στην συντροφιά της Μαρίας και της Κατερίνας, τις οποίες ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά τους από την μακρινή μένη για εμάς, αλλά πανέμορφη για όλους, καρδίτσα. Φίλες και φίλοι, στο ποδόσφαιρο, μιας και πιάσαμε την κουβέντα για το Φούλκς, υπάρχει μια έκφραση που λέγεται clean sheet, καθαρός εντόνι δηλαδή. Αν τελειώσει ένας αγώνας και ο τερματοφύλακας μιας ομάδος δεν χρειαστεί να επέμβει τόσο καλή ομάδα του, για παράδειγμα, που είναι αυτό που λέμε, τους παίζει μονότερμα τους άλλους, επειδή βγαίνει καθαρός από τον αγωνιστικό χώρο με μπλούζα και μπαντελονάκι, έτσι καθαρά, λόγω του ότι δεν χρειάζεται, όπως είπαμε, να κάνει πλονζόν, λένε ότι ήταν μια υπόθεση clean sheet. Πάλι στον Φούλκς, στον Γουίλι Φούλκς, χρεώνεται η συγκεκριμένη έκφραση. Γιατί όμως καθαρός εντόνι? Μετά την Τζέλσι, ο Φούλκς πήγε στην Μπράτφορντ σε έναν αγώνα απέναντι στην Άγκρινγκτον. Ο Φούλκς έπεσε μέσα στη λάσπη να σώσει την μπάλα. Σκίστηκε η φανέλα του, σκίστηκε και το σορτσάκι του. Αφήστε το, μαύρο χάλι, δεν τον αναγνώριζες στο ημίχρονο. Κάποια στιγμή, στο δεύτερο ημίχρονο, σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής και του λέει: άκου να δεις τώρα, μεγάλε, υπάρχουν και κανόνες σε αυτό το παιχνίδι. Δεν σου έχει μείνει τίποτα. Ούτε το νούμερο φαίνεται στη φανέλα, τίποτα. Να πας να αλλάξεις. Να αλλάξει? Δεύτερη φανέλα δεν είχε για να φορέσει. Σταματήσει τον αγώνα, λέει ο διαιτητής. Οι κανονισμοί είναι συγκεκριμένοι. Αν η μπλούζα ενός παίκτη είναι χάλια, σε σημείο να μην φαίνεται το νούμερό του, ο αγώνας σταματάει. Είπαμε, ποδοσφαιριστής πάνω απ' όλα ήταν gentleman και μετά ποδοσφαιριστής, και αυτό εκφραζόταν, όπως είπαμε, μέσα από την Βικτοριανή εποχή. Βρε παιδιά, από εδώ, από εκεί, από ένα γειτονικό σπίτι του πετάνε ένα εντόνι του ανθρώπου. Τον σκίσανε λίγο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κατάφεραν να φτιάξουν κάτι σαν φανέλα, έτσι ώστε να μπορέσει ο Φούλκς να καλύψει με κόσμιο τρόπο το κορμί του. Πώς το έφερε έτσι το παιχνίδι, και από το σημείο εκείνο και μετά η ομάδα του έπαιξε τόσο φοβερό ποδόσφαιρο, κέρδισαν κιόλας 1-0, που ο Φούλκς δεν χρειάστηκε να κάνει ούτε ένα πλονζόν για να πιάσει την μπάλα. Με αποτέλεσμα, όταν τελείωσε το παιχνίδι, το σεντόνι να ήταν πεντακάθαρο όπως του το δώσανε από το σκηνή. Κάπως έτσι γεννήθηκε και η έκφραση «to keep a clean sheet». Με το πέρασμα των χρόνων, τα πέναλτι, εκτός από ποινή, έγινε και ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύεται πλέον νικητής σε έναν αγώνα, ο οποίος πάση θυσία πρέπει να βγάλει νικητή. Παραδείγματος χάρη στα ημιτελικά μιας διοργάνωσης και βέβαια στον τελικό, έτσι. Τα πέναλτι είναι η αγαπημένη διαδικασία αυτών που βλέπουν ένα μάτς, αλλά των ουδέτερων, διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι οπαδοί των ομάδων που συναγωνίζονται εντός αγωνιστικού χώρου θέλουν να ξεμπερδεύουν από νωρίς, γιατί σου λέει δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Από 5 χτυπά η κάθε ομάδα ένα αλλάξ, και όποιος βγάλει τα πιο πολλά κερδίζει, και αν έρθουν ισόπαλοι και στα πρώτα 5 χτυπούν ένα αλλάξ από ένα κάθε φορά μέχρι κάποιος να αστοχήσει. Και γιατί μπήκαν τα πέναλτι ως διαδικασία απονομής δικαιοσύνης ή ανάδειξης, αν θέλετε, νικητή σε έναν αγώνα? Διότι στο παρελθόν τα ισόπαλα παιχνίδια κρίνονταν στο στρίψιμο του νομίσματος. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, η τύχη ήταν αυτή που έδινε τίτλο. Μετά από το στρίψιμο εισήχθησαν οι επαναληπτικοί αγώνες. Αυτό σήμαινε ότι αν ένας αγώνας ερχόταν ισόπαλος, ημιτελικός, τελικός κτλ, διεξαγόταν εκ νέου. Αυτό όμως χρειαζόταν περισσότερο χρόνο, αντιλαμβάνεστε. Οι ποδοσφαιριστές διαμαρτύρονταν, έλεγαν ότι ταλαιπωρούνται από όλο αυτό. Συν της άλλης, ένα έξτρα παιχνίδι κόστιζε και περισσότερα χρήματα στους διοργανωτές.
Έτσι θεωρήθηκε ότι η διαδικασία των πέναλτι ήταν ένας σωστός τρόπος να βρεθεί νικητής σε έναν αγώνα με ένα κάπως πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Η ιδέα της διαδικασίας των πέναλτι, όπως την ξέρουμε, ανήκει στον Ισραηλινό Γιώζεφ Ντάγκαν, ο οποίος είδε την εθνική ομάδα του Ισραήλ να μένει εκτός των προημιτελικών των Ολυμπιακών Αγώνων του 1968 εξαιτίας κλήρωσης. Σου λέει, όχι ρε φίλε, ένα νόμισμα τώρα μας έβγαλε εκτός Ολυμπιακών Αγώνων. Στις 27 Ιουνίου, παρά το ότι δεν εμφανίστηκε και πολύ ικανοποιημένη αρχικά η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, υιοθέτησε την πρότασή του. Πάμε σε ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, το πρώτο τελευταίο για σήμερα. Θα έλεγε κανείς ότι είναι το τραγούδι για γέλια και για κλάματα. Από τότε που τα εγκλεζάκια κατάφεραν να κατακτήσουν παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, ένα καημό είχαν να το ξανακατακτήσουν. Η ατάκα, η οποία έμεινε στην ιστορία και την οποία χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για να την κοροϊδέψουν, είναι το λεγόμενο «It's coming home», έρχεται σπίτι δηλαδή. Και είναι τόσο μα τόσο μεγάλη η αιμονή των Βρετανών προκειμένου να ξανακερδίσουν ένα παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, σε επίπεδο εθνικών ομάδων βέβαια όλα αυτά, που έκαναν μέχρι και τραγούδι. «Lighting Seeds», θρυλική και αυτή έτσι, κάποτε δημιούργησαν το φοβερό «Τα τρία λιοντάρια», «Three Lions». It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back.

It's coming home, αλλά ποτέ δεν coming, φίλες και φίλοι, από το 1966. Και ο Γουίλιαμ Ακραμ, τι απόγεινε. Πήγαινε, ερχόταν στο Μοντε Κάρλο, καθότι του άρεσε ο τζόγος. Μόνο σε ένα Σαββατοκύριακο συσσόρευσε χρέη εξαψήφια. Ο πατέρας το ξεχρέωσε. Το 1891 παντρεύτηκε την Maud Mary Squires. Αλλά η Maud ενεπλάκησε πολλά, παρακαλώ, ερωτικά σκάνδαλα με κυρίους, σε βαθμό που την έγραψαν οι εφημερίδες εποχής. Η Maud δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει σε ολόκληρο το Armagh και έτσι έφυγε το Λίβερπουλ με το γιο τους. Εκεί βέβαια την βρήκε ο Γουίλιαμ, ο οποίος τη συγχώρεσε. Ζωή και κότα ζούσαν, αλλά τα χρέη έφταναν στο Θεό, ώσπου αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο χωριό. Μέχρι το 1903 που η Maud έφυγε στη Γαλλική Ριβιέρα με τον ταγματάρχη Herd. Το 1929 το κράχ της Wall Street έπληξε σκληρά τις τύχες της επιχείρησης του Γουίλιαμ. Είχε, βλέπετε, μεγάλα ανοίγματα στην Αμερική. Η εταιρεία κατέρευσε και η Northern Bank πήρε τον έλεγχο του εργοστασίου αλλά και του χωριού Milford. Το Νοέμβρη του 1930 η οικία του χτυπήθηκε σε πληστηριασμό. Πήγε να ζήσει στην Αγγλία, αλλά αργότερα επέστρεψε στο χωριό, όπου έζησε σε μια πανσιόν στην οδό Βικτόρια. Στις 21 Δεκέμβρη του 1932 τον μετέφεραν στο Armagh Infirmary, όπου πέθανε από καρδιακή προσβολή. Τον έθαψαν μαζί με τους γονιούς, τους παππούδες, στην αυλή της εκκλησιάς του Αγίου Μάρκου, στο Armagh. Και ο τάφος αποκαταστάθηκε με χρηματοδότηση από τη FIFA, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, το 2015, ως φόρος τιμής στον άνθρωπο που εφήβρε το πέναλτι. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα σκοτσέζικο συγκρότημα, θα το καταλάβετε από την πλευφορά, τους Glass Vegas, στο τραγούδι τους Flowers and Football Tops. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος καταθέτει η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες στην παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτησή, το Πρωθυπουργό έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρότασης, επισημένοντας ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο του Παναμά στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του, συζητήθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις και οι προοπτικές ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα του τουρισμού και στις δυνατότητες αύξησης του τουριστικού ρεύματος μεταξύ των δύο χωρών. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τσούφη και Θένο Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η αποφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενοι για εμπλοκή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Από τους 7, το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να ήταν και αρχηγοί του κυκλώματος. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 κακουργηματικές πράξεις. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσχάμπα Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται, το λένε και περισσότερο, στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου δείχνουν στάσιμες. Την ίδια ώρα, οι αρχές του Ιράν προγραμματίζουν τριήμερη κηδεία για τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε από Ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα την πρώτη μέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας επί σχεδόν 37 χρόνια, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 86 ετών κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού της κατοικίας του στο κέντρο της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, η Χεσμολάχ δεν θα αποδεχτεί μία μερική κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το Ισραήλ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο υψηλό βαθμό στέλεχος της φιλιορεανικής οργάνωσης, απειλώντας με αντίπεινα σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περιχωρά της. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα του γραφείου του, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν. Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με εκατοντάδες ντρόουνς και δεκάδες πυράβλους νωρίς σήμερα σε μια σφοδρή επίθεση, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 22 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 100. Στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών που λίστεψαν κοσμήματα από κατάστημα της Σαντορίνης προχώρησαν χθες οι αρχές. Συνελήφθη και η μητέρα τους για παραμέληση εποπτείας. Οι τρεις συλληφθήσεις θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της σύζυγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της. κέρδισε τη δικαστική διαμάχη με την αστυνομία, πρώην γραμματέας υψηλόβαθμου στελέχου της Siemens Ελλάδας, που είχε χαρακτηριστεί ως ουσιώδης μάρτυρας κατά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να ακυρωθεί η πάυση των μέτρων αστυνομικής προστασίας που είχαν ληφθεί και εφαρμόζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς είχε θεωρηθεί ευπαθής στόχος. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, ήταν βασικός μάρτυρας στη δίκη για τα μαύρα ταμεία της Siemens. Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης, φίλοι, συγγενείς, πρώην συμπαίκτες, αθλητικοί παράγοντες και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα τον 34χρονο παλέμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος υπέκυψε στα τραυματά του μετά από τροχαίο δυστύχημα πριν από 10 ημέρες. Ο 34χρονος, που ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, είχε τραυματιστεί στις 23 Μαΐου όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 63χρονος, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες επιχείρησε να κάνει αναστροφή στο δρόμο. Και να κλείσουμε τον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθεία συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
1: Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής στέει.
0: Ήταν ανατροπή στο 90.
1: Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
0: Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
1: Πουλί ήτανε.
0: Και μένει το παιδί πεθαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
2: Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
0: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
3: Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία μας πούνε τι είναι πέναλτι. Ήρθε ο Μακρούμ Θανάση Βικόπουλε που μας είπε σε ολόκληρη ιστορία για την εφεύρεση του πέναλτι να μας πει τι είναι πέναλτι. Όταν τα έλεγε στις ταινίες του ο Τσιόλης το 1998, ο Σταύρος Τσιόλης γύρισε αυτή την ταινία. Αυτοί τρώγανε ακόμα αβελανίδια. Αυτό ήταν το πέναλτι. Δεν πάνε να ήταν πουλί ο Σκαρτάδος που πήρα τρία μέτρα φόρα και βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή για να σφυρίξει το γιατί το πέναλτι. Εμείς έτσι τα ξέρουμε τα πέναλτι και ούτε Μακρούμ αναγνωρίζουμε ούτε τίποτα. Έρχεται και η Μουντιάλ, εμείς θα σας πούμε πώς είναι τα πέναλτι. Ξεκινήσαμε λοιπόν το fade out της 3ης 2 Ιουνίου και καλό μήνα. Χθες η πρώτη του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Θα είμαστε μαζί εδώ στον 102 ως τις 10. Έχω Χρήστο Σιδερίδη στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου. Στο Viber το 693-0078-228. 693-0078-228. Περιμένουμε και εσάς. Ξεκινήσαμε με την Πανσέλινο του Παύλου Παυλίδη, ο οποίος στη τελευταία μέρα του Μαΐου, την μέρα της Μαγιάτικης Πανσελίνου, επέλεξε να κυκλοφορήσει τη δική του Πανσέλινο, έτσι ονοματίζει το δεύτερο τραγούδι από το επικείμενο άλμπουμ. Μείνετε μαζί μας, θα κάνουμε παρέα ευχάριστη, ελπίζουμε ως τις 10 και εντάξει, απολαύσα τις παραλίες το τριήμερο. Τώρα πίσω τα κεφάλια μέσα μέχρι την επόμενη άδεια ή το επόμενο τριήμερο.

Έλα, ξεκινάμε με χρηστικές πληροφορίες. Λίγο να ξέρετε τι γίνεται. Ξέρετε, το μποτιλιάρισμα το ζείτε, φαντάζομαι. Από την Παρασκευή, Σαββατοκύριακο ήταν καλά γιατί δεν υπήρχε κόσμος. Σήμερα πάλι έχουμε ένα σφίξιμο στην κίνηση. Η κυκλοφορία γίνεται με δυσκολία σε κεντρικούς δρόμους και σε στενά στενάκια. Μετρό δεν υπάρχει, οπότε χρησιμοποιούμε περισσότερο τα αυτοκίνητα. Βοηθάει η γραμμή του Μιένα και τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, αλλά όσο να είναι, μετρό δεν είναι. Και για να ξέρετε, εκτός του μετρό, έχουμε σήμερα το βράδυ, όσοι θα κινηθείτε στον περιφερειακό, έχετε το νου σας, όπως ανακοινώνει η Διεύθυνση Τροχέας, από τις 11 το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί θα αποκλειστεί το ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6 Παπαγεωργίου και Μετέωρα είναι αυτό το ρεύμα προς ανατολικά. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε αυτό το κομμάτι. Οπότε έχετε το νου σας, επί 6 ώρες εκεί θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον περιφερειακό αυτές τις ώρες, καλό θα είναι να το αποφύγετε. Και για να έχετε και μια εικόνα τι θα συμβεί και το επόμενο διάστημα, φαίνεται ότι έχετε νέος αποκλεισμός του περιφερειακού, αυτή τη φορά 48 ώρες, 12 με 14 Ιουνίου, είναι Σαββατοκύριακο, καθώς θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος κλάδος στην γέφυρα Πηλαία Πανοράματος. Οπότε θα αποκλειστεί, θα διακοπεί η κυκλοφορία σε εκείνο τον ανισόπεδο κόμβο, προκειμένου να γίνει η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας εκείνης, και έτσι για 48 ώρες θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πάντως, την προηγούμενη φορά που είχε κατεδαφιστεί ο πρώτος κλάδος της συγκεκριμένης γέφυρας, λιγότερο από 48 ώρες είχε διαρκέσει ο αποκλεισμός, αλλά θα μου πείτε, τότε δεν ήταν καλοκαίρι, δεν είχε κίνηση για να πηγαίνουμε στη Χαλκιδική. Τώρα θα έχει, θα δούμε πώς θα πάει. 12 με 14 αναμένεται να γίνει αυτό του Ιουνίου, περίοδος που πάνε πολύ προς Χαλκιδική, οπότε έχετε το νου σας και για εκείνη την περίοδο, αν σχεδιάζετε κάτι προς Χαλκιδική, ξανασκεφτείτε το.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει μήνυμα και την ευχαριστούμε για το μήνυμα και τη συντροφιά. Ψυχαγωγία και ενημέρωση λέει είναι σημαντική για μας. Και για μας, Ζαχαρένια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας είπαμε ότι 12 με 14 Ιουνίου κατεδαφίζεται ο κλάδος της γέφυρας πανόραματος και θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν δεν πάτε Χαλκιδική, μπορείτε να πάτε στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, που πλέον θα γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Και 12 με 14 Ιουνίου θα έχουμε τα εγκαίνια με εκδηλώσεις όλο το τριήμερο. Ο χώρος λοιπόν του πρώην στρατοπέδου γίνεται ένα σύγχρονος χώρο πρασίνου και οι εκδηλώσεις δεν θα είναι μόνο τα επίσημα εγκαίνια που θα τα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά θα γίνει μια μεγάλη γιορτή με συναυλίες. Το πρώτο βράδυ είναι ο Στέλιος Ρόκος στις 9 το βράδυ. Την 5η 12 Ιουνίου θα είναι αυτό. Στις 13 θα είναι η Μαρσό και η Ανωκάτω. Ενώ στις 14 το Σάββατο θα είναι η αδερφή Τσαχουρίδη και τα Μπρατίμια. Η είσοδος θα είναι δωρεάν. Μια νέα σελίδα ξεκινά για τη Θεσσαλονίκη με το άνοιγμα του Μητροπολιτικού Πάρκου αυτή. Χώρος πρασίνου, χώρος αναψυχής και πολιτισμού. Θα γίνει σημείο αναφοράς νομίζω για όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι οικογένειες με παιδιά μπορούν να πάνε εκεί. Ήδη εγώ περνώ από εκεί και βλέπω ανθρώπους να το χρησιμοποιούν και να περπατάν καθημερινά χρησιμοποιώντας το έστω για χώρο πεζοπορίας. Και αν δεν πάτε ούτε εκεί, η Νατάσα που επίσης μας έστειλε μήνυμα έχει καλύτερη ιδέα. Αν δεν πάτε Χαλκιδική, λέει, να πάτε Καβάλα. Όπου είναι η Νατάσα, μας προσκαλεί να πάμε στην Καβάλα. Ξέρατε ότι εμείς εδώ λέμε πρώτο πόδι την Κασάνδρα, δεύτερο τη Σιθωνία και τρίτο το Αγιώρος. Στην Καβάλα πρώτο πόδι είναι το Αγιώρος, αυτό έχουν. Σιθωνία παραμένει δεύτερο, τρίτο πόδι η Κασάνδρα. Ανάποδα ρε φίλε, ανάποδα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ψέματα ότι έχουν παγώσει, έγραψε στο Truth Social.

Οικογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτή Σιέφη Αχτσιόγλου. Προφυλακιστέ οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Επιμένει στον ισχυρισμό περί άμυνας ο 41 ετών καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ερευνάται αν τα παιδιά είχαν αρκωθεί. Στην Ουκρανία αυξήθηκαν σε τουλάχιστον 22 οι νεκροί από τη σφοδρή μαζική ρωσική επίθεση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και η Νατάσα μας λέει, επιβεβαιώνοντας αυτό που έλεγα, ότι εμείς τα βλέπουμε ανάποδα τα πόδια της Χαλκιδικής. Λοιπόν, στο 693-0078-228, 693-0078-228, στο Viber στείλτε ποια είναι τα σωστά πόδια. Ποιο είναι το πρώτο, ποιο είναι το τρίτο. Για το δεύτερο δεν έχουμε διαφωνίες. Όλη η συμφωνία λέμε δεύτερο. Και οι Καβαλιώτες και οι Θεσσαλονικείς. Άντε πείτε εσείς τώρα ποιος έχει δίκιο. Και για να μην μαλώνετε, θα σας πάω σε 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης. Ούτε μια στη Χαλκιδική δεν έχει. Ούτε και στην Καβάλα. Για να μην μαλώνετε δηλαδή. Σύμφωνα λοιπόν με την ίστα, με τη λίστα των καλύτερων ευρωπαϊκών καλοκαιρινών προορισμών,

Ίβερι Τζόνσον, Μάριο Έλλη και Σον Έλιοντ για όσους θυμούνται. Η Νέα Υόρκη είχε Λατρέλ Σπρίουελ και Άλαν Χιούστον και τώρα θέλει να πάρει εκδίκηση. Πάντως υπάρχει ένας μπασκετμπολίστας ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο New York Knicks και θα πάρει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή ό,τι και να γίνει. Πώς θα συμβεί αυτό? Λοιπόν, ο Αμερικανοπολωνός Τζέρεμι Σόχαν ξεκίνησε τη σεζόν στους Σαν Αντώνιο Σπέρς. Κάποια στιγμή αποδεσμεύτηκε, υπέγραψε στους New York Knicks και ο κανονισμός στο NBA λέει ότι ακόμα και σε ένα παιχνίδι, αν έχεις φορέσει τη φανέλα της ομάδας που στέφεται πρωταθλήτρια, παίρνεις και εσύ το δαχτυλίδι του πρωταθλητή. Όποιος και να κερδίσει λοιπόν, ο τύπος θα είναι πρωταθλητής, ό,τι και αν γίνει.

19, Αργεντινή 18,1 και Πορτογαλία 13 και εμφανίζονται για πρώτη φορά Βραζιλία και Γερμανία με 12,3 και 10,6. Οι συνδιοργανώτριες χώρες είναι στο μπάτο, καθώς οι πιθανότητες για κατάκτηση δίνει στις ΗΠΑ 1,2, 1 στο Μεξικό, λιγότερο από 1 στο Καναδά. Ο υπερυπολογιστής εκτιμά όμως ότι υπάρχει πιθανότητα μια ομάδα να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της στο 35,9%. Και όσον αφορά την Αφρικανική Ήπειρο, το Μαρόκο έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει την πρώτη θέση με μόλις 1,9% και η Σενεγάλη με 1%. Ωστόσο, στο ποδόσφαιρο είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Καθίστε, ξεκινά Μουντιάλ και τι καλύτερο, θα έχουμε 1,5 μήνα ποδόσφαιρο.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψευδείς και εσφαλμένες χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τις πληροφορίες ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρει: «Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται, που θα οδηγήσουν κανείς δεν ξέρει ποτέ. Αλλά όπως είπα, στο Ιράν ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να κάνετε μία συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια.

0: και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ανέφερε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός του, το οποίο αρνούνταν προηγουμένως να συζητήσει. Η κορυφαία προϋπόθεση, είπε, είναι να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και το Ιράν να δεσμευτεί ότι θα διαπραγματευτεί την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει. Η Χεσμπολά δεν θα αποδεχθεί μια Αμερική κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο υψηλόβαθμο στελέχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης, απειλώντας με αντίπεινα σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περιχωρά της. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν. Μιλώντας στην τελετή ορκομοσίας του νέου επικεφαλής της Μοσάτ, ο Νετανιάχου κατήγγειλε το Ιράν ως καθεστώς τρομοκρατίας, όπως είπε, που είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί. Επιστροφή στα δικά μας, την πρότασή του για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος καταθέτει η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Στο μεταξύ, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, το που φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπίκ, Μερόπη Τζούφη και Θένο Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Ραγασάκης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν μετά τις απολογίες τους τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να ήταν αρχηγοί του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα, που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, ο Ευρωπαίος Ανακριτής και εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελέας αποφάσισαν για άλλες τρεις γυναίκες, επίσης κατηγορούμενες, τον περιορισμό τους στις οικίες τους. Οι δύο από αυτές είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών προφυλακιστέων. Απολογούμενοι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Η πρώτη έξοδος των τρακτέρ έγινε το πρωί από τους αγρότες των Φαρσάλων. Τα οδήγησαν στο κέντρο των Φαρσάλων, όπου θα παραμείνουν σταθμευμένα μέχρι αύριο. Ζητούν άμεσα λύσεις και απαντήσεις σε μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο, όπως αναφέρουν, αυτό της έλλειψης ρευστότητας λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καταβολή των επιδετήσεων που δικαιούνται. Το απόγευμα, αγρότες της Λάρισας βρέθηκαν στον κόμβο του Πλατικάμπου αλλά και στην Εθνική Οδό Λάρισας Κοζάνη, στον Τύρναβο, όπου προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό. Στο τέλος Ιουλίου θα λειτουργήσει η γραμμή του μετρό προς Καλαμαριά, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιά, ο οποίος, μιλώντας σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, εξήγησε τα σύνθετα τεχνικά ζητήματα της επέκτασης. Στο μεταξύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας έκανε γνωστό ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9:30.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων περιοχής μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε εδώ στον 102, δεύτερη ώρα fade out. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 και έχω Αποστόλη Κοσμόγλου απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς στην ακρόαση στο 693-0078-228, τα μηνύματα σας στο Viber. Και ξέρετε που βρίσκεται το Κουρασάο? Είναι μια νησιωτική χώρα, του βρίσκεται στο νότιο μέρος της Καραϊβικής θάλασσας. Όχι, δεν θα πούμε ούτε για διακοπές, ούτε για τίποτα τέτοιο, ούτε για τις καλύτερες παραλίες του κόσμου. Για μπάλα θα μιλήσουμε. Το Κουρασάο λοιπόν είναι η μικρότερη χώρα που θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ. Είναι στις 19 Νοεμβρίου του 2025. Το Κουρασάο πήρε 0-0 από την Τζαμάικα και εξασφάλισε για πρώτη φορά τη συμμετοχή του σε τελική φάση του Μουντιάλ. Blue Wave είναι το παρατσούκλι του Κουρασάο. Θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στις 14 Ιουνίου στο Χιούστον, στο πρώτο από τα τρία παιχνίδια που θα δώσει για το πέμπτο όμιλο στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Το νησί που είναι λίγο μεγαλύτερο σε έκταση από την Άξο, έχει 160.000 κατοίκους. Το 2015 άρχισε να γίνεται σοβαρή υπόθεση το ποδόσφαιρο όταν ανέλαβε προπονητής ο Πάτρικ Κλάιφερτ, γνωστός από τη θητεία του σε Άγιαξ και Μίλαν. Η μητέρα του κατάγεται από το νησί και άρχισε να πείθει παίκτες όπως ο σημερινός αρχηγός Λεάντρο Μπακούνα και ο τερματοφύλακας Ελόι Ρουμ, αμφότεροι γεννημένοι στην Ολλανδία και δεύτερης γενιάς καταγόμενοι από το Κουρασάο, να ενταχθούν στην ομάδα. Μετά τον Κλάιφερτ ανέλαβε ο Ρέμκο Μπισεντίνη και αν αυτός δεν σας λέει τίποτα, ακολούθησαν ο Γκους Χίντινγκ ως προπονητής και ο Ντίκ Άντβοκατ. Έγινε ποδοσφαιρική υπερδύναμη το Κουρασάο στη Βόρεια Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Οι δύο προπονητές, οι πρώτοι μπορεί να ανέλαβαν το ρίσκο επηρεασμένοι από τις ρίζες τους καθώς κατάγονταν από εκεί, αλλά οι δύο τελευταίοι είναι γνωστό ότι έχουν αναλάβει ρίσκα παντού σε όλο τον κόσμο. Ο 78χρονος Άντβοκατ λοιπόν είναι εκείνος που κατόρθωσε για πρώτη φορά να οδηγήσει το Κουρασάο στο παγκόσμιο κύπελο. Τώρα, από ποδοσφαιριστές δεν νομίζω ότι σας λέει και κάποιος τίποτα. Από τους 26 της αποστολής, ο μοναδικός που έχει γεννηθεί στο Κουρασάο είναι ο μεσοεπιθετικός Ταχίγ Τσόγκ. Είναι ένας από τους πολλούς που φόρεσε τη φανέλα της Manchester United μετά την πέρασμα του Άλεξ Φέργκισον και όπως λέει ο Αποστόλης Κοσμόγλου πάρα πολύ σωστά, μέσα στους διεθνείς του Κουρασάο είναι ο Αντωνίσε της Κηφισιάς, από το 2023 μέλος της Εθνικής του Κουρασάο. Θα έχουμε δηλαδή εκπροσώπηση ως Super League και στο Μουντιάλ, έστω και μέχρι το Κουρασάο. Η μικρότερη χώρα του κόσμου λοιπόν που θα μας συστηθεί στο Μουντιάλ θα έχει και έναν εντός εισαγωγικών Έλληνα ή ποδοσφαιριστή που παίζει στην Ελλάδα.

0: Radio Reloj.
1: Το χειρότερο το καλοκαίρι εκτός από τη ζέστη είναι τα έντομα. Και κυρίως τα κουνούπια, τα οποία είναι αφόρητα, ιδίως όταν έρχονται τη νύχτα που κοιμάσαι και βουίζουν δίπλα στο αυτί σου, χώρια το ότι σε τσιμπάνε κιόλας. Λοιπόν, και ενώ βρισκόμαστε στις αρχές του καλοκαιριού, η Google θέλει να απελευθερώσει ακόμα 32 εκατομμύρια κουνούπια. Και έχει ζητήσει ήδη την άδεια των Αμερικανικών αρχών, έτσι ώστε να το κάνει το επόμενο διάστημα σε διάφορες περιοχές της Αμερικής. Ακούγεται παράδοξο, αλλά η ιδέα είναι να το κάνει για να καταπολεμήσει τα κουνούπια. Η πρόταση εξετάζεται ήδη από την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, η οποία και δέχεται δημόσια σχόλια από τους πολίτες μέχρι τις 5 Ιουνίου, όταν και θα αποφασίσει αν θα δώσει άδεια για πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος. Το πρόγραμμα λοιπόν λέει το εξής. Τα κουνούπια που θα απελευθερωθούν θα είναι αρσενικά, τα οποία ως γνωστόν δεν είναι αυτά που τσιμπούν, μόνο τα θηλυκά τσιμπούν τον άνθρωπο, και έχουν μολυθεί με ένα βακτήριο το οποίο υπάρχει φυσικά στη φύση, με σκοπό όταν ζευγαρώνουν με τα θηλυκά κουνούπια, τα αυγά που παράγονται δεν θα εκολάπτονται. Έτσι το σχέδιο είναι με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών σταδιακά, προκειμένου να έχουμε μείωση σε μεταδόσεις ασθενειών που έχουν επανεμφανιστεί και είναι επικίνδυνες, όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο δάγκιος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός και η εγκεφαλίτιδα. Δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει το σχέδιο. Ας πάρει πρώτα την έγκριση, ας γίνει και μετά, εφόσον δουλέψει, το βλέπω να έρχεται και κατά εδώ, γιατί ό,τι βλέπουμε από την Αμερική το εφαρμόζουμε κι εμείς.

Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, σας περιμένουμε για να κάνουμε συντροφιά στο 693-0078-228, 693-0078-228. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ψέματα ότι έχουν παγώσει, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο αν δεν υπήρχε η Χεσμπολά, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη στεγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Προφυλακιστέοι τρεις κατηγορούμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της η γραμμή του μετρό προς Καλαμαριά. Στην Ιταλία, τέσσερις άντρες από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν πυροβολήθηκαν μέσα σε βαν στην Καλαβρία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή

0: έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
0: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
0: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, τριήμερο πέρασε και πολλοί εξέδραμαν από την πόλη, αλλά έρχεται Σαββατοκύριακο και θα έρχονται πολλά Σαββατοκύριακα στη σειρά στη συνέχεια για να βγείτε, για να κάνετε τις βουτιές μέσα στο καλοκαίρι για έστω ανάσταση τροσιάς. Και σε αυτό το διάστημα η τροχέα θα στείνει μπλόκα έτσι ώστε και να διευκολύνει την κυκλοφορία αλλά και να πιάσει τους παρανομούντες. Όταν σας σταματήσω ο τροχονόμος, ξέρετε ποια είναι η ερώτηση παγίδα και τι πρέπει να απαντήσετε. Σύμφωνα με τα όσα λένε λοιπόν οι ίδιοι οι τροχονόμοι, η ψυχραιμία και η

Η ευγένεια είναι το νούμερο ένα κόλπο εντός εισαγωγικών για να αποφύγετε οποιοδήποτε έλεγχο. Από εκεί και πέρα, η πιο συνηθισμένη ερώτηση που κάνουν, έτσι λένε οι ίδιοι δηλαδή, είναι «Ξέρετε γιατί σας σταμάτησα?». Και είναι ερώτηση παγίδα, όπως λένε, γιατί πολλοί απαντούν με μια ερώτηση που προδίδει την παρανομία που έκαναν. Π.χ. γιατί έτρεχα, γιατί πέρασα με κόκκινο, γιατί έκανα προσπέραση σε διπλή γραμμή. Οπότε οι τροχονόμοι μπορούν να το ελέγξουν είτε με κάμερες πλέον που υπάρχουν είτε με διάφορους άλλους τρόπους και μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο. Η πιο ασφαλή απάντηση σύμφωνα πάντα με τους ίδιους τους ελεγκτές είναι «δεν γνωρίζω». Οπότε αφήνεις τον ίδιο να αναζητήσει αν έχεις υποπέσει σε καμία παράβαση. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα δείτε έναν τροχονόμο να σας σταματά, έχετε υπόψη σας ποια είναι η σωστή απάντηση.

0: Όταν το 2019 ο Καρλ Λάγκερφελντ πέθανε, είχε αφήσει στην Σουπέτ. Η Σουπέτ είναι η καθαρό ημιγάτα Βιρμανίας, που ήταν το πιο αγαπημένο κατοικίδιο του Γερμανού σχεδιαστή μόδα. Σχεδιαστή μόδας είχε αφήσει λοιπόν 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Γιατί? Επειδή ήταν το αγαπημένο του ζώο, είχε ζητήσει να συντηρείται κατά πώς της πρέπει. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι η γάτα τα είχε βγάλει τα λεφτά της, καθώς είχε γίνει ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα γάτας παγκοσμίως, αποφέροντας περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια μόνο μέσα στο 2014 με την καθοδήγηση του διάσημου σχεδιαστή μόδας. Σήμερα, μετά από 6 χρόνια, η γάτα δεν έχει μία. Είναι άφραγκη. Όχι, δεν τα άφαγε, δεν τα σκόρπισε τα χρήματα. Απλώς, μετά από 6 χρόνια και έχοντας μπλέξει στα γρανάζια της γαλλικής γραφειοκρατίας, δεν έχει καταφέρει ακόμη να πάρει τα χρήματα που της έχει αφήσει ο σχεδιαστής. Η διαθήκη του βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης. Ορισμένοι αμφισβητούν κατά πόσο ο Λάγκερφελντ διέθετε πλήρη πνευματική διάβγεια όταν αποφάσισε να μοιράσει την περιουσία του, η οποία υπολογίζεται στα 150 εκατομμύρια δολάρια. Και επιπλέον, η γαλλική νομοθεσία δεν αναγνωρίζει στα ζώα δικαίωμα άμεσης κληρονομίας χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, η Σουπέτ, η οποία πριν από χρόνια, όταν ζούσε ο Λάγκερφελντ, απολάμβανε το παριζιάνικο σπίτι του αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών στις όχθες του Σέιν και ζούσε μέσα στη Χλειδή, σήμερα κατοικεί σε ένα απλό διαμέρισμα μαζί με την οικονόμο του σχεδιαστή, που την πήρε υπό την προστασία της και, όπως λέει, δεν μπορεί να προσλάβει ακριβούς δικηγόρους για να διεκδικήσει την κληρονομιά που έχει στο όνομά της η γάτα.
1: Τα γόνατα μου κάνουν χρήτσι χρήτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι, τώρα όλα τα ζητώ για να με εντάξει. Όλα δικά

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν.

0: γερογλάφκος διάβασε σε έναν τοίχο χρόνος ο πανδαμάτων και έκλαψε σαν παιδί και ήταν παιδί.
1: Σχολιάζοντας την είδηση για την άφραγγη γάτα του Καρλ Λάγκεφερντ, η Έφη μας στέλνει μια φωτογραφία με τον κουτάλι, τη δική της γάτα, με εμφανώς νευριασμένος στην πόζα, να λέει ότι ο κουτάλις, γνωρίζοντας ότι ως δευτερότοκος, δεν κληρονομεί τη μερίδα του Λέοντος. Καλό μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το σχόλιο και για τη φωτογραφία και για την παρέα στην Έφη. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Λοιπόν, την ώρα που η τεχνολογία, το AI, η τεχνική νοημοσύνη απογειώνεται, φαίνεται πως οι άνθρωποι αποβλακώνονται. Νέα επιστημονικά δεδομένα λοιπόν δείχνουν ότι οι επιδόσεις στα τεστ IQ, ενώ αυξάνονταν σταθερά, τώρα έχουν αρχίσει να πέφτουν. Μεταξύ του 1948 και του 1985 οι βαθμολογίες IQ αυξάνονταν κατά μέσο όρο κατά 2,4 μονάδες ανά δεκαετία. Από το 1986 και μετά όμως καταγράφεται μείωση περίπου 1,8 μονάδων κάθε 10 χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει φυσικά το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Έρευνα Νορβηγών ανέλησε περισσότερα από 735.000 τεστ νοημοσύνης, συγκρίνοντας ακόμα και αδέλφια που γεννήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πτώση δεν οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες, αλλά φαίνεται να συνδέεται με μεταβολές στο περιβάλλον και στον τρόπο ζωής των σύγχρονων κοινωνιών. Βασικοί παράγοντες που εξετάζονται: όλο ένα και μεγαλύτερη έκθεση σε ψηφιακές οθόνες και στα σύντομα, γρήγορα και εναλλασσόμενα περιεχόμενα των κοινωνικών δικτύων. Οι ειδικοί έχουν βαφτίσει το φαινόμενο popcorn brain και είναι αυτό στο οποίο ο εγκέφαλος συνηθίζει σε συνεχή ερεθίσματα και δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του σε πιο απαιτητικές γνωστικές δραστηριότητες. Βάλτε τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, την μείωση της αναγνωστικής συνήθειας, τη διαφορετική προσέγγιση της μάθησης που είναι ενδεχόμενοι παράγοντες για να μειωθεί ο δείκτης νοημοσύνης, αλλά και περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως έκθεση σε χημικές ουσίες, διατροφικές συνήθειες κτλ. Κτλ. Το γεγονός είναι ένα, όσο τα μηχανήματα γίνονται πιο έξυπνα, τόσο πιο μπούφοι γινόμαστε εμείς.

Κάπου εδώ το fade out της τρίτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη, Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτές τις δύο ώρες. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, διαψεύδοντας τις πληροφορίες που έλεγαν ότι το Ιράν διέκοψε το διάλογο λόγω των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο, αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεσμπολά, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς οι δύο χώρες ξεκινούν τον τέταρτο γύρο συνομιλιών του στην Ουάσιγκτον. Οι πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου έγιναν δεκτοί σήμερα στο State Department για το νέο γύρο απευθείας συνομιλιών, που είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει 2 ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αναθέσουν στο στρατό τους την εκπαίδευση του Λιβανικού στρατού με στόχο την αντιμετώπιση της Χεσμπολά και τελικά τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης, σύμφωνα με τον Ισραηλινό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΚΑΝ, ο οποίος επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος καταθέτει η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτηση, το Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Επίσης, αναφερόμενος και στην ανεξαρτοποίηση των 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και τη συνεπαγόμενη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, υπογράμμισε ότι δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, αλλά μια αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρέσβης Τσαταγάι Ερτζιές σε δεξίωση που παρέθεσε η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα σήμερα το βράδυ. Ο κύριος Ερτζιές σημείωσε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει ότι ακόμη και όταν παραμένουν διαφορές και εκκρεμείς ζητήματα, ο διάλογος, η συνεργασία και η πρόοδος είναι εφικτά. Παράλληλα, τόνισε ότι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος είναι κοινοί χώροι που συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον των δύο χωρών. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται να εξαπολύσουν μια νέα μαζική επίθεση στο ουκρανικό έδαφος το βράδυ. Στο μεταξύ, χθεσινοβραδινές επιθέσεις της Ρωσίας σκότωσαν 22 ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία. Επιστροφή στα δικά μας, στο δρόμο για τη φυλακή παίρνουν μετά τις απολογίες τους 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να ήταν αρχηγοί του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Ο Ευρωπαίος Ανακριτής και η τεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας αποφάσισαν επίσης για άλλες 3 γυναίκες κατηγορούμενες στον περιορισμό τους στις οικίες τους. Οι 2 από αυτές είναι σύζυγοι των 2 εκ των 3 προφυλακισθέντων. Απολογούμενοι, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν όλοι τις κατηγορίες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των 2 ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από το σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα 2 ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση της πυρπόλησης 4 μεταναστών από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν σε πρατήριο καυσίμων της Καλαβρίας. Σύμφωνα με βίντεο από καμέρες ασφαλείας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, 2 άντρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Μετά από λίγο το βαν εξεράγει. Οι 2 δράστες συνελήφθησαν από τους καραμπινιέρους, ενώ η βάρβαρη αυτή δολοφονία φέρεται να οφείλεται στην άρνηση των 4 θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν. Τα θύματα εργάζονταν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης. Στο μεταξύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συνέχισης των έργων για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας ανέφερε ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά, αίθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα δοκιμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις.
4: Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
5: Τώρα.
6: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
5: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
6: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
4: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
5: Δήμος Θέρμης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
7: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
8: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
7: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
8: Θα τα καταφέρεις.
9: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η πρώτη νυχτενή βάρδια του Ιουνίου μόλις ξεκίνησε, με την ευχή ο Ιούνιος να είναι ο μήνας που θα μας κάνει πιο ξέγνιαστους, πιο αισιόδοξους, πιο ευτυχισμένους. Να είναι ο μήνας που θα μεταδίδουμε μόνο καλές ειδήσεις. Πράγμα δύσκολο βέβαια. Το έχετε και το έχουμε τόσο ανάγκη, πραγματικά. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο έχω το Χρήστο Σιδερίδη. Θα χαρούμε πολύ να μας στείλετε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228. 6930078228. Καλή μας εκπομπή.

Θα μας επιτρέψετε να αποχαιρετήσουμε και ραδιοφωνικά έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν πολύ ανοιχτό μυαλό και πολύ μπροστά για την εποχή του. Δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, πολλές ιδιότητες, δεν ξέρεις με ποιο να την προσφωνήσεις. Το Λευτέρη Κογκαλίδη, που πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα πολύ σχηδές και τεράστιο έργο που σφράγισε την ιστορία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα και ενίσχυσε το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης άρχισε να δημοσιογραφεί το 1962. Συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Νέα Αλήθεια, Ελληνικός Βορράς, Εσπερινή Ώρα, Μακεδονία, το περιοδικό Επιλογές, το Θήτα της Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, στον FM 100, στο ράδιο 105 της έκθεσης. Ήταν στην ΕΡΤΡΙΑ, έγινε διευθυντής τηλεόρασης και διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων. Ως ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσίαζε το διάστημα 1991 μέχρι και το 2013 την εκπομπή Ράδιο Νοσταλγία κάθε Κυριακή μαζί με τους Παπαστεφάνου, Πετρίδη και Κοστάλα. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ τη μουσική, ενημερωνόταν συνέχεια για όσα γινόταν μακριά από τη χώρα μας. Ουσιαστικά ήταν από τους λίγους που ξέραν τι γινόταν έξω από τη χώρα μας. Έχει ένα τεράστιο αρχείο, το οποίο από ό,τι διαβάζω κιόλας το έχει χαρίσει κάπου. Δώρησε πρόσφατα, λέει, στον οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου ένα μέρος του αρχείου του. Ήταν φοβερός άνθρωπος, δοτικός πολύ, και το πόσο σπουδαίος ήταν φάνηκε στο θάνατό του, όπου τα social media γέμισαν με αποχαιρετιστήριες ευχές προς το πρόσωπό του. Τον παραδέχονταν και το σέβονταν όλοι οι συνάδελφοι, κάτι πολύ σπάνιο και πολύ ευχάριστο ταυτόχρονα, να σε σέβονται οι συνάδελφοί σου. Δείχνει πάρα πολλά. Η κηδεία του έγινε σήμερα στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλαμαριά. Καλή δύναμη να ευχηθούμε στους οικείους του και καλό ταξίδι στο φως.

Λοιπόν, τώρα πέρασα από μπροστά μου και το διαβάζω με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Σουηδία προετοιμάζει, λέει, φυλακές ακόμη και για 13χρονους μέλη συμμοριών που έχουν διαπράξει όμως δολοφονία. Εκεί ξεχωρίζει τα εγκλήματα. Είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα εγκλήματα στις νεαρές ηλικίες, από 15 και πάνω συνήθως. Και για φανταστείτε, για να το συζητάει η Σουηδία που είναι τόσο προσεκτική με τα κοινωνικά δικαιώματα, σε τι σημείο έχουν φτάσει. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί πριν πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον μια δεκαετία, στη Νότια Κορέα. Είχαν φτιαχτεί ειδικές φυλακές για ανήλικους παραβάτες του νόμου και μάλιστα είχαν φτιαχτεί και ειδικά δικαστήρια όπου οι δικαστές δεν δίκαζαν ενήλικους αλλά μόνο ανήλικους. Και είχε αποτέλεσμα στη Νότια Κορέα. Είχαν μειωθεί πάρα πολύ η παραβατικότητα σε ανήλικους. Μιλάμε για σοβαρά εγκλήματα. Δηλαδή στη Νότια Κορέα είχε παρουσιαστεί ένα φαινόμενο που οι έφηβοι, επειδή ήξεραν ότι δεν θα τιμωρηθούν, έκαναν φόνους μέχρι και για πλάκα. Το αφήνω εδώ έτσι για να ξέρουμε. Η Σουηδία λοιπόν προετοιμάζει φυλακές, όπως είπαμε, για 13χρονους. Φυσικά η πρόταση αντιμετωπίζει μεγάλες αντιδράσεις. Προειδοποιούν πως είναι μια λάθος προσέγγιση η πολέμη αυτού του μέτρου. Αλλά η εγκληματικότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον ένα χρόνο στη Σουηδία, είναι το κεντρικό θέμα στην ατζέντα τους. Ως τώρα έχουν παρουσιάσει μια ήπια προσέγγιση, δηλαδή προσπαθούν μέσω κοινωνικών λειτουργών, μέσω της πρόνοιας, να δώσουν μια κατευθυντήρια γραμμή στα παιδιά που πιάνονται με παραβατικές συμπεριφορές, αλλά φαίνεται ότι δεν αποδίδει. Και γι' αυτό μάλλον ο κόσμος ζητάει κάτι πιο δραστικό. Και το πιο δραστικό που σκέφτηκαν είναι οι φυλακές ανηλίκων. Επαναλαμβάνω, για εγκλήματα όπως η φόνη, όχι για κάτι άλλο. Δηλαδή δεν θα σε πιάνουν να κλέβεις πια τσίχλα από το σούπερ μάρκετ και θα μπαίνεις φυλακή. Προς το παρόν. Θα ανοίξουν οι φυλακές, μετά δεν ξέρουμε πώς θα τις διαχειρίζονται.

Λοιπόν, έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Η Μαρίνα μας λέει: καλό βράδυ σε όλους. Ωραίες μουσικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καλό βράδυ να έχεις. Η Χριστίνα λέει ότι μας ακούει από ένα μπαλκόνι και απολαμβάνει την εκπομπή μας. Και η Μάνα Στέλλα μας καλεί στη σχολική γιορτή του γιού της. Μάλλον έχει κάποιο ρόλο και θέλει να τον θαυμάσουμε κι εμείς. Καλή επιτυχία να έχει το μικρό, να μην έχει άγχος και αν κάτι πάει στραβά, να τον ενθαρρύνετε. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων έρχονται. Αφήνουμε το στούντιο για λίγο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ψέματα ότι έχουν παγώσει, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσα ενημέρωσης της Χεσμπολά αναφέρουν ότι η πρόταση εκεχηρίας του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται υπό συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη στεγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών. Προφυλακιστεί οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΠΚΕΠΕ στην Βόρεια Ελλάδα. Επιμένει στον ισχυρισμό του περί άμυνας ο 41 ετών καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ερευνάται αν τα παιδιά είχαν αρκωθεί. Αστυνομική επιχείρηση στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε σπίτι με τα δύο του παιδιά. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου

0: με οδηγούσε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη. Και τη πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Να ευχηθούμε βίον ανθόσπαρτο στην Dua Lipa που παντρεύτηκε την Κυριακή τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον Γκάλουμ Τέρνερ. Είναι Βρετανός ηθοποιός από ό,τι διαβάζω. Τιμιότατος, μέσα σε 2 χρόνια από τη γνωριμία του το πήρε το κορίτσι. Είναι πολύ ευτυχισμένη. Το δαχτυλίδι από ό,τι βλέπω έχει μερικές δεκάδες διαμάτια πάνω. Ωραία, να είναι ευτυχισμένα οι άνθρωποι και να περνάνε όπως αυτοί επιθυμούν. Λοιπόν, την Κυριακή και τη Δευτέρα θα το νιώσατε σίγουρα, τη ζέστη εννοώ, τον καύσωνα. Ανέβηκε πάρα πολύ η θερμοκρασία. Όσοι ήσασταν σε μια παραλία, ήσασταν τυχεροί. Όσοι μείνατε στις πόλεις, θα καταλάβατε, θα πήρατε μια καλή γεύση από το τι μας περιμένει αυτό το καλοκαίρι. Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας? Ξεκινάμε με 36,4 βαθμούς στα Τρίκαλα. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα μας. Ακολούθησε το Κρανίδι στην Αργολίδα με 35,9.

η Λάρισα με 35,9, ο Πλατίκαμπος και αυτός με 35,9, στο Άργο σημειώθηκε 35,6, στη Σπάρτη 35,5, στη Στυλίδα 35,4 και στη Θήβα 35,4. Συνολικά το 40% της χώρας μας σημειώθηκαν θερμοκρασίες για πολλές ώρες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι έχουν πει ότι ο Ιούνιος θα είναι δύσκολος, ίσως ο πιο ζεστός Ιούνιος που είχαμε τα τελευταία 20-30 χρόνια. Υπομονή, όσοι μπορείτε και έχετε air condition στο σπίτι, να το ανάβετε, βέβαια υπό το φόβο του λογαριασμού του ρεύματος θα μου πείτε, αλλά και πάλι τι μπορείτε να κάνετε. Αλλιώς θα ψάχνετε μικρές οάσεις δροσιάς μέσα στην πόλη.

Λοιπόν, υπομονή μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ. Δεν μας έχουν μείνει και πολλά αθλητικά δρόμενα να παρακολουθούμε αυτή την περίοδο. Έχει λίγο τένις. Μας έχουν μείνει οι τελικοί στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Αύριο ξεκινάνε. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εντός έδρας στο Παναθηναϊκό στις 9 η ώρα το βράδυ. Όλα δείχνουν ότι θα είναι και πρωταθλητής Ελλάδος μετά την κατάκτηση της Euroleague. Δύσκολα ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον κοντράρει αυτή τη στιγμή. Βέβαια είναι ντέρμπι αιωνίων, ποτέ δεν ξέρεις. Και πέρσι έτσι λέγαμε και έγινε το 2-0 από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια μετά ο Ολυμπιακός έκανε αντεπίθεση. Δεν θα παίξει αύριο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιες γνωστές απώλειες. Αλλά δεν βρίσκεται και σε καλό φεγγάρι. Νομίζω ότι κάπου διάβασα ότι και ο Γιαννακόπουλος πήγε έξαλλο στα αποδυτήρια και ζήτησε από τους παίχτες να σοβαρευτούν έστω και στην τελευταία στιγμή. Το Σάββατο φυσικά είχαμε το μεγάλο τελικό του Champions League, όπου η Arsenal κατάφερε και έχασε το τρόπαιο. 1-1 η κανονική διάρκεια, προηγήθηκε η Arsenal, αλλά μετά έπαιξε κάτι μεταξύ κρυφτό, κουνιόμπαλα, τζαμί, πάντως όχι ποδόσφαιρο. Κλείστηκε πίσω και περίμενε να τελειώσει το παιχνίδι και με μια ομάδα με τόσο επιθετικό ταλέντο όπως είναι η Paris Saint-Germain, ήταν λίγο δύσκολο να μην έρθει έστω και ένα γκολ. Θα μπορούσε να δεχτεί και δεύτερο, αλλά δεν δέχτηκε. 1-1, πήγανε στα πέναλτι. Και εκεί η Arsenal αστόχησε σε δύο πέναλτι και χάρισε το τρόπαιο στην Paris Saint-Germain. Και στέρισε από το αγγλικό ποδόσφαιρο ένα σπάνιο ρεκόρ να πάρουν και τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια αγγλικές ομάδες. Η μόνη που το έχασε ήταν η Arsenal. Έχουμε και στο NBA εξελίξεις. Μεγάλος τελικός, ιστορικός τελικός, San Antonio Spurs, New York Knicks. Οι New York Knicks επιστρέφουν στους τελικούς μετά το 1999. Θέλω να σας πω ότι το έχω δει ζωντανά αυτό το παιχνίδι. Τότε το έδειχνε κανάλι της ιδιωτικής τηλεόρασης, ο Αλφα, αν θυμάμαι καλά, με τον Patrick Ewing. Τότε έπαιζε ο Patrick Ewing. Βέβαια πέσανε πάνω στους Chicago Bulls, οι οποίοι ήταν αξεπέραστοι και γι' αυτό δεν κατάφεραν να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Φαβορεί είναι οι New York Knicks φέτος, έχουν καταπληκτική ομάδα, αλλά απέναντί τους έχουν μια πολύ έξυπνη ομάδα. Δηλαδή διαβάζει πολύ τα μειονεκτήματα της αντίπαλης ομάδας και τα εκμεταλλεύεται. Όπως και να έχει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά περιμένουμε, μετράμε τις μέρες, νομίζω 15 είναι η τελετή έναρξη του Euro, ή 15 ή 16, θα το δούμε μέχρι τότε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και να κερδίσει ο καλύτερος. Προσωπικά βλέπω φέτος, βέβαια δεν είναι και πολύ μεγάλο φαβορί, τη Βραζιλία ή την Πορτογαλία. Φαβορί δίνουν οι σταχυματικές εταιρείες στην Ισπανία και τη Γαλλία, φυσικά, όπως και κάθε χρόνο.

Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιούνται στη γειτονική μας χώρα, την Αλβανία, με κεντρικό σύνθημα «Η Αλβανία δεν πωλείται». Μαζικές διαδηλώσεις κατά του τουριστικού έργου του Κούσνερ γίνονται. Οι Αλβανοί δεν θέλουν η γη τους να μετατραπεί σε ένα ατελείωτο θέρετρο. Και έχουν δίκιο. Αυτή η υπερβολική επένδυση κάποιων χωρών στο τουριστικό κομμάτι δεν νομίζω ότι θα μας βγει σε πάρα πολύ καλό. Καλός είναι ο τουρισμός, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι όταν μια χώρα γίνεται αποκλειστικά τουριστικός προορισμός άλλων χωρών, κάποια στιγμή καταπατούνται πάρα πολύ τα δικαιώματα των ντόπιων. Μακάρι να μην το δούμε στη χώρα μας. Το εύχομαι. Πάμε να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, 2 Ιουνίου τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα ευχηθούμε στον Νικηφόρο. Σήμερα γιορτάζει όσοι λέγεστε Νικηφόροι. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Σαν σήμερα το 1952 γίνεται η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση της Eurovision. Και ένα χρόνο μετά πραγματοποιείται η στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετης Β' της Αγγλίας, και η οποία είναι η πρώτη που μεταδίδεται τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο. Τότε λέει 9 στους 10 Άγγλους που είχαν τηλεόραση είδανε τη στέψη της Βασίλισσας. Το 1941 ήρθε στη ζωή ο Charlie Watts, Άγγλος μουσικός, γνωστός ως drummer φυσικά του rock συγκροτήματος Rolling Stones. Εντάχθηκε σε ηλικία 22 ετών και είναι μόνιμο μέλος από τότε. Σας πάω το 1965, όπου ο δράκος του Σέιχ Σου, ο Αριστίδης Παγκρατίδης, παραπέμπεται σε δίκη για δολοφονία εκ προθέσεως, ασέλγεια και κλοπή. Το 1971 για πρώτη φορά η ελληνική ομάδα συμμετέχει σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Φυσικά ήταν ο Παναθηναϊκός που αντιμετώπισε στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ιτήθηκε με 2-0. Μεγάλη ομάδα τότε ο Παναθηναϊκός, Μίμης Δωμάδος, Αριστείς Καμάρας, Τάκης Οικονομόπουλος, Αντώνης Αντωνιάδης, ποιον να πρωτοξεχωρίσεις. Στις 2 Ιουνίου του 1966 ο Frank Sinatra ανεβαίνει στο νούμερο 1 των βρετανικών charts με το εμβληματικό Strangers in the Night. Μήπως να το βρούμε, να το ψάξουμε λίγο. Strangers in the Night, Frank Sinatra. Ταιριάζει, πριν κοένα ακούγαμε. Το είπαμε, ανέβηκε με το Strangers in the Night στο νούμερο 1 της Βρετανίας. Ένα κομμάτι που φυσικά έγινε διαχρονικό μετά. Το 1990 πέθανε ο Rex Harrison, Άγγλος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, βραβευμένος με Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την κινηματογραφική μεταφορά του musical «Ωραία μου κυρία». Το 1985 ο Ανδρέας Παπανδρέου φυσικά κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τις εκλογές στη χώρα μας. Και το 1990 η ΑΕΚ κατακτά το πρώτο League Cup στην ιστορία της Ελλάδας, νικώντας με τον Ολυμπιακό με 3-2. Για πρώτη φορά είχαμε τον θεσμό του League Cup. Και το 2010 μια συγκλονιστική υπόθεση στη Μεγάλη Βρετανία. Ο μανιακός Ντέρικ Μπέρτ σκορπά το θάνατο στο Κάμπρια της Μεγάλης Βρετανίας, σκοτώνει 13 άτομα, τραυματίζει 11 και φυσικά, όπως γίνεται συνήθως, στη συνέχεια αυτοκτονεί. Δεν το κάνουν για αποτύψεις, το κάνουν γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της φυλακής. Είμαστε έτοιμοι. Frank Sinatra λοιπόν.

Λοιπόν, θα πω κάτι που δεν θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι. Ο Φρανκ Σινάτρα μου αρέσει περισσότερο σαν ηθοποιός. Καταλαβαίνω ότι έχει φωνάρα, τα τραγούδια του είναι ένα και ένα, αλλά αν τον προσέξετε στις ταινίες που έχει γυρίσει, έχει πραγματικά ταλέντο. Και το λέω αυτό γιατί είμαι σίγουρος ότι ποτέ δεν έκατσε να διαβάσει το σενάριο, ποτέ δεν έκανε πρόβες, πήγαινε απλά στο στούντιο, άνοιγαν τα φώτα, έλεγε τα λόγια και έφευγε. Είναι πηγαίο ταλέντο πραγματικά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο στις 11. Μόλις γυρίσουμε, σας έχω πάρα πολλά να σας πω. Ο Clint Eastwood πήρε απόφαση ζωής. Στα 96 του αποφάσισε να αποσυρθεί. Δεν θα ξαναγυρίσει άλλη ταινία. Είναι αλήθεια. Στα 96 του, έτσι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον. Οι Λιβανέζοι διαπραγματευτές θα επιδιώξουν πλήρη κατάπαυση του πυρός που θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο, αν δεν υπήρχε η Χεσμπολά, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν να διαχωριστούν οι Ισραηλινο-Λιβανέζικες διαπραγματεύσεις από εκείνες με την Τεχεράνη. Ο τηλεοπτικός σταθμός Αλμανάρ που ανήκει στη Χεσμπολά μετέδωσε ότι η παραστρατιωτική οργάνωση έχει λάβει δύο προτάσεις εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ισραήλ και επιβεβαίωσε ότι συζητά εκείνη που υπέβαλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, επιμένοντας παράλληλα ότι πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη και χωρίς εξαιρέσεις εκεχηρία. Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές έχουν διακόψει τις επαφές τους. Κατατέθηκαν στη Βουλή προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη στεγματική αναθεώρηση. Το κείμενο της αναθεώρησης του Συντάγματος υπογράφεται και από τους 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Με ανάρτηση, το Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδης. Επίσης, αναφερόμενος και στην ανεξαρτοποίηση των 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και τη συνεπαγόμενη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, υπογράμμισε ότι δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, αλλά μια αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη. Μήνυμα συνέχισης του θετικού κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έστειλε από την Αθήνα ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, Τσαταγάι Ερτσιγιές, κατά τη δεξίωση που παρέθεσε η τουρκική πρεσβεία με αφορμή τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο Τούρκος πρέσβης υπογράμμισε ότι τα τελευταία 3 χρόνια Ελλάδα και Τουρκία έχουν αποδείξει πως παρά την ύπαρξη διαφορών και εκκρεμών ζητημάτων, ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι επίσης εφικτή. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται να εξαπολύσουν μια νέα μαζική επίθεση στο ουκρανικό έδαφος σήμερα το βράδυ. Στο μεταξύ, χθεσινοβραδινές επιθέσεις της Ρωσίας σκότωσαν 22 ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία. Το δρόμο για τη φυλακή παίρνουν μετά τις απολογίες τους 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να ήταν αρχηγοί του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, ο Ευρωπαίος Ανακριτής και εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελέας αποφάσισαν για άλλες 3 γυναίκες, επίσης κατηγορούμενες, τον περιορισμό τους στις οικίες τους. Οι 2 από αυτές είναι σύζυγοι των 2 εκ των 3 προφυλακισθέντων. Απολογούμενοι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία της συζύγου του και μητέρας των 2 ενήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία 39χρονη στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές από το σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα 2 ανήλικα παιδιά του κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Μπροστά σε εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής βρέθηκαν νωρίς το πρωί 2 κτηνοτρόφοι, πατέρας και γιος, όταν έφτασαν στην κτηνοτροφική τους μονάδα στο Λιβαδερό Σερβίων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αρκούδες έβαλε στο χώρο της μονάδας, προκαλώντας μεγάλες ζημιές τόσο στο ζωικό κεφάλαιο όσο και στις εγκαταστάσεις. Ο απολογισμός της επίθεσης είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς 15 γοπρόβατα βρέθηκαν νεκρά, ενώ αρκετά ακόμη φέρουν σοβαρά τραύματα. Εκτός συνόρων και πάλι, συναγερμός σήμανε στον Ντόρτμουντ της Γερμανίας για έναν άνδρα που άνοιξε πυρ και ταμπουρώθηκε σε σπίτι με δύο παιδιά. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, ο δράστης είναι ένας Σέρβος πολίτης και όλα ξεκίνησαν αφού προκάλεσε αναστάτωση σε τοπικό κατάστημα. Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρτε ανατράπηκε σε φυγή με αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια καταδίωξης, πυροβόλησε με όπλο μέσα από το παράθυρο, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, ο άνδρας πήρε ομοίρους δύο παιδιά και ταμπουρώθηκε σε σπίτι στην περιοχή Χέξτεν. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν τα παιδιά είναι δικά του ή άγνωστα. Κυκλοφοριακές αλλαγές έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο εργασιών για το flyover. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11:30.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα λοιπόν, νυχτερινή βάρδια. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από τα ελάχιστα, και ο καλλιτέχνης φυσικά, που η live εκδοχή του είναι ανατριχιαστική, πραγματικά. Αν μπορέσετε να τη δείτε ή στο διαδίκτυο ή να τη βρείτε κάπου στο Spotify, πραγματικά ακούστε την. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν βγούμε για να ακούσετε τις ειδήσεις, ο Clint Eastwood αποφάσισε ότι δεν θα ξαναγυρίσει άλλη ταινία, δεν θα σκηνοθετήσει άλλη ταινία. Πριν από λίγες μέρες γιόρτασε τα 96 γενέθλια. Βέβαια δεν το είπε ο ίδιος, το είπε ο γιος του σε μια συνέντευξη που έδωσε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είπε ότι έχει πάρα πολλές όμορφες αναμνήσεις από τις συνεργασίες του με όλους τους ηθοποιούς. Ήταν τυχερός που συνεργάστηκε με όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους. Έχει κάνει αρκετές ταινίες. Δεν βρίσκει κάποιο ενδιαφέρον για να γυρίσει κάτι καινούριο. Το συμβαίνει συχνά σε ανθρώπους που ζήσαν τις μεγάλες στιγμές του κινηματογράφου, να μην τους αρέσει αυτή η εποχή και η ευκολία που γίνονται πλέον οι ταινίες, οι περικοπές στους προϋπολογισμούς, οι χρονικοί περιορισμοί, το πώς χειρίζονται το μοντάζ. Το έχω ακούσει από πολλούς σκηνοθέτες. Βέβαια, εγώ στα 96 δεν ξέρω, θα έχω αποσυρθεί από τα πάντα. Δεν ξέρω αν θα έχω όρεξη ακόμα και να ανοιγοκλείσω τα βλέφαρά μου. Δηλαδή, το πώς περίμεναν κάποιοι ότι ο Clint Eastwood θα γυρνούσε νέα ταινία είναι άλλο πράγμα. Η τελευταία του ταινία ήταν το Juror 2. Έχει κερδίσει 2 Όσκαρ σκηνοθεσίας, για το Unforgiven και το Million Dollar Baby. Τιμήθηκε με το Million Dollar Baby, πήρε και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Τον γνωρίσαν όλοι από τα Spaghetti Western του Σέρτζιο Λεόνε. Φυσικά εκτοξεύτηκε η καριέρα του με το ρόλο του επιθεωρητή Χάρι Κάλαχαν στη σειρά ταινιών Dirty Harry. Προσωπικά δεν μου αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιός, αλλά σαν σκηνοθέτης ήταν μοναδικός. Είναι από τις περιπτώσεις που σκηνοθετούσε καλύτερα από ό,τι έπαιζε. Κάποιοι βέβαια τον βρίσκουν ότι έχει ένα τρομερό παρουσιαστικό, ένα πρόσωπο που ακροβατεί ανάμεσα στα πάρα πολλά συναισθήματα και την πλήρη απάθεια. Ελάχιστοι μπορούν να το καταφέρουν αυτό το πράγμα. Όπως και να έχει, το κεφάλαιο Clint Eastwood είναι τεράστιο στον κινηματογράφο. Συγκαταλέγεται σίγουρα ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών. Πριν πάμε σε τραγούδι, να διαβάσουμε το μήνυμα του φίλου μας του Θάνου, που λέει πήγε αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική, δεν θα πω πού, είναι στο δεύτερο πόδι, είναι το πιο κοσμικό μέρος στο δεύτερο πόδι, οι περισσότεροι θα καταλάβατε, και έφαγε λέει μια μπάλα παγωτό 4 ευρώ. Άκου να δεις φίλε Θάνο, αν το έλεγε, αν το είχαν την τιμή αναρτημένη, φταίς εσύ που μπήκες στο μαγαζί και δεν βγήκες. Αν δεν το έλεγε, καταλαβαίνω την έκπληξή σου, 4 ευρώ για μια μπάλα παγωτό. Δηλαδή, μια μπάλα δεν μπορεί να τη φάει μόνο μία. Δεν μπορεί να φάει κανείς. Δηλαδή, θέλουμε 8 ευρώ για ένα παγωτάκι. Είναι να μην σε πιάσει λιγούρα, δηλαδή. Φεύγει ένα μεροκάματο.

Μπορεί η Ryanair να έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί η FedEx να έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί να γκρινιάζουν οι Θεσσαλονικοί σε ότι δεν ανοίγουν καινούργιες δουλειές, ότι έχουμε μόνο καφέ και νυχάδικα, αλλά η ανάπτυξη φτάνει στην πόλη μας, γιατί όπως μαθαίνουμε, ο Λευτέρης Πανταζής, ο γνωστός και πολύ αγαπητός λαϊκός τραγουδιστής, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο του επιχειρηματικό βήμα και θα το κάνει στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Τι θα ανοίξει? Σουβλατζίδικο θα ανοίξει. Ο δημοφιλής τραγουδιστής λοιπόν φαίνεται πως έχει βρει ήδη το χώρο που θα στεγάσει το νέο του κατάστημα. Στόχος του είναι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι τιμές να είναι προσιτές για μια μέση οικογένεια και οι μερίδες χορταστικές. Την αποκάλυψη την έκανε η Κατερίνα Ζαρίφη μέσα από μια πρωινή εκπομπή σε ιδιωτικό κανάλι. Τα πάντα είναι έτοιμα. Θα ανοίξει μέσα στο καλοκαίρι. Ανυπομονούμε να έρθει κάτι εντελώς καινούργιο, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στην πόλη μας. Σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Απίστευτα πράγματα γίνονται στην πόλη μας. Και εσείς που γκρινιάζετε τώρα για τα ενίκια, ότι έχουν ακριβήνει στην πόλη μας και ότι δίνουμε 500 και 600 ευρώ για 15 τετραγωνικά μέτρα σε ισόγειο ή μη υπόγειο, 2 μέτρα κάτω από τη γη, που για να δεις ήλιο πρέπει να το ζωγραφίσεις εσύ στον τοίχο, ακούστε να δείτε. Στο Κολοράντο, στο Άσπεν συγκεκριμένα, ο Μπάιρον Άλεν, είναι μεγιστάνας μέσων ενημέρωσης, αγόρασε ένα σπίτι για 91,3 εκατομμύρια δολάρια από τον Άντριου Λέσμαν. Πώς έφτασε η τιμή ως εκεί? Ο Άντριου Λέσμαν το αγόρασε αυτό το ακίνητο 10 εκατομμύρια το 2007. Ο Μπάιρον πήγε και ζήτησε το σπίτι αυτό, το συγκεκριμένο, γιατί είχε καταπληκτική θέα, γιατί ήταν το κεντρικό σπίτι, όλα τα γύρω έβλεπαν αυτό. Ο Άντριου είπε: δεν πουλιέται. Πόσα θέλεις τόσα, πόσα θέλεις τόσα, πόσα θέλεις τόσα. Φτάσανε στα 91,3 εκατομμύρια. Η έκταση είναι περίπου 1245 τετραγωνικά μέτρα που είναι το ακίνητο. Είναι ένα σπίτι μαζί με το χωράφι δηλαδή κτλ. Το Άσπεν, για ποιον δεν ξέρει, είναι ο τόπος όπου πηγαίνουν οι πλούσιοι τις χειμερινές τους διακοπές και κάνουν σκι και πίνουν τα ποτά τους γύρω από τζάκια και φωτιές με ξύλα έξω. Δεν αξίζει τόσα το σπίτι. Είναι η ακριβότερη πώληση ακινήτου που έχει συμβεί φέτος στις ΗΠΑ. Λεφτά υπάρχουν, ας τα ξοδεύουν. Από εδώ θα πάνε, από τη μια τσέπη θα βγουν, σε ενός άλλου πλούσιου την τσέπη θα μπουν. Έτσι εμείς απλά μαθαίνουμε νούμερα και βλέπουμε.

Λοιπόν, η Δέσποινα μας στέλνει μήνυμα και μας ρωτάει τι μουσική ακούει από τον μπαλκόνι της. Μάλλον ακούει το θέατρο Δάσους. Αυτή τη στιγμή έψαξα και είδα, δεν ήξερα. Έχει συναυλία στο θέατρο Δάσους η ορχήστρα Τέρψης. Σύγχρονη παραδοσιακή ορχήστρα, λέει, με 140 μέλη. Γίνεται αυτό, ρε Χρήστο, που είσαι και οργανοπαίχτης? 140 όργανα μαζί. Μεγαλειώδες το βρίσκω, μπράβο. Είναι η εποχή που αρχίζουν οι συναυλίες, παιδιά. Θέατρο Δάσους, θέατρο Γης, και να πάτε φέτος το καλοκαίρι. Γιατί καλοκαίρι σημαίνει θερινό σινεμά και συναυλίες σε ανοιχτά μέρη. Θα περάσετε καταπληκτικά. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Οι Λιβανέζοι διαπραγματευτές θα επιδιώξουν πλήρη κατάπαυση του πυρός που θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε fake news τις αναφορές ότι οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε την πρότασή της για συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Προφυλακιστέ οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Επιμένει στον ισχυρισμό περί άμυνας ο 41 ετών καθομολογία δράστης της ανθρωποκτονίας στην Καλαμάτα. Ερευνάται αν τα παιδιά είχαν αρκωθεί. Καραμπόλα 23 οχημάτων με περισσότερους από 30 τραυματίες στη Γαλλία. Επισόδια σε διαδήλωση για τη δολοφονία 18χρονου φοιτητή στο Southampton. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.

0: άσπρο χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7
1: από τον ΣΚΕΠ.
3: Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ναι.

Στο Σινέ Απόλλων αυτά. Στο Σινέ Άλεξ που είναι εδώ στο κέντρο, στην Ολύμπου, προβάλλεται η ταινία The Christopher και ποια άλλη, μόνο η Christopher, στις 10.30, δεν έχει άλλη. Στο Σινέ Ελληνής που έχει δύο αίθουσες, να θυμίσω, προβάλλεται η κωμωδία Homo Sapiens, η περιπέτεια Beast, αυτά. Και στο Σινέ Αύρα, ένα καταπληκτικό θερινό σινεμά δίπλα στη θάλασσα, στην Αρετσού, προβάλλεται η ταινία «Ο διάβολος φοράει πράντα νούμερο 2» και το θρίλερ «Backrooms», ένα ιδιαίτερα τρομακτικό θρίλερ, πολύ έξυπνο σενάριο, αξίζει να το δείτε. Όποια ταινία και να επιλέξετε, το θερινό πάντα σας ανταμείβει. Δεν είναι αυτό που θα δείτε τόσο πολύ, αλλά είναι η ατμόσφαιρα του θερινού που μετράει περισσότερο.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι η Χαλκιδική πλημμύρισε από κόσμο το Σαββατοκύριακο, αλλά όχι από κρατήσεις. Τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν ήταν στο 100% της πληρότητάς τους. Ήταν 50-50, 50% ήταν ντόπιοι και 50% ξένοι τουρίστες στη Χαλκιδική αυτό το Σαββατοκύριακο. Και είναι λογικό, οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς όταν είδανε τις τιμές που χρειάζεται να πληρώσει κάποιος για να μείνει ένα βράδυ στη Χαλκιδική, προτίμησαν να πάνε και να γυρίσουν αυθημερών. Κάτι που βέβαια είναι κουραστικό και δεν είναι και τόσο φθηνό, απλά δεν το υπολογίζουμε, με την τιμή της βενζίνης να είναι εκεί κοντά στα 2 ευρώ. Σήμερα είδα και κάτω από 2 ευρώ σε μερικά βενζινάδικα. Αναμένεται να πέσει και άλλο η βενζίνη προς την Παρασκευή, εντάξει, όχι στο 1,7 που είχαμε πριν τον πόλεμο του στο Ιράν, αλλά θα πέσει αισθητά, δηλαδή θα το καταλάβουμε στη τσέπη μας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι, δηλαδή θα μένουν οι Θεσσαλονικοί στη Χαλκιδική ή θα το έχουν για επισκέψεις μόνο ημέρες. Πάμε και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ανοίγει και επίσημα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στις 12, 13 και 14 Ιουνίου. Είναι τα επίσημα εγγένεια του νέου πνεύμονα πρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης και θα το γιορτάσει ο κόσμος με συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις για όλο τον κόσμο. Στις 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ο Στέλιος Ρόκος με τη συμμετοχή της Έλενας Παναγιωτίδου θα δούμε.

με μια μουσική βραδιά λοιπόν. Στις 13 Ιουνίου η Μαρσό και στις 9 και στις 10 το συγκρότημα Άνω Κάτω και στις 14, στις 8 η ώρα εμφανίζονται τα Μπρατίμια και στις 9 η ώρα ο Κωνσταντίνος και Μαθαίος Τσαχουρίδης. Ποντιακά φαντάζομαι λένε οι δύο τελευταίοι, Κωνσταντίνος και Μαθαίος Τσαχουρίδης. Το νέο λοιπόν Μητροπολιτικό Πάρκο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης στη Θεσσαλονίκη των τελευταίων ετών, δημιουργώντας ένα νέο πνεύμονα πρασίνου εκατοντάδων στρεμμάτων στη δυτική πλευρά της πόλης. Εγώ θα ευχηθώ να διατηρηθεί έτσι όπως θα το εγκαινιάσουν, να υπάρχει κόσμος να το φυλάει και οι Θεσσαλονικοί και ιδιαίτερα οι Θεσσαλονικοί της Δυτικής Θεσσαλονίκης να το αγκαλιάσουν και να το αγαπήσουν.

Θα το αύριο, λίγο μετά τις 10 πάλι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Είχα τον Χρήστο Σιδερίδη παρέα μέχρι και πριν από λίγο. Τώρα τον έχει αντικαταστήσει ο Κώστας Σαβίδης. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να προσέχετε και αύριο πάλι εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Οι Λιβανέζοι διαπραγματευτές θα επιδιώξουν πλήρη κατάπαυση του πυρός και θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο, αν δεν υπήρχε η Χεσμπολά, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο τηλεοπτικός σταθμός Αλμανάρ που ανήκει στη Χεσμπολά μετέδωσε ότι η παραστρατιωτική οργάνωση έχει λάβει δύο προτάσεις εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ισραήλ και επιβεβαίωσε ότι συζητά εκείνη που υπέβαλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, επιμένοντας παράλληλα ότι πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη και χωρίς εξαιρέσεις εκεχηρία. Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, διεμήνησε εκ νέου προς τη Βόρεια Μακεδονία πως είναι απαραίτητο να προχωρήσει στην τροποποίηση του συντάγματός της, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα, αν επιθυμεί να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόταση για την αναθεώρηση σειράς θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος κατέθεσε απόψε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με την υπογραφή 155 βουλευτών του κόμματος. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η πρωτοβουλία στοχεύει στον εξυγχρονισμό του καταστατικού χάρτη της χώρας, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες τεχνολογικές, κοινωνικές και θεσμικές προκλήσεις. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον κανονισμό επιστροφών παράτυπων μεταναστών. Ο κύριος Πλεύρης υπογράμμισε ότι αν αποτύχει το Σύμφωνο Μετανάστευσης, πράγματι όπως είπε, θα πάμε σε πιο σκληρές πολιτικές ως Ευρώπη. Θα υποχρεωθεί η Ευρώπη να μπει σε συζήτηση αναθεώρησης συνθήκων, να τεθεί συγκεκριμένος αριθμός εξέτασης αιτήσεων. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Επίσης, αναφερόμενος και στην ανεξαρτοποίηση των 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και τη συνεπαγόμενη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, υπογράμμισε ότι δεν ήταν ένα κεραυνό σε νεθρία, αλλά μία αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη. Το δρόμο για τη φυλακή παίρνουν μετά τις απολογίες τους τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να ήταν αρχηγοί του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, ο Ευρωπαίος Ανακριτής και εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελέας αποφάσισαν για άλλες τρεις γυναίκες, επίσης κατηγορούμενες, τον περιορισμό του στις οικίες τους. Οι δύο από αυτές είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών προφυλακισθέντων. Απολογούμενοι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία της σύζυγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια και κάδους απορριμμάτων σε αστυνομικούς στο Southampton, στο περιθώριο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τη δολοφονία ενός φοιτητή. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τις συνθήκες θανάτου του 18χρονου, τον οποίο μαχαίρωσε ένας 23χρονος που καταδικάστηκε χθες σε αιώβια κάθειρξη. Ο φοιτητής, ενώ ήταν ετοιμοθάνατος, συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο που δέχτηκε την επίθεση. Η αστυνομία του Southampton ζήτησε συγγνώμη την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι παραπλανήθηκε από τον δράστη. Καραμπόλα στην οποία εμπλέκονται ένα φορτηγό, ένα περιπολικό και περισσότερα από 20 οχήματα συνέβη σήμερα στην Αντίπ στην νοτιοανατολική Γαλλία. Συνολικά τραυματίστηκαν 37 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία. Κυκλοφοριακές αλλαγές έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο εργασιών για το flyover. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.